0: Η Ursula von der Leyen ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και drones. Η πρόεδρος της Κομισιόν γνωστοποίησε τη νέα πρωτοβουλία μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Υποστήριξε ότι η Μόσχα ενδέχεται να παρουσιάσει τα πλήγματα ως ατυχήματα, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Το δεξαμενό πλοίο ακινητοποιήθηκε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Αξιός. Αμφίροπη η μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σπύρος Νικολαίδης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Τόλι, το πριν χαθεί το όνειρό μας. Για τη συνέχεια, τι έχουμε, ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω ξαναπεί 100 φορές. Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος.

και ένα τραγούδι του Μάνολη του Αγγελόπουλου, στο οποίο εδώ όμως είναι του Μανώλη του Χιώτη, και η στίχη και η μουσική, και πρώτη εκτέλεση είναι Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ θα τα ακούσουμε με την Κατερίνα της Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαριές.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Δημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σπύρο του Νικολαίδη. Κάτι για μας, έλα Σπυρακό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου. Του ευχόμαστε περαστικά, αφιερώνει σ' όσους ακούνε. Στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Και στον Παναγιώτη από την Υγρή Τασερών. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πασχάλης Τερζής, τζιβαέρι μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από το Καματερό, ο οποίος αφιερώνει σε μια παλιά του αγάπη. Για πάμε. Έλα.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Άγγελος Διονυσίου λοιπόν, μεθυσμένα μάτια, και θα κλείσουμε την ώρα με Άντζελα, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Σπύρος Νικολαίδης στα πλήκτρα μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πάει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλια, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλευστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην Εθνική Προσπάθεια Ενίσχυσης των Αθλητικών Υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του The Hellenicon Sport Park. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνους. Στο μεταξύ, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα, στη Μόσχα, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόνους. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ώρων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα τίθενται σήμερα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και 15.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Έμαθα πως είσαι μάγκα.

Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε πάρτερο στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Ξεκινήσαμε με Χριστάκη, το έμαθα πως είσαι μάγκας. Και τι έχουμε για τη συνέχεια, σωτηρία, ωραία, Ινταλίκα.

0: Για πάμε και μέχρι τον Νίκο, κάτι για μας. Κύριε Μαυριδόπουλε, τι έχουμε? Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είσαι?
1: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Φορτώσαμε Αντώνη Ρεμπάνη, Γιώργο Μαργαρίτη, Ελένη Βιτάλη, Γιώργο Νταλάρα και Νίκο Παπάζογλου. Θα μας πάει μέχρι το ακριβώς.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πάει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσουτσούλα, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τάγι Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ στο Δοβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεων. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και drones. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεταξύ απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν απόψε πετρελαιοφόρο με σημαία τάγκο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν στο μεταξύ την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με το Άξιος. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του Κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και παιοριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: κράτος, μαντάμ.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνουμε Βιετνάμ, όπως λέει το τραγούδι. Σίγουρα πάντως ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με πολλές συγκινήσεις και ανατροπές. Είχαμε μια πρώτη φωτογραφία της εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου με υψηλούς τόνους στην πολιτική αντιπαράθεση, ενώ παράλληλα είχαμε απίθανες ελληνικές ιστορίες με γιατρούς χωρίς ειδικότητα, ιατρία εναλλακτικής ή κυφαντικής ιατρικής. Τώρα κάτι μου θυμίζει εμένα όλο αυτό, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Τέλος πάντων, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα σε εξέλιξη και τιμές στην ενέργεια που σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αλήθεια τώρα, για τους κάτω των 30 ετών ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει η έννοια «θα γίνουμε Βιετνάμ»? Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Η αλήθεια είναι με όλα αυτά τις τελευταίες ημέρες κάπου αφήσαμε λίγο αυτά που συμβαίνουν καθημερινά και μοιάζουν με σενάρια για ταινίες, αλλά είναι απλώς ιστορίες καθημερινής τρέλας στην Ελλάδα του 2026. Μια τέτοια ιστορία, μια τέτοια αποκάλυψη είναι πως δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν την Τετάρτη παρατημένα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ στα Χανιά και η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Απολύθηκε η σύνοδος και για κάποιες ώρες την αναζητούσε η αστυνομία και συνελήφθη μαζί με τον οδηγό. Απολύθηκε λοιπόν η σχολική σύνοδος των ΧΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου μετά το περιστατικό, στο οποίο δύο παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών παρέμειναν για αρκετές ώρες, περίπου 5 ώρες, μέσα στο σχολικό λεωφορείο, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία των Χανίων αναζητούσε τον οδηγό και τη σύνοδο για να καταθέσουν για το περιστατικό. Η απόλυση της συνοδού επιβεβαιώθηκε από το ΧΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου, το οποίο ανέφερε ότι η γυναίκα απομακρύνθηκε από τη θέση της από την επόμενη μέρα, όταν και αντικαταστάθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνοδός υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε. Όμως, οι καταγγελίες των γονέων λένε ότι το περιστατικό το οποίο έγινε στα Χανιά αποκαλύφθηκε ότι όταν μία μητέρα πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς ξεκινούσε για πρώτη ημέρα ολοημέρως σχολείο. Και όπως υποστηρίζουν στις καταγγελίες τους γονείς, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Σκεφτείτε τώρα την αγωνία μιας μητέρας για ένα τετράχρονο παιδί, το οποίο για πρώτη μέρα πηγαίνει στο σχολείο, πηγαίνει στο ολοήμερο σχολείο και της λένε ότι δεν έχει πάει, σαν να ήταν ένα παιδί μεγαλύτερο το οποίο είχε αποφασίσει να μην πάει στο σχολείο του. Έκτοτε άρχισε η αναζήτηση, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στο χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τη μία το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δύο παιδιά σε τραγική κατάσταση. Τα παιδιά ήταν βεβαίως σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κλαμμένα, βεβαίως ταλαιπωρημένα αρκετά και όπως αναφέρει γονέας μαθητή που φυτά στο σχολείο, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με τη σύνοδο και τα τοποθέτησαν τα παιδιά, οι οποίοι μάλλον τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Τα παιδιά λοιπόν από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, αλλά τα δύο νήπια φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις και παρέμειναν κλειδωμένα χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί να μην άκουσαν τη συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα. Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση, αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας και συμπληρώνει. Τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα. Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν υπήρχε ζέστη. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν στα Χανιά. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα πρώτη εβδομάδα, πρώτη δεύτερη εβδομάδα των σχολείων και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει όταν θα υπάρχει και κούραση. Πάντως το ΧΤΕΛ Χανίων εξέδωσε, Χανίων Ερεθύμνου, εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία καταλήγει, εκτός από ότι αντικαταστάθηκε η συγκεκριμένη σύνοδος, ότι εκφράζουμε τη λύπη μας για το παράδειγμα αυτό περιστατικό και την ειλικρινή συγγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών. Τα δύο παιδάκια βεβαίως, τα οποία πέρασαν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και θα κάνουν καιρό να ξεχάσουν αυτό το πάθημα. 16 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Παρασκευή, η απομάκρυση του βαρομετρικού χαμηλού θα αφήσει τη χώρα με βελτιωμένο καιρό, περισσότερη ζέστη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Το πρωί στα νησιά του Ιωνίου προβλέπονται παροδικές δεφώσεις. Στο κεντρικό Ιόνιο, κυρίως στα ορεινά της Κεφαλονιάς, είναι πιθανό να βρέξει το μεσημέρι τοπικά. Γενικά όμως στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή λιακάδα και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ σε ορεινές περιοχές κεντρικής Ελλάδας τις θερμές ώρες σήμερας θα σημειωθούν μικρής έκτασης και διάρκειες βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα κυμανθεί το μεσημέρι από 27 ως 29 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και ως 30-31 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Η θηνοπορεινή ψύχρα τη νύχτα θα παραμείνει. Στην Αττική θα έχουμε αρκετή λιακάδα και αθρινό καιρό, με αραιήνη συννεφιά το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη το πρωί, κατά τόπους πιο πυκνές θα είναι στα ορεινά το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμίλος και η Ρωμιλία, χρόνια τους πολλά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα του παμπού. Σαν σήμερα το 1827 λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας, ο Άστιξ, ο κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν με τρόφιμα τους Τούρκους. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times, ενώ το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την αιγιαλίδιδα ζώνη. 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 39χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευθεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. 2013, έχουμε νέδρα θανάτου για τον 14χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αφιάλη. Δράστης, ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Γουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη για τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου από τη Χρυσή Αυγή και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούστασον, της Σουηδής ηθοποιού, και το 1922 ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Έλληνας πρωταγωνιστής. 1783 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Όιλερ, ο Ολιβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Συνέβαλε επίσης στην αστρονομία, διατυπώνοντας τη θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, ο Αμερικανός ρόκερ, και το 2013 ο Παύλος Φίσας, ο Έλληνας μουσικός της ραπ που δολοφονήθηκε από μέλος της Χρυσής Αυγής.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα σε όσους ξεκινούν τώρα για τη δουλειά τους ή σε όσους ολοκληρώνουν τη βάρδια και θα επιστρέψουν στο σπίτι. Καλημέρα στον Παρασκευά. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο. Λοιπόν, για το Βεζινάδικο θα τα πούμε σε λίγο με τις εξαγγελίες που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του εδώ στο ΕΡΤ News. Λοιπόν, Θεοδωρόπουλος και Γάκα αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό αποκαλύπτει ένα έγγραφο του ΕΚΑΒ που καίει ουσιαστικά τους κατηγορούμενους γιατρούς. Είναι επιβαρυντικό λοιπόν για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα. Είναι και το πρωτόπολο που έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν να επιχειρήσουν στο ιατρείο της Καρνεάδου τη μοιραία Τετάρτη, όπου είχε πάει για την συγκεκριμένη θεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο επίσημο έγγραφο για τη διακομιδή που υπάρχει η σημείωση ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν υπήρχε καμία βοήθεια ή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους γιατρούς, οι οποίοι φαίνεται ότι αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ απέκρυψαν και την ταυτότητά του παρά το γεγονός ότι ο αδικοχαμένος τραγουδιστής ήταν αυτός για τον οποίο είχε γίνει η κλήση. Το δελτίο του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο Ελπής, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι γιατροί στο σημείο αυτό αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, ενώ περιγράφεται ότι ο συγκεκριμένος γιατρός, ο Θεοδωρόπουλος δηλαδή, κατέβηκε έως το ασθενοφόρο, αλλά τον πληροφορήθηκε ότι θα πηγαίνανε στο Ελπής, στο νοσοκομείο Ελπής, δεν συνόδευσε τον ασθενή. Μάλιστα στο έγγραφο γράφονται και τα εξής, ότι βρέθηκε χωρίς ζωτικά, πρωτόκολλο κάρπα στο σημείο από τον ιατρό, χορηγήθηκε αδρεναλίνη και γράφει διάφορα άλλα ιατρικά στοιχεία. Ο ιατρός στο σημείο τοποθέτησε φλέβα και χορήγησε, λέει, αδρεναλίνη. Τώρα, αυτά έγιναν με το ΕΚΑΒ. Φαίνεται ότι για αυτή το 45 λεπτό, 50 λεπτό αυτό, έχουμε να μάθουμε πολλά και στη συνέχεια όταν θα γίνουν, όταν θα υπάρξουν και οι καταθέσεις από το ΕΚΑΒ, όταν θα υπάρξουν, θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα των συνεργατών στο ιατρείο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση που καθημερινά αποκαλύπτονται όλο και περισσότερα στοιχεία με τον υπνοτιστή και με άλλα πράγματα. Βεβαίως το Quantum University της Χονολουλού, το οποίο φαίνεται ότι είναι το μεταπτυχιακό της κυρίας Ιωάννας Γάκα, ανακοίνωσε ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, διευκρίνησε δηλαδή, και πρόκειται για ένα δημόσιο ίδρυμα, δεν είναι πανεπιστήμιο. Το ίδρυμα έχει έδρα στη Χονολουλού και αναφέρει ότι προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική, στη φυσική και στην ολοκληρωμένη ιατρική. Δεν παραχεί ούτε αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφύτους για την άσκηση ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων, και πολύ περισσότερο δεν χορηγεί άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγελματός. Σημειώνει ακόμη στην διευκρίνηση αυτή ότι κάθε φοιτητής ή απόφυτος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφής σε Μητρό και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και την τήρηση της νομοθεσίας της χώρας ή της δικαιοσίας που ασκεί τη δραστηριότητά του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θυμίζει λίγο τα κολέγια που είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες εδώ για διάφορα επαγγέλματα, όπου θα μπορούσε, για παράδειγμα, τότε στο κολέγιο να σπουδάσεις μηχανικός ή να σπουδάσεις ένα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, αλλά δεν θα μπορούσε να το ασκήσεις αν δεν έπαιρνες την άδεια, την επαγγελματική άδεια που χρειαζόταν ή το πτυχίο που χρειαζόταν για ορισμένα άλλα επαγγέλματα. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν αυτές τις ημέρες. Και βέβαια περιμένουμε το app αυτό που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσα κάπου χθες σε μια συνέντευξή του ότι είναι έτοιμο, περιμένει να διευθετηθούν κάποια τομικά ζητήματα και κάποια ζητήματα με τα προσωπικά δεδομένα για να το δώσει στη λειτουργία και να μπορεί ο καθένας, για παράδειγμα, αν ο Νίκος Μαυριδόπουλος έχει ένα ιατρείο, να μπαίνει κάποιος να διαβάζει ποια είναι η ειδικότητα αυτού του γιατρού και ποιες θεραπείες μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο ιατρείο. Να το δούμε αυτό, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι που γνωρίζουν λένε ότι είχε επεκταθεί όλη αυτή η διαδικασία με την αναγεννητική ιατρική σε πάρα πολλά ιατρία, τα οποία όμως σε πολλές περιπτώσεις προσέφεραν υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να προσφερθούν από ένα ιατρείο, θα έπρεπε να πηγαίνουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Αυτά με την υπόθεση Μαζονάκη. Πάμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης είπε, μίλησε για πολλά, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, για τα πολιτικά, για την πολιτική αντιπαράθεση και την προεκλογική εκστρατεία, για την αυτοδυναμία. Είπε όμως και για το ενεργειακό, τον Αρμαγεδόνα που πιέζει ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Και βέβαια είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή του φθινοπόρου. Λοιπόν, στην εφόλης λοιπόν, συνέντευξη του εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ News με τον Παναγιώτη Στάθη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην ενεργειακή πίεση. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράψει το σενάριο που, όπως είπε, θέλει να αποτρέψει η κυβέρνηση, χωρίς καμία παρέμβαση, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, είπε. Από την κυβέρνηση και έθεσε ως προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες το χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε συγκεκριμένες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια και πρόσθεσε ότι είναι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει με μια τιμή πολύ χαμηλότερα από το 1,75. Θυμίζω, 1,75 είχε κλείσει τον Απρίλιο, δηλαδή σκεφτείτε, είχαμε περίπου 2 μήνες στον πόλεμο. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το θέμα να τεθεί ξανά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Είναι μια κίνηση η οποία θα εξεταστεί, όπως είπε, και η όποια κρατική παρέμβαση θα περάσει πραγματικά στον τελικό καταναλωτή και να μην απορροφηθεί σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας εμπορίας. Ξεκαθάρισε πάντως ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της λύση, καθώς το επίδομα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών και όχι μόνο όσους θερμαίνονται με πετρέλαιο. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ενέργεια.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
2: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
1: Παρέμβαση στην τιμή.
2: Και αύξηση στο επίδομα.
1: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση, το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα.
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την
1: αλυσίδα. Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
0: Λοιπόν, θα επεκταθεί βεβαίως η επιδότηση στο ντίζελ. Στο ντίζελ που μας ενδιαφέρει όλους, γιατί με αυτό ουσιαστικά γίνεται η μεταφορά. Το ντίζελ είναι που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός είπε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν θα μπορούσε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά θα χρειαζόταν και τη συνένεση των Βρυξελών για τις δαπάνες αυτές θα έπρεπε να μην υπολογίζονται. Βεβαίως η χώρα διατηρεί δημοσιονομικά περιθώρια. Θα δούμε λοιπόν τις ανακοινώσεις στις αρχές της εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μίλησε βεβαίως και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναγνώρισε ότι τις τελευταίες μήνες έχει σημειωθεί επιδείνωση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε χαρακτηριστικά. Διαχώρισε την περίοδο των ήρεμων νερών από τις τοποθετήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από Τούρκους αξιωματούχους. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει τις τουρκικές θέσεις με αυτοπεποίθηση και με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, είπε, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα που είχε στείλει λίγες ημέρες νωρίτερα από το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε εξελίξεις και για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, απαντώντας σύντομα στο ερώτημα για το πότε θα υπάρξουν οι επόμενες κινήσεις. Σύνδεσε τις εξελίξεις με τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας και την απόφαση να αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου, σημειώνοντας ότι υπάρχει σχετικός συντονισμός με τη γαλλική πλευρά. Να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι σε μια θάλασσα που είναι διασυνδεδεμένη το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει. Λοιπόν, τώρα για τα 12 μίλια και την επέκτασή τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο, είπε, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά. Η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Ρωτήθηκε για το αν θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είπε ότι δεν είναι κάτι αυτή τη στιγμή προγραμματισμένο, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματα των δύο ηγετών στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση, έστω και την τελευταία στιγμή, καθώς όπως είπε, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γειτονικές χώρες και η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον είναι το κομμάτι που ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τα πολιτικά, για την αυτοδυναμία, για το τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το θέμα της αυτοδυναμίας.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων, είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ λέει θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία είναι κατά τη δική του θέση η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει και ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο συνεργασίας με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Στο ερώτημα περί μετεκλογικών συνεργασιών, παρέπεψε τελικά στην απόφαση των ψηφοφόρων: ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό. Λοιπόν, είπε πολλά χθες ο κύριος Μητσοτάκης, έκλεισε και τη συζήτηση που είχε ανοίξει τις τελευταίες ημέρες με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το επίδομα ανεργίας. Είπε ότι να το ξεκαθαρίσουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο και μάλιστα ανέφερε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω το επίδομα και να το καταστήσει περισσότερο ανταποδοτικό. Και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια και όταν βρεθούν σε μια δύσκολη στιγμή αντιμετωπίζονται όπως κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν πολύ λιγότερα χρόνια και πολύ μικρότερες αποδοχές. Κάλυψε πάντως το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, προσθέτοντας ότι λόγω του θεσμικού του ρόλου η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις κυβέρνησης, τον περιβάλλω, είπε, με απόλυτη εμπιστοσύνη. Πάντως να επανέλθω λίγο στο θέμα των καυσίμων, το οποίο και οι όλους είπαμε ότι πάμε σε έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το χειμώνα. Χθες δηλώσεις για τα θέματα της ενέργειας και των καυσίμων έκαναν και οι πολιτικοί αρχηγοί, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Δούρου και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουμε συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα? Στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο ΠΑΣΟΚ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
4: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19, θα έχουμε πείνα. Έπρεπε να έχει το λιγνίτη έτοιμο backup για να κινηθείς.
5: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
6: Ναι.
5: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
7: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως, είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Ο αστικός μίσθος για την ύπαρξη εκτεταμένου υπογείου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων. Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμήματων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων

με στόχο, όπως είπε, την ασφαλή μετάβαση αυτού του σχεδόν 1500 ετών χτίσματος στις μελλοντικές γενιές. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των εργασιών έχουν ολοκληρωθεί εργασίες αποκατάσταση στους τάφους, στο παιδικό σχολείο, στον πύργο του Ρολογιού και στο δάπεδο της ΤΟΑΣ, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η στατική ενίσχυση του βορειοανατολικού μιναρέ. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού τόνισε ακόμη ότι στον κύριο Τρούλο συνεχίζεται η δομική ενίσχυση και η συντήρηση των ψηφιδωτών. Έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή μεταλλική ΣΤΕ και το προστατευτικό σύστημα κάλυψης για την προστασία του κύριου Τρούλου, χάρη σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό. Πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, καθαρισμού και συντήρησης των ψηφιδωτών στον Τρούλο, ενώ συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις, είπε χαρακτηριστικά. Βεβαίως δεν ξεκαθάρισε τι γίνεται με τα χριστιανικά ψηφιδωτά, με όλα αυτά που είχαν καλύψει οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, και μια και μιλάμε για την Τουρκία, ο Ερντογάν φαίνεται ότι έχει τη διάθεση να ξεπεράσει είτε τον Πούτιν είτε τον Τραμπ, ο οποίος αναζητά μια θητεία παρότι δεν προβλέπεται. Πάμε για νέα προεδρική θητεία στην Τουρκία και το κόλπο που έχει βρει ο Ερντογάν είναι να πάμε σε πρόορες εκλογές το 2028, ώστε να ξεπεράσει αυτό που έλεγε ότι θα ήταν η τελευταία του θητεία. Οι νέες αυτές σε πρόορες εκλογές πιθανότατα να διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2028 και με αυτόν τον τρόπο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διεκδικήσει μια νέα θητεία. Ένας ανώτερος σύμβουλος λοιπόν του Τούρκου Προέδρου δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την προκήρυξη πρώων εκλογών, η εκλογική διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2028 αντί για την ημερομηνία που προβλέπεται συνταγματικά το Μάιο του ίδιου έτους. Εάν 360 βουλευτές υποστηρίξουν την απόφαση για την διεξαγωγή των πρώων εκλογών, αυτές θα γίνουν στις 16 Απριλίου του 2028. Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, οι προεδρικές εκλογές που είναι να διεξαχθούν το Μάιο του 2028, ωστόσο το Σύνταγμα της χώρας επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προκηρύξει πρόορες εκλογές εφόσον λάβει τη στήριξη από 360 από συνολικά 600 βουλευτές. Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε το δρόμο στο Ερντογάν να είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία. Τώρα βέβαια το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αρχηγός της αντιπολίτευσης και αυτό γιατί ο φυσικός αρχηγός, ο Ιμάμογλου, βρίσκεται στη φυλακή, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος όπως λένε οι Τούρκοι, ενώ ο Ζέλ έχει οργανώσει το νέο κόμμα όπου συγκεντρώνει την υποστήριξη αρκετών βουλευτών και προσπαθεί να αναλάβει το ρόλο της κύριας αντιπολιτευτικής δύναμης της Τουρκίας. Πάντως ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, ο Μερτσελίκ, απέρισε αυτή τη διαδικασία, την εικασία, όπως θέλετε να το πείτε. Δεν είναι ένδειξη, είπε, πρόωρων εκλογών. Δεν υπάρχουν εκλογές στην ατζέντα μας. Βεβαίως, συνήθως οι εκπρόσωποι τύπου, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, δεν επιβεβαιώνουν πάντοτε τις προθέσεις των αρχηγών, στην προκειμένη περίπτωση του Ταγίπ Ερντογάν. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι, πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από το 1,75 ευρώ, προαναγγελία Μητσοτάκη, γιατί φρουρείται η πολυδομία στη Μύκονο για να απάντηχε στις αγγελικές παραγγελίες. Τουρκία για Μητσοτάκη, επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Νέες τρικυμίες στο παλάτι, με κεντρική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, και γκρίζα ιατρία χωρίς επαρκή στελέχωση. Περνάμε στα νέα. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις, οριζόντια αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση, αγορά πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, στα καύσιμα κίνησης παράταση επιδότησης στα ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέντρος, ενώ στον ειδικό φόρο σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Αυτά προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την ερχόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων. Επίδομο πεδίο 3.000 ευρώ από Δήμους της Αττικής, κίνητρα αντιμετώπιση του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία στους βραφονιπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Μηνύματα, πώς διαβάζω συμμετρήσεις στο Μαξίμου, ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες τους μένουν πιστές. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μακ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, αντί για 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά των πλαφών στα περιθώρια κέρδους, δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Αυξάνεται οριζόντιο το επίδομα, επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Βεβαίως,

Ο κύριος Μητσοτάκης θες δεν είπε, δεν θέλησε να αποκαλύψει τι θα γίνει με την βενζίνη, με τη βενζίνη που έχει ανεβεί πάρα πολύ ψηλά και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος για τους ιδιοκτήτες, για τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα, ποιους αφορά. Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας το τρίμηνο 6-8 Οκτωβρίου, η επίσκεψη του Αμερικανού IPEX στη χώρα μας για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα Γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ και αναδρομικά για 370.000 συνταξιούχους. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, μέτρα στήριξη για τη θέρμανση, Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση, αυστηροί περιορισμοί, ευρωπαϊκό μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί, θάνατος Μαζονάκη. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας στο 3,88% η άνοδος σε ένα χρόνο, διψήφια αύξηση σε φθηνές συνοικίες της Αττικής. Προβλέψεις σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στην Γερμανία. Για τον Όφη, νική πρεμιέρα στο Europa League 2-0 την Hoffenheim. Κόντρα στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανση και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Τη Δευτέρα, οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για τον δίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντολή Βουρλιώτη, έρευνα για μαύρο χρήμα σε Θεοδωρόπουλο και Γάκα. Αισιοδοξία στα στελέχη, η Ελλάς αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 3.500 μόνο στην Αττική, λέει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδο. Δημοκρατία. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις Δημοκρατίας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Εφημερίδα των Συντακτών. Το Φίδι δαγκώνει την νεολαία. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός. Τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Μπαίνει ο Αλέξανδρος Σαβλονίδης, έφυγε η Αγάθη Ρόζα Βρετού από το Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ, βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου. Πάμε στο ριζοσπάστη, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα από το γεννά, στην Αθήνα στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερασίνη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας, η πάυση παγκόσμια ανησυχία, οι απειλές AI, ανάγκης ρύθμισης σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή. Πλαφών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, παρέμβαση της κυβέρνησης.

Στα πολιτικά είπαμε ότι διανύουμε περίοδο καταιγίδας δημοσκοπήσεων. Χθες είχαμε άλλες δύο. Χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ανεβαίνει στο 31% η Νέα Δημοκρατία. Διατηρεί διαφορά 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται στο 11,5%, όπως αποτυπώνθηκε η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Στην εκτίμηση ψήφου λοιπόν προκύπτει 9-κομματική βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία στο 31, η Ελλάς στο 16, ΠΑΣΟΚ στο 11,5, Ελληνική Λύση στο 7,2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,8 και Πλεύση Ελευθερία στο 5,5. Το κόμμα Χαριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατακριμνίζεται στο 5,5 από 10,5 στην προηγούμενη μέτρηση και ακολουθεί η Φωνή Λογικής με 3,5, το Μέρα 25 3,2. Εκτός βουλής μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Σπαρτιάτες, οι Νίκοι και οι Δημοκράτες, ενώ άλλο κόμμα απαντά το 4%. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά στοιχεία εδώ σε αυτή την δημοσκόπηση της αδιευκρίνησης της ψήφου. Το 34,6 προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, το 18,8 από το ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3 από τους Σπαρτιάτες και το 6,6 από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το 6,2 από τη Νίκη και το μόλις το 3,2 από την Ελληνική Λύση. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί χαρτογραφούνται οι εκλογικές δεξαμενές. Λοιπόν, υπήρξε και για το κόμμα Σαμαρά η δυνητική ψήφος, έτσι το 85,3, μάλλον και σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε, έναντι ποσοστό 12,1 που απαντούν σίγουρα ή αρκετά πιθανό. Υπήρξε και η δημοσκόπηση της MRB, υπάρχει μια διαφορά 11,6 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 29%, 11,6 η διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνών κόμμα στην αναγωγή λοιπόν συγκεντρώνει 29%, η Ελλάς 17,4%, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,4%. Και χθες ο κ. Γεωργιάδης βρισκόταν στη Θεσσαλία, έκανε μια περιοδία εκεί, εγκαινιάζει σε διάφορα νοσοκομεία τα νέα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Το χαρακτηριστικό, το οποίο έχει γίνει viral και στο διαδίκτυο, είναι ότι φώναξε το σύνθημα «Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι». Και μάλιστα εκεί πέρα στο βίντεο αυτό που έχει γίνει viral λέει ότι «Επιτέλους λίγη συμμορία μιζέριας μου είχαν λείψει». Έπεσε συζήτηση εκεί με τους συνδικαλιστές, οι οποίοι είχαν αντίθετη γνώμη με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης όμως τους απέδειξε σε κάποιες περιπτώσεις ότι σήμερα είναι περισσότεροι εργαζόμενοι από τους 776 που υπηρετούσαν, λέει, το 2019. Σήμερα είναι 822, ενώ έχει διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου Βόλου από 16,83 εκατομμύρια σε 31,12. Αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλία, όπου βρίσκεται ο κύριος Γεωργιάδης, πήγε και στα Τρίγαλα εκεί πέρα, είπε ότι είναι από τις ωραιότερες πόλεις και έχουμε καινούρια ΤΕΠ, είπε, λέει, όλα καινούρια, προχωράμε. Στη Βουλή είχαμε την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εγκρίθηκαν σχεδόν με μεγάλη πλειοψηφία και τα δύο αιτήματα. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος το ήθελε αυτό, το είχε ζητήσει και ο ίδιος και θα πάει στις Βρυξέλλες για να εξηγήσει το τι έχει συμβεί και ότι δεν έχει καμία σχέση με το Qatar Gate. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι έχει δρόμο, καθώς υπάρχουν και άλλα αιτήματα για άρση ασυλίας και για άλλες υποθέσεις. Κάπως έτσι διαμορφώνεται στο τέλος της εβδομάδας αυτής. Θα έχουμε όμως, όπως είπαμε, και άλλες δημοσκοπήσεις. Υπομονή να έχετε, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα ολοκληρωθούν αυτός ο πρώτος γύρος των μετρήσεων, που τι άλλο είναι μια φωτογραφία για την προεκλογική περίοδο που ξεκινάει με πολύ υψηλούς τόνους από τα κόμματα, από όλα τα κόμματα. Τρία λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχονται με φόρα Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούγλα, ενώ στις 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας σε φόρουμ οικονομικό στο Δουβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουνς. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουνς. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του Κτέλη στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι, σε Νίκαια και Κερατσίνη, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Η πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Α, καλημέρα.
1: Don't look.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Εδώ.
0: Τι έγινε.
1: 105,8. Air News Radio.
0: Βέβαια.
1: Don't look any further.
0: Εδώ. Μπράβο.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι. Ναι.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Στο Air News Radio. Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Δοκίμασα χθες που ήμουν στην κίνηση την καινούρια λειτουργία, το DAB. Στο ραδιόφωνο.
1: Εσείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
0: Εντάξει,
1: έχετε αυτή την πολυτέλεια.
0: Δεν είναι τόσο καινούργια για μένα πια. Δηλαδή, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άλλα που έχουν και πιο έγχρωμη οθόνη και τα μην είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, έβαλα το DAB και τώρα, ας πούμε, στον δρόμο άκουγα τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ότι κάνει ο Αργυρός εκπομπή κτλ.
1: Α, είχε και περίληψη.
0: Όχι, δεν περίληψη. Αλλά άμα, ήθελα, άμα έχασα κάτι, μπορούσα να το γυρίσω πίσω.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα που να έχουν DAB σύστημα. Ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Ναι,
1: ναι, είναι ωραίο.
0: Γιατί είμαστε πρωτοπόροι.
1: Και είναι και καλύτερη και η συχνότητα και καθαρή και παντού και τα
0: λοιπά. Βέβαια,
1: αρκεί να έχεις τέτοιο αυτοκίνητο με τέτοιο δέκτη.
0: Πρωτοπόροι.
1: Αν δεν έχεις.
0: Στην ΕΡΤ εδώ. Πολύ πρωτοπόροι.
1: Ναι. Είναι... Εγώ δεν. 105,8 έπιανα αυτοκίνητο με τέτοιο δέκτη.
0: Πρωτοπόροι.
1: Αν δεν έχεις.
0: Στην ΕΡΤ εδώ. Πολύ πρωτοπόροι.
1: Εγώ δεν. 105,8 έπιανα, 105,8 πιάνω. Το ίδιο πράγμα μου δείχνει.
0: Μήπως έχεις DAB και το ξέρεις.
1: Πού να έχω.
0: Μπορεί να έχει.
1: Από πού να το
0: βρει. Το ραδιόφωνο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Όσοι έχετε όμως να το βάλετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για όλα τα ραδιόφωνα, έτσι.
1: Και μπορείτε να τα ακούτε όλα αυτό,
0: ναι. Ναι.
1: Και να κάνετε και on demand. Όπως λέει η Κατερίνα. Να ακούσετε παραπίσω, ρε παιδί μου, να ακούσετε κάτι που χάσατε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για μας αυτό.
1: Μαρία Παπακυρίτση.
0: Βέβαια.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Κουνάει τα χεράκια. Μαρία Κόντου.
0: Στενή φυλάκια.
1: Δεν κουνάει τίποτα.
0: Ναι, χαιρετάει, βέβαια. Χαιρέτησε.
1: Κατερίνα Σαρέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, συντροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο, εκτάκτος, θα είμαστε 8 με 10. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Άλλη ώρα.
0: Μην νιώθουμε μόνοι.
1: Ναι, και μην το συνηθίσετε.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Εκτάκτος είπαμε. Εκτάκτος. Ναι.
1: Να το ξέρουμε. Τον πεις γιατί εκτάκτος.
0: Μετά θα είναι ο Αλφόνσος πάλι.
1: Έχει κάτι αύριο. Όχι. Πρέπει να λείψει και ο Αλφόνσος λίγο.
0: Αυτό. Κάποια στιγμή.
1: Όχι. Μην νομίζουν ότι θα γίνει κάτι αύριο το πρωί 8 με 10.
0: Όχι.
1: Θα γίνει που θα έχουμε εμείς εκπομπή. Αλλά τόσο όσο μέχρι εκεί.
0: Προς το παρόν σήμερα, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μας στείλετε με δύο τρόπους. Δύο τρόπους έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα μας ψάξετε, θα βρείτε Earth News, θα γράψετε και No Radio. Έτσι μας βρείτε, θα στείλετε το μήνυμα.
1: Και Earth News και Radio πρέπει να γράψετε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα σας το βγάλει κατευθείαν. Και βεβαίως, πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, στο Messenger δηλαδή, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Από τη Φαμίλα Ορεινής Ναυπακτίας, 15 βαθμούς.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς από το Κυριακό. Ο Παπαγιώργης.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε 18 εδώ απ' έξω. Ωραία.
0: Δροσιά.
1: Ο Παναγιώτης επιμένει να μας στέλνει παραλίες.
0: Καλά
1: τώρα μας στέλνει Ελαφώνησο.
0: Ωραία παραλία, ρε παιδί.
1: Καταλαβαίνεις. Καλώς από το Κυριακό μας πει. Η Ελαφώνησο. Φημισμένη.
0: Βέβαια.
1: Ψακουστή. Πολυβραβευμένη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. 9 βαθμούς στη Στέρνα Ορεστιάδας. 9 βαθμοί.
0: Ναι.
1: 17 έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κύριε Σολομώντα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάσο. 8 βαθμούς στην Φλόρινα. Στη Φλόρινα δεν είναι, ναι, στη Φλόρινα. 2,22 η βενζίνη.
0: Πω.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Θα

0: πέσει από το 1,2. Όχι, η βενζίνη είναι αυτή, όχι, το πετρέλαιο θα πέσει. Ναι. Ωραία, καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω, μας περιμένει για τσιπουροκατάσταση.
1: Βέβαια. Βέβαια. Άμα δεν πηγαίνει στα τσίπουρά σου.
0: Με 2,22. Δε, κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να ανακαλυφθεί ένα αυτοκίνητο.
1: Που να γίνει τσίπουρο.
0: Ναι, ναι. Πώς φτιάχνουν, ξέρω εγώ, με υδρογόνο, με αέριο, με υγραέριο, με οτιδήποτε. Δεν φτιάχνουν ένα με τσίπουρο που έχουμε καλή παραγωγή.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Ναι. Και να σου λέει, τι θες. Βάλε μου 30 ευρώ διπλής απόσταξης.
0: Ναι, διπλής απόσταξης τούρμπο.
1: Ναι,
0: παγίδε τούρμπο.
1: Βάλε μου, πώς θα λέτε, το φρέσκο το τσίπουρο, το πρώτο. Το πρώτο που βγαίνει.
0: Πρώτο.
1: Αυτό, Παναγία μου.
0: Πρώτο το λένε.
1: Ναι, που έχει βγει αυτό και.
0: Αυτό είναι πας αλλού.
1: Λοιπόν, σήμερα.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καλημέρα και στην Κυριακή να πω στην Καλαμάτα.
1: Ναι,
0: με 19 βαθμούς και στον κύριο Αριστίδη. 15 βαθμοί στα Τρίκαλα.
1: Ωραία.
0: Καλά τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Μπορούμε να πιάνουμε και τα αναλογικά παντού. Βεβαίως μπορείτε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του μήνα θα έχει ηλιακάδα παντού, δεν θα έχει δηλαδή βροχές και τα λοιπά, και θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία. Λίγο ρε παιδί μου, δεν είναι, τελευταίες χρηστήματα είναι.
0: Ναι.
1: Θερμοκρασίες τώρα, στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 11 με 31, στην Ήπειρο 12 με 29, στη Θεσσαλία 13 με 32, στα κεντρικά Ηπειρωτικά 13 με 30, στην Πελοπόννησο 11 με 28, στην Κρήτη 12 με 28, στα Επτάνησα 17 ως 27, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 16 ως 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 19 με 28. Τώρα, η άνεμη γενικά όπου θα φυσάει, που θα φτάσει το πολύ τα 5 μποφόρ, θα είναι βόρειο. Γι' αυτό έχει τη δροσούλα αυτή. Και, αλλά εδώ, ας πούμε, στην Αττική θα είναι ασθενής. Δηλαδή, 2 με 3 δεν φυσάει τώρα αυτό.
0: Δεν το λες και άνεμο.
1: Όχι, δεν το λες άνεμο. Τώρα... 2 με 3 μποφόρ, όχι τίποτα.
0: Τίποτα, ναι.
1: 13 με 29 βαθμούς θα έχει εδώ, 16 με 30 στη Θεσσαλονίκη και εκεί δεν θα φυσάει.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά σήμερα.
1: Θα είναι νοτιάδες στη Θεσσαλονίκη.
0: Τελείωσες.
1: Συγγνώμη που πανωτιάδες.
0: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Ωραία ονόματα. Και τα τρία. Ε?
1: Πολύ ωραία. Το Αριάδνη ειδικά είναι πάρα πολύ
0: ωραίο. Και το Ρωμήλο είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει.
1: Το Αριάδνη είναι ωραίο.
0: Το Ρωμηλία, εντάξει, το πολύ, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Ναι, νόμο, αλλά...
1: Είναι Διεθνή ημέρα ανάγνωση ηλεκτρονικού βιβλίου.
0: Ναι.
1: Ισότητα των αμοιβών.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ελέγχου των υδάτων, ούτε αυτό υπάρχει απόλυτα.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
0: Ό,τι γιορτάζει το μπαμπού.
1: Χρόνια πολλά μπαμπού.
0: Χρόνια πολλά μπαμπού.
1: Μ' αρέσουν οι κυρίζες μπαμπού, είναι ωραία στο κινέζικο. Πολύ
0: και,
1: ωραία.
0: Και κάτι έπιπλα από μπαμπού είναι ωραία.
1: Αυτά.
0: Έχουν μια ελαστικότητα.
1: Και η μαμά μου έχει μια αγαπημένη ραφιέρα μπαμπού.
0: Θυμάμαι από την Σίλβια Κρίστελ σε μια ταινία παλιά, δεν τη θυμάστε εσείς, ήσασταν αναγέννητα.
1: Βέβαια.
0: Που ήταν σε μια πολυθρόνα μπαμπού που κρέμονταν από μια αλυσίδα. Μη λες τώρα την Εμμανουέλα. Ας πούμε, θα εξάπτεις τώρα
1: αφού
0: διάφορα πρωί Κρίστελ,
1: είναι συνώνυμο της Εμμανουέλας. Εγώ το φταίω.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: δεν ήταν αισθησιακές ταινίες.
0: Ναι, ήταν αισθησιακές. Γι' αυτό και παίζονταν κανονικά στους κινηματογράφους.
1: Ναι,
0: δεν παίζονταν σε ειδικούς κινηματογράφους δύο έργα.
1: Δεν είχε...
0: Δύο η άθροσα ψύχεται, κλιματίζεται.
1: Είχε, αλλά το φανταζόσουν.
0: Που έλεγε δύο, καράτε, δύο έργα καράτε σεξ.
1: Μπράβο.
0: Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και η αίθουσα ψύχεται κλιματίζεται.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, απ' έξω έχουμε περάσει έτσι. Η Χιλή κυρίσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία σαν σήμερα, να ξέρετε, και γι' αυτό έχει εθνική γιορτή. Είναι η μέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν. Ωραία. Είναι η μέρα εθνικής μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Βρε, πες τι εθνική μέρα είναι στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Το άφηνα για σένα.
1: Όχι. Εντάξει, τσίσμπεργκερ.
0: Τσίσμπεργκερ.
1: Μ' αρέσει το τσίσμπεργκερ.
0: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
1: Ωραίο, ωραίο το τσίσμπεργκερ.
0: Τσίσμπεργκερ. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα τσίσμπεργκερ από δύο διαφορετικά, μη σας πω τώρα ονόματα και κάνω διαφήμιση, ας πούμε, κάνουμε για άλλα κι άλλα. Π.χ. Λοιπόν. Είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχουν καμία σχέση.
1: Εντάξει, τώρα το έχουν παρακάνει κιόλα. Βάζουν δηλαδή μονογόλυπο μέσα από τα.
0: Δηλαδή, έχω δει ένα τσίσμπεργκερ το οποίο είναι τετραόροφο. Ας πούμε.
1: Όχι, εντάξει, αυτό είναι.
0: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν το βάζει στο στόμα σου.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί.
0: Στο στόμα σου το βάζει, στο στομάχι δεν το αντέχει.
1: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορεί να ανοίξει κιόλα. Δεν χωράνε.
0: Μα δεν χωράει ολόκληρο. Ναι, δεν χωράει ολόκληρο.
1: Ναι, τέλο πάντων. Όμω για μένα το κλασικό το τσίσμπεργκερ.
0: Ποιο είναι ο ορισμό του τσίσμπεργκερ?
1: Το κλασικό το τσίσ είναι. Το μπιφτεκάκι,
0: ναι.
1: Το τυράκι φυσικά.
0: Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τσίζα, ναι, δεν είχε τυράκι.
1: Θα ήταν, ναι. Πίκλες.
0: Πίκλα θέλεις.
1: Ναι. Πίκλες, αυτό είναι το κλασικό τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Κλασικό. Πίκλες, μπιφτέκι, τυρί, πώς το λένε, κέτσαπ, μουστάρδα. Αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι. Απλά πράγματα. Μπορώ να
0: μερικές
1: φάω...
0: φορές τα απλά είναι τα καλύτερα.
1: Μπορώ να φάω 10 τέτοια, φιλοσοφία σαν τον Πόλτο. Ναι, ναι, ο Πόλτο που τον έβλεπα, που τη διάβαζα. Σου άνοιγε την όρεξη. Ναι. Πώς θα κατάπινε τα μπέργκερ. Αυτό δεν έτρωγε τσίζε, έτρωγε μπέργκερ.
0: Εν τω μεταξύ, επίσης υπάρχουν πολλών ειδών. Τώρα κάνουμε ανάλυση για τα μπέργκερ, όπως έχετε καταλάβει. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
1: Τι έκανε, λοιπόν, με δημοσκοπήσει.
0: Όχι, παιδάκι μου, τι δημοσκοπήσει. Λοιπόν, τώρα είναι τη μόδα, λέει, τα πατητά.
1: Τα σμάς.
0: Τα σμάς, αυτά, ναι, που είναι, ναι, τα πατάνε από πάνω. Ίσα το ψήνεις από τη μία, ίσα το ψήνεις από την άλλη. Λίγο, λίγο και το βάζεις. Παλιότερα, όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό, λέγανε παλιά.
1: Κοίτα,
0: παλιά,
1: ένα είδος πατητού,
0: ναι,
1: ήταν μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια εδώ.
0: Δεν υπάρχει. Ναι, έφυγε. Είχε πολύ ωραίο τσίλι αυτή η αλυσίδα.
1: Αυτή,
0: ναι,
1: η αλυσίδα.
0: Πολύ ωραίο τσίλι.
1: Πολύ με πλήγωσε, ναι, που έφυγε. Πολύ κόσμο.
0: Δεν πειράζει. Εμένα δεν μ' άρεσε το μπιφτέκι της, για παράδειγμα.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Όχι, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει πια εδώ.
0: Λοιπόν, γιατί.
1: Γιατί υπάρχει ένας καραγκιοζέος.
0: Ναι. Τι σημαίνει καραγκιοζέος?
1: Ένας καραγκιόζης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι κάπου στην Ελβετία, δεν ξέρω εγώ πού.
0: Ναι.
1: Που είχε ανοίξει ένα τέτοιο με αυτό, με το ίδιο όνομα.
0: Ναι.
1: Δικό του όμως,
0: ναι,
1: δηλαδή πριν έρθουν εδώ στην, το οποίο είχε κατοχυρώσει την ονομασία και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη.
0: Μόνο την ονομασία ή και το κοριτσάκι με τις επλεξούδες?
1: Όχι, την ονομασία,
0: το σήμα,
1: την ονομασία,
0: δηλαδή.
1: Και έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν με την ίδια,
0: ναι, αυτή,
1: ναι.
0: Εγώ θυμάμαι το πρώτο που, στο πρώτο που πήγα, ήταν, το θυμάμαι ακόμα,
1: τι
0: έχει κλείσει οπότε δεν έχει νόημα να το πω. Στη Σόλωνος, όπου είχε πολλά φροντιστήρια,
1: Σόλωνος δεν είχε
0: στα Εξάρχεια, ήταν το ΜΑΚ. Το πρώτο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην φασπουντάδικο επί της ουσίας. Προ goodies, προ όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου. Το πρώτο που άνοιξε,
1: ναι,
0: ήταν στη Σόλωνος το ΜΑΚ. Το θυμάμαι ακόμα.
1: Σόλωνος, ανάμεσα ζωδόχου πηγής και.
0: Χαριλάου Τρικόπη.
1: Ναι,
0: εκεί ήταν το ΜΑΚ.
1: Εκεί γίνανε μετά.
0: Άλλο τι έγινε μετά.
1: Ναι, εκεί το είχα χτίσει εγώ το μετά.
0: Εγώ γιατί το πριν. Το πριν.
1: Μα μιλάμε και στο πατάρι. Τρώγα, δεν μπορούσα να κουνηθώ μετά.
0: Είχε και πολύ ωραία, διαφορετική από τις υπόλοιπες ή του εμπορίου, κέτσαπ. Δεν ξέρω τι μείγμα χρησιμοποιούσε. Πολύ ωραία.
1: Τώρα τι μου θυμίζει. Τώρα άμα ανοίξουμε αυτό το κουτάκι.
0: Ωραία ήταν.
1: Είχε, ρε παιδιά, ένα τέτοιο που δεν υπάρχει πια. Πολλά χρόνια δηλαδή δεν υπάρχει. Στην Ηλιούπολη. Στην πλατεία. Τώρα πια πλατεία. Κάτω από την κεντρική πλατεία.
0: Ναι.
1: Το λέω τώρα και τρελαίνομαι. Το Duckwood λεγόταν αυτό. Πήγαινες εκεί μετά από ξενύχτια και τέτοια. Ήταν ανοιχτά μέχρι αργά τότε, γιατί δεν συνηθιζότανε. Τώρα τη δεκαετία του 80. Και πήγαινες εκεί και έτρωγες ένα πράγμα που είχαν που λεγόταν στρόμπολι. Φαντάσου τώρα ένα γιγαντιαίο, όχι μπέργκερ, ένα γιγαντιαίο κρουασάν, τέτοια ζύμη. Το οποίο μόνο εγώ έλειπα από μέσα. Και είχε και πολύ αυγό μέσα.
0: Θα μ' άρεσε.
1: Θα σ' άρεσε αυτό.
0: Θα μ' άρεσε.
1: Θα σ' άρεσε.
0: Στρόμπολη υπήρχε μια πιτσαρία και αυτή έχει κλείσει. Όπως υπήρχε και μια πιτσαρία στην Κηφισίας. Βεζούβιο.
1: Ο Βεζούβιο.
0: Και θυμάμαι.
1: Υπάρχουν Βεζούβια ακόμα.
0: Είχε μέσα. Όχι, παιδί μου.
1: Πιτσαρίες υπάρχουν τέτοιοι μέσα.
0: Αυτή που στην Κηφισίας που έμαθα εγώ δεν,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Με είχε πάει εκεί πέρα. Δεν το πιστέψεις. Μια ξαδέρφη μου είχαμε. Αμερικάνα.
1: Ναι.
0: Η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα και λέει: θέλω να πάω εκεί για πίτσα.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Τους λέω, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Ήταν να σταματήσω για καφέ, τώρα θέλω να φαγητό.
1: Θα πάει.
0: 19 βαθμούς και 20 στην Κορινθία.
1: Πάρε μια μπριζόλα, μια χωριάτικη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Α, η Κυριακή,
1: ναι,
0: έχει εγγονή Αριάδνη.
1: Αχ, να τη χαίρεστε.
0: Καλημέρα, κύριε Παύλο.
1: Ναι.
0: Καλή εκπομπή, συνεχίζουμε, ελπίζουμε για πολύ ακόμα. Με τη θάλασσα που είναι πλασμένη για να ζει ανέραστη, ταγμένη στη θαλπορία αλότριων ερώτων. Μόνον ο φλίσβος με την ηχητική αμεδυμνησία του νεαρού ερωτηδέως αναζητά ματέως το ανέφικτο. Κύριε Παύλο.
1: Κύριε Παύλο, να σου πω κάτι, είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι και εσείς και εγώ.
0: Κύριε Παύλο.
1: Το ξέρετε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ορίστε. Πρωί-πρωί θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για μπέργκερ. Στο ψυγείο δεν έχει. 15 βαθμούς. Ναι,
1: έχουμε καταστρέψει πολύ κόσμο εμείς.
0: Τι να κάνουμε,
1: κύριε. 1827. Πάμε σε αυτά, γιατί.
0: Να πάμε σε αυτά, ναι, που, ναι, δεν έχουν φάει.
1: 1827.
0: Ναι.
1: Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας στη σκάλα Σαλώνων. Ο Άστινγκς, δεν ήταν καλά της, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τα γκούτε, οι αλίτες, τρόφιμα τους Τούρκους.
0: Άμα ήταν.
1: Του Μέτερνιχ.
0: Άμα ήταν γαλάτης, θα ήταν Αστίξ,
1: ναι.
0: Όχι Αστίξ.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβες, μπορεί να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Το 1851, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
1: Χρόνια πολλά, New York Times.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι, ναι. Mm. Το 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ.
0: Nice.
1: Εμπρός της ΑΕΚ, παλικάρια.
0: Ναι, καλά. Ναι. Το 1931. Με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου,
1: ναι,
0: καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός ενέργειος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Έτσι είναι ακόμα.
1: Έτσι μου έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: 1946.
0: Το οποίο του τρελαίνει, του παλαβώνει όλου.
1: Βέβαια.
0: Του παλαβώνει όλου. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, έχεις εθνικό ενέργειο, έχεις Αιγαλίτιδα ζώνη 4 και από πάνω. 6 και από πάνω έχεις 10. Συμβαίνουν αυτά.
1: Αφού έχω καλούς γειτονές.
0: Ναι.
1: 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Αχ, τι τυχαίριος την είδαν τότε. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρ και θα τον ερωτευτεί σφοδρά χωρίς ανταπόκριση. Ναι, παιδιά, μεγάλος έρωτας. Άρα, τις άρεσαν οι Έλληνες.
0: Ανεκπλήρωτος όμως.
1: Τις, ναι, τις Edith Piaf. Τις άρεσαν.
0: Ο Χόρν είχε πολύ πέραση.
1: Μα ο Χόρν ήταν πανέμορφος.
0: Ήταν ωραίο.
1: Και είχε και ωραία φωνή.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Είχε και φωνή και εμφάνιση. Πω, πω, πω.
0: Και το 2013, σαν σήμερα, στην Αμφιάλη θα υπήρχε μια ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά, ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Αποδείχθηκε βέβαια αργότερα στο δικαστήριο ότι και ευθύνη είχε, και μέσα μπήκαν τα κορυφαία της στελέχη, και εγκληματική οργάνωση είχε συστήσει και είχε στρατοκρατικό τρόπο λειτουργίας κτλ. Και, και όλα αυτά τα πράγματα αποδείχθηκαν με τη βούλα του δικαστηρίου.
1: Θυμάμαι τώρα από αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 13 χρόνια, έτσι. Και θυμάμαι, το θυμάμαι εκείνο το βράδυ χαρακτηριστικά. Γιατί στην αρχή, όταν με πήραν και μου είπαν ότι κάτι έχει γίνει, ένα μαχαίρωμα στον Πειραιά, στην Αμφιάλη, τέλος πάντων, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν οπαδικό. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ.
0: Το είχα δει και σε τίτλο σε κανάλι την επόμενη μέρα.
1: Δηλαδή στην αρχή. Στην αρχή, την πρώτη μία ώρα, έτσι, δεν ήταν παραπάνω,
0: ναι.
1: Γιατί μετά ξεκαθάρισε. Πώς το κανάλι το κατάλαβε, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, την πρώτη μία ώρα πιστεύαμε ότι ήταν οπαδικό. Πού να φανταζόμασταν,
0: μάλιστα,
1: τι ήταν όλο αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Ωραία η Γκρέτα Γκάρμπο.
0: Σ' άρεσε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και ο Γιάννης Γκιονάκης.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1783 τον Λέοναρντ Όιλερ, τον Ελβετό μαθηματικό που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
0: Βέβαια, από τότε το.
1: Βέβαια, και είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών,
0: ναι,
1: και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε σύμβολα PI για τους φανταστικούς αριθμούς και για τα αθροίσματα.
0: Κεφαλαία όμως.
1: Ναι, σίγμα. Ναι. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, εσύ. Διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών, εσύ. Το 1783, μπράβο του.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ. Ο Τζίμι ο Χέντριξ. Δεν χρειάζεται καμία παραπάνω σύσταση.
1: Περίμενε, περίμενε. Δηλαδή, περίμενε. Ο Τζίμι ο Χέντριξ,
0: ναι,
1: είναι ο πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας.
0: Πρωτοκορυφαίος. Ναι, ρε. Τι παίζουμε τώρα.
1: Είναι σαν τις εσχροκερδοφόρες τράπεζες που άκουσα.
0: Στη χώρα που έχει χρεόδουλο παροικία και μπορεί να εμφυλοχωρούν όλα αυτά. Πάμε παρακάτω, παιδάκι μου, τώρα πρωί-πρωί.
1: Δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε τίτλους. Μουσικά.
0: Πήγαμε κιόλας εκεί.
1: Ναι.
0: Θα
1: να πιούνε οι άνθρωποι μια σόδα, ένα αναψυκτικό να χωνέψουν.
0: Τον Μπέργκερ.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Συνελήφθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που γιορτάζει σύζυγός του.
1: Καλημέρα, Μαριάννη. Να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Λέει ιστερόγραφο, Στρόμπολη, τι θυμηθήκατε. Τέτοιοι είμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Παπαγιώργης που στέλνει καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη. Μας ακούει στο ΕΣΠΙΕΚ της Δανίας. Πηγαίνει στη δουλειά τώρα τέτοια ώρα και μας ακούει στη Δανία.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Ναι, καλημέρα και στην Λίδη, 18 βαθμούς. Δεν έχω κάτι να γράψω. Πλην του βρε, δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί. Με τις πίτσες και τα μπέργκερ, παλιόπαιδα. Λοιπόν, ναι, έτσι το λέει. Με αυτόν τον τόνο το λέει. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Στα άσπρα σπίτια έχει 18 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας λέει ο Γιάννης ότι όταν ο Τζίμι Χέντριξ, πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας, ομολογούσε ότι ο Χιώτης έπαιζε καλύτερα από αυτόν, τότε ο Χιώτης τι είναι? Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος. Είναι ο Χιώτης.
1: Βέβαια, πρωτοκορυφαίος.
0: Πρωτοκορυφαίος ο Χέντριξ. Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Αυτό. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο με 15 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μακάρι. Η κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, να είστε καλά, παιδιά. Και να μην έχεις όρεξη αποκτάς. Το κάνουμε αυτό. Άλλωστε το πρωί πρέπει να τρως καλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που οι περισσότεροι αρκούνται σε ένα καφέ, εγώ για χρόνια πολλά. Μόνο καφέ. Αλλά έχω αλλάξει.
1: Γιατί ό,τι φας το πρωί και καλά, μετά το κες.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το πιστεύω αυτά. Γιατί.
0: Όχι, χρειάζεται το πρωί για να πάρει μπρος ο οργανισμός, ρε παιδί μου, και να αρχίσει να δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλά βαριέμαι να τρώω κάτι πράγματα που τρώνε ξενέρωτα το πρωί. Αλλά θα μου πεις είναι υγιεινά τα ξενέρωτα.
0: Τι ξενέρωτα?
1: Τους βλέπω που τρώνε κάτι βρώμες.
0: Α, ένας φίλος μας που τρώγε κάτι φρυγανιές οι οποίες είναι από χαρτόνι.
1: Μπράβο, ή τέτοιες φρυγανιές ή κάτι βρώμες με.
0: Από κόντρα πλακέ.
1: Ναι, ή κάτι. Ναι, με σπόρους τσία, μπράβο και τέτοια. Ναι, να φάω λέει και λέει, φεγαλί είναι γιαούρτι, φοβερό, λέει με φρούτα και λιναρό σπορό. Είναι.
0: Μάλιστα. Το κεφίρι είναι καλό και παλιό. Είχαμε και εμείς κεφίρα.
1: Δεν μου κάνει κεφίρ εμένα.
0: Το λέγαμε αλλιώς το κεφίρ εμείς. Ναι. Το λέμε κάτι ξινόγαλο, κάτι τέτοια πράγματα. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή ο Βέγκος στο βιολί τι είναι? Μας λέει ο κύριος Νίκος. Εντάξει. Είναι αμίμητος αυτό.
1: Ο
0: Βέγκος στο βιολί είναι αμίμητος.
1: Ο Βέγκος γενικά είναι μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία μόνος του.
1: Ναι.
0: Αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Από Σέρες, 15. Τώρα που είπες Κατερίνα για τον Πόλντο. Τι διαβάζαμε κι εμείς μικρά,
1: ναι, ρε,
0: θυμάμαι
1: κι
0: εγώ, του αρέσαν τα μπέργκερ και τα χοντρούλες.
1: Να σας πω, ποιον
0: δεν θυμάμαι, λέει, η πλοκή της ιστορίας. Ποια πλοκή της ιστορίας? Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη τώρα, ναι.
1: Όχι, είχε πλοκή, πάντα είχε πλοκή, αλλά το θέμα ξέρετε.
0: Όπου πάει, είχε πλοκή.
1: Να σου πω, πάντα όλα αυτά είχαν πλοκή, αλλά άκου τώρα. Αυτόν που δεν άντεχα με τίποτα, μου προκαλούσε κατάθλιψη, ήταν ο Σεραφίνο.
0: Ναι.
1: Όπου δεν μ' άρεσε ο Σεραφίνο.
0: Ο Δημοσθένης λέει. Τρεις φράσεις με πλήγωσαν βαθιά στη ζωή μου.
1: Τρεις, ναι.
0: Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης.
1: Υπάρχει.
0: Σε βλέπω φιλικά.
1: Όχι, αυτό ναι.
0: Δεν κάνουμε delivery τέτοια ώρα. Και δεν μιλάνε για μπέργκερ τέτοια ώρα, λέει.
1: Ναι, ναι, παιδιά, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα. στο Άργος οριστικό έχει. Τι είναι αυτό? Αλήθεια. Δύο βαθμούς. Δύο βαθμούς. Όχι, 11,2 ρε. 11,2. Εντάξει, οκ, okay, συγγνώμη, ήρθα στα συγκαλά μου. Αν είχε από τώρα δύο παιδιά, δεν ήταν καλό. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Που λέει πώς θα χωνέψω με τόσο φαΐ πρωί-πρωί. Καλή κουμπή. Ναι, αλήθεια. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας είναι.
0: Υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, ναι. Είναι ότι γίνονται οι τοπικές εκλογές στα κρατήδια τώρα, τα γερμανικά όλα.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει εκλογές, όχι ακόμα, στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Μα είναι το αγαπημένο μου. Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Είναι το αγαπημένο μου κρατήδιο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διότι εκεί οι σοσιαλδημοκράτες περάσανε μπροστά. Στις δημοσκοπήσεις, επιτέλους από το AFD, στην πρόθεση ψήφου, μεθαύριο έχει εκλογές,
0: ναι.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα προηγούνταν το AFD.
1: Ναι, ήταν μπροστά οι ακροδεξοί, οι ναζί, ναι, αυτοί οι, ναι, τέτοιοι.
0: Αυτοί, ναι.
1: Λοιπόν, και τους πέρασαν οι σοσιαλδημοκράτες για πρώτη φορά και λίγο έχουν αναθαρίσει κάπως. Κανονίστε, κάντε καμιά αυτή.
0: Εκεί, στη Γερμανία.
1: Ναι, ναι. Στη Γερμανία, κανονίστε. Ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια, το AFD που μέχρι τώρα προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά πάντα λέμε, έτσι, έχει τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει, πενταπλασιάσει τη δύναμή του. Έτσι, αυτό.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ίσως το κάτω Σαξονία,
1: ναι.
0: Άγχελτ, πώς το λένε αυτό το κρατήδιο.
1: Ναι. Κάτω Σαξονία το λέμε.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Ας το λέμε έτσι. Ναι.
0: Ίσως ήταν ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Σου λέει. Αυτό. Η Πομερανία που είναι, στη Δυτική ή στην Ανατολική Γερμανία? Επειδή σ' αρέσει το λέω γι' αυτό.
1: Θα το δω για να το ξέρω κιόλας. Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο. 13 βαθμούς έχει τον Αμυγδαλεώνα, να ξέρεις.
1: Είναι δυτική Πομερανία.
0: Τι. Ναι.
1: Μεκλεμβούργο.
0: Ναι.
1: Λέει από εκεί τα Πομεράνια. Ναι.
0: Λέει ο. Τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο φίλος μας ο Αποστόλης είναι στην Κρήτη. Διασχίζοντας τον υποκατασκευή βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με τεράστια ταλαιπωρία, λέει, ας ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα με 22 βαθμούς τώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ευτυχώς έχουμε εσάς με καταπληκτικές μουσικές και τα νέα της ημέρας. Ειδικά η διασκευή της LP, το Lost on You, ήταν ωραίο, φανταστικό. Το άρεσε. Ναι. Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο καλή
1: εδώ είναι
0: να ακούτε,
1: Διονύση, ναι.
0: Ναι. Προσανατολικό το λέω.
1: Ναι.
0: Προσανατολικό
1: ναι.
0: το λέω.
1: Άκου τώρα, αυτό λέει το κρατήδιο. Mm. Κανονικά λέγεται Μεκλεμβούργο πρόσω Πομερανία.
0: Ναι, ρε.
1: Ή Μεκλεμβούργο προ Πομερανία. Το κάνουν όλο και πιο δύσκολο. Τι γίνεται εδώ, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Παραχωρήθηκε, λέει, στην Πολωνία κάποτε. Και μετά όμως.
0: Όταν θα είχαν εκείνες τις συμφωνίες ο Στάλιν με τον Χίτλερ. Ναι, ίσως. Ίσως, λέω.
1: Πιθανώς.
0: Γιατί χθες είχαμε και την επέτειο. Τώρα που λέω για την επέτειο αυτή.
1: Ναι.
0: Ψάξτε να βρείτε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα λίγο ιστορικά κτλ. Ψάξτε να βρείτε τη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τούσκ, του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, για αυτήν την επέτειο. Την επέτειο δηλαδή της εισβολής από τη μία των Γερμανών, από την άλλη των Ρώσων. Και σας το λέγαμε χθες το σαν σήμερα, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί στάλθηκαν στην Σιβηρία ως εξόριστοι. Λοιπόν, διαβάστε την χθεσινή του ομιλία, είναι εξαιρετική. Μικρή, εξαιρετική.
1: Ναι, ναι, μικρή. Για να γυρίσω στη Γερμανία,
0: ναι.
1: Επειδή ακριβώς. Δεν είναι καθόλου καλά τα νέα για το CDU, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, παντού όμως, σε όλη τη Γερμανία, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δικός της Μαρινάκης ας πούμε, εκεί, και άρχισε να ταχώνει στους δημοσκόπους.
0: Εντάξει, το έχουμε δει και εδώ.
1: Γιατί πάνω από τους μισούς Γερμανούς βλέπουν ότι ο Μέρτς δεν θα βγάλει το 27 στην Κακελαρία.
0: Πάντως, ναι. Επειδή λες τώρα γι' αυτό,
1: ναι.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα στελέχη του CDU που έχουν αξιώματα, ναι. Δηλαδή δήμαρχοι,
1: ναι.
0: Κάποιοι συνδικαλιστές κτλ. Να βγάζουν δηλώσεις στήριξης του Μέρτς, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορεί να γίνει κάποια πρόταση μομφής ή κάποια πρόταση για να
1: ναι.
0: απομακρυνθεί.
1: Αφού
0: αυτό
1: ναι.
0: που λες ότι
1: ναι.
0: θα βγάλει το 2026.
1: 27 λένε.
0: Το 27. Ναι. Έχουν βγει διάφοροι και κάνουν δηλώσεις στήριξης υπέρ του Μέρτς για να τον τονώσουν λίγο. Θα τα δούμε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα καλύπτουμε και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βέβαια, γιατί είμαστε εμείς εδώ.
0: Ο Αντιστένης μας λέει να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
1: Και πώς να το πούμε?
0: Πρωινή παρέα του Ντερλίκωμα.
1: Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαθιά.
1: Πού?
0: Πάμε Ορμούς.
1: Πάμε.
0: Θα στείλει, λέει, η Νότια Κορέα ένοπλες δυνάμεις για να πολεμήσουν στο Ορμούς.
1: Με ποιον?
0: Γενικώς.
1: Συγγνώμη.
0: Για να μπορούν να περάσουν τα
1: πλοία. Η Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα είναι πιο
0: παιδί
1: κοντά στη Δύση, δεν
0: στη
1: είναι.
0: Νότια Κορέα.
1: Ποτίθεται.
0: Ναι, στη Νότια Κορέα,
1: ναι.
0: Είχε πει ο Τραμπ,
1: ναι.
0: να σκεφτείτε να στείλετε.

0: Τρία.
1: Εκεί περνούσαν 200.
0: Είχαν 4 προχτές. Μειώνονται.
1: Ναι, είχαν 4. Ανέβα, τώρα πέρασαν 3.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Άμα δεν, δεν θα περάσει κανένα, θα πεις ησυχία. Κοίτα ησυχία στο Ορμούς.
1: Ναι.
0: Κοίτα που πάει το πετρέλαιο. Κοίτα που πάει η μπεντζίνα. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Παναγία μου.
1: Του κυρίου Παύλου του αρέσει ο Χέντριξ, εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Αλλά το παίξιμο του Γκίλμουρ είναι κορυφαίο, ιδιοφυές, εγκεφαλικό. Όπως το εισαγωγικό σόλο του Shine On You Crazy Diamond, για παράδειγμα.
0: Τι ωραίο κομμάτι.
1: Κύριε Παύλο, να ακούσετε. Νομίζω ήταν σε μια συναυλία το 2004. Μπορεί να κάνω λάθος όμως. Τον Dire Straits, το τελευταίο σόλο του Knopfler στο Sultans of Swing. Mm. Το τελευταίο του. Δηλαδή, ή μπορεί να σας πω και άλλα σολαρίσματα. Ο Γκίλμουρ είναι ιδέα, δεν είναι απλά θεός, ας πούμε. Μιλάμε για τον Pink Floyd, τον κιθαρίστα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Και όντως ήταν εγκεφαλικός. Λοιπόν.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Σε άλλες ειδήσεις.
1: Σε άλλες, πάμε.
0: Όσον ούπο ξεκινάει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα μαζευτούν όλοι.
1: Ωραία, τι έχουμε να
0: ακούσουμε. Στη Νέα Υόρκη, ναι, που θα μαζευτούν. Εκεί που πάνε διάφοροι τύποι από κάτι χώρες που δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Και ο ένας νομίζει ότι μπορεί να πιει από την Κανάτα. Παίρνει την Κανάτα και πίνει, γιατί μιλάνε εκεί. Βέβαια, έχει
1: παιδιά,
0: χρόνο.
1: Αυτά τα προσέχει σε ρέτη. Όλοι ακούν τις ομιλίες, ας πούμε. Σε ρέτη προσέχει από πού θα πιει νερό.
0: Συγκεκριμένες ομιλίες περιμένω να ακούσω πάντα. Ρε Διονύση, περιμένω να ακούσω του Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πέρα από του δικού μας. Του Ερντογάν, του Νετανιάχου,
1: του Τραμπ,
0: ναι. Του Μακρόν, του Μέρτς. Ποιον θα ακούσω τώρα.
1: Ναι.
0: Ποιον θα ακούσω. Γιατί το Μαχμούντ Αμπάς δεν θα ακούσω, γιατί πάλι δεν του δώσανε βίζα. Αυτό το πράγμα δηλαδή.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Δεν δώσαν του Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι.
1: Δεν του δώσαν βίζα να πάει στη Νέα Υόρκη να μιλήσει.
0: Δεύτερη χρονιά.
1: Ναι, αλλά δώσαν στον Ιρανό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με το Ιρανό είναι στον πόλεμο. Είναι σε πόλεμο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανείς να πηγαίνει εκτός από. Τώρα, ας μην πω εγώ την προσωπική μου γνώμη, αλλά τέλος πάντων, τα αφήνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά κανονικά Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι, έπρεπε να επιτρέπεται σε όλους. Δηλαδή ακόμα και το Κιμ, άμα ήθελε να πάει, να πάει.
0: Και το Κιμ, ναι, εγώ θα καθόμουν να τα ακούσω. Θα τα άκουγες, το Κιμ.
1: Με
0: ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Φοβερό ενδιαφέρον.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί ο Αμπάς, ότι τι τους τρομάζει ο Αμπάς.
1: Τι να σου πω.
0: Τον βλέπεις τον Αμπάς και λες πω, αυτός είναι.
1: Είναι φυσεκλίκια.
0: Ναι,
1: έχει.
0: Αυτός, ναι.
1: Είναι αιμοδιψής και αιμοσταγής. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Ας φωνάξουν τον Batman να τους προστατεύει.
1: Θα έχει αυτή τη Γενική Συνέλευση και όλοι περιμένουν. Το ενδιαφέρον είναι επίσης με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ οι συναντήσεις που θα γίνουν οι διμερείς
0: στο περιθώριο.
1: Στο περιθώριο.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνονται διάφορες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, μπορεί και να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί απλά να πούνε ένα γεια και άντε γεια.
0: Πάντως,
1: γιατί γίνονται και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια η άλλη, επειδή βγαίνει η φωτογραφία, είχε συνομιλία με τον Τραμπ. Τίποτα. Του είπε τι κάνεις. Το πιθανότερο να μην ξέρει που είναι η χώρα του οποιοδήποτε μιλάει. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα έρθω και στη δικιά σου κάποια στιγμή να ονομάσω κάποια περιοχή τάδε της Αμερικής και πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αλλά η φωτογραφία έχει βγει. Ο άλλος πουλάει. Συναντήθηκα με τον Τραμπ.
0: Βέβαια.
1: Και του έθεσα όλα τα θέματα.
0: Ναι, ναι, επιτάπητος. Επιτάπητος για 30 δευτερόλεπτα.
1: Όλα τα καυτά θέματα της περιοχής τα έθεσα στον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και
0: μπορεί να κράτησε 30 δευτερόλεπτα, του τάπα σε τίτλους και έφυγα.
1: Ρε εσύ, παλιά.
0: Ναι.
1: Ήταν το να έχεις συνάντηση με τον Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν βαρισίμαντο θέμα.
0: Και τώρα
1: έτσι.
0: Είναι, ρε παιδί μου.
1: Πού είναι τώρα.
0: Εντάξει, και τώρα είναι. Απλά,
1: πάρει,
0: απλά τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενός ηγέτης στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Κανενός όμως, δηλαδή πραγματικά τώρα.
1: Δεν είσαι από αυτούς που κάνανε πρωθυπουργό για μία μέρα.
0: Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, όταν πας να συναντήσεις τον Τραμπ, τρέμει ψυχούλα σου. Λες τι θα πει τώρα. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις, αφού είναι απρόβλεπτο το παλικάρι.
1: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπροστά, δίπλα, παραδίπλα και όχι μόνο από τον Τραμπ λένε την γνώμη τους και τη λένε με παρησία. Επειδή σας είπα πριν για τον Τούσκ και την ομιλία του χθες, κάντε τον κόπο να διαβάσετε, γιατί να το ψάξετε για να το βρείτε, γιατί δεν φιλοξενήθηκε σε πάρα πολλά μέσα στην Ελλάδα ή και σε άλλα μέρη.
0: Ναι.
1: Την ομιλία χθες του Κάρνεϊ ενώπιον του Πρωθυπουργού της του Καναδά, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνετε
2: για τον Καναδά,
3: λέτε. Να σου πω κάτι, αυτή η εκπομπή σε αντίθεση με τη δική μας είναι ποιοτική, έτσι. Εμείς λέγαμε για Κρήτη που τρώμε στάκα και.
0: Θέλω να σα

0: πια ακρίβεια.
1: Εμείς λέγαμε για χάμπουργκερ.
0: Όλο το πρώτο ημίωρο το αφιερώσαμε στην Εθνική ημέρα τσίσμπεργκερ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εξαντλούμε.
2: Έχει τέτοια μέρα.
0: Βέβαια, σήμερα είναι.
1: Εξαντλούμε τα σοβαρά πριν τη σύνδεση μαζί σας για να αρχίσουμε μετά τα υπόλοιπα.
3: Άρα, κατάλαβες. Μας βλέπουν λίγο.
2: Είναι πριν λίγο από εμά, ρε παιδί μου. Πριν να έχουν τα σοβαρά και τα λοιπά, η πάσα να γίνεται σε κλίμα έτσι.
3: Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολύ σε Ρέτη Χατζημιχάλης, παιδί μου. Άνθρωποι είναι ποιοτικοί, δεν του βλέπει.
0: Όταν θα μεγαλώσετε.
2: Ναι, είμαστε μικροί ακόμα. Κάτσε. Δώσε λίγο χρόνο.
0: Εγώ τρελάθηκα χτες, πραγματικά τρελάθηκα. Ναι. Λέω, όταν αξιοποιούνται τα social media για ωραίο λόγο, ας πούμε. Με την ανάρτηση που έκανε η Κομισιόν, δεν ξέρω αν την έχετε δείξει.
3: Ναι. Την έχουμε νομίζω.
0: Υπέροχη ανάρτηση της Κομισιόν που έγραψε ότι είναι σε σχέση
1: με τον
0: Καναδά. Επειδή έρχονται κοντά πάρα πολύ ο Καναδάς.
1: Και έγραφε από κάτω υποσημείωση.
2: Ότι
1: πάντα από κάτω έχει και μία υποσημείωση η οποία λέει. Πάντα θέλαμε σιρόπι σπενδάμου πάνω στις κρέπες μας. Στα πανκέικς μας.
2: Λοιπόν, ωραίο, ποιος το σκέφτηκε. Τελικά έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ η Ούρσουλα να πω τώρα.
0: Ναι,
1: προσωπικά η Ούρσουλα τώρα σιγά.
0: Τη το δείξαν, το
2: είπε κιόλα.
1: Είναι εκπληκτικό. Εκεί μας βρήκατε όταν κάναμε τη σύνδεση. Έλεγα ότι να αναζητήσουν οι φίλοι ακροατές και το λέω και στους φίλους τηλεθεατές την ομιλία του Κάρνη χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ακόμη μία υπέροχη ομιλία όπως ήταν και στον Ταβός.
0: Ωραίος.
1: Ο Κάρνεϊ εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
0: Τα λέει
1: δεν
0: ωραία.
1: Τον ήξερα δηλαδή, τον έμαθα και να.
0: Ναι, γιατί είχαμε μείνει στον Τριντό που ήταν και.
1: Εντάξει, ήταν άλλο Τριντό. Ήταν άλλο χαρά.
2: Άλλη προσωπικότητα.
0: Όχι, ο Τριντό ήταν όλο φρουφρού και αρώματα τελικά.
2: Φρουφρού και αρώματα. Αυτό ήθελα να πει.
0: Ναι. Αν κρίνω από την.
3: Πώς τον τώρα τη σύντροφό του εκεί του.
1: Κέιτι Πέρι. Κέιτι Πέρι. Είναι δυνατόν να μην ξέρει την Κέιτι Πέρι, ρε Σίγμα Παχλιμιτζό.
3: Η σύντροφο του
2: Τριντό. Ξέρει τον Τριντό, αλλά δεν θυμάστε.
1: Ξέρει την Κέιτι Πέρι ω σύντροφο του Τριντό, αλήθεια τώρα. Σοβαρά.
0: Ναι, γιατί θα ακούει Κέιτι Πέρι από τα μικρά τα
1: του. Τα παιδιά τι ακούνε.
0: Δεν ακούνε Κέιτι Πέρι.
1: Τι ακούνε.
0: Είναι ποιοτικά.
1: Α, μάλιστα.
0: Μπαχ το απόγευμα.
1: Σοπάν.
0: Ξυπνάνε με Βιβάλντι.
3: Έτσι. Ορίστε.
1: Πολύ ωραία.
3: Και βάζουμε και όταν έχουμε τσακίρι και βάζουμε και ένα Σωστακόβιτς έτσι για να ανοίξουμε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
3: Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα έξω και μπαίνει το φως. για να πάει καλύτερα η μέρα μας. Εντάξει. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτό που κατάλαβα χθες από τη συνέντευξη να το πάω στον Πρωθυπουργό στο Earth News εδώ στον Παναγιώτο Στάθη, είναι και το καταλάβει βέβαια και πιο πριν. Δεν περίμενα αυτό τη συνέντευξη, αλλά να το λέω ο Πρωθυπουργός. Χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος και η Ευρώπη, καταλαβαίνω, αυτό το δεύτερο κομμάτι που κατάλαβα, δεν είναι έτοιμο να το διαχειριστεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί, είναι εγκλωβισμένη, είναι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω. Ή ένα συνδυασμό όλων αυτών.
0: Δεν πάντως είναι και στα καλύτερά τους πολλές χώρες.
1: Πάντως προς το παρόν ακούς διάφορες ιδέες, πανσπερμία απόψεων και θέσεων, δηλαδή από την μείωση φόρων, του ειδικού φόρου κατανάλωσης για παράδειγμα, μέχρι πλαφών και τα λοιπά, σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα επικρατήσει. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λέγαμε και εμείς, το επισφράγγισε ο Πρωθυπουργός θες, ότι αναμένεται κάποια ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα.
0: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει χειμώνας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα.
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη σε διακόπτω.
0: Δεν
2: έχουν εμπειρία από την Ουκρανία. Τι κάναμε τότε, ρε παιδιά. Τι κάναμε τότε, πριν από 4 χρόνια που έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάλι δεν είχαμε θέμα. Εκεί είχαμε το φυσικό αέριο. Ανέβαιναν οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω, κάπως τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές και πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ένα σχέδιο, αν μη τι άλλο, κάπως.
1: Τότε όμως είχες κάποιες εναλλακτικές, ήταν η διαφορά. Και οι εναλλακτικές αυτές ποιες ήταν κυρίως, πέραν της Ρωσίας από την οποία άρχισε να μπαίνει το εμπάργκο και σταδιακά μέχρι το 2027 που θα απαγορευτεί πλήρως, είχες τη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν έχεις τη Μέση Ανατολή ή την έχεις μισή.
0: Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη.
1: Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη. Όταν για παράδειγμα λέμε η Εμένη και τα Μπάμπελ Μπαντέμ και τα τρεχαγύρευε. Όταν από εκεί περνάει, για παράδειγμα, περνάνε όλα τα αγαθά που έρχονται μέσω της διόρυγας του Σουέζ στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη και αυτό κλείνει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή ακόμα και αν δεν έχει κλείσει, γιατί οι Χούθοι δεν τον έχουν κλείσει προς το παρόν, τα ασφάλιστρα έχουν πάει στο Θεό. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας. Τους Ευρωπαίους. Είναι άλλες συνθήκες. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες με το 22.
0: Ναι, αλλά θα έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο.
1: Προφανώς θα έπρεπε να έχουν.
0: Αυτό λέει.
1: Προφανώς και θα έπρεπε να έχουν.
0: Ναι. Νομίζω πάντως ότι θα έχουμε ανακοινώσεις, γιατί έχει και τη σύνοδο, αλλά πριν τη σύνοδο Θα ακούγα και τον κύριο Πιερακάκη με προσοχή, γιατί είναι και πρόεδρος του Eurogroup και το ξεχνάμε αυτό.
3: Ναι, σήμερα έχει Eurogroup.
0: Ναι, ναι. Και έλεγε ότι θα συζητήσουμε πρώτα εμείς οι Υπουργοί Οικονομικών. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Η αλήθεια είναι και τα κάνουν.
1: Τώρα που λέτε για τον Πιερακάκη, έβλεπα μία ανάρτηση όπου ήταν τίτλος από ένα ρεπορτάζ ξένης εφημερίδας ευρωπαϊκής, αμερικανικής, αγγλικής, δεν θυμάμαι πια, που έλεγε ότι ο Πιερακάκης έδωσε συμβουλές στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών περί επενδύσεων. Και από πάνω αναφέρονταν ως οξύμορο και αυτό το tweet αναδημοσιεύοντας σε όλο τον κόσμο για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, από το 2010-2015 μέχρι της ημέρας μας, όπου Έλληνας Υπουργός Οικονομικών λέει λίγο πολύ στον Γερμανό κάτω από στην Ελλάδα, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο.
2: Εμείς πάθαμε και μάθαμε.
1: Δεν ξέρω αν μάθαμε.
3: Εγώ έχω αμφιβολίες, αλλά.
1: Ναι, έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν μάθαμε. Ναι.
3: Αλλά τουλάχιστον. Να σου πω κάτι, τουλάχιστον έχεις ένα δίκιο ότι και αυτή η σύντηση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα με την κοστολόγηση. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ, τώρα λογιστές είμαστε, τώρα κάνουμε κοστολόγηση προγραμμάτων αυτά. Είναι ένα από τα μαθήματα. Γιατί πριν το 2010. Λέγαμε, δώσε, κάνε, δείξε, ράνε, ούτε ξέραμε τι έδινε ο καθένας. Δεν μας απασχολούσε η ζήτηση. Τώρα την παίρνει η ζήτηση και λέει πόσο κάνει αυτό, 200 εκατομμύρια. Δεν κάνει 200, κάνει 500. Δεν πειράζει. Αυτοί που διαφωνούν, καλό είναι. Μπαίνει κομμάτι της κοστολόγησης. Καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι δεν είναι τίποτα τσάμπα ή έτσι. Γιατί μέχρι το 2010 ήταν, παίρνουν οι συνταξιούχοι άλλα 100 εκατομμύρια. Τίποτα. 500 εκατομμύρια. Ψίχουλα, ένα δις, έλα, ποιος χούλτρα με ένα δις.
1: Συγγνώμη, γιατί μέχρι το
3: 2010. Παράδειγμα συνταξιούχοι, έτσι δεν μου φταίνει άνθρωποι.
1: Ναι. Γιατί μέχρι το 2010. Δηλαδή το 2015 δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά, λέω, όχι ατομικά. Δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά ότι θα καταργηθεί ο ένθια, θα καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα ασκήσουμε τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα.
3: Είναι πονίδιστο το χρέος και.
1: Όχι, το λέω γιατί έχει μείνει στο 2010.
3: Εντάξει.
1: Δεν είχαμε μάθει από το 2015.
3: Να σου πω, από το 2015 με έχει στοιχειώσει από την αρχή αυτή η εικόνα εκείνου του πώς το λέμε, φιλοσόφου, οικονομολόγου που είχε έρθει στη Βουλή ξυπόλυτος με εκείνη την παντόφλα και θα μας έλεγε το πρόβλημα του χρέους. Αυτό είναι το αντίστοιχο του γιατρού στην Καρνιάδου. Όταν δηλαδή τον γιατρό πας και πιστεύεις ότι αυτό θα σου λύσει το πρόβλημά σου,
0: αυτό.
3: Είναι αυτός ο ξυπόλυτος που θα σου λύσει.
0: Θα το έλεγα πριν του Διονύση. Λέω τον ευλέπεις. Τον ευλέπεις και λες θα πάω να με σώσει.
1: Να πω ταυτόχρονα όμως επειδή μιλάμε.
3: Τότε για τη συγγνώμη και κυβέρνηση και πρόεδροι και αυτά από όλοι εκεί ήταν. Δεν ήταν ένας που τον έφερνε αυτόν.
1: Να πω μόνο ότι τον φέρνανε και όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ακούγανε κάποιοι, τους είχαν γκουρού και τα τέτοια πράγματα. Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει.
3: Το θυμήθηκα.
1: Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει τα στοιχεία, για παράδειγμα, της Ελστάτ, τον κυνηγούσαν μέχρι προχθές. Προχθές βγήκε η απόφαση δικαστική ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τίποτα παράτυπο, παράνομο
0: κτλ.
1: Και τον κυνηγούσαν όλοι, άπαντες. Να το πούμε αυτό, έχουν βγει πρωτοσέλιδα για τον Γεωργίου, ασύλληπτα για παράδειγμα, και ούτε μία συγγνώμη.
3: Στο επεισόδιο έχω ξαναπεί την γνώμη μου. Η παράνοια εδώ είναι εξής. Λένε λοιπόν όλοι, γιατί στο πολιτικό σύστημα δεν βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί, ντρεπότανε, φοβότανε. Δεν ήταν 15,6% το έλλειμμα του 2010. Ο Γεωργίου μας εξαπάτησε. Το μαγείρεψε, μάλιστα. Πόσο ήτανε, πόσο. Ήταν 12, 9, πείτε μας, ήταν τόσο και υπολογίζεται έτσι. Κανείς ποτέ.
1: Γιατί έβρεξε και η χαρτοπετσέτα που το είχαν γραμμένο.
0: Ναι, μπορεί να.
1: Καταλαβες. Σβήστηκε.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Και πρέπει να φύγουμε τώρα.
1: Γιατί ζούμε και θυμάμαστε και τέτοια.
0: Τώρα το θυμηθήκατε, ρε, τα πούμε στο τέλος.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Βγαίνουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Έλα, έθιά μου. Έλα,
0: Ριανάρα.
1: Έπαιρνε και εγώ η τεβέ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλη στη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν. Στην ίδια ώρα, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων απόψε το βράδυ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουν. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορείων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημεία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Με Χέντριξ μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ναι, με τι θα μέναμε.
1: Ναι, έπρεπε.
0: Παπαγκύριτσι.
1: Χρειαζόταν.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Χρειαζόταν.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, σας είπα πριν ότι η Νότια Κορέα θα στείλει πολεμικά πλοία. Δεν θα στείλει πολεμικά πλοία.
0: Τι θα στείλει?
1: Δεν θα στείλει στρατεύματά της να προστατεύσουν την διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αυτό ανακοίνωσε. Δεν θα στείλει.
0: Εντάξει.
1: Ήταν λάθος η δική μου ανάγνωση. Η φίλη μας η Άλεξ, Guten Morgen, βεβαίως, Γιούπι είναι Παρασκευή, ναι. Λέει ότι το Mecklenburg Vorpommern
0: η Πομερανία
1: είναι πρώην Ανατολική Γερμανία και είναι στη θάλασσα.
0: Ναι,
1: ναι, μας ενημερώνει. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από τις Αίρες. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο που λέει δουλίτσα πρωί πρωί πιάσατε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρωί πρωί είμαστε.
0: Πρωί πρωί ξεκινάμε δουλειά.
1: Δεν πείθετε, λέει. Καταλάβετε το. Ποιος χρεοκοπεί στην Ελλάδα, πείτε το, μήπως γίνεται πιστική. Δεν θα το πούμε και δεν θα το πούμε, ξέρετε γιατί, κύριε Νίκο, σε εσάς προσωπικά. Διότι μας είχατε στείλει ένα μήνυμα ότι όποιον χτυπάτε τον ενισχύεται και ματιοπονείται. Οπότε σιγά μην σας πούμε εμείς ποιος χρεοκόπησε την Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι.
1: Θα λέτε μετά ότι το λέμε αυτό γιατί ματιοπονούμε που θέλουμε να το χτυπήσουμε κτλ. Και σε τέτοια παιχνιδάκια δεν μπαίνουμε, κύριε Νίκο. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, το φίλο μας.
0: Λοιπόν,
1: φεστιβάλ ρεμπέτικου στη Δράμα, να ξέρεις. 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, τώρα που λες ρεμπέτικο, εντάξει, είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο είδος, ας πούμε, το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολλά είδη μουσικής και τα λοιπά. Και...
1: τα γνωστά. Έτσι, δεν υπήρχε ρεμπέτικο, δεν υπήρχε λαϊκό. Πάμε παρακάτω.
0: Και, όχι, και τα blues και επηρεασμένο και
1: ναι,
0: όλα
1: εντάξει,
0: αυτά.
1: Εντάξει,
0: ξέρεις
1: αυτό,
0: τώρα,
1: ναι,
0: είναι όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν λοιπόν μια περίοδος, τώρα που το πες αυτό, που γύρω μου πάρα πολλοί δικοί μου άνθρωποι ακούγανε που τους άρεσαν πάρα πολύ τα ρεμπέτικα. Εγώ το. Το εκτιμώ αυτό το είδος, αλλά δεν τρελαίνομαι.
1: Ναι. Okay, ναι.
0: Και με έχουν πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί, εκεί τη δεκαετία των 90, που ήταν και υπόγειο λίγο, σαν καταγώγιο ας πούμε, και παίζανε κάτι ψαγμένοι ας πούμε ρεμπέτες.
1: Ναι.
0: Είχε και μεζεδάκια βέβαια, εντάξει, γιατί... δεν θα άντεχα.
1: Αλλιώς δεν θα πήγαινες.
0: Δεν θα άντεχα εγώ, ναι. Και ήταν κάποια στιγμή και τραγουδάγανε ένα τραγούδι όπου δεν καταλάβαινα τι λέγανε στην αρχή. Ναι. Αλλά κάθε τι που έλεγε, δηλαδή έλεγε, ξέρω εγώ, και εγώ σε είχα μέσα στα χρυσάφια,
1: ναι,
0: και εσύ με έφυγες και με άφησες, ξέρω εγώ, ναι, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε μετά, λα.
1: Ναι.
0: Και που εγώ σε πήγαινα στα καλύτερα ταξίδια, λα.
1: Ναι.
0: Και λέω, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το λα? Λέω, ναι. Λέει την νότα. Όχι, λέει, είναι σκύλα. Λέω, και συγγνώμη, καθόστε και κάνετε, λέω, κέφι, ας πούμε, με αυτό το τραγούδι.
1: Το λα είναι σκύλα.
0: Ναι. Αλλά δεν το έλεγε όλο. Ελά. Παλιό ρεμπέτικο ήταν αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν τότε που. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: αλλάζουμε.
1: Αλλάζουμε, ναι.
0: Αλλά τώρα αυτό το θυμήθηκα. Ήταν η Κατερίνα Σερέτη. Θυμάται ένα ένθετο μικρό, επειδή είπαμε ρεμπέτικο. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Και πας να δεις την όπερα. Ένα εμβληματικό κτίριο. Και βλέπεις τον Batman.
1: Στην Καμπέρα εκεί, στη, ναι.
0: Στο Σίδνεϊ, παιδί μου.
1: Στο Σίδνεϊ.
0: Ναι. Και βλέπεις το Batman στην κορυφή. Τη όπερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί που βγαίνουν τα πυροτεχνήματα την πρωτοχρονιά.
0: Ναι,
1: ναι, ωραία.
0: Και βλέπεις τον Batman. Και λες, θα βγει Batman 2 τώρα. Και ήταν πρόμο.
1: Τι Batman 2, έχουν βγει.
0: Ήταν Batman Returns, Batman έτσι. Batman... είναι με τον Pattinson. The Batman 2, έτσι λέγεται.
1: Α,
0: ναι, κατάλαβε. Και είχε πάει ο Batman, ένα, ναι, Batman, και είχε πάει και είχε κάτσει εκεί στην κορυφή και πάθανε σοκ όλοι και το έκανε το γύρο του κόσμου αυτή η φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε το γύρο του κόσμου και μια φωτογραφία με τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Που είναι μέσα στο Μαρίνο Άντορα, δεν θυμάμαι σε ποιο είναι, στο ελικόπτερο είναι, ή στο αεροπλάνο, δεν θυμάμαι. Που κοιτάει ένα φυλάδιο,
1: ναι.
0: Ξεφυλίζει. Το φυλάδιο αυτό είναι, πιστεύουν ότι το έβλεπε, γιατί μάλλον θα γκρεμίσει το Kennedy Center, λένε,
1: ναι.
0: Γιατί το έχει βάλει και κλειδώματα γύρω γύρω, έχουν πάει και καλά για ανακαίνιση,
1: ναι.
0: Αλλά πιστεύουν ότι θα το γκρεμίσει, θα το ισοπεδώσει, και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί είναι ένα το πόσιμο και το Kennedy Center, το οποίο έχει χρεοκοπήσει από όταν ονομάστηκε Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να μην τα λέμε και αυτά, να τα πούμε.
1: Και δεν τα λέμε.
0: Ναι,
1: γιατί να μην τα πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: τι είμαστε
0: να
1: εδώ.
0: Να τα πούμε. Επίσης.
1: Να τα πνίξουμε.
0: Επίσης.
1: Η κυρία Μαρία γελάει, έχει πεθάνει στα γέλια.
0: Γιατί?
1: Με το λα.
0: Α, δεν το λα.
1: Ναι,
0: λέει.
1: Το δικό σου.
0: Επίσης, ναι, που λέτε, χαζεύοντας το Instagram,
1: ναι.
0: Είδα, είχε ανεβάσει ένα φεγγάρι με βίντεο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Κάρι Μπράτσο από το Sex and the City.
1: Α,
0: η
1: ναι, Σάρα Τζέσικα. Okay,
0: okay, έτσι okay. Το κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και όλοι βάζουν και μουσικούλα.
1: Το έχω δει το Sex and the City.
0: Βέβαια. Όλοι βάζουν και μουσικούλα.
1: Στα βίντεο, άμα ναι, θέλεις. Ναι. Ναι, βάζεις.
0: Είχε βάλει ένα βίσι.
1: Ναι, ωραία και.
0: Εντάξει τώρα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε βάλει αναβίσει, σου φαίνεται κανονικό.
1: Και τι έγινε.
0: Όχι, και μπήκε αναβίσει και την ευχαρίστησε από κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Το πάλι για σένα, ναι, έβαλε. Του χωρισμού είναι αυτό.
1: Εντυπωσιάστηκα.
0: Ναι, του χωρισμού.
1: Έχω μείνει ένα άλλο.
0: Από το δίσκο Αντίδοτο.
1: Τι λέρε, βέτ.
0: Έχω γνώσει εγώ.
1: Σπουδαία.
0: Τι με πέρασε.
1: Καλημέρα, κυρία Ρίτα μα, από το Ηράκλειο τη Κρήτη. Πρωινή δροσούλα με 17 βαθμούς, αλλά παιδιά είμαστε χαρούμενοι γιατί ο Όφη μας κέρδισε. Και με περιμένουν. 2-0 κέρδισε. Την αυτή τη Φράιμποχ που μας έλεγε την ομάδα. Ο Όφη είναι 2-0.
0: Χόφενχάιμ.
1: Αυτή τη είναι Φράιμπουργκ, ναι.
0: Χόφενχάιμ λέγεται.
1: Αυτή ρε παιδί μου, τη γερμανική ναι. Τώρα τι είναι. Μπάς περιπτώσει 2-0, την πάτησε κάτω. Που μας έλεγε χθες με ποιον μιλούσαμε χθες.
0: Με τον Τάσο.
1: Τον Επιτρόπου.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, με τον Τάσο τον Επιτρόπου μας έλεγε ότι είναι και καλή ομάδα και δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια αξιολογότατη ομάδα. Την πάτησε Όφη.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Η ΑΕΚ που βάλε 8 γκολ.
1: Ναι. Έχω ξαναπεί.
0: Στο Πανσεραϊκό.
1: Έχω ξαναπεί τη γνώμη μου γι' αυτό.
0: Τι έχεις πει.
1: Ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματάνε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει να σταματάνε.
1: Τι 8, τι γιατί.
0: Τι να σταματάνε.
1: Δηλαδή,
0: 8-1 έλεξε ο αγώνας.
1: Ξεφτυλί στον άλλον, ας πούμε τώρα.
0: Εντάξει, Διονύση, μου μπάλα είναι. Άμα μπορείς να τα βάζεις, τα βάζεις. Τι να κάνουμε. Έχεις δει. Δηλαδή, όταν βάζει, ας πούμε,
1: κάνε,
0: η Bayern.
1: Λίγο κράτη,
0: η Bayern 6 γκολ δεν σε πειράζει.
1: Όχι, με πειράζει.
0: Καλά. Κάνε, τώρα, το βρήκατε.
1: Η Bayern βάζει 6, αλλά βάζουν και οι άλλοι 5-5.
0: Όχι, όχι. Η Bayern, οι Γερμανοί γενικά δεν σταματάνε ποτέ. Και έχουν ισοπεδώσει ομάδες και
1: ούτε αυτό μ' αρέσει. Θυμάμαι κάποτε που είχα δει. Στα μικράτα μου ήμουνα. Που έβλεπα παγκόσμιο κύπελο και έπαιζε η Ιουγκοσλαβία, τότε ήταν ενία η Ιουγκοσλαβία, με μια αφρικανική ομάδα. Στο 9-1 είπα νησάφι, φτάνει, αφήστε τους λίγο. Είναι άλλη κλάση, άλλο πράγμα. Σταματήστε. Δεν μ' ακούσατε.
0: Δεν υπάρχει, τους μιλάς στην τηλεόραση.
1: Ναι, μιλούσα στην τηλεόραση. Γιατί και τώρα, μιλάω.
0: Και εγώ μιλάω.
1: Και τώρα μιλάω. Γιατί τότε με τους δίδυμους πύργους που εξιστορούσαμε προχθές, δεν μιλούσαμε στην τηλεόραση.
0: Πάντα μιλάω.
1: Δεν άκουγε η τηλεόραση. Έχει ακούσει αυτή η τηλεόραση.
0: Εγώ μιλάω. Και είχα και η γιαγιά μου μίλαγε στην τηλεόραση. Όταν έβλεπε Λάμψη.
1: Εμένα μια αδερφή
0: του μπαμπά μου. Φωτεινή.
1: Μια αδερφή του μπαμπά μου που είχε πάει στην.
0: Γιατί μην πα, θα σε σκοτώσει.
1: Παιδί μου είχε πάει στην Αμερική. Δεν είχαν τηλεόραση ακόμα στο Λιβάδι. Είχε πάει στην Αμερική και είδε την τηλεόραση. Όταν μπροστά στην τηλεόραση και περίμενε να πει καλημέρα ο παρουσιαστής για να ξεκινήσει να τρώει. Αλλιώς δεν έτρωγε. Περίμενε να ακούσει το good morning.
0: Στα αγγλικά. Ήξερε ότι λέει good morning, είναι καλημέρα.
1: Γιαγιά.
0: Πολύ γλώσσα γιαγιά. Λοιπόν, ας τις γιαγιάδες τώρα και πάμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, να τα κάνουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα.
1: Με ποιο θέμα.
0: Με αυτά που είπε, ήρθε εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός. Στον Παναγιώτη το Στάθη. Πώς το λένε. Και είπε πράγματα και θάματα. Γιατί δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι τέλος πάντων. Γιατί
1: και μπορεί να μην τα έχετε ακούσει, να μην τα έχετε παρακολουθήσει ναι. Ή ακόμα και αν τα έχετε ακούσει, εμείς
0: μόνο.
1: Πρέπει να τα αποκωδικοποιήσουμε.
0: Ναι, δεν είπε μόνο για τα καύσιμα, ναι. Είπε και για άλλα πράγματα.
1: Δεν είπε για τα
0: πολιτικά.
1: Για τα μήλα στο Βόλο. Είπε άλλα όχι. Πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Η Γεωργία Σκίτση θα μας πει.
0: Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ, διότι παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό τη συνέντευξη. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήσουν μέσα όταν δινόταν η συνέντευξη, όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, λέω, ρωτάω.
2: Ήμουνα πάνω.
1: Ήσουνα... όχι μέσα, ήταν πάνω. Εντάξει, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε λοιπόν, τι ειδήσεις έβγαλε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτά που αφορούν όλους μας και δεν είναι άλλα από τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
2: Δεδομένως όλες αυτές τις ενεργειακές κρίσεις και το ότι βλέπουμε ήδη τις τιμές σε τι κατάσταση και πώς εξελίσσονται, αυτό που είπε στο κεντρικό δελτίο του Ed News ο Πρωθυπουργός είναι ότι την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε εξαγγελίες για σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση αλλά και από τα δικαστήρια. Όπως είπε, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι.
1: Αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι έκλεισε στο 1,75. Θα ξεκινήσει στη χαμηλότερα από όπου έκλεισε πέρυσι.
0: Γιατί αν το προθυμηθευόμασταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης με τις τιμές που είναι τώρα, θα ήταν 2 και 1.
2: Και αυτό που δεσμεύθηκε είναι ότι ακριβώς θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75. Παράλληλα, προανοίγει η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Αυτά να πούμε ότι την προσεχή εβδομάδα, στις αρχές εβδομάδας θα εξειδικευθούν, όπως πάντα γίνεται, από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Και επαναφορά στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και το τελευταίο, επέκταση στο ντίζελ και τον Οκτώβριο της επιδότησης.
1: Ντίζελ κίνησης. Στον ντίζελ κίνησης. Ναι. Βενζίνη τίποτα.
0: Όχι, όχι. Δεν είπε ότι είναι τρίτο.
2: Για βενζίνη δεν είπε.
0: Ναι, όχι, όχι. Είπε ότι η προτεραιότητα είναι το θέρμανσης.
1: Εμείς που έχουμε πουκιάμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, δηλαδή τι είμαστε.
0: Εσύ είπε ότι δεν θέλει να κρυώσει ο κόσμος. Καταρχήν δεν ρίχνει εκεί το βάρος και περιμένει. Περιμένει από ό,τι κατάλαβα.
1: Μήπως
0: κάτι να γίνει
1: ευρωπαϊκό.
0: Από την Ευρώπη, ναι. Αυτό. Γιατί αλλιώς είπε ότι δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν είναι η θέση του, πάγει αυτή.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν θεωρητικά και κάποιες αναστολές από την Ευρώπη. Ή τουλάχιστον αυτό εκεί το έριξε. Ότι αν για να υπάρξει τέτοια απόφαση πρέπει να, είναι, να έχει ευρωπαϊκή ομπρέλα, ας πούμε, τρόπον την να. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Ναι.
2: Έτσι το είπε, ούτως ή άλλως, δεδομένου ότι τον Οκτώβρη είναι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν επιτάχυνση, γιατί δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Όλες έχουν προβλήματα.
1: Απλά δεν έχουν όλες οι χώρες ή όλες οι περιοχές των χωρών της τον ίδιο χειμώνα. Δηλαδή δεν έχει τον ίδιο χειμώνα η Κρήτη με τη Φλόρινα. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα περιφερειακό κριτήριο στις όποιες αποφάσεις. Αυτό θέλω να πω.
2: Είναι και περιφερειακό και του ακριβώς πόσο και είναι πιο βόρεια και σε εμάς και εδώ ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει να κρυώνουν.
1: Μα παιδί μου, προχθές βγάλαμε ότι έχουν αρχίσει να προμηθεύονται ξύλα.
0: Βέβαια.
1: Το πρώτο είναι αυτό, ναι.
2: Τώρα, αυτό όλο, αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, τις εντάσσει στην ευρύτερη οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώθηκε τον ίδιο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ότι εδώ εμείς δεν πηγαίνουμε και αυτά που ανακοινώσαμε ήταν ελεολογισμένα. Θυμάστε που έλεγε μήνα-μήνα ποιος θα παίρνει τι, αλλά πάντα με τα περιθώρια που αντέχει η χώρα και εξηγώντας ότι ακριβώς επειδή ασκούμε αυτή την οικονομική πολιτική έχουμε δυνατότητες έκτακτες καταστάσεις να μπορούμε να δίνουμε ανάστηση.
1: Ναι. Δεν έχουμε απλώς το σεντόνι περισσότερο τα πόδια μας. Αυτό, τέτοιο πράγμα.
2: Ναι,
1: αυτό.
2: Σε αυτή τη λογική. Τώρα, ότι και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευρύτερη αναταραχή και ότι δανείζεται η χώρα μας φθηνότερα. Για παράδειγμα, και έδωσε και τα παραδείγματα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Θυμίζω την κριτική που είχε δεχτεί η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα. Και το γεγονός ότι αποπλήρωσε γρηγορότερα.
1: Έχει την προώρη αποπληρωμή, ναι.
2: Ναι, δημοσίου χρέου. Και σου λέει τώρα, δείτε που έχουν φτάσει τα επιτόκια και ότι που μας κατηγορείται όλο αυτό το διάστημα, ενώ αν δεν το είχαμε κάνει, καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα και σε σχέση με αυτό το σημαντικό θέμα του δημοσίου χρέου. Τώρα, στα ευρύτερα πολιτικά, νομίζω το άνοιξε λίγο περισσότερο, με ποια έννοια το λέω. Ότι εδώ πια εξήγησε, το έχει πει, τα περιεξεγραμμία τα έχουμε ακούσει.
0: Ναι,
2: είναι
0: ναι.
2: Σταθερά ναι, ο ναι. ίδιος και η Νέα Δημοκρατία ότι επιδιώκει στις επόμενες εκλογές στην εξεγραμμία. Όμως εδώ, αν το θέλετε, το πει για ένα βήμα παραπέρα, υπό την έννοια ότι ναι, εμείς που θα μπορούσαμε δυνητικά να συνεργαστούμε με το Πασόκ, το Πασόκ έχει κλείσει την πόρτα και το Πασόκ δεν θέλει. Και μάλιστα είπε και αυτό το, έτσι, με ένα σκοπτικό τρόπο ότι. Στις εκδηλώσεις για την 3η Σεπτεμβρίου, μόνο μπλουζάκια αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία που δεν είδαμε. Και παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει κλείσει την πόρτα το Πασό. Πώς είπε όλοι...
1: Έφερε και το παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έφερε και το παράδειγμα της συνταγματικής αναθεώρησης πάνω σε αυτό και στο πεδίο συγκλήσεων
0: ναι.
1: που δεν υπάρχουν επί της ουσίας. Αυτό.
2: Ναι. Ναι, είπε ότι. Ναι, αυτό αποτυπώθηκε ακριβώς και στη δεύτερη ψηφοφορία τώρα που έχει. Ναι, είπε χαρακτηριστικά ότι μόνο μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία που δεν βγάλανε. Γιατί πιστεύει. Τώρα, ρωτήθηκε από τον Παναγιώτη Στάθη, επειδή και αυτό ακούγεται, θα μπορούσατε για παράδειγμα να συνεργαστείτε, αν δεν βγαίνουν τα κουτιά για αυτοδυναμία με τον κύριο Μεβελόπουλο ή με την κυρία Λατινοπούλου. Εδώ απάντησε κατηγορηματικά, θα έλεγα. Καμία περίπτωση.
1: Ήταν από τις πιο κοφτές και σύντομες απαντήσεις. Δηλαδή δεν το εξήγησε, δεν το ανέλησε, δεν το αυτό. Όχι, τελεία. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Αυτό,
0: τέλος,
1: αυτό.
0: Τέλος.
1: Καμία περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση και ότι στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, όταν ρωτήθηκε, είπε ξαναρωτήστε με όταν κάνει κόμμα. Δηλαδή θα μιλήσει. Θέλω να πω.
1: Αυτό είναι ή μήπως θεωρεί ότι μπορεί και να μην κάνει κόμμα τελικά?
0: Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Δεν το ξέρω.
2: Όχι, απλά θα σας πω, το προηγούμενο διάστημα και μετά θυμίζω από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ρωτήθηκε τίμωνα για τον κύριο Σαμαρά. Και που εκεί έτσι είχε πάει και ένα βήμα περισσότερο, υπό την έννοια ότι είχε πει ότι ελπίζω να μην κάνει ένα βήμα τέτοιο που θα δημιουργήσει πλήγμα στην παράταξη, να μην το ξανακάνει. Ναι. Και είχε συζητηθεί αυτό, αυτή η τοποθέτησή του. Εδώ τώρα, και αυτό εδώ είναι το ρεπορτάζ,
0: ναι,
2: ότι ακριβώς μετά από αυτή τη συνέντευξη τύπου, η οποία συνέχεια τροφοδότησε και το δημόσιο λόγο, σε τι ακριβώς γίνεται και πόσο υπάρχει μια κλιμάκωση από πλευράς του σχέση με τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να μου, όταν ρωτούσα, να μου λένε ότι εμείς θα ξανατοποθετηθούμε, αυτή τη στιγμή θα ανακοινωθεί. Το είδαμε λοιπόν χθες και στη συνέντευξη αυτή από τον Πρωθυπουργό, υπό το σκεπτικό, ότι εδώ θέλουν να, με μία έννοια, εκτεθεί, να το πω εγώ, τι σημαίνει αυτό, του να ανακοινωθεί το κόμμα, τα στελέχη και η διακήρυξη.
0: Ναι.
2: Οι αρχές, οι βασικές αρχές,
0: ναι,
2: να το
0: ναι,
2: πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή να υπάρχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και τότε έχουν αποφασίσει στρατηγικά ότι θα απαντούν. Γιατί τώρα ούτε στελέχη συγκεκριμένα υπάρχουν, ούτε πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκτίμηση σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Αυτό είναι εκτιμήσεις και αρθρογραφία.
0: Αλήθεια, είναι ο Σαμαράς και αντί και ο Τσούτσιας.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι. Υποτίθεται, έχουν, ναι, έχουμε δει και τα πρόσωπα.
0: Αλλά, αυτό είναι ένα
1: τρεβείο. Γι' αυτό λέω ότι μέχρι τώρα έχουμε μία φιλολογία, ας πούμε, δεν έχουμε, ναι, κάτι χειροπιαστό.
2: Ναι. Λίγα από τα πρόσωπα που έχουν αρχίσει στο τελευταίο διάστημα και βγαίνουν στα κανάλια, ω ενό του συνεργάτη και εκπρόσωπο. Εκπρόσωπος του ο κύριος Τσούτσιας, ο κύριος Αλμάς, ο οποίος ο ίδιος έχει πει ότι εγώ θα κατέβω,
0: ναι, ναι,
2: μαζί,
0: ναι,
2: με τον κύριο Σαμαρά, ο ανεξάρτητος ενός βουλευτού. Έχουμε δει τον κύριο Σκορδά, έχουμε δει κάποια πολιτικά πρόσωπα, τα οποία πολλά από αυτά είναι ενεργά σε πολιτικό επίπεδο, ενώ δεν κατέχουν κάποια θέση ή, όπως είπα, ανεξάρτητος βουλευτής ο οποίος, αλλά πάντως έχουμε δει λίγα,
0: ναι,
2: και δεν είναι, δεν είναι, το θέλετε, πιο οργανωμένο όλο αυτό,
1: ναι.
2: Άρα η λογική τους είναι ότι όταν και αν ανακοινωθεί θα, εμείς θα τοποθετούμαστε επί συγκεκριμένου και το βασικότερο επί των θέσεων, γιατί ούτε θέσεις υπάρχουν,
1: ναι,
2: γιατί θυμίζω δεν είναι το ίδιο, γιατί εδώ μιλάμε για έναν πρώην υπουργό που έχει κυβερνήσει, αλλά θυμίζω σε σχέση με το σκεπτικό, αν το θέλετε, ότι η κυρία Καρφιανού το προηγούμενο διάστημα και πριν από τις διακοπές δεν υπήρχαν όμως συγκεκριμένες θέσεις. Άλλοι λέγανε ότι υπάρχει μια στροφή προς τα πιο δεξιά. Άλλοι όχι.
1: Έχει σημασία αυτό που λες, έχει σημασία ότι σε θέσεις που διατυπώνονται, για παράδειγμα για τα εθνικά θέματα, εκεί υπάρχει άμεσα απάντηση. Αμέσως βγαίνει η απάντηση σε οποιαδήποτε τοποθέτηση, για παράδειγμα επί εθνικών θεμάτων. Γιατί επί άλλων θεμάτων δεν έχουμε δει, ή επί ενός βιβλίου που και εκεί υπήρξε απάντηση,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την Υπουργό Παιδείας, για παράδειγμα. Γι' αυτό αυτό εξηγείται, αυτό που λες, το ρεπορτάζ που λες, ότι μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις εκεί πάνω θα απαντάμε πια. Αλλά όταν τις ακούσουμε, εάν και εφόσον τις ακούσουμε.
2: Άρα λοιπόν σε αυτό το επίπεδο είμαστε και σε αυτό και ολοκληρώνοντας να πω ότι εδώ επιμένει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Νέα Δημοκρατία στην διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας,
0: ναι, ναι,
2: με ποια, αν το θέλετε, όπλα. Το γεγονός ότι εδώ μέσα και ο ίδιος και σε προσωπικό επίπεδο, ότι εδώ έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, ότι κλείθηκε να διαχειριστεί κρίσης, ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο, και εδώ έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη, ότι το σχέδιο αυτό και η επιδίωξη του να υπάρχει μια καλύτερη μέρα για όλους τους πολίτες, όπως λένε, με ένα όραμα για το επόμενο διάστημα, έχει συνέχεια. Δηλαδή, εμείς έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, για παράδειγμα, χθες θυμίζω ήταν η εκδήλωση στο ελεγκτικό για τα σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση και την αναβάθμιση. Είχαμε και στην εκπομπή τον κύριο Μπούγα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος μας εξηγούσε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι με βάση στο ελεκτικό συνέδριο, λέω.
0: Για να μην σε κλείσουμε απότομα, ναι, γιατί είναι 7:30 και δεν θέλουμε να σε αφήσουμε έτσι, γιατί έχουμε να σε ρωτήσουμε. Μείνε να πάμε σε τίτλους και να επιστρέψουμε. Καλά. Καλά, δεν το είπα αυτό το πράγμα, τώρα να μην το κόψουμε απότομα.
1: Καλέ, σοφά.
0: Το ξέρω, Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους τίτλους και επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική στήριξη ώστε να ανακοπεί η άνοδος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης πριν από την έναρξη της νέας περίοδου διάθεσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλητη ύλη συνέντευξή του μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Στόχος η τιμή εκκίνησης να κινηθεί πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει πέρυσι τον Απρίλιο. Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο που επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθησαν 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά. Άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες. Ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συζητούσαμε με την Γεωργία Σκιτζή για το τι έγινε χθες με την συνέντευξη. Τι ειδήσεις έβγαλε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στο Earth News, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Είχαμε μείνει στα του Σαμαρά, τα ξεμπερδέψαμε, τα τελειώσαμε του Σαμαρά. Άλλα μηνύματα έστειλε, κάτι διαφορετικό.
5: Ναι,
4: κάτι
5: δεν μπορεί να καρφώσει ανάποδα. Σαν τον Τζόρνταν.
4: Ότι θα ήθελε να καρφώνει.
5: Θα ήθελε, ναι, και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ λόγω. Είναι και ψηλός. Εγώ δεν είμαι πρωτομπόι. Το είπε αυτό το πράγμα σκοπτικά, γιατί αναφερόταν, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Έτσι δεν είναι, Γεωργία.
4: Εσύ θα τα πεις,
5: Γεωργία, ήθελα να
4: μιλήσω. Ήθελε να κάνει πάσα για να καρφώσει εξηγητή. Καλό. Μ' άρεσε.
6: Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι επιμένει. Το Πασόκ επιμένει ο κύριος Ζανδρουλάκης ότι θέλουν να είναι πρώτοι έστω και μία ψήφο διαφορά. Και σου λέει εδώ, εντάξει, ναι, γι' αυτό το είπε. Και εγώ θα ήθελα να καρφώνω, αλλά δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει, λέει, και παλιότερα, όταν ήμουν και πιο νέος. Δεν μου βγαίνει τώρα. Αλλά εντάξει, τόσο ότι είναι μια στρατηγική που ακολουθείται, όπου εδώ δεν θα μπορούσε ούτε με 4 ή 5 κόμματα να γίνει κυβέρνηση έτσι όπως.
4: Εγώ κρατάω πάντως από αυτό το σημείο της συνέντευξης που είπε ότι τελικά κριτής είναι ο λαός, γιατί μεταξύ των προεκλογικών και των μετεκλογικών υπάρχει ένα ενδιάμεσος σταθμός, και αυτό είναι η ψήφος των πολιτών, οι οποίοι αυτοί θα δείξουν την κατεύθυνση που θέλουν. Εγώ το αποκωδικοποιώ ότι αν για παράδειγμα ένα 31-32%, ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, έτσι, αν ένα 31-32% ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν κάποιες δημοσκοπίες για παράδειγμα, σημαίνει ότι ένας στους τρεις θέλει την Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, και αν οι άλλοι έχουν 15, 16, 12 ή 10, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε. Οπότε τότε αλλάζουν και τα κόζια που λένε.
6: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά το πλαίσιο, και αυτή είναι και η επιδίωξη από το θέλετε, και με το σκεπτικό κιόλας ότι έχουν και και στους επόμενους μήνες να συνεχίσουν το κυβερνητικό έργο έτσι όπως το έχουν θέσει με συγκεκριμένες προτεραιότητες και εκτιμούν ότι θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά τους.
5: Ναι.
6: Έτσι λοιπόν αναμένεται να κινηθούν και σε κάθε περίπτωση θα δούμε και το επόμενο διάστημα, αλλά να βάζοντας προτεραιότητα όπως είδαμε και με αυτά τα έκτακτα μέτρα που κλείθηκε να λάβει τώρα η κυβέρνηση για την θέρμανση όπως λέγαμε, αλλά πέραν του έκτακτου χαρακτήρα του να είναι εκεί και δίπλα στους πολίτες όσο είναι αυτό εφικτό δημοσιονομικά, να εξελιχθεί από πλευράς του ποιες προτεραιότητες έχουν τεθεί σε όλα τα πεδία όμως. Δηλαδή όσον αφορά στις υποδομές για παράδειγμα ή στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του κράτους και εκεί συνεχίζουν. Είναι αυτό που έλεγα πριν την διακοπή, πριν πριν τους κύκλους, ότι εδώ για παράδειγμα χθες συζητούσαν για την ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη. Δηλαδή γίνονται ενδεχομένως κάποια βήματα τα οποία επειδή δεν αφορούν άμεσα όλους τους πολίτες, εδώ γίνεται μεγάλο έργο στο κομμάτι αυτό για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, κάτι που αποσχολούσε πολλά χρόνια τη χώρα, που κατά επέκταση βεβαίως και τους πολίτες, γιατί όταν έχεις ένα θέμα και θέλεις να βγει γρήγορα μια δικαστική απόφαση.
4: Και κάνει 10 χρόνια.
6: Και έκανε πόσα χρόνια να βγει και πόσο αυτό και στο κομμάτι, αν το θέλετε, του να επενδύσει ή του να θέλει κάποιος να φτιάξει και μια επιχείρηση.
4: Αυτό κι αν είναι μείζον.
5: Έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την οικονομία, με πολλά πράγματα.
4: Όταν ο άλλος σου λέει, για παράδειγμα, θα θέλω να κάνω μια επένδυση για να ανοίξω μια επιχείρηση, αλλά μπορεί κάποιος να μου κάνει μια αγωγή για το για χρέη ή για οτιδήποτε άλλο ή για το εργατικό δίκαιο ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, και να μπλέξω εγώ για 10 χρόνια, δεν πάω ποτέ να κάνω επένδυση. Θέλω να πω ότι άπτεται και με αυτόν τον τρόπο των επενδύσεων. Δεν είπαμε καθόλου το κομμάτι των εθνικών, όπου έστειλε πάλι το μήνυμα ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, αλλά απειλούμε κανέναν, αλλά αυτό. Δεν δεχόμαστε
6: και
4: από κανέναν.
6: Ναι. Κύριε Γαλλοέ, θα δεχτούμε και απειλές. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια προετοιμασία στο επιτελείο του Πρωθυπουργού για το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Δευτέρα θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Έχει ένα πλουσιότοπο και πικρότοπο, θα έλεγα, πρόγραμμα. Υπό την έννοια ότι θα δει και τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας εκεί στο Σαν Φρανσίσκο και Έλληνες ομογενείς. Στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, βεβαίως, όπου θα μιλήσει στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την προσεχή 5η στις 24 Σεπτεμβρίου. Και γιατί το λέω αυτό? Και γιατί ρωτήθηκε για το αν έχει κληθεί με κάποια συνάντηση.
4: Με τον Ερντογάν.
6: Με τον πρόεδρο της Τουρκίας ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι και με βάση τα προγράμματά μας. Και εντάξει, θα μπορούσε ενδεχομένως.
4: Να σου πω, Θα πας Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια και όλα αυτά. Γιατί?
6: Γιατί θα είναι ο εξαιρετικός διπλωματικός μας συντάκτης, ο Νίκος Μελέτης.
4: Μάλιστα.
5: Θα ξυπνάμε το Μελέτη.
4: Ναι.
6: Και οι συνάδελφοι ανταποκριτές από την...
5: Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
6: Καλημέρα.
5: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν...
4: Τώρα επειδή λέγαμε και γι' αυτό το κλείσαμε αυτόν τον τρόπο και με τα εθνικά και τα λοιπά, έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή σας λέγαμε χθες για τις μετακινήσεις, ας πούμε, των στρατευμάτων των τουρκικών που ήρθαν απέναντι από τη Σάμο και τα λοιπά, εξακολουθεί και απασχολεί κάποιος, τόσο όσο θα έλεγα εγώ, χθες είχαμε ένα καινούριο στοιχείο, είχαμε συνεκπαίδευση Ελλήνων και Ισραηλινών σε επίπεδο θάλασσας των πολεμικών ναυτικών του Ισραήλ και της Ελλάδος, το οποίο έχει την σημασία του στη στιγμή που γίνεται.
5: Ήρθαμε να τους δείξουμε πράγματα.
4: Αυτή η συνεκπαίδευση. Έχουν και αυτοί.
5: Εντάξει, εμείς το έχουμε πιο πολύ. Στη θάλασσα.
4: Ναι.
5: Είμαστε θαλασσινός, δηλαδή. Τέλος πάντων.
4: Έχει το ενδιαφέρον του πάντως και αυτό, ειδικά στη συγκυρία στην οποία γίνεται. Όταν υπενθυμίζουμε ότι το κύριο πράγμα το οποίο λένε οι Τούρκοι απέναντι είναι ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας με Ισραηλινά οπλικά συστήματα. Πού το κάνουμε δηλαδή, πού γίνεται. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη από τη Φλόρινα. Εμείς λέει που έχουμε και γέρους και μωρά. Πρωί και βράδυ ανάβουμε ήδη.
5: Παιδιά, το ξέρουμε.
4: Σκεφτόμαστε πώς θα βγει ο χειμώνας, ειδικά τώρα που ο νομός πλήττεται και από τη μάστιγα της ενεργίας.
5: Ναι.
4: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας από τη Ριζούπολη. Να έχετε καλά, καλή μέρα. Έχει γενέθλια η κυρία Σλουτάνα σήμερα.
5: Χρόνια πολλά. Να τη χαίρεστε. Να τη χαιρόμαστε. Να τη χαίρεστε, όλη την κυρία Σλουτάνα, ναι. Βέβαια.
4: Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς με 11 βαθμούς παρακαλώ και μας εύχεται καλό πουσουκού.
5: Να σου πω κάτι.
4: Να μου πεις ό,τι θες.
5: Άσχετο τώρα με όλα αυτά που λέμε. Διάβαζα για το Verstappen.
4: Τι διάβαζες?
5: Για το Verstappen.
4: Γιατί διάβαζες για το Verstappen?
5: Γιατί έκανε, λέει, 100 προσπεράσεις με go-kart σε 14 γύρους και τερμάτισε πρώτος. Έχεις πάει go-kart, έχεις κάνει.
4: Ό,τι διαβάζει ο καθένας καλό είναι, αλλά μέχρι ενός ορίου. Αλλά δεν ήξερα ότι θα διάβαζες για τον Verstappen.
5: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, επειδή έχω πάει
4: και εγώ. Βέβαια, έχω και πάει go-kart.
5: Πρόσεξε.
4: Επειδή έχω πάει εγώ κάτω εκεί στο καλαμάκι που είχε
5: ναι,
4: στο.
5: Ωραία. Ναι. Άκου, έχω πάει και εγώ σε go-kart. Σκέψου λοιπόν να μου πεις πάμε να κάνουμε go-kart. Πάμε.
4: Πάμε,
5: και πάμε. Ναι. Πρόσεξε, πάμε. Ναι. Και καθόμαστε εμείς. Και βλέπουμε έναν τύπο να προσπερνάει και να σου πω κάτι. Και τι να τα βάλουμε του Verstappen, ας πούμε. Να σου κάτσει ο Verstappen.
4: Δεν έρχεται εδώ στις δικές μας. Καταρχήν.
5: Πάει στα γκοκάρτ και κομπλάρει τον κόσμο.
4: Εκεί που πηγαίνει ο Verstappen, καταρχήν δεν έχουν κόφτες στην ταχύτητα. Εδώ θυμάμαι στα δικά μας τα γκοκάρτ, εκεί που πηγαίναμε στον Άγιο Κοσμά, που είχαν κόφτη. Και άμα ξέραμε καλά, κάποια στιγμή είχαμε πιάσει επαφές με τον τύπο του, λέγαμε άσε λίγο γκάζι παραπάνω, ρε παιδί μου. Μια βαλβίδα πήραζε λίγο. Και το δικό μας έτρεχε πιο πολύ.
5: Αλήθεια, έκανε τέτοια.
4: Αμέ, έκανε τέτοια. Ήμουν γκαζιάρη. Όταν ήμουν μικρό, ήμουν καζιάρη. Τώρα. Τώρα λέω μόνο ψωμιά τη, λέω ότι είμαι καζιάρη, αλλά τέλο πάντων. Παρασκευούλα λέει: καλό Σαββατοκύριακο. Μα έρχεται ο κύριο Δημήτρη, ο φίλο μα, ο αδελφό του κυρίου Γιώργου από την Εγνατία.
5: Α, καλημέρα.
4: Ναι.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
5: Ναι. Βέβαια, βέβαια.
4: Τι άλλο διάβασε?
5: Πολλά διαβάζω τώρα κάθε μέρα, Διονύση.
4: Είδα σε αυτή την τύπησα, την έβλεπα και πριν και στι συνδέσει. Πού είναι φτιστή η Τζένιφερ Λό?
5: Ναι, ρε, εσύ Διονύση, Τζέι Λό.
4: Η Τζένιφερ, η Λό.
5: Αυτή είναι Τζένιφερ. Τζένιφερ. Η άλλη, η κανονική είναι Τζένιφερ.
4: Και την κανονική Τζένιφερ την έλεγε ο κύριος Τσακαλώτος, αλλά δεν έχει σημασία.
5: Άλλο αυτό που ναι. Την έλεγε ο Τσακαλώτος. Ναι. Τη λένε Τζένιφερ.
4: Τζένιφερ Λόπερ την
5: Τζένιφερ
4: έλεγε.
5: Λόπερ.
4: Τζένιφερ Λόπερ.
5: Αλλά η Τζένιφερ. Ναι. Γιατί του άρεσε πολύ η Σκάρλετ Γιόχανσον.
4: Με αυτήν ήθελε ραντεβού.
5: Την ήθελε πολύ, πολύ ναι. Τη Σκάρλετ. Τι χαίρετο μεγάλο.
4: Σε ποιο κόμμα είναι τώρα ο κύριος Τσακαλώτος? Κατάλαβε. Να τι παθαίνει.
5: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
4: Τώρα που είπα για κόμματα αυτού του χώρου, εν πάση περιπτώσει, θύμωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Γιατί?
4: Γιατί επειδή χθες λέγαμε, το λέγαμε και χθες το πρωί στην εκπομπή, ότι η κυρία Γεωργοβασίλη πηγαίνει προς το αυτό, προς το Ελλάς, λέει δεν έχει παραιτηθεί, δεν έχει παραδώσει την έδρα. Την έχει παραδώσει η κυρία Γεωργοβασίλη?
5: Όχι.
4: Πώς πηγαίνει σε άλλο κόμμα?
5: Με έξω φρενών.
4: Και όχι μόνο αυτό. Έλεγαν κιόλας οι κύκλοι. Προσέξτε το τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κύκλους. Οι
5: ναι.
4: Κύκλοι αυτού του ΣΥΡΙΖΑ
5: ναι,
4: έλεγαν για παράδειγμα
5: ναι.
4: Ότι.
5: Ναι.
4: Δηλαδή ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου. Λέγανε ότι έτσι θα αποκαλυφθεί, λέει, ότι αν πάει όντως χωρίς να παραδώσει την έδρα κυρίου Γεωργοβασίλη, ότι πίσω ενερχιστρωτής όλων αυτών που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Τσίπρας.
5: Τι λες τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια.
4: Τώρα
5: σταμάτα.
4: Έλα, ναι.
5: Έλα.
4: Πες το μου αυτό.
5: Ναι. Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Όχι.
4: Δηλαδή,
5: όχι,
4: 17
5: όχι.
4: Απριλίου, χθες. Απριλίου λέω. 17 Σεπτεμβρίου κατάλαβαν οι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι πίσω από όλο αυτό το πράγμα ήταν ενορχιστρωτής ο κ. Τσίπρας.
5: Εγώ άκουσα όμως και υποστηρικτές της.
4: Όχι, είχε ενδιαφέρον.
5: Περίμενε. Ναι. Άλλο, αυτό είναι αποκάλυψη τώρα.
4: Είναι αποκάλυψη.
5: Αυτό είναι αποκάλυψη.
4: Ναι. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι κύκλοι που το λέγανε χθες το βράδυ.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτοί οι κύκλοι.
5: Ναι.
4: Δεν το λέω εγώ, παιδιά. Αφήστε την προσωπική μου εκτίμηση, τι πιστεύω εγώ.
5: Άλλο.
4: Λέω ότι λένε οι κύκλοι.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτό.
5: Τους έχω κι εγώ, μου τους στείλανε.
4: Τους τεκύκλους.
5: Έκανα κύκλους γύρω από τον εαυτό μου εκείνη την ώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ άκουσα χτες το βράδυ κάποιους.
4: Ναι. Ποιους?
5: Κάποιους.
4: Ναι. Που, α, δεν θες να μας αποκαλύψεις.
5: Όχι κύκλους.
4: Ναι.
5: Που υπερασπίζονταν
4: ναι.
5: Την κυρία Γεροβασίλη.
4: Ναι.
5: Και λέγανε ποιος ήταν αυτός που κράτησε το κόμμα όρθιο.
4: Ποιος?
5: Η Γεροβασίλη.
4: Ποιο κόμμα κράτησε όρθιο?
5: Επικασελάκι.
4: Δηλαδή είναι όρθιο το
5: ότι
4: κόμμα.
5: Επικασελάκι,
4: δηλαδή...
5: ναι, ναι.
4: Αυτό. Η είδηση είναι ότι ναι. Θεωρούν ότι το κόμμα ναι. Είναι όρθιο.
5: Εντάξει. Όταν εσεί ήσασταν ναι. Με τον Κασελάκι και εκείνη ήταν απέναντι.
4: Ναι. Μα
5: ποιος...
4: τον Κασελάκι τον είχε ψηφίσει το λαό.
5: Δεν έχει να κάνει.

0: για να ανανοριστείς.
1: Τι να ανανοριστώ, τσίτωσα εκείνη την ώρα.
0: Τσιτώνεις με αυτά?
1: Βέβαια τσιτώνω. Με όλα αυτά τσιτώνω εγώ. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιώργος, ο αδελφός του Δημήτρη, που είναι στην Εγνατία, με 17 βαθμούς καθαρό ουρανό και μέτρια κίνηση, στέλνει φιλιά στον αδελφό και στη μαμά. Όλη η οικογένεια μας ακούει.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Και τα δύο αδέλφια και η μαμά,
1: φαντάζομαι. Τι χαμούλης γίνεται.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ε?
0: Και μας λέει κιόλας, μη μου τους κύκλους τάρατε. Ναι, εντάξει, okay. Αυτό με τους κύκλους, εντωμεταξύ.
1: Οι κύκλοι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κύκλοι, έχει κύκλους. Όλοι έχουν κύκλους. Τετράγωνα δεν έχει κανείς.
0: Τι, άλλο σχήμα γεωμετρικό, κάτι. Ναι. Κόλουρο κόνο. Μ' αρέσει, μ' άρεσε.
1: Κόλουρος κόνος,
0: μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Είπες τώρα.
0: Ναι. Δεν έχει κανένας. Ναι.
1: Όχι, δεν έχει. Μόνο κύκλους έχουν όλοι. Είναι μπανάλ.
0: Μπανάλ.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, το λύσαμε γι' αυτό. Άλλο.
1: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Τι γίνεται. Από τώρα θα δούμε, αφού είναι και 46 ακόμα.
1: Να μην τους πω τους ανθρώπους. Μπορεί να θέλουν να φύγουν 8 η ώρα, 8 παρα 5 από το σπίτι τους, ας πούμε.
0: Και άμα κάποιοι ήθελαν να φύγουν 7 και 35, και δεν τους λέγαμε και 7 και 35.
1: Αποκλείεται να θέλει κάποιος να φύγει 7 και 35. Δεν είναι ωραία ώρα.
0: Τέλος πάντων, για όποιον θέλει να φύγει τώρα, πες
1: λοιπόν,
0: την κίνηση.
1: Αν θέλετε να φύγετε τώρα, θα έχετε πρόβλημα αν, παίρνετε, αν κινήσετε στο ποτάμι.
0: Τους βοηθήσεις
1: στο Κηφισό. Δηλαδή, γιατί έχει πρόβλημα.
0: Μην πάτε ποτάμι.
1: Έχει πρόβλημα. Λίγο πιο πάνω από τη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα ανόδου δηλαδή, μέχρι και πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά δεν είναι, είναι καλά ακόμα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Στο ρεύμα καθόδου όμως έχει πρόβλημα από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και. Μέχρι το Ρέντι.
0: Το
1: μέχρι το Ρέντι, παιδιά. Η κινήση γι' αυτό έκανα.
0: Παιδιά, έχει κίνηση μέχρι το Ρέντι. Λα.
1: Τα πούμε όλα τώρα. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ποσειδόνος, διότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του Έδεμ. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Δύο τροχαία έχει. Ένα πριν το Έδεμ και ένα μετά. Ξεκινάει λοιπόν η κίνηση από το ύψος.
0: Και χθες είχε στο Έδεμ. Συνέχισε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει, ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου και φτάνει μέχρι και μετά το Έδεμ. Είναι, είναι πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση. Όπως επίσης έχει και στο ρεύμα προς Πειραιά, πάλι στο, στην Ποσειδόνος, από εκεί που καταλήγει η Αλίμου μέχρι και την Πικροδάφνη. Περίπου, σκεφτείτε. Ναι. Θα το ξέρετε τώρα αυτό το σημείο, δεν γίνεται να μην το ξέρετε.
0: Βέβαια, την Πικροδάφνη δεν την ξέρετε.
1: Εντάξει, τώρα τι να πω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: α,
1: η Βουλιαγμένη είναι
0: η Μαυροδάφνη
1: καλή.
0: Είναι ωραία. Η Πικροδάφνη,
1: η Ηλιουπόλεως είναι χάλια. Η Βουλιαγμένη όμως είναι καλή ακόμα. Η Μάχης Αναλάτου είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο της.
1: Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα μόνο, η υπόλοιπη είναι μια χαρά. Στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Νέου Κόσμου, όπως πάντα, όπως κάθε πρωί, έχει κίνηση. Η Αρδιτού μαύρα χάλια. Η Μεσογείων έχει σημεία πολύ δύσκολα. Η Κηφισίας είναι αυτή, ποια Μεσογείων, Χρυσή μου. Λοιπόν, η Κηφισίας.
0: Μιλάει στον εαυτό της, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Βάζω τέτοιο. Ναι. Από το ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα προς τα πάνω, προς Κηφισιά. Λοιπόν, από την Κατεχάκη μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες και έχει και πρόβλημα από τη Ριζάριο, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου στην Αγία Βαρβάρα, μετά ανοίγει λίγο και μετά ξανακλίνει από την Κατεχάκη και κάτω. Εκεί που πας κάτω από την υπόγεια που έχει τη γέφυρα.
0: Μου κάνει σχήμα με το χέρι της. Πώς περνάς κάτω από την ανισόπεδη, κατάλαβα.
1: Μεγάλο πρόβλημα έχει η Μεσογείο στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Βολαργού μέχρι και το νομισματοκοπείο. Αλλά κατά τα λοιπά είναι καλή η Μεσογείο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Τη Θεσσαλονίκη θα την πείσει.
1: Αφού έλεγα την.
0: Λοιπόν, μέχρι να πει στη Θεσσαλονίκη να πω εγώ το μήνυμα του κυρίου Γιώργου. Πάλι λάθος είστε, κύριο Γιώργο. Λέει καλημέρα για νανούρισμα η κυρία Σερέτη, βλέπει Μαρινάκη Μητσοτάκη. Κάνετε λάθος. Το έχει περίμενε. Παιδί μου,
1: ναι.
0: Θα απαντήσω εγώ. Κάνε ναι. Βρες Θεσσαλονίκη.
1: Τη βρήκα εγώ.
0: Έχει καζέτα και κάνει υπνοθεραπεία. Είχατε δει τον Τσάντλερ στα φιλαράκια που έβλεπε για να κόψει το κάπνισμα. Έτσι κάνει υπνοθεραπεία με μία καζέτα.
1: Ναι.
0: Κύριε Γιώργο.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Ακούστε ναι. Να δείτε.
0: Πες για Θεσσαλονίκη, παιδί μου.
1: Μισό λεπτό, να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το Μητσοτάκη και το Μαρινάκη
0: ναι.
1: Τους ακούω όλη μέρα στο ξύπνιο μου.
0: Ναι.
1: Λόγω της δουλειάς που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μην μου το χαλάς τώρα. Ναι.
1: Όχι. Στον ύπνο μου ακούω Τσίπρα.
0: Προχώρα παιδάκι μου τώρα για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε. Ο περιφερειακός είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος, σκεφτείτε, στις 40 εκκλησιές.
0: Ναι.
1: Έχω μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Στον Άγγελο και στη Μέρη.
0: Και στις 40 εκκλησίες.
1: Όχι, στον Άγγελο

0: Και στη Μέρη έχω μείνει. Που είναι η οικογενειακή μας φίλη, την αγάπη μας, την οικογένεια Νταλιάρη. Λοιπόν.
1: Μας ακούνε.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Χαιρετίσματα.
0: Ναι.
1: Πες.
0: Είναι πολύ χάλια ο περιφερειακός σήμερα. Ναι. Η πολύ αυξημένη κίνηση, όλο το μήκος. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει πρόβλημα. Η Εγνατία έχει κατά τόπους προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι και αυτή δύσκολη. Το ένα ρεύμα, γιατί έχει μία.
1: Στην Καμάρα τι κάνει? Εκεί έχω μείνει εγώ. Ή στη Βασιλή Σόλγα. Που έχω μείνει εγώ.
0: Να μην πούμε εκεί. Στην Καμάρα και σε σκεφτόμουν.
1: Ωραία,
0: η Βασιλή Σόλγα αυτές τις μέρες έχει κίνηση. Δεν ξέρω γιατί. Να, το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις. Πώς είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διάβαζα χθες. Για να το πω για τη Θεσσαλονίκη αυτό. Ότι πιλωτικά. Θα γίνει πεζόδρομος η Νίκης.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο νομίζω.
0: Περίμενε,
1: το διάβασα και εγώ κάπου, αλλά δεν θυμάμαι την πότε.
0: Ναι.
1: Νομίζω το Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουν πιλωτικά. Λοιπόν, θα την Κυριακή, μπράβο, 20 του μήνα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, πούμε τις ώρες.
1: Να πει.
0: Ναι. Από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ.
1: Το έχουν ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
0: Ναι.
1: Την Νίκης να την πεζοδρομήσουν.
0: Μονόδρομος είναι.
1: Ξέρω τι είναι μονόδρομος, το έχω μάθει πια αυτό.
0: Εδώ, για μένα το λέω. Ναι. Λοιπόν, θα γίνει λοιπόν πεζόδρομος από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Είναι για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται. Και εδώ θα έχει και στο Λυκανοπέδιο θα έχει τέτοια.
1: Τι θα έχει εδώ.
0: Θα μαρτυρήσουμε εδώ. Άστα. Ετοιμάζουν για τις μέρες χωρίς αυτοκίνητο και τέτοια. θα κλάψουν μανούλες. Αλλά θέλω να πω ότι.
1: Ποιες μέρες χωρίς αυτοκίνητο?
0: Το σουκού.
1: Αυτό το σουκού είναι χωρίς. Και δεν θα πάρουμε τα αυτοκίνητα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε πουθενά.
0: Πώς θα έρθουμε εδώ?
1: Αφού έχουμε εκπομπή.
0: Αυτό
1: πώς
0: λέω.
1: Πώς θα έρθουμε? Με τι θα έρθουμε?
0: Με τι?
1: Ναι.
0: Με τα πόδια?
1: Με το τόμο 3.
0: Όχι. Ναι. Λοιπόν. Θα γίνει λοιπόν αυτό και λένε ότι εξετάζεται. Θα το δούνε πώς θα πάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και. Το σκέφτονται. Προφανώς οι αρχές μπορεί να είναι προάγγελος. Δεν ξέρω τώρα.
1: Να το σκεφτούν γιατί έχει ωραίες τζελατερίες εκεί.
0: Έχει τα πάντα.
1: Στην Νίκη, ναι, έχει ωραίες τζελατερίες.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω τώρα, εσείς όλοι που μας λέτε καλό Σαββατοκύριακο κτλ. Στους φίλους ακροτές απευθύνομαι τώρα.
0: Καλά το κάνεις και το λες.
1: Τι πιο.
0: Στους ακροτές.
1: Έχετε ξεχάσει ότι αύριο θα είμαστε εκτάκτος 8 με 10 το πρωί. Το Σάββατο, όχι, αύριο Σάββατο.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το είχαν ακούσει.
1: Όχι, το λέω να μην συντονιστούν.
0: Ναι.
1: Ειδικά άμα έχετε ραδιόφωνο DAB,
0: γιο. Γιο, έβαλα εγώ DAB, γιο.
1: Ναι.
0: Και ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Πολύ μου άρεσε, γιατί το πήγαινα μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω.
1: Έχει ξεχάσει ότι το έχει πει.
0: Όχι, το
1: άλλη μια φορά
0: ξεχάσει
1: σήμερα. Το
0: έχω
1: ξεχάσει.
0: Το ξαναλέω. Γιατί
1: παθαίνει.
0: Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
1: Γι' αυτό το λες.
0: Είναι πρωτοποριακό αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μην το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ένα ψηφιακό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό τους. Σε λίγο θα σου βγάζει και από κάτω και τους τίτλους. Το διάβασα χθες στο δελτίο τύπου. Θα σου βγάζει και τίτλος.
0: Ναι, τα πάντα θα έχει.
1: Γιατί με κοιτάς με γρουλωμένα μάτια?
0: Δεν σε κοιτάω, γιατί εντυπωσιάστηκα.
1: Που το ξέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Τώρα, να έχετε το νου σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Διότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξελίσσονται και απατεώνες.
1: Όχι μόνο τα ραδιόφωνα στα αυτοκίνητα.
0: Ανακοινώθηκε λοιπόν χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και το οργανωμένο έγκλημα, τα FBI και όλα αυτά κτλ.
1: Ποια FBI, μόνο τώρα, ναι.
0: Τα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Έτσι το λένε.
1: Ελληνικό FBI.
0: Ναι, ρε Διονύση, έτσι το λένε. Εμάς δεν σε αρέσει εσένα, ας πούμε.
1: Αφού FBI είναι ένα.
0: Εντάξει.
1: Τι να λέμε τώρα, σε λίγο θα λέμε την ΚΙΠ ελληνική CIA, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Τι θα λέμε το.
0: CIA.
1: Όπως λέμε ελληνικό πεντάγωνο. Ναι, ακούνε και αμέσως μόλις ακούνε αυτή τη λέξη.
0: Τα έχω πει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε και λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι πλέον έχουν φτάσει με την τεχνητή νοημοσύνη, κλωνοποιούν τις φωνές της μαμάς σας, του μπαμπά σας, της γιαγιάς σας, του αδερφού σας, της αδερφής σας, του ξαδερφού σας, σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ζητάνε λεφτά. Ναι. Κλωνοποιούν τις φωνές, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πώς το καταλαβαίνω?
0: Πρέπει να είσαστε επιφυλακτικοί, γιατί πολλοί άνθρωποι πίστηκαν. Τι να κάνουνε? Άμα με πάρει εμένα κάποιος και ακούσει τη φωνή της μάνας, δεν θα πιστώ.
1: Ναι. Θα πιστείς. το πιθανότερο.
0: Λοιπόν.
1: Να είσαστε υποψιασμένοι. Πλέον να μην. Να θέλετε άλλου είδους πιστήρια, ναι, που μόνο εσείς γνωρίζετε.
0: Τους πιάσανε.
1: Που μόνο εσείς γνωρίζετε.
0: Τους πιάσανε.
1: Να έχετε κωδικούς.
0: Ναι.
1: Μαμά, ξέρω εγώ, τι είχαμε φάει, από πού είχαμε φάει μπέργκερ, επειδή είναι η μέρα
0: τσίζμπεργκερ,
1: το λέω,
0: ναι.
1: Την 27η ναι. Νοεμβρίου του 2024.
0: Πού, πού.
1: Η μαμά ξέρει. Μόνο η μαμά ξέρει.
0: Η μαμά ξέρει. Ναι, βάλε, ρίξε ένα μπέργκερ.
1: Μόλι, πες.
0: Ναι, η μαμά ξέρει.
1: Η μαμά ξέρει.
0: Η μαμά είναι πρωτοπόρος.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι.
1: Νομίζω ότι κουτουρού τα λέει αυτά τα πράγματα.
0: Το ξέρω εγώ ότι τα λέει, δεν τα λέει τυχαία.
1: Το λέω και για τους ακροατές. Μην νομίζουν δηλαδή.

0: Αυτή είναι η Κέτι Πέρι.
1: Του Τριντό.
0: Του Τριντό.
1: Ο Παπαχλημίτσος ξέρει την Κέτι Πέρι από τον Τριντό.
0: Δεν ήξερε
1: ότι είναι τραγουδίστρια η Κέτι Πέρι.
0: Δεν ήξερε την Κέτι Πέρι. Είναι επιπέδου.
1: Παιδιά, η Κέτι Πέρι έχει κάνει. Έχει χρυσούς δίσκους, βραβεία DMA, MMA, LMA, MBA.
0: FDMA, ναι. Και BBDO.
1: Και διάφορα άλλα.
0: Μην το ξεχνάς ότι έχει και BBDO.
1: Όλα τώρα αυτά έχουμε κέφι, γιατί ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8.
0: Βέβαια.
1: Να σας το υπενθυμίσουμε αυτό. 8 η ώρα αύριο το πρωί. Παίρνουμε φόρα από τώρα για αύριο το πρωί στις 8.
0: Ναι, να μείνετε εδώ όμως εσείς συντονισμένοι και να μας περιμένετε μέχρι αύριο το πρωί να ακούτε συνέχεια. Καταλάβατε. Εδώ μην ξεκολλήσετε. Ναι. Τη βελόνα. Ναι. Τη βελόνα, δεν είναι βελόνα.
1: Μην πούμε καλό Σαββατοκύριακο, έτσι, γιατί θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνουμε με Κέτι Πέρι, θα περάσουμε σε Stevie Wonder και αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και κοντά σας μετά.
1: Ο Stevie Wonder πιανής είναι.
0: Ο Stevie Wonder είναι μόνος του μια κατηγορία.
1: Μόνος του μια κατηγορία. Ναι.
0: Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου, γεια σας.
1: Έχει τραγουδήσει ο Stevie, έχει τραγουδήσει, του έχουν κάνει αφιέρωμα. Η Μπιγιοσέ με τον Σίραν, τον Ed Sheeran, έχουν κάνει ένα αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, θα το δούμε. Τι κομμάτι. Μη μου κλείνει το μικρόφωνο όλη την ώρα. Τι κομματάρα. Δεν μου το κλείνει η Παπακυρίτση. Ο Χατζημιχάλης το κλείνει.
1: Όχι, όχι, δεν κάνω εγώ τέτοιο. Δεν μπορώ.
0: Γεια σας. Yeah.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορειών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της Στιβάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Δηλαδή, ρε Γεωργίου, το πετρέλαιο πόσα θα το πληρώνεις τώρα εσύ?
1: Έχω χάσει το λογαριασμό.
0: Δηλαδή, τώρα όταν βάλεις για το καλοριφέρι. Πόσο καλοριφέρι?
1: Πριν τα μέτρα ή μετά?
0: Όχι τώρα, με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός χθες εδώ στο Παναγιώτη το Στάθη.
1: Είπε 175, δεν φαντάζω θα το πληρώσω και 1,5, 1,70.
0: Μήπως το πληρώνεις κατά πάνω 74. 1,74.
1: Γι' αυτό σου πάει
0: 1,70. Γιατί το 1,74 δεν είναι
1: κατά πάνω. Για να το στρογγυλέψουμε. Γι' αυτό σου πάει 1,70. Δεν φαντάζομαι και 1,50.
0: Είπα να σου πω καμιά κρυάδα πρωί-πρωί να σε πειράξω, αλλά δεν.
1: Πάει και με το πετρέλαιο και το καλοριφέρι που
0: αυτό είναι. Αυτό είναι το καλοριφέρι. Μα αξιώ, όσοι βάζουν φυσικό αέριο, τι θα κάνουν? Εμάς βιαστήκαν να βάλουν φυσικό αέριο. Βέβαια, εγώ είμαι με τους υβριδικούς που έχουν και το ένα και το άλλο μαζί, το ξέρεις.
1: Οπότε βλέπεις ποια, τι σε συμφέρει.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιείς πετρέλαιο. Αυτό το χειμώνα μάλλον δεν θα σε συμφέρει τίποτα.
0: Τίποτα όμως. Τίποτα.
1: Θα συμφέρει να βάλεις διπλό μπουφάνουμε στο σπίτι και διπλό πάπλωμα.
0: Ζακετούλα και τα ρέστα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλες κρυάδες να σας πούμε για τη συνέχεια. Καλημέρα.
1: Και πάνε απόλυτα με όλα αυτά που σας λέμε.
0: Απόλυτα. Είναι Παρασκευή σήμερα, θα μας το επιτρέψετε. Έχουμε μπει σε αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του μήνα.
1: 18.
0: Το πιστεύετε? Το πιστεύετε? 18. Ναι, 18 έχει ο μήνας. Και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ευμενίου, του Θαυματουργού, Επισκόπου Γορτίνης και της Μάρτυρος Αριάδνης και του Μάρτυρος Κάστορος. Πες μου ότι τα λέω καλά.
1: Μου τα λες πάρα πολύ καλά. Άρα γιορτάζει η Αριάδνη.
0: Ναι.
1: Ο Κάστορας.
0: Ο Κάστορας, δεν ξέρω. Ο Κάστορας, το Κάστορα. Γιορτάζει και το Καστοράκι.
1: Το σακάκι μου, το Καστορινό.
0: Το ζωάκι, δεν ξέρω.
1: Δεν το, ναι, ναι. Ο Ρομίλος και Ρομιλία διαβάζω σαν σήμερα. Ναι.
0: Και το ηλεκτρονικό βιβλίο. Είναι Διεθνής Μέρα, λέει, ανάγνωση του ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Λίγο άπατο δεν πήγε αυτό.
0: Δεν πάει και πολύ καλά αυτό. Δεν πάει και πολύ καλά αυτό. Εγώ, βέβαια, καμιά φορά να σου πω το βράδυ.
1: Ναι.
0: Επειδή βαριέμαι να ανάψω το φως, έχω κατεβάσει ένα-δυο ηλεκτρονικά. Ανάμεσά του αυτό και του Σαββόπουλου του Χορεμένου. Του Νιόνιου.
1: Το έχω διαβάσει.
0: Ναι.
1: Στο κανονικό του.
0: Ναι, εγώ το διαβάζω παράγραφο-παράγραφο. Εγώ το διαβάζω για να μην πάρει ο ύπνος. Λοιπόν.
1: Και... τι καλό έχει. Άμα δεν βλέπεις καλά, ανοίγεις λίγο την οθόνη, δεν χρειάζεται
0: αυτό
1: να
0: βάλεις γυαλιά, λέω.
1: Τίποτα.
0: Αυτό δεν σου
1: μου
0: λέω.
1: Μήπως για το φως σου βάζω εγώ και άλλη μία παράμετρο υπέρ.
0: Ανεβάζεις και λίγο τα γράμματα, γιατί.
1: Ναι.
0: Από μια ηλικία
1: έτσι
0: και μετά είναι και η πρεσβειοποίηση. Να
1: βάλεις την οθόνη.
0: Και λοιπά. Ναι. Βέβαια, κάποιοι το προσπαθούν αυτό με το κινητό. Λέω, ρε παιδιά, πώς θα καταφέρνετε με το κινητό?
1: Α, θα σου πω μετά την εκπομπή, θα σου δείξω.
0: Ναι, είναι λίγο, ναι.
1: Ναι, ζαλίζεσαι λίγο, κουνάς λίγο την οθόνη.
0: Πάντως είναι και Παγκόσμια Μέρα Ελέγχου των Υδάτων. Πρόσεξε το νερό. Θα είναι, το λέμε εδώ και πολύ καιρό, το πολύτιμότερο. Είναι υπερπολύτιμο αγαθό. Υπερπολύτιμο αγαθό. Αλλά λένε οι ειδικοί ότι σε λίγα χρόνια θα το ψάχνουμε με το σταγονόμετρο. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, Παγκόσμια Μέρα Ελέγχου των Υδάτων, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων.
1: Έτσι. Θα θυμάσαι ότι οι απεσιόδοξοι έλεγαν, τώρα το έχουμε ξεχάσει και αυτό, ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό.
0: Θα είναι για το νερό, ναι, έτσι.
1: Τώρα βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς σε άλλη πίστα και δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς θα είναι ο επόμενος πόλεμος. Έχουμε δύο ήδη.
0: Πάντως καθιερώθηκε, λέει, το 2003 από μια αμερικάνικη μη κερδοσκοπική οργάνωση. Και γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο υπό την καθοδήγηση των αδελφών Κουστό, των παιδιών του Ζακρίβ Κουστό.
1: Α, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλη... Οικογενειακός με το νερό.
0: Με το νερό, με το νερό, ναι, ναι. Και τι άλλη Παγκόσμια Μέρα είναι σήμερα? Είναι Παγκόσμια Μέρα Μπαμπού. Μπαμπού. Έχεις εσύ κανένα σαλονάκι μπαμπού?
1: Είχα, μάζε, δεν έχω. Πολύ της μόδας. Ήταν μετά τα βεράντα ιδιαίτερα. Ευαίσθητα βέβαια.
0: Τα φάγαν τα πεζοδρόμια μετά.
1: Τα πεζοδρόμια...
0: Από ένα σημείο και μετά άρχισαν να βγαίνουν στα πεζοδρόμια.
1: Και αν είχε σπιτάκι στο σπίτι ζώο συντροφιά, το τρώγε και το ζωάκι συντροφιά. Το δάγκωνε, το γατάκι έτριβε τα νύχια του. Είμα, γι' αυτό το λέω. Το γατάκι λίμαρε τα νύχια του εκεί. Τα ακόνιζε.
0: Ναι. Λοιπόν, και τι είναι άλλη Παγκόσμια Μέρα?
1: Υπάρχουν και μέρες και οι ρίζες μπαμπού που τρώμε, βέβαια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ στο κινέζικο. Ποτέ δεν έχω καταφέρει να το μαγειρέψω σωστά.
0: Τι λες τώρα, εγώ από τα κινέζικα να σου πω δεν. Δεν.
1: Δεν.
0: Όχι, κάτι γλυκόξινα, δεν κοτόπουλα, αυτή, κάτι τέτοια δεν μπορώ. Ξέρεις, είμαι λίγο με τα περίεργα, ξέρεις. Εμείς μια ηλικία έχουμε κάτι ζητήματα, ας πούμε. Δεν, ναι.
1: Γουρνοπούλα, στο
0: ναι, δηλαδή τώρα, ναι, ή όταν ακούς, ας πούμε, αποδομημένο μουσακά, ας πούμε, και εκεί έχω ένα θέμα, πρέπει να σου πω.
1: Α, εγώ, εμένα ναι, ότι δεν μου πετυχαίνει ναι, όταν το μαγειρεύω.
0: Αποδομημένο.
1: Λέω μετά αποδομημένο.
0: Το αποδομημένο.
1: Μουσακά και δεν πάει καλά. Αποδομημένο το χαρακτηρίζω.
0: Αλλά μπαμπού. Ξέρεις εσύ, ρε μαράκι, Παπακυρίτσι, ξέρεις για το μπαμπού στα κινέζικα? Έχεις φάει μπαμπού σε κινέζικα?
1: Είναι ωραίο το μπαμπού στα κινέζικα.
0: Μόνο εγώ είμαι ο άσχετος εδώ της παρέας. Τρομερό. Να με βγάλετε, κορίτσια, να με βγάλετε να μαθαίνω κι εγώ. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Μαρία Πακυρίτση είναι στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο μικρόφωνο. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Έχετε δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώτη είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ερνιούς Radio, δύο λέξεις. Ερνιούς η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μας εντοπίζετε πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μπαίνετε στη σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Για όσους τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνα, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα θα έχουμε καλό καιρό σε όλη τη χώρα και θερμοκρασίες εκεί από 28 μέχρι 30 βαθμούς οι μέγιστες, σε κάποιες περιοχές ίσως και 31 βαθμούς και 32 όπως στη Θεσσαλία για παράδειγμα, αλλά εκεί οι περισσότερες στις 28, 29, 30, εδώ στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 30 από ό,τι βλέπω. Και αυτή την ώρα που μιλάμε το θερμόμετρο εδώ, το θερμόμετρο, δηλαδή το application που θερμομετρεί την ατμόσφαιρα έξω από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής, δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχουν πέσει ελάχιστες θερμοκρασίες και άλλο αρκετά.
0: Το ίδιο στο κέντρο της Αθήνας, Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στον Πειραιά 19 και στη Θεσσαλονίκη επίσης 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Σαββατοκύριακο λέει θα ανέβουν λίγο οι θερμοκρασίες, θα θυμίζουν καλοκαίρι, αλλά από Δευτέρα Τρίτη λέει ξαναπέφτουν.
0: Ξαναπέφτουν.
1: Θα έχουμε βοριάδες, βροχούλες, φθινόπωρο. Ένα κανονικό φθινόπωρο.
0: Και ωραιότατο φθινόπωρο.
1: Και να κρατήσει και 2-3 μήνες, 4.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Παρακολούθησες συνέντευξη του Πρωθυπουργού?
1: Ναι, την παρακολούθησα.
0: Νομίζω είχε ενδιαφέρον.
1: Είχε ενδιαφέρον
0: και έβγαλε και ειδήσεις.
1: Έβγαλε ειδήσεις και κατάφεραν σε μια συνέντευξη να πιάσουν πάρα πολλά θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το πετυχαίνει οι δημοσιογράφοι σε όλες τις συνεντεύξεις. Και μάλιστα όταν είναι συνέντευξη με Πρωθυπουργό, τα καταφέρει.
0: Ο Παναγιώτης είναι μαέστρος.
1: Ναι, όχι. Ήταν, αλλά η είδηση σε σχέση με. Κυρίως με το επίδομα. Με τη θέρμανση ουσιαστικά, με τα θέματα της ενέργειας, με το θέμα των τιμών.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι εμείς δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Αξίζει να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με την ενέργεια και με τα επιδόματα.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για το θέμα αυτό.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση
3: να.
2: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
3: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
2: Παρέμβαση στην τιμή.
3: Και αύξηση στο επίδομα.
2: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
3: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
3: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
2: Σε όλη την αλυσίδα.
3: Σε όλη την
2: αλυσίδα. Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
1: Νομίζω ήταν αρκετά αναλυτικό.
0: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να επιγραμματικά να συνοψίσουμε. Πρώτον, δέσμευση για πετρέλαιο κίνηση κάτω από 1,75 ευρώ.
1: Γιατί 1,75?
0: Ναι.
1: Γιατί 1,75? Γιατί πέρσι εκεί έκλεισε. Ναι. Είχε προκύψει ο πόλεμος, άνοιξε στο 1,10, 15 Οκτωβρίου, αλλά στο 1,75 έκλεισε, έχοντας μεσολαβήσει και σε εξέλιξη ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Δεύτερη δέσμευση. Θα παραταθεί η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης, έτσι?
1: Ναι. Η αμόλυβδη προς το παρόν είναι απ' έξω. Το διευκρίνησε, γιατί δέχτηκε ερώτηση γι' αυτό ο Πρωθυπουργός.
0: Παρόλα αυτά, κάποιες πληροφορίες λένε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας κάποιας μείωσης στο ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν το δούμε όμως. Άστο αυτό.
1: Εκεί υπήρξε ένας αστερίσκος. τη μεσολάβηση ευρωπαϊκής απόφασης για να υπάρξει αυτή η απόφαση. Ας το κρατήσουμε και αυτό.
0: Και υπάρχει και μία ας το πούμε δέσμευση για μάλλον ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να επαναλάβουμε.
1: Συν την παρέμβαση στο επίδομα θέρμανσης και στην αλλαγή, στην οριζόντια παρέμβαση.
0: Η επαναφορά στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους, ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης των καυσίμων,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Γιατί ερωτήθηκε.
0: Αξίζει να πούμε εδώ και να επαναλάβουμε. Το λέμε πολλές φορές, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε, ότι δεν μπορεί να μπει αλλού πλαφόν. Αλλού πλαφόν δεν μπορεί να μπει.
1: Εκτός από το περιθώριο κέρδος, εννοείς. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να μπει.
0: Το λέμε, διότι ζούμε στον καπιταλισμό.
1: Πρώτον,
0: και εκεί πλαφόν δεν υπάρχει.
1: Αν είχες πλαφόν στην τιμή, όλοι θα πηγαίνανε στην ανώτερη τιμή, όπως καταλαβαίνεις. Άρα δεν ξέρω αν θα δίνει λύση αυτό.
0: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως όμως δεν επιτρέπεται το πλαφόν. Δηλαδή, σε συνθήκες ελευθερίας αγοράς ακριβώς.
1: Δεν είναι εύκολο να επιβάλλεις πλαφόν στα προϊόντα. Και γι' αυτό έχουμε συνήθως η επιλογή είναι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Λοιπόν, αυτά νομίζω είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βεβαίως.
1: Και το πολιτικό σκέλος συνέντευξης είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σαφέστατα, για το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια πραγματάκια. Που λέει
1: καλά
0: και
1: το λες.
0: Μας, πραγματάκια.
1: Μ' αρέσει το υποκοριστικό.
0: Αλλά είναι γεγονός ότι η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα έχει πραγματικά ρίξει βαριά σκιά πάνω από ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Είχαμε, το λέγαμε και χθες και συνεχίζεται, έχουμε και αντιδράσεις και κινητοποιήσεις σε χώρες της Ευρώπης για τις τιμές των καυσίμων. Και όχι μόνο στην Ευρώπη υπάρχει θέμα. Είχαμε διαδηλώσει στην Πορτογαλία. Έχουμε το συναγερμό που έχει σημάνει στη Γερμανία, γιατί εκεί τα καύσιμα έχουν φτάσει κοντά στα 3 ευρώ το λίτρο. Ξέρω, θα μου πεις ότι είναι άλλη μισθή στη Γερμανία, αλλά το 3 ευρώ δεν νομίζω ότι είναι εύκολα υποφερτό.
0: Βεβαίως, έτσι, για να θυμίσουμε, θα υπάρξει μια συνεδρίαση του Eurogroup, στην οποία το θέμα αναμένεται να τεθεί επιτάπητος.
1: Ναι. Και από τον κύριο Πιερακάκη, λέγαμε χθες τις πληροφορίες. Το ερωτηματικό είναι αν θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις σχετικές με τη φορολογία, σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη το θέμα, γιατί όλες οι προβλέψεις είναι δυσίωνες για το αν θα αποκλιμακωθούν σύντομα οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, γιατί προφανώς αυτή είναι η αφετηρία του προβλήματος.
0: Παρότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δεν φάνηκε και πάρα πολύ ενθουσιώδης στο ενδεχόμενο να υπάρξει μια κοινή πολιτική απέναντι στο ζήτημα, πολλοί οικονομικοί αλλά και πολιτικοί παρατηρητές λένε ότι είναι αναπόδραστο να υπάρξουν μέτρα, δεν μπορούν να αντέξουν αλλιώς οι λαοί. Η ακρίβεια ήδη σαρώνει και είναι εντελώς αδύνατον να αναχαιτιστεί το πρόβλημα απλά παρατηρώντας το. Θα δούμε όμως παρόλα αυτά. Λέγαμε ότι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού έβγαλε και άλλες και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, έτσι. Όπως ας πούμε για τα πολιτικά πράγματα ενώπιση των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τα περί αυτοδυναμίας, περί της ανάγκης αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, ανάγκης αυτοδυναμίας,
1: ναι,
0: όπως είπε.
1: Λέγοντας ότι είναι η μόνη ρεαλιστική λύση με βάση τα δεδομένα που έχουμε.
0: Για να ακούσουμε.
2: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων, είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή.
1: Και βεβαίως δεν είναι μόνο ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ουσιαστικά βέβαια ότι είναι η μόνη ρεαλιστική λύση, η μόνη ρεαλιστική επιλογή η αυτοδυναμία, και αναφέρθηκε και σε σχέση με την Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, αλλά ήταν ιδιαίτερη αναφορά του στο ΠΑΣΟΚ. Και καταλαβαίνουμε γιατί βεβαίως ήταν ιδιαίτερη αναφορά του στο ΠΑΣΟΚ και στο στόχο του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά.
0: Για να ακούσουμε τι είπε για τα κόμματα λοιπόν ο Πρωθυπουργός.
2: Τι μας λένε τα άλλα κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ λέει θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
1: Ιδιαίτερη αναφορά λοιπόν στα δύο κόμματα, ναι. ΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ και στο στόχο του ΠΑΣΟΚ της πρωτιάς.
0: Μαξί, πρέπει να πούμε ότι στη συνέντευξη τέθηκε και πολύ σωστά από τον Παναγιώτη, το Στάθη, και το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιπαραθέσεις τις τελευταίες μέρες. Μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και τις προσωπικές απόψεις που εξέφρασε για το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Μαρινάκης σε μια συνέντευξη που έδωσε εδώ στο ΕΚ News είχε εκφράσει την εξής προσωπική άποψη, να μειωθεί η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες και το υπόλοιπο διάστημα να μετατραπεί αυτό το επίδομα σε ένα επίδομα απασχόλησης, εργασίας και απασχόλησης. Ακριβώς επειδή η ανεργία έχει μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ακριβώς επειδή, όπως είπε, είναι εύκολο σε έναν άνθρωπο σήμερα να βρει δουλειά, να δοθεί αυτό το επίδομα προκειμένου να τονώσει περαιτέρω την αγορά εργασίας και να δοθεί κίνητρο στο να βρουν οι άνθρωποι δουλειά.
1: Προκάλεσε βέβαια πολλές αντιδράσεις.
0: Τεράστιες αντιδράσεις και εσωκομματικές.
1: Η θέση μάλλον του κ. Μανέ και εσωκομματικές, αλλά και από την αντιπολίτευση, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ξεκαθαρίστηκε ότι δεν είναι θέση της κυβέρνησης αυτό, ούτε γιατί, και θέση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ξεκαθαρίστηκε γιατί η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει κρυφή ατζέντα. Και είναι αυτή την οποία παρουσιάζει ο κ. Μαρινάκης.
0: Εκτός από τις αντιδράσεις της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας
1: Κεραμέως,
0: εκπροσώπων άλλων υπουργείων, όπως ακούσαμε τον κύριο Τσάπαλο, κυβερνητικών βουλευτών, όπως ο κύριο Πέτσα, ας πούμε, για παράδειγμα, που ακούσαμε, βέβαια, αλλά και άλλους, βουλευτές.
1: Υπήρξαν βέβαια και κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι...
0: Κάτσε, υπήρξε χθες και μία παρέμβαση με ιδιαίτερο βάρος και σημασία από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία κυρία Μπακογιάννη είπε ότι θα πρέπει κυβερνητικός εκπρόσωπος, λόγω της θέσεώς του, να είναι πιο προσεκτικός. Λοιπόν, είναι λογικό να ρωτηθεί ο Πρωθυπουργός και ρωτήθηκε χθες από τον Παναγιώτη. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Να θυμίσω όμως ότι έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση στο επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας έχει νόημα για 12 μήνες να παίρνει κανείς περισσότερα χρήματα στην αρχή που τα έχει,
3: που
2: έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Και βέβαια έχουμε θεσμοθετήσει και υποποθέσεις και το επίδομα εργασίας.
1: Το απέρριψε λοιπόν, κατηγορηματικά είπε. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Βεβαίως ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης αναφέρθηκε και συζήτησε.
0: Αλλά και, και έδωσε και...
1: Λέγοντας ότι έχουμε αναμορφώσει πια.
0: Έδωσε και ψήφο εμπιστοσύνης όμως, πρέπει να πούμε.
1: Στήριξε τον κύριο Μαρινάκη.
0: Λέγοντας ότι είναι ένας εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος και ότι η άποψη ήταν.
1: Ήταν προσωπική του άποψη. Ήταν προσωπική του άποψη. Αυτό που από την αρχή έχει υποθεί. Είχε σημασία όμως, γιατί πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν δεν έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να τοποθετείται για το θέμα. Στο πλαίσιο της κρυφής ατζέντας είχε ενδιαφέρον το ότι τοποθετήθηκε για το επίδομα ανεργίας. Είναι και ένα μεγάλο θέμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κατά την ταπεινή μας εδώ άποψη, είχε και η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά.
1: Έτσι ξεκίνησε και η συζήτηση, άλλωστε είναι μια... Η περίοδος προσφέρθηκε για συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, με την κλιμάκωση των αντιδράσεων από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Για να ακούσουμε τα μηνύματα που έστειλε.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία έχουν εκφραστεί και στο παρελθόν. Πίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. το είπα και στο Καστελόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα, εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Διώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε, ώστε αν ποτέ χρειαστεί ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα άλλαζαν οι θέσεις της Τουρκίας, διατυπωμένες εξάλλου εδώ και πολλές δεκαετίες, από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο, κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων, η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφολή στη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Το ενεργειακό κόστος σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο. Επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Έρχεται μεγάλη απόφαση, θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου. Νέα δήλωση Ντόναλντ Τραμπ στο Άξιος για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: 8:35 πρώτα λεπτά η ώρα, Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Είπαμε είναι μέρα που γιορτάζει ο Ευμένιος και η Αριάδνη. Καλά το λέω.
1: Η Αριάδνη, ξέρω, Αριάδνη, χρόνια πολλά. Είναι από τα ονόματα που μπήκαν στη ζωή μας ξαφνικά και κυριάρχησαν. Δεν υπάρχει πια Μαρία Ελένη στα παιδιά. Αριάδνη, Μετό, γιορτάζει και σε λίγο.
0: Χρόνια πολλά σε όσους και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Παρθένη ακόμη.
0: Ακόμη Παρθένη. Λοιπόν, ήθελα να σου το πω από την αρχή της εκπομπής, αλλά λέω κάτσα να τα πούμε πιο αναλυτικά στις 8, που να έχουμε και την ευτυχία μαζί μας. Ρε Σιμάρια, εντάξει, συζητάμε για τα μεγάλα ζητήματα και της πολιτικής και της οικονομίας, για τη φωτιά που έχουν πάρει τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που έχει αυτό, τις συνέπειες που έχει αυτό στις τσέπες όλων μας. Μέσα σε ένα περιβάλλον ακρίβειας, δύσκολο έτσι κι αλλιώς, συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις, τα μηνύματα που εκπέμπουν ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή, τις αντιπαραθέσεις,
1: τις δημοσκοπήσεις.
0: Αλλά υπάρχει και μια καθημερινότητα δίπλα μας ακριβώς, που μερικές φορές δημιουργεί ιστορίες τρέλας, αδιανόητες. Ιστορίες που νομίζω ούτε στα πιο εφιαλτικά σενάρια. Της αναποδιάς που μπορεί να υπάρξει στην καθημερινότητά σου δεν θα προέκυπταν, ας πούμε,
1: το ακούς και δεν το πιστεύεις
0: σε μια μυθοπλασία.
1: Ότι μπορεί να συμβεί, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Τώρα έγινε στην Κρήτη κάτι το οποίο
1: απίστευτο,
0: εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
0: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Και αλλά ένας λόγος παραπάνω να μπορείς να το πιστέψεις.
0: Να σου πω γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω. Αφήσανε δύο πιτσιρίκια, δύο νηπιαγωγάκια, όπως λέμε, δύο νηπιάκια μέσα σε ένα λεωφορείο κτέλ. Έτσι, αυτά που θα τα μετέφερε στο σχολείο τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εν προκειμένου όμως, υποτίθεται ότι αυτά τα κτέλ ακριβοπληρώνονται για να την κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Πρώτον.
0: Και υποτίθεται ότι μιλάμε για μικρά παιδάκια. Τώρα δηλαδή για, όχι παιδάκια του δημοτικού, μιλάμε για μωρά, ας πούμε. Τα παρατήσαν μέσα στο.
1: Να σου θέσω.
0: Γιατί τα πήρε ο ύπνος, κάτσε.
1: Ναι, τα ξεχάσαν, τα καθίσματά τους. Να σου θέσω ένα άλλο θέμα. Είναι φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Αν είχε ζέστη.
0: Και δεν ήταν φυσιολογικές, είχε βρέξει και είχε δροσιά.
1: Αν είχε ζέστη, 4-5 ώρες που άφησαν τα παιδιά μέσα. Τι θα έχει συμβεί τώρα.
0: Την απολύσανε, λέει, τη συνοδό. Και. Δηλαδή. Οι γονείς δεν μπορούν να το χωνέψουν, είναι εκτός αυτού. Μην πούμε εμείς περισσότερα. Η Ευτυχία τα ξέρει, έχει κάνει ρεπορτάζ από χτες. Ευτυχία μου, καλούσουμε. Ευτυχία Πενταράκη, η συνάδελφός μας, η αγαπητή
2: από
0: πολύ από τα Χανιά. Γεια σου, Ευτυχία μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να προσθέσω, αγαπημένη και δί και ιδίως αυτό που είπατε, ας ελπίσουμε να είναι τουλάχιστον η τελευταία. Όπως δεν μπορείτε να το χωνέψετε κι εσείς, το ίδιο και εμείς.
0: Μα τι
2: συζητάμε συνέχεια για τις συνθήκες.
0: Δηλαδή, Ευτυχία, τι ασυνειδησία είναι αυτή, τι ασυνειδησία είναι δυνατόν. Δηλαδή, έχεις μωρά, ας πούμε, μέσα στο.
1: Και τα ξεχνάς μέσα. Κάνω εικόνα. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Κάντε εικόνα, και το καλό και τους ακροατές. Τα παιδάκια αυτά 5 ώρες κλειδωμένα στο σχολικό, στο κτέλ, τι κάνουν, στο λεωφορείο, τι κάνουν.
0: Ήταν σε άθλια κατάσταση. Θα μας πει, κάτσε να μας πει Ευτυχία.
2: Κάντε εικόνα τη μητέρα. Πώς έγινε γνωστό, πήρε το σχολικό το πρωί τα παιδάκια να τα πάει στο νηπιαγωγείο. Μόνο νηπιάκια. Φτάσανε στο νηπιαγωγείο, μισή ώρα διαδρομή, δύο παιδάκια κοιμήθηκαν. Δεν τα είδε η συνοδός.
1: Δεν πες μου.
2: Πήγε ο οδηγός, πάρκαρε το λεωφορείο, δεν το τσέκαρε.
0: Έλα μου ντε. Έλα μου ντε.
2: Πώς μου είπε μια συνάδελφος, μα καρφίτσες μεταφέρουν.
0: Έλατε.
2: Λοιπόν, περνάει. Ευτυχώς αυτό που λέτε, εγώ θα σου εκεί που πες Βασίλη, δεν μιλάμε για τραγωδία, γιατί έβρεχε την Τετάρτη και έκανε κρύο. Κάθε μέρα και σήμερα έχει 30 βαθμούς εδώ, έχει ζέστη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το σώμα το παιδικό αντιδρά πολύ πιο έντονα και πιο γρήγορα από ότι ενός ενήλικα στη ζέστη.
0: Βέβαια.
2: Και στις υψηλές θερμοκρασίες. Πάει η μητέρα, ξεχνάει, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος, που λέμε πολλές φορές, ξεχνάει το κολατσιό του ενός παιδιού. Πάει 12-12.30 ώρα στο σχολείο να το πάει και ακούει με έκπληξη ότι το παιδί της σήμερα απουσιάζει, δεν είναι στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
2: Στο νηπιαγωγείο. Και παθαίνει ένα σοκ η γυναίκα και ψάχνουν, βρίσκουν τον οδηγό, πάει, ξεκλειδώνει το λεωφορείο και αντί να βρει ένα, βρίσκει δύο παιδιά μέσα. Γιατί το δεύτερο δεν το είχε αναζητήσει κάποιος, γιατί το δεύτερο οι γονείς του θεωρούσαν ότι το παιδάκι είναι στο νηπιαγωγείο.
0: Εντάξει τώρα. Σε ρωτώ.
2: Από
0: πού να το πιάσει. Πού να το πιάσει.
1: Φανταστείτε η μητέρα να μην είχε ξεχάσει το παιδί το κολατσιό και να το αναζητούσε το μεσημέρι.
0: Ναι.
2: Αυτό. Αυτό. Τα βρήκανε βέβαια σε κακή κατάσταση τα παιδιά.
0: Ναι, για, ήταν σε πολύ κακή, καταλαβαίνετε τώρα. Δεν χρειάζεται να πούμε.
2: Σοκαρισμένα,
0: όλα. Κλαμμένα, ό,τι άλλο μπορεί να έχει γίνει.
2: Ναι.
0: Φοβισμένα τα παιδάκια.
2: Είχαν κάνει τις ανάγκες.
0: Ακριβώς, αυτό, ναι.
2: Όλο. Το θέμα είναι ότι, λέω και πάλι, ευτυχώς ήταν έτσι ο καιρός. Έγινε βέβαια, αμέσως αντέδρασε και το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που έβγαλε ανακοίνωση, απέλυσε την οδηγό συνοδό. 55χρονη. Έβγαλε ανακοίνωση που ζήτησε ειλικρινή συγγνώμη από τις οικογένειες και χαρακτήρισε απαράδεκτο το περιστατικό. Είναι αυταπάγγελτη η δίωξη γιατί είναι έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Την ελήφθησαν εχθές το απόγευμα και οι δύο. Ναι. Θα οριστεί δικάσιμος, πήγαν στον εισαγγελέα, θέθηκαν ελεύθεροι. Οι πληροφορίες του Earth News λένε ότι σήμερα θα απολυθεί και ο οδηγός, αν ήδη δεν έχει απολυθεί.
0: Πολύ λογικό.
2: Ναι,
0: πολύ λογικό, βέβαια. Ναι.
2: Και λέω λοιπόν εγώ και πάλι. Έχουμε δει παραδείγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ξανά. Μεταφέρεις παιδιά. Μεταφέρεις ανθρώπους που δεν μπορούν να αντιδράσουν όπως ένας ενήλικας. Παρκάρεις, σου λέει η συνοδός, όλα οκ. Παρκάρεις ένα μεγάλο όχημα που έχουν περάσει άτομα. Δεν το τσεκάρεις. Με πολλούς επαγγελματίες.
1: Ένα πέρασμα από μπροστά μέχρι πίσω.
2: Αυτό. Με πολλούς, τώρα πριν από λίγο μιλούσαμε πάλι με έναν οδηγό του ΚΤΕΛ που μου είπε ο άνθρωπος ότι ποτέ δεν έχει κατέβει από το όχημα χωρίς να τσεκάρει. Και τη μία φορά μου έφερε ένα παράδειγμα, το καλοκαίρι που μας πέρασε, πήγε σε ένα γνωστό ξενοδοχείο πολύ μεγάλο του Πλατανιά τουρίστες, κατέβηκαν όλοι. Πάει να ελέγξει το λεωφορείο και βρίσκει μέσα ένα μωρό και κοιμάται. Περίπου 3 ετών. Το ξυπνάει, τον βλέπει αυτό, αρχίζει στα κλάματα, το παίρνει αγκαλιά, το πάει στη ρεσεψιόν, περιμένουν να βρουν τους γονείς του και έρχονται οι γονείς και λέει: ναι, εμείς το αφήσαμε, πήραμε τις βαλίτσες να πάμε να κάνουμε check-in, να μπούμε στο δωμάτιο της βαλίτσας και έρθουμε να το πάρουμε.
0: Έλεος.
2: Στην άλλη άκρη τώρα. Θέλω να πω ότι αν ο άνθρωπος δεν το είχε δει, αυτοί δεν είπαν τίποτα, έτσι φύγανε. Αν δεν το είχε δει, είχε πάει,
0: Εν τω μεταξύ, κάποιοι θεωρούν, επειδή είπα τη λέξη εφιάλτης, δεν μπορούν να μπουν στο μυαλουδάκι και στην ψυχούλα αυτών των παιδιών. Τι βίωσαν, είχαν πλαντάξει στο κλάμα μέσα στο.
1: 5 ώρες κλεισμένα.
0: Στο λεωφορείο.
1: Δεν μπορούν να βγουν έξω.
2: Αυτό είναι τραύμα.
0: Βέβαια.
2: Αυτό είναι τραύμα.
0: Κανονικότατο τραύμα. Σε αυτή την ηλικία.
2: Είναι τραύμα. Κακά τα ψέματα. Βέβαια. Τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί όποιος είναι γονιός. Και γονιός να μην είσαι, τρέμεις αυτό, αλλά όποιος είναι γονιός, πάντα ο γονιός βάζει τον εαυτό του στη θέση των γονέων εκείνων που περνάνε κάτι.
0: Έτσι
2: είναι. Όλοι λένε δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό.
1: Και να επαναλάβουμε, καλά που είχε ψύχρα και δεν είχε ζέστη και δεν ήταν παρκαρισμένο στον ήλιο του λεωφορείου.
0: Και καλά που η μαμά πήγε το κολατσιόν.
2: Ακριβώς.
0: Μας τα είπε η Ευτυχία πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ευτυχία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Καλημέρα.
1: Και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Την άλλη φορά δεν είχα ξεχάσει ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι.
1: Μπορούσε να κινηθεί. Ναι. Ήταν ξεχασμένο μέσα στο λεωφορείο στο σχολικό.
0: Φαντάζομαι, δηλαδή να σου πω κάτι. Είναι όταν λέμε η ασυνειδησία. Χτυπάει κόκκινο, γιατί εδώ ασυνειδησία είναι. Είναι ξεκάθαρο. Βιαζόταν προφανώς, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Κουράστηκε, ήθελε να κάνει το διάλειμμα του.
0: Το διάλειμμα
1: τη.
0: Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Αφού πάρουμε τρεις βαθιές ανάσες πρώτα. Γιατί είπαμε δεν καταφύνονται αυτές τις ιστορίες.
1: Όχι. Σκέφτεσαι και να τριχιάζεις.
0: Καθημερινή έχει κύριο τίτλο: Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Χθες είχαμε άλλες 2 δημοσκοπήσεις.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και θα συζητήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων για την πρώτη εικόνα που έχουμε από τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
0: Οι δημοσκοπήσεις δεν αλλάζουν την εικόνα που δημιουργήθηκε με τις προηγούμενες 2.
1: Όχι.
0: Λίγο τσιμπάει η Νέα Δημοκρατία, λίγο περισσότερο το Πασόκ, ταβάνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και κάθετη πτώση για το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Αυτά είναι τα συμπεράσματα. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από 1,75 ευρώ, προαναγγελία Μητσοτάκη. Γιατί φρουρείται η πολυοδομία στη Μύκονο, οι αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες είναι αποκλεισμένο από την αστυνομία εδώ και 2 μέρες στο κτίριο της πολυοδομίας στη Μύκονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών στημάτων της υπηρεσίας, καθώς παραμένουν αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες.
1: Μάλιστα.
0: Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, παιδιά, να σου πω, αυτά τώρα είναι για την Μπογκοτά, ας πούμε. Στην Μπογκοτά και στη Μύκονο.
1: Και αυτό ήθελα να σου πω την Ποκότα. Λοιπόν. Και όχι για την Μύκονο που γίνεται.
0: Ναι.
1: Που όλα τσιμέντο θα γίνουν.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Ή που κάποιοι θέλουν να γίνουν όλα τσιμέντο.
0: Ναι. Τι να πεις.
1: Γιατί έχει μείνει κάτι που δεν έχει γίνει, θα μπορούσε να μου πει κάποιος.
0: Έλατε. Διαβάζουμε επίσης. Τουρκία για Μητσοτάκη, η επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Τίτλος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Και πτήσεις από Βόρεια Αμερική και το χειμώνα δεν επηρεάζουν την Αθήνα υπερ

0: ανοίξαμε τη συζήτηση ως χώρα από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Και εμείς και η Γαλλία.
0: Είχαμε ακριβώς. Είχαμε αποφάσεις, ανακοινώσεις, εν πάση περιπτώσει. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα.
1: Βεβαίως.
0: Τα καύσιμα, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε όλα τα πρωτοσέλιδα τα καύσιμα. Η συνέντευξη, η ειδήσει που έβγαλε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Art News είναι πρώτο θέμα. Καύσιμα λοιπόν από τα νέα. Πέντε παρεμβάσεις. Θέρμανση. Ένα, οριζόντια αύξηση επιδόματος. Δύο, αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75. Καύσιμα κίνησης, παράτηση της επιδότησης στο ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ειδικός φόρος, σχέδιο για προσωρινή μείωση, εάν συμφωνήσει η Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, ο Καναδάς στην Ευρώπη. Αυτό το θέμα που συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Τζογόπουλο. Ο Μακ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο. Είναι απίστευτος τύπος. Είδα πώς αντέδρασε όταν κάποιοι φωνάξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν ανέβηκε στο Βήμα. Το θεώρησε ως χιούμορ. Από επίδομα πεδίου έως 3.000 ευρώ από δήμους της Αττικής. Κίνητρα αντιμετώπισης του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημόσια τέλη, δωρεάν τροφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Και ακόμη μηνύματα πώς διαβάζω τις μετρήσεις στο Μαξίμου.
1: Ωραία. Να έρθω εγώ στην απογευματινή, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Πρώτη προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες μας τον χειμώνα. Πρώτο θέμα λοιπόν στην απογευματινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στην ΕΡΤ. Θέμα δεύτερο, άνοιξη πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα. Ποιους αφορά? Διαβάζουμε επίσης πώς διαβάζουν τα κόμματα το γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ. Τα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ. Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Μαξίμου, επειδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30%. Έτσι, εμφανίζεται να πατάει στο 30%, mm-hmm. το οποίο θεωρείται εφαλτήριο για την αυτοδυναμία. Αισιοδοξία στο Πασόκ για ανάκαμψη, προβληματισμός στην Ελλάς.
0: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Εδώ πρώτο θέμα είναι, σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
1: Ναι.
0: Πρώτο θέμα λοιπόν είναι το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Παύλος Φίσας 13 χρόνια παρών. Πώς διαψεύδει στα σχολεία, πώς διεισδύει, συγγνώμη, στα σχολεία ο φασισμός. Τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις κινητοποιήσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Εμμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών. Και Νίκος Ανδρουλάκης είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Εντός εισαγωγικών. Μπαίνει ο Αλέκος Αυλονίτης. Έφυγε η αγάθη Ρόζα Βρετού από το Πασόκ. Περισσότερο ρεπορτάζ θα έχουμε σε λίγο γι' αυτά. Θα τα συζητήσουμε.
1: Ο Ρίζος Πάσης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή. Όλοι σήμερα συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε. Πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Στην Αθήνα 5.30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του, θα ακολουθήσει πορεία προς τον χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς. Κινητοποίηση και σε άλλες πόλεις. Επίσης διαβάζουμε κοινό πρόγραμμα η φορολογία του λαού από όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα για να μπουκώνουν με χρήμα τους ομίλους. Και 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητής Θεσσαλονίκη με πολύ μαζική συμμετοχή, η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων.
0: Μάλιστα, να περάσω στον ελεύθερο τύπο. Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα και στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ακόμη, θάνατος Μαζονάκη. Ερευνούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί και προβλέψει σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία.
1: Στην εφημερίδα Δημοκρατία διαβάζουμε κύριος τίτλος «Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις, η δίωψη του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη». Αν και με αλχημίες, λέει ο Πρωθυπουργός, προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Διαβάζουμε επίσης δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατά των πληστηριασμών και πρωθυπουργική παροδία στην ΕΡΤ. Μοίρασε και πάλι υποσχέσεις και ψίχουλα κατώτερες των πραγματικών αναγκών, οι εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, γράφει η εφημερίδα.
0: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος, ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, 3.500 μόνο στην Αττική, χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία πρωταγωνιστούν στην εφημερίδα Κόντρα.
1: Η Εστία έχει κύριο τίτλο 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πίξ που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανοίξει το πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους, αρνητικό. Πρωθυπουργός ναι σε κυβέρνηση με Πασόκ και με μονομένα στελέχη του.
0: Μάλιστα, και η εφημερίδα.

Μανιφέστο, οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά, Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική παρέμβαση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εδώ πρώτο θέμα. Λογικό είναι με τις αυξήσεις που έχουμε στα καύσιμα να κυριαρχεί.

0: Λοιπόν, διαβάζω με ενδιαφέρον σήμερα με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έχεις να μου πεις κάτι για τις δημοσκοπήσεις καινούργιες, λοιπόν, κάτι.
1: Θέλω να σου πω τα ευρήματα.
0: Πες τα ευρήματα, εντάξει.
1: Οφείλω να σου πω ότι δεν είχαν πολύ μεγάλες διαφορές. Το είπες και εσύ στην αρχή από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις που είδαμε. Χθες είχαμε δύο. Είχαμε μία από την MRB και είχαμε και μία από την εταιρεία Mark.
0: Για η MRB ήταν για λογαριασμό του Open.
1: Τη Mark ήταν για λογαριασμό του Αντένα, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Αντένα. Δείχνει το ίδιο, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει στην εκτίμηση το 31%, πάνω κάτω τα ίδια, δηλαδή γράφει 3 μπροστά. Προβάδισμα 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα που είναι η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ, τρίτο κόμμα, στο 11,5%. Είχαν ενδιαφέρον και τα επιμέρους ερωτήματα στην δημοσκόπηση αυτή της Mark. Γιατί πάντα, όπως λέμε, στις δημοσκοπήσεις πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον πολλές φορές έχουν τα ποιοτικά στοιχεία από ότι η τελική εικόνα.
0: 29% πριν πει στα ποιοτικά δείχνει η MRB για τη Νέα Δημοκρατία, 17,4% Ελλάς και Πασόκ 12,4%.
1: Λοιπόν, υπήρχε ερώτημα για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Ναι. Για παράδειγμα, πώς τις αξιολογεί η κοινή γνώμη για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη? Σε ποσοστό 38,4% απαντούν θετικά και μάλλον θετικά, έναντι 55% που τις αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Αντίστοιχα, και αυτό έχει ενδιαφέρον, για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το 55,4% τις αξιολογεί αρνητικά, αλλά το 29,7% τις αξιολογεί θετικά.
0: Ναι.
1: Στον Αλέξη Τσίπρα ήταν το 24,1. Τώρα ξέρω ότι κουράζουν οι αριθμοί.
0: Ναι, κουράζουν πολύ.
1: Είχε ενδιαφέρον το πόσο ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ, σε αυτή τη δημοσκόπηση, περνά τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι. Να πούμε εδώ τώρα δύο-τρία βασικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει από ό,τι μαθαίνουμε στο κυβερνητικό επιτελείο. Μετά από αυτή την πρώτη φουρνιά των δημοσκοπήσεων, να το πω έτσι.
1: Είναι η πρώτη μετά τις ανακοινώσεις όλων των κομμάτων στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Των τριών πρώτων ουσιαστικά εκεί εστιάζεται.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ικανοποίηση, συγκρατημένη όμως είναι η αλήθεια, για αυτό το τσίμπημα προς τα πάνω της βελόνας. Δεν είναι και τρελό, είναι κάπου μισή μονάδα. Ναι, λοιπόν, κάπου μισή μονάδα και κάτι.
1: Θα σου πω μετά κάτι όμως γι' αυτό. Σε σχέση και με τις προηγούμενες μετρήσεις, των προηγούμενων χρόνων.
0: Και είχε πάντα συνέβαινε.
1: Αυτό ήθελα να πω. Πάντα αυτό συνέβαινε. Ποτέ δεν είχαμε τη βελόνα να απογειώνει την απέφτη.
0: Η ικανοποίηση υπάρχει για το γεγονός ότι φαίνεται ότι παγιώνεται ένα πολιτικό σκηνικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο οποίο η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία.
1: Και με διαφορά.
0: Με διαφορά
1: πάνω
0: από το δεύτερο, ενώ το άθροισμα δεύτερου και τρίτου σε κάποιες περιπτώσεις δεν φτάνει. Το είπε και ο κ. Μητσοτάκης εδώ.
1: Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θεωρούν ότι όσο πηγαίνει προς εκλογές, τόσο θα αυξάνεται η συσπήρωση. Πιστεύουν ότι δέχτηκαν με ικανοποίηση κοινωνικά στρώματα όπως οι συνταξιούχοι της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού.
1: Και με κάποια.
0: Ναι, αλλά εκεί νομίζω ούτως ή άλλως σκοράρει ικανοποιητικά το κυβερνών κόμμα.
1: Ναι, σε αυτές τις ηλικίες. Ναι, σε αυτές τις ηλικίες.
0: Παρά το γεγονός ότι δεν έχει επιστρέψει η 13η σύνταξη.
1: Φαίνεται ότι το 400 έκανε τη δουλειά του.
0: Ναι. Και υπάρχει και μία μικρότερη ικανοποίηση με την εκτίμηση όμως ότι θέλει ακόμη πολύ δρόμο και αρκετή δουλειά. Και η προσέγγιση, η επαναπροσέγγιση στους αγρότες.
1: Αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες σε κάποιες μετρήσεις. Φαίνεται ότι εκεί παραμένει το πρόβλημα σε μικρότερο βαθμό. Αλλά παραμένει.
0: Ναι. Και σκοπεύουν να το κοιτάξουν αυτό το επόμενο διάστημα. Επίσης σημαντικό είναι να πούμε, κατά την δική μου άποψη, ότι προκύπτει, θα το συζητήσουμε και συνέχεια αναλυτικά, ότι αυτή η επαναπροσέγγιση με το κοινό, το οποίο είχε μείνει λίγο στην άκρη στις αναποφάσεις τους, έχει αρχίσει να αφορά κυρίως αυτό που λέμε κεντροδεξιούς, κεντρογενείς, κεντρώους, αυτούς που έλεγες και εσύ, τους πιο μετριοπαθείς, να το πω έτσι, ναι. Ψηφοφόρους. Να. Όμως, δεν έχει ικανοποιητική απήχηση η κίνηση, το άνοιγμα που γίνεται προς την δεξιά πλευρά.
1: Εκεί που έχουμε και τη μεγάλη κινητικότητα αυτό το διάστημα. Ναι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κόμμα, στο υποίδρυση κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι. Με ποια έννοια. δεν βλέπουν να έχουν διαρροές προς τα δεξιά. Ότι ήταν να φύγει.
1: Λέει, δεν έχουν όμως και εισρωές από αυτό το χώρο που επιδιώκουν.
0: Εκεί είναι το θέμα.
1: Βέβαια, εκεί να σου προσθέσω ότι φαίνεται από τις μετρήσεις, τουλάχιστον του κ. Γεράκη που υπήρχε και σχετικό ερώτημα, ότι ο ένας στους τρεις αναποφάσεις τους δηλώνει ότι βρίσκεται σε αυτό το χώρο.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί υπάρχει ένα περιθώριο εισρωής ή μια δεξαμενή από την οποία μπορεί να ψαρέψει ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτά.
1: Τώρα, στα άλλα κόμματα όσον αφορά την Ελλάς, υπάρχει μια ικανοποίηση
0: μεγάλος,
1: αλλά και ένας προβληματισμός. Βέβαια. Για το ότι φαίνεται να έχει πιάσει ταβάνι το ποσοστό.
0: Μα το δεν το κρύβουν. Σε κατηδίαν συζητήσεις οι άνθρωποι δεν το κρύβουν. Δεν εμφανίζονται απογοητευμένοι, πικραμένοι.
1: Όχι, αλλά είναι προβληματισμένοι.
0: Αλλά είναι προβληματισμένοι και δεν το κρύβουν.
1: Ναι. Και για τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και επιχειρηματολογούν, δηλαδή θεωρούν ότι βάλαν πολλά αυτογκολ από την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος του κ. Τσίπρα. Βγήκαν από συγκεκριμένα στελέχη.
0: Κυρίως αυτό με τις θηρίδες πιστεύουν ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη
1: βέβαια, σημεία. Γιατί θυμόσουν, σε έστελνε πίσω στο 2015. Αμέσως εκεί σκεφτόσουν. Τώρα από την πλευρά του Πασόκ. Εδώ υπάρχει ικανοποίηση από την πλευρά του Πασόκ.
0: Ναι, υπάρχει,
1: και για την εικόνα του κ. Ανδρουλάκη και του Πασόκ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί φαίνεται ότι τσιμπάει στο ποσοστό. Και ότι τι είναι αυτό που λένε, ότι είναι εφικτό ότι η μάχη είναι ανοιχτή για τη δεύτερη θέση τη διεκδίκηση του Πασόκ. Παρότι φαίνεται να είναι αρκετή διαφορά, αλλά δηλώνουν, το βλέπουν ότι είναι ανοιχτή. Και κανείς δεν μπορεί να του αμφισβητήσει αυτό.
0: Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι ο πολιτικός δρόμος είναι τεράστιος.
1: Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Μεταγραφές, μετακινήσεις, μεταγραφές.
0: Ξεχάσαμε. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εκεί τα μαντάτα δεν είναι καθόλου καλά.
1: Μεγάλη πτώση.
0: Τεράστια. Κάθετη. Κάθετη πτώση.
1: Μεγάλη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς σκοπεύουν να το αντιμετωπίσουν εκεί.
0: Κι αν σκοπεύουν.
1: Ναι.
0: Κι αν μπορούν. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλιακή της λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι, ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγία Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σήμερα 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Εν τω μεταξύ, πώ το έλεγε ο Μητσοτάκη εδώ πέρα, στη συνέντευξη στον Πάνιο.
1: Ναι,
0: επειδή έλεγε για το Πασόκ ότι τσιμπάει. Όντω, το Πασόκ τσιμπάει στι δημοσκοπήσει.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Και τσιμπάει περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία πιάνει κάμια μισή μονάδα και
1: το Πασόκ ένα
0: και κάτι. Ναι. Αλλά. Ρωτάει ο Παναγιώτης, λέει το Πασόκ που λέει ότι έστω και με μια μονάδα να είναι μπροστά. Και τι είπε ο Μητσοτάκης, λέει και εγώ ήθελα σαν τον Μάικ Τζόρνταν, λέει, να καρφώνω ανάποδα.
1: Ούτε εγώ όταν ήμουν 20 χρόνια δεν τα κατάφερα.
0: Δεν ξέρω αν αυτό θα μείνει αναπάντητο.
1: Κοίταξε, είναι έξυπνο και στο Πασόκ. Ναι. Μπορεί να.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Ήτανε,
1: εδώ είμαστε εδώ. Αν θέλετε να απαντήσετε.
0: Εάν μπούμε στο συναγωνισμό της Ατάκας, θα έχουμε να λέμε και να γράφουμε και να μεταδίδουμε πολύ
1: να
0: πράγμα.
1: Να σου πω μόνο τους τίτλους των τραγουδιών. Ναι. Θυμάσαι στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη τι είπε, τι ωραία που τα λες, μάλλον που σε ξέρω για τον Τζίπρα. Βγήκε ο κύριος Τσουκαλάς εδώ σε εμάς. Είπε και εμείς θα του αφιερώσουμε ένα τίτλο. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Αυτό πάντως με τον Τζόρνταν ενθουσίασε τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Το βλέπα χτες στο. Στο Facebook.
1: Τους άρεσε.
0: Τους άρεσε. Ήταν το σημείο που τους άρεσε περισσότερο. Ότι και εγώ θα ήθελα να καρφώνω ανάποδα, αλλά δεν μπορώ. Ας πούμε, δεν το έκανα ούτε όταν ήμουν 20 χρόνων. Εντάξει, κοιτάξτε να δεις. Να σου πω αντικειμενικά. Το Πασόκ όντως βελτιώνει τις επιδόσεις του.
1: Είναι δύσκολος ο στόχος όμως.
0: Αλλά τώρα είσαι στο 11-12 είσαι ακόμα.
1: Τρίτος. Πρώτος και με μία ψήφο διαφορά. Πρώτο κόμμα και με μία ψήφο διαφορά. Βέβαια, τι είναι αυτό που λένε από το Πασόκ? Ότι παιδιά, αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων. Η πραγματική εικόνα μπορεί να είναι διαφορετική.
0: Okay.
1: Να σου πω και τι άλλο. Ποιον άλλο στόχο να έθετε το Πασόκ? Να είμαστε δεύτεροι. Μπορείς να θέσεις αυτό το στόχο? Όχι.
0: Ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό που λες?
1: Είναι δύσκολο.
0: Επειδή και εμείς είναι λογικό και εμείς ερωτήσεις μας κάνουμε ως δημοσιογράφοι. Και εκείνοι πρέπει να βρουν κάτι να απαντήσουν. Δηλαδή, τώρα τι να πεις, ας πούμε, όταν είσαι σε αυτή τη θέση και όταν έχεις υπάρξει κόμμα εξουσίας για τόσα χρόνια κλπ.
1: Ότι βέβαια.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, παλεύω να γίνω δεύτερος.
1: Ήμουν δεύτερος, έχω πέσει τρίτος και παλεύω να επιστρέψω στη δεύτερη θέση.
0: Δεν
1: μπορείς να το πεις. Και εδώ που τα λέμε στο Πασόκ, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Ετοιμάζονται και άλλα στελέχη.
0: Ναι. Ποια έφυγε η κυρία, ποια τώρα ήταν?
1: Κυρία Βρετού, η κυρία Ρόζα Βρετού.
0: Γιατί έφυγε η κυρία Βρετού, είναι που θα πάει προς Ελλάς μεριά?
1: Έτσι.
0: Ανοίγει πανιά προς τα εκεί.
1: Το ρεπορτάζ, ναι, ότι ανοίγει πανιά προς τα εκεί.
0: Κόσμος πάει και έρχεται δηλαδή γενικά.
1: Πολύ κινητικότητα και με την κυρία Γεροβασίλη. Θέμα που είπε ότι βλέπω θετικά το εγχείρημα της Ελλάς.
0: Εντάξει. Η κυρία Γεροβασίλη τη εξέπληξε.
1: Να σου πω ότι με έχει εκπλήξει από την κυρία Γεροβασίλη. Κατάει ακόμη την έδρα τη. Δηλαδή και αυτό είναι που λένε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει πει. Ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει πει, αφήστε τις έδρες σας.
0: Και βουλευτές δεν θέλουμε.
1: Και έχω και ρεπορτάζ εδώ, γιατί πριν λίγες μέρες σε θεάθη η κυρία Γεροβασίλη να πίνει καφέ σε κεντρικό καφέ της Αθήνας με την κυρία Κουφονικολάκου.
0: Την κυρία Θεόνη.
1: Κυρία Θεόνη, Κουφονικολάκου.
0: Εντάξει,
1: μπορούσα να πει κάποιο, έχουν καλές σχέσεις. Μπορεί να ψήνεται και κάτι πολιτικά όμως εγώ από αυτή την άποψη.
0: Καλά, η Γεροβασίλη είναι δίπλα στο Τσίπρα, καλά.
1: Ναι.
0: Τι συζητάμε τώρα?
1: Από τα πρώτα στελέχη.
0: Βέβαια.
1: Είναι κοντά μου τον κύριο Τσίπρα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς συζητάμε τώρα. Μαρία Γεωργίου, ακούτε.
1: Βασιλεία Δαμόπουλο, επίσης.
0: Στο Air News Radio 105,8, στις πρωινές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Απέναντί μας ο Νικόλας Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
0: Η Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στην παρέα όλοι εσείς με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη, αμέσως θα σας βγει, αμέσως θα το βρείτε και θα στείλει το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες γιατί όχι και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Σχόλια, νεάκια, τα νεάκια σας.
0: Τα νεάκια.
1: Επιστρέφουν οι εκπομπές.
0: Θα με βνίξεις. Άρα Air News Radio στο Viber, Air News Radio στο Viber, πρωινές διαδρομές στο Facebook και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη Κουκάκη. Γιάννη, αγαπητέ φίλε, μπορείς να μου εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς για τις εφημερίδες? Ποιο είναι το παραπονάκι σου? Πες το μας, έλα μοιράσου το μαζί μας, γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκε στον κόπο να στείλεις το μήνυμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πραγματικά τι λες για τις εφημερίδες. Δεν είναι λίγο ακατάληπτο το μήνυμά σου? Καλημέρα στο Βασίλη το Παγιανίδη από την Ορεστιάδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Και στον Αστέριο, το Λιάπη από το Δημότυχο. Λέει θα είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών. Όχι, μόνο δεν
1: εντάξει, όλε οι εκλογέ αναμετρήσει έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, ψηφίζουμε για κυβέρνηση και για αντιπολίτευση.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αριστίδη από το Κιλκής. Μας επισημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το DAB εκεί πάνω, στο βορρά. Θα το μεταφέρει αμέσως ο Νίκος ο Ψωμιάδης, στους τεχνικούς μας. Ο Δημήτρης ο Κουρκούνας είναι εδώ, μας στέλνει την καλημέρα του.
1: Ο Αστέριος, ο Λιάπης, τον είπες τον Αστέρι όμως.
0: Τον είπα τον Αστέρι.
1: Ναι, το επώνυμο θυμήθηκα τώρα, ναι. Το Βασίλη του Παπαγιαννίδη τον είπες.
0: Βέβαια, όλους.
1: Από την Οριστία, έλα, πέστε και τι θα έχω να κατέψει.
0: Λέει ο Δημήτρης ο Κουρκούνας, εδώ που τα λέμε, λέει, η μόνη ενέργεια που θα μπορούσε να δώσει κάτι θετικό στην εικόνα του Ανδρουλάκη θα ήταν ένα ναι στη συγκυβέρνηση.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να υποθεί τώρα προεκλογικά, για να είμαστε λογικοί.
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας που μας στέλνει, τον Γιώργο, που μας στέλνει την καλημέρα του από το Λίβερπουλ, στον Χάρη από την Κρήτη. Μάλλον, όχι στο Χάρη από την Κρήτη, στο Χάρη που σχολιάζει το περιστατικό στην Κρήτη και αναρωτιέται, λέει, δεν υπάρχει κανονισμός ότι όταν τα σχολικά λεωφορεία που βάζουν τα παιδιά διενεργείται κατά μέτρηση. Το νηπιαγωγείο δεν έχει υποχρέωση να τηλεφωνήσει στο σπίτι και να ενημερώσει ότι το παιδί δεν προσήλθε. Χάρη, αγγίζει ευαίσθητη χορδή. Και στα δύο παρατηρήσεις σου είναι πάρα πολύ εύστοχες. Πρώτον, ναι, είναι αυτονόητο ότι γίνεται καταμέτρηση. Γίνεται καταμέτρηση και στο λεωφορείο, πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, πόσα παιδιά είναι μέσα στο όχημα την ώρα που παίρνεις το τελευταίο παιδάκι από το σπίτι του.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει η συνοδός να τα μετράει. Ένα-ένα. Και όταν κατεβαίνουν, πόσα παιδάκια κατεβήκανε, αυτό είναι αυτονόητο. Και τώρα, σε ό,τι αφορά το τηλεφώνημα του νηπιαγωγείου στο σπίτι, όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Δυστυχώς δεν είναι, ενώ θα έπρεπε να είναι. Ενώ θα έπρεπε να
1: γιατί
0: είναι.
1: Γιατί μπορεί κάτι να έχει συμβεί. Να, ναι. Που συνέβη. Και αν δεν υπάρχει κανονισμός, υπάρχει κοινή λογική. Είσαι κοινή λογική.
0: Προσωπικά πάντως προσυπογράφω πλήρως αυτά που λέει ο Χάρης. Ο Χάρης ο Κασλάρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
1: Γιατί το λεωφορείο, ο οδηγός και η συνοδός δεν μπορεί. Πόσα παιδιά πάνε, σε πόσα σπίτια περνάνε για να πάρουν παιδιά. Δεν έχουν εικόνα.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στον Αβραμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μας στέλνει από την Στοκχόλμη το μήνυμα. Καλημέρα στο Στέργιο το Βασδέκι. Μήπως λέει να θυμηθούμε λιγάκι πώς ξεκίνησε το θέμα με τα καύσιμα. Νομίζω δεν έχει ξεχάσει κανένας. Αλλά καταλαβαίνουμε τι εννοεί.
1: Οι δύο μεγάλες κρίσεις πάντως έχουν αφορμή τους δύο μεγάλους πολέμους.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας θυμίζει το γλέντι, το τρομερό γλέντι
1: Σάββατο
0: 19 Σεπτεμβρίου, ναι, στον Άγιο Δημήτριο. Καλημέρα και στον άλλο το Γιάννη, το Γιάννη το Μιλιαδάκη, ο οποίος λέει τι συζητάμε. Το κράτος όλους αυτούς τους μήνες έχει βγάλει πάρα πολύ μεγάλο κέρδος από τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Έχεις δίκιο. Έτσι είναι.
1: Μα και γι' αυτό και το επιχείρημα για να μην πέσει αυτός ο φόρος είναι ότι δεν το αντέχει ο προϋπολογισμός.
0: Πάντως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης τώρα. Το άφησε ανοιχτό.
1: Ναι, ναι. Και αυτό ίσως είναι το δεύτερο σημαντικό σημείο της συνέντευξης.
0: Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιώργο, από την ορεινή Ναυπακτία.
1: Τι ωραία που
0: στέλνει να χρόνια πάθει, πολλά στην Αριάδνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τις καλημέρες ευχές σου. Καλημέρα στην Ελένη Τύπο Βασιλείου που λέει: ακριβένει το πετρέλαιο, ακριβένει βενζίνη και εμείς που βάλαμε αντλία θερμότητας πέρυσι δεν έχουμε πάρει ακόμη το βάουτσερ. Όπα.
1: Αυτό, ναι. Αυτό με τις καθυστερήσεις και σε διάφορα προγράμματα που παίρνει τα χρήματά σου είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Τεράστιο. Τελικά. Καλημέρα στον Γιώργο το Θύμιο από την Καβάλα με τις υπέροχες φωτογραφίες του. Καλημέρα και στο Σάκη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Ο Σάκης λέει να κατέβουμε στην Κόρινθο για μπανάκι γιατί έχουν τέλειο καιρό.
1: Είναι πολύ ωραία εποχή τώρα γιατί το μεσημέρι έχει θερμοκρασία που μπορείς να κάνεις μπάνιο και είναι πάρα πολύ ωραία η θάλασσα και ζεστή.
0: Καλημέρα στην Έλενα από την όμορφη και ηλιόλουστη Πηλαία Θεσσαλονίκης. Πάμε και στους φίλους μας.
1: Ναι, μην τους αφήσουμε παραπάνω.
0: Ναι, τους γκρουπ της εκπομπής μας στο Facebook. Υπάρχει, βλέπω. Μισό λεπτάκι, ένα θεματάκι. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Τώρα δεν έχουμε συζητήσει καθόλου τις νέες τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Αξιός. Έλα, σου άνοιξε
0: ναι,
1: η εφαρμογή. Έλα, θα το
0: Παρασκευή,
1: μετά.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Παρασκευούλα. Καλημέρα, Κώστα Παπαδάκη. Καλημέρα, Δημήτρη Μπέσκο, Ποθή Βάλβη. Σπυριδούλα να πει ότι Ευγενία Κόκα και Αλέξανδρε Μουχλή. Για πες.
1: Λοιπόν, έλεγα για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Αξιός, ο οποίος. Τι λέει πάλι για άλλη μια φορά, ότι είμαστε κοντά σε λύση.
0: Ναι, σε τι, στο Ιράν.
1: Ναι, στο Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Ότι είμαστε κοντά σε...
0: Συγκινήθηκες, υποθέτω.
1: Βαρέθηκα να τα ακούω.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω. Κυριολεκτικά βαρέθηκα να τα ακούω, γιατί ό,τι συμβαίνει, οτιδήποτε συμβαίνει, όπως καταλαβαίνετε, στα στενά του Ορμούζ εκεί στην περιοχή, απεικονίζεται και αντανακλάται στις τιμές των καυσίμων. Το λέμε από την αρχή, το έχετε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει όλοι στην τσέπη μας.
0: Και με το παραπάνω θα έλεγα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, αφού θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Συζητάγαμε για δημοσκοπήσεις. Μία από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών ήταν και της Opinion Poll. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο διευθυντής της, ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης, συνομιλητής μας, αρκετά τακτικά. Γιατί εκτός από την ιδιότητα του δημοσκόπου έχει και αυτή του πολιτικού σχολιαστή και νομίζω έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε έτσι πώς, τι συμπεράσματα συνοψίζει ο ίδιος από τη δημοσκόπηση όχι μόνο της εταιρείας αλλά και των υπολείπων εταιριών για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Αγαπητέ κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλή σεζόν, μπορούμε να ευχηθούμε και επίσημα.
3: Καλή σεζόν, καλό κουράγιο και για εσάς και για εμάς που μετράμε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, συμπεράσματα. Γιατί τώρα υπάρχουν 4 δημοσκοπήσεις, η δική σας και άλλες 3. Και νομίζω εγώ, δεν ξέρω, νομίζω με βάση την εικόνα της απλής ανάγνωσης που κάνω ότι όλες καταλήγουν σε κάποια κοινά συμπεράσματα.
3: Ναι, υπάρχει κοινός τόπος. Καταρχάς δεν υπάρχουν ή θεαματικές αλλαγές ή δομικές αλλαγές στους συσχετισμούς από το σε σχέση με τα μέσα.
0: Με μία εξαίρεση θα έλεγα. Με μία εξαίρεση.
3: Με μία μόνο εξαίρεση, τη μεγάλη πτώση που εμφανίζει αυτό. Το κόμμα της κυρίας Καρισιάνο.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία έχει αρχίσει από τον Ιούλιο.
0: Και η οποία καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι μία.
1: Ναι.
0: Σε όλες. Ναι.
3: Μιλάμε για 60-70% από έρευνα πτώση των δυνάμεων σε σχέση με την πρώτη εικόνα του Ιουνίου. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτό επηρεάζει σειρά κομμάτων. Γιατί εμφάνιζε σημαντική πολυσυλλεκτικότητα.
1: Και αυτές οι δυνάμεις επιστρέφουν σε πολλές περιπτώσεις στα κόμματα από τα οποία.
3: Εκτός από ένα κομμάτι, το υπολογίζω γύρω στο 2%, το οποίο πάει προς τους αναποφάσεις. Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία, όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
1: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος φαίνεται. Βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
3: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέα Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, ακόμα κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
1: Βέβαια, είμαστε κοντά στις εκλογές. Το είπατε ήδη ότι υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει απόσταση από την αυτοδυναμία. Πάμε όμως τώρα στη μάχη, τη δεύτερη μάχη που δίνεται στις δημοσκοπήσεις και φαίνεται θα δοθεί και στην κάλπη για τη δεύτερη θέση.
3: Ναι. Κοίταξε τώρα, δεύτερο είναι. Εμφανίζεται η Ελλάς. Εμφανίστηκε από την πρώτη στιγμή που είχε ιδρυθεί. Υπάρχει μία, επειδή θα έλεγα ότι δεν κέρδισε και πολλά από τη ΔΕΘ.
1: Φαίνεται ότι έχει φτάσει σε ένα όριο το ποσοστό του κόμματος του κ. Τσίπρα.
3: Είναι μία κομβική στιγμή που χρειάζονται, ας πούμε, κάποιες κινήσεις από τον κ. Τσίπρα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα θα έλεγα δεν του βγήκε, ας μου επιτραπεί η φράση.
1: Και μπήκαν για κάποιο αυτογκόλ εντωμεταξύ.
3: Ναι, και μόνο το γεγονός ότι ακόμα συζητάμε κάποια μέτρα τι ακριβώς σημαίνουν επικοινωνιακά, αυτό είναι πρόβλημα για τον ίδιο. Το δεύτερο είναι ότι έχει στηρίξει όλο, τουλάχιστον μέχρι να εμφανίσει το πρόγραμμα που εμφάνισε, σε έναν αριθμό νέων στελεχών. Είναι κατανοητό. Γιατί θέλω να δείξω ότι φτιάχνω κάτι καινούριο. Είναι φανερό ότι μπαίνουμε πια σε μια πιο άγρια φάση αντιπαραθέσεων. Άρα θα χρειαστεί και ανθρώπους και πιο έμπειρους.
1: Και παρωτοκαπνισμένα στελέχη.
3: Ναι. Δεν λέω σώνει και καλά παλιούς, αλλά ας πούμε υπάρχουν στελέχη που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σταθερά στο πλαίσιο του κύριου Τσίπρα. Ή και ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι και τόσο γνωστοί και που δεν εμφανίζονται. Νομίζω ότι θέλει η ομάδα. Και το τρίτο είναι, πρέπει να δει πώς θα αντιμετωπίσει. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια νέα φάση και προσπαθεί να δει τι θα κάνει. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ μετά από χρόνια που το απέφευγε, νομίζω από λάθος, για να μην υποθεί ότι δεν είναι και τόσο αντιδεξιά δύναμη, έβγαλε και λίγο νύχια.
1: Σε αυτή...
3: έβγαλε άμυνες.
1: Το οποίο ΠΑΣΟΚ φαίνεται μέχρι τώρα να είναι κερδισμένο.
3: Είναι κερδισμένο από ό,τι έβλεπα από έρευνα σε έρευνα, είναι από μία έως μία μισή μονάδα.
0: Ναι, αυτό το λέγαμε παλιά, γιατί είναι και Πειραιώτης ο κύριος Ζούπης και Ολυμπιακός. Είναι η τακτική του τσούκου τσούκου μπόλα αυτή. Τσούκου τσούκου μπόλα. Αυτό είναι νομίζω.
3: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ είναι γεγονός ότι έκανε μια οργανωτική προγραμματική προσπάθεια. Είχε μια πιο...
0: έκανε μια προσπάθεια.
3: Βρίσκεται εκεί γύρω στο 12%. Οπωσδήποτε όμως υπάρχουν 3 με 4 μονάδες διαφορά. Δεν είναι λίγες. Και δεύτερη, μια δεύτερη παρατήρηση απέχει από αυτό, αν θυμάστε, επί 2 χρόνια. Η επίδοση ήταν στο 13, 13,5, 13, 13,5, δεν είναι. Είναι κάτω και από αυτή την. Αλλά κάνει την προσπάθειά του, θα δούμε την εξέλιξη. Δεν έχει εύκολη αποστολή πάντως.
0: Λοιπόν, τώρα... ερωτήματα μεγάλα που αφορούν το χώρο της δεξιάς πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή είναι ένας χώρος που εσείς πάντα τον ψάχνετε, νομίζω περισσότερο από άλλους συναδέλφους σας στον χώρο των δημοσκοπικών εταιριών, και πάντα τον αναλύεται. Και με άρθρα και σε συνεντεύξεις κλπ. Τι συμπεράσματα τώρα βγάζετε για την κινητικότητα, γιατί υπάρχει κινητικότητα και εκεί. Και μάλιστα με το θέμα της αποφυλάξης Κασιδιάρη έχουν τροφοδοτηθεί διάφορα σενάρια για το αν θα κάνει κόμμα, αν υπάρχει χώρος να κάνει κόμμα. Πώς... υπάρχει μια κινητικότητα πάλι.
3: Κοίταξε, φαίνεται να συμπιέζεται, ας το ξεκινήσω ανάποδα από τα υπάρχοντα. Ναι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμπίεση της Νίκης. Πρόσεγα ότι μία ή δύο έρευνες δεν την ανέφερα πουθενά, που σημαίνει ότι ίσως είναι και κάτω από το 1%. Εμείς τη βρήκαμε σαν 1,2-1,3. Ο κύριος Βελόπουλος φαίνεται να αντέχει. Είχε απώλειες από την κυρία Καριστιανού. Σαν να τις αναπληρώνει. Είναι τέταρτη δύναμη καταρχές. Όπως και η φωνή λογικής μπορεί να μην έχει τα πεντάρια που εμφάνισε κάποιες στιγμές πριν ένα χρόνο, όμως είναι εκεί γύρω στο 3. Λίγο κάτω ή και λίγο πάνω από το 3%. Τώρα το καινούριο είναι τα νέα κόμματα και τι θα
1: μετρήσουν. Ακριβώς. Πόσο θα τα συμπιέσει.
3: Του κύριου Σαμαρά. Ο οποίος στις μετρήσεις μας τον βλέπουμε, ας πούμε, το Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, τώρα που μετρήσαμε, στη δυνητική ψήφο έχει μια σταθερότητα, να το ονομάσω, στασιμότητα, δηλαδή δεν φαίνεται από εκεί κάποια δυναμική. Έχει βέβαια ένα 12% άθροισμα, πολύ και αρκετά, που τονίζω για άλλη μια φορά, όπως και όταν συζητάγαμε για τα δύο άλλα νέα κόμματα, δεν είναι πρόθεση ψήφου.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και επιβεβαιώθηκε στην κυρία
3: Καριστιανού. Εμφάνιζε 22-23 εκτίμηση ψήφου και πήρε 11 στις πρώτες μετρήσεις. Λοιπόν, θα δούμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάμε από αυτό που εμφανίζεται σίγουρο, κατά μέσο όρο είναι στο 3,5-4, και βέβαια υπάρχει μια δεξαμενή η οποία λέει θα μπορούσα να τον ψηφίσω, η οποία είναι από 7-8%. Είναι στο 12, φαίνεται να μπορεί να πιέσει, δηλαδή οπωσδήποτε θα δημιουργήσει ένα κόστος στην Δημοκρατία, το πόσο θα το δούμε. Το ευρώ συζητάμε, δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε, θα είναι 0, έτσι δεν είναι. Και για να τα λέμε απλά, και 0,5% να τις κόψει.
0: Βέβαια, είναι θέμα.
3: Είναι θέμα. Θα το δούμε, γιατί ένα κόμμα, ξέρετε, και κυριολεκτούμε και το βλέπουμε κιόλας τώρα, μπορεί να ανεβαίνει και να πέφτει από τη στιγμή που εμφανίζεται, ανάλογα με το τι λέει, ανάλογα με τα πρόσωπα, όλα αυτά. Μου έκανε εντύπωση, βάλαμε μία ερώτηση, γιατί πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς φτιάχνει κόμμα? πάνω από 40% απαντούσε, γιατί υπάρχουν προσωπικά, ας πούμε, με τον Κυριακό.
1: Και αυτό έχει το
0: κύριε Σούπη, να πω εξής, ισχύει ότι ενώ στο κύριο Σαμαρά υπάρχουν ευρήματα από τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας του 23 ότι ναι, ένα ποσοστό θα μπορούσε να τον ψηφίσει, από τους σημερινούς ψηφοφόρους, από όσους σήμερα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει ροή, δηλαδή ότι έχει περιχαρακώσει το σημερινό της ποσοστό η Νέα Δημοκρατία, ή δεν ισχύει αυτό?
3: Τι έχει συμβεί? Ναι. Το είδαμε στις μετρήσεις Ιουνίου, Ιουλίου και τώρα.
0: Ναι.
3: Μπορεί κάποιος να πει, ήταν στο 29 ή 30 και ναι, πήγε τώρα στο 31 ή στο 30,5.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Επειδή σε αυτούς που δηλώνουν κόμμα, σου αναποφάσεις να κάνουμε άλλες ερωτήσεις.
0: Ναι.
3: Σε αυτούς που δηλώνουν κόμμα κάνουμε μία απλή ερώτηση. Φαίνεται να είναι μία τελική απόφαση, δηλαδή...
0: Ναι.
3: Το οποίο κόμμα δηλώνεται, ή
0: ναι,
3: μπορεί και να αλλάξει τα άποψη, ας πούμε,
0: ναι,
3: στους 7 τόσο, ή 8 μήνες που μένουν. Φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να έχει ανεβάσει, όχι σε Σπύρο, Σπύρος είναι να μαζεύει από αυτούς που είναι σαν αποφάσιστος,
0: ναι,
3: να έχει μπετονοποιήσει περισσότερο και σημαντικά αυτούς που δηλώνουν Νέα
0: Δημοκρατία. Σίγουρους, μάλιστα, τους σίγουρους.
3: Και άρα εκεί υπάρχουν λίγα περιθώρια, γι' αυτό φαντάζομαι η τακτική του κ. Σαμαρά να απευθύνεται σε ένα ακροατήριο το οποίο είναι δυσαρεστημένο, ταλαντεύεται από τη Νέα Δημοκρατία, ψηφοφόρος του 23.
0: Και σε αυτό το δίλεπτο τώρα που απομένει, θέλουμε να μας πείτε και για το κόμμα Κασιδιάρη, ή μάλλον το κόμμα Κασιδιάρη.
1: Τις προθέσεις Κασιδιάρη, απέναντι, ναι, να κάνει κόμμα.
0: Ναι.
3: Θα δούμε αν υπάρχει και αν τι θα πει και ο Άριος Πάγος.
0: Ναι, βέβαια.
3: Από τη στιγμή, ναι, που με την Α ή τη Β μορφή μια εμφανιστεί, απλά ένα σχόλιο, δεν νομίζω ότι θα περάσει απαρατήρητο.
0: Μάλιστα.
1: Το κρατάμε.
0: Το κρατάμε
1: αυτό.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Ζούπη. Πάντα.
1: Και πάντα κρατάμε στοιχεία, γιατί μετά συνήθως επιβεβαίωνεται ο κύριος Ζούπης. Είχε πολύ ενδιαφέρον και η ανάλυση τι γίνεται με τα τρία πρώτα κόμματα, αλλά και τι γίνεται στον χώρο της δεξιάς.
0: Όπου η κινητικότητα παραμένει.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι θα ενταθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Καλά, και στον υπόλοιπο χώρο. Και στην αριστερή πολυκατοικία, όπως συνηθίσαμε να λέμε. Γιατί έχουμε σε κρεμότητα τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Υπάρχουν και προτάσεις να ενωθούν.
0: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, από την άλλη μεριά, προσπαθεί να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Γιατί το βλέπει δημοσκοπικά.
1: Έχει πτώσει τον ποσοστό. Να θυμίσω ότι είχε φτάσει δεύτερο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας. Και βεβαίως την κινητικότητα που υπάρχει μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, την ανταλλαγή στελεχών, στελέχη πάνε και έρχονται, τις διευρύνσεις του Πασόκ, το οποίο συνεχίζει, αναμένεται ο κύριος Αποστολάκης, ο κύριος Αυλώνη, έτσι να είναι οι επόμενες διευρύνσεις. Ερωτηματικό τι θα γίνει με την κυρία Κασιμάτη και την κυρία Τζάκη.
0: Εγώ πάντως, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σου πω ότι βλέπω μια υπερπροσπάθεια από την πλευρά του Πασόκ, υπερπροσπάθεια, ενώ την Ελλάδα τη βλέπω λίγο να έχει φρενάρει.
1: Ναι, αυτό. Και ο κύριος Ζούπης το επιβεβαίωσε.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων παρουσιάζεται στις 11.30 από τον Υπουργό Υγείας. Ο πολίτης θα μπορεί να ελέγχει το ιατρείο πριν το επισκεφθεί. Ανάσχεση του κύματος ακρίβεια στην ενέργεια με στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων και ουσιαστική ενίσχυση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα προαναγγέλει η κυβέρνηση, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Στόχος η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Το ενεργειακό κόστος σήμερα και αύριο στο επίκεντρο του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των δύο προφυλακιστέντων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο. Εύλογες ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια 2 επιθέσεων στο Ιράν, διαπιστώνει σε πόρισμά της ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές στο Έρκνους Radio 105,8. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης ή και της Ιφιλίου. Έχουμε ήδη μηνύματα από Σουηδία, από Γερμανία, από Γαλλία, από τον Καναδά. Να είστε καλά όλες και όλοι.
1: Και από την Αυστραλία.
0: Και από την Αυστραλία, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, η οποία δίνει πάντα το στίγμα και τον τόνο σε αυτή εδώ την εκπομπή. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και το κυρίαρχο θέμα της ημέρας, όπως λέμε από το πρωί, αυτή η ιστορία με το ράλι ανόδου των τιμών των καυσίμων, που προκαλεί προβληματισμό όχι μόνο στους οικονομικούς παράγοντες και τα οικονομικά επιτελεία των χωρών, αλλά και στο κάθε νοικοκυριό σε ολόκληρο τον κόσμο, δεδομένου ότι μέσα σε ένα κλίμα ακρίβειας, σε ένα κλίμα δύσκολης αντιμετώπισης της ακρίβειας, έχουμε και τις ανατιμήσεις στα καύσιμα που οξύνουν σε κάθε περίπτωση την κατάσταση. Χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ, στη συνέντευξη που έδωσε στον Παναγιώτη Στάθη, προανήγγειλε μια σειρά παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για τα καύσιμα τα οποία σχετίζονται με την ενέργεια, έτσι.
1: Το πετρέλαιο κίνησης ήταν περισσότερο συγκεκριμένος από τις πληροφορίες που είχαμε και παρέδωσε τη Δευτέρα σε ανακοινώσεις.
0: Ναι.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση, επειδή λέμε για ανακοινώσεις. Για όσους δεν το έχετε ακούσει, στις 11.30 θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, άσχετο αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ανακοινώσεις που μας έκανε εδώ πριν από λίγες μέρες ο Άδωνης Γεωργιάδης,
1: ότι
0: σε σχέση με τα ιδιωτικά ιατρία, το QR code, δηλαδή την πιστοποίηση που υπάρχει στην πόρτα, ό,τι άλλο προκύψει, 11.30 θα ακούσετε κι εσείς εδώ απευθείας από το Earth News Radio. Επανερχόμαστε στο θέμα της ενέργειας. Λοιπόν, μια τριπλή παρέμβαση στο θέμα των καυσίμων ετοιμάζει η κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις και στο θέμα της αμόλυβδης. Δηλαδή,
1: απλώς σε δεύτερο πλάνο, από ό,τι κατάλαβα.
0: Τα μπέρδεψα τώρα, τα κάνα σαλάτα εγώ. Όχι των καυσίμων, ενώ ναι, στο θέμα της θέρμανσης. Δηλαδή, τι κάνει, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός για θέρμανση κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Ήταν το ποσό το οποίο έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης πέρυσι, για επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλο το φάσμα της διακίνησης
1: της αλυσίδας διακίνησης, εν πάση περιπτώσει.
0: Και βέβαια για αύξηση και του επιδόματος θέρμανσης. Ναι. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη θέρμανση, η κυβέρνηση ετοιμάζει μια σπίδα προστασίας των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα, το ντίζελ κίνησης θα εξακολουθήσει να επιδοτείται και τον Οκτώβριο στην Αγγλία. Τι γίνεται με την αμόλυβδη, εδώ είναι ένα θέμα. Αφήσει ανοιχτό ο κ. Μητσοτάκης το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί ανάλογα μέτρα έχουν πάρει στην Ιταλία, το συζητάει η Γερμανία, εφόσον υπάρχει ευρωπαϊκή απόφαση. Υπάρχει ένα αν εδώ.
0: Λοιπόν, τώρα ο συνάδελφός μας, ο Άκης Αθανασόπουλος, οικονομικός συντάκτης του Earth News, ετοίμασε και παρουσίασε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σε σχέση με το κόστος που θα έχει σε μια οικογένεια το πετρέλαιο θέρμανσης και η εξομάλυνση που θα υπάρξει μέσω αυτής της σύρριξης που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει ακριβώς τι συνεπάγεται για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς η όλη εξέλιξη. Άκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Άκη.
2: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όσοι ακροατές μας είναι σε κάπως παιδινές κεντρικές περιοχές, ελπίζουν ότι ο χειμώνας θα αργήσει λίγο. Όσοι μας ακούν από τα βουνά, σκέφτονται αν σε λίγες μέρες που θα πρέπει να κάνουν τις πρώτες προμήθειες θα αγοράσουν το πετρέλαιο όσο το αγόρασαν πέρυσι τον Απρίλιο, ίσως και φθηνότερα, πάντως σίγουρα όχι 2 ευρώ. Γιατί αν άνοιγε σήμερα η περίοδος του πετρελαίου, θα άνοιγε με 2 ευρώ, το οποίο δεν θέλει κανένας να το σκέφτεται καν ως ενδεχόμενο. Πέρυσι είχε ανοίξει 1,13. Νομίζω ότι η σύγκριση δεν αντέχει. Από 1,13 πέρυσι τον Οκτώβριο, ποιος θα το άντεχε να ψωνίσει με 2 ευρώ φέτος. Ακόμα και το 1,75 είναι ακριβό. Βέβαια, χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε για πολύ κάτω από 1,75. Τώρα το πολύ κάτω, εγώ το ερμηνεύω 1,60. Κάποιοι το ερμηνεύουν και πιο κάτω. Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα πάει κάτω από 1,50. Θα πει βέβαια κάποιος, ωραία, και 1,50 να πάει. Με το 1,13 πέρυσι δεν είναι μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό έρχεται το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι πιο στοχευμένο, γιατί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι οριζόντια. Σημαίνει ότι την επιδότηση θα την καρποθούν και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, και τα μεσαία στρώματα και τα χαμηλά και τα υψηλά. Ναι. Το επίδομα θέρμανσης όμως θα το καρποθούν μόνο τα χαμηλά στρώματα και λίγο τα μεσαία, γιατί έχει εισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Άρα,
1: και γεωγραφικά κριτήρια. Και γεωγραφικά κριτήρια.
2: Και γεωγραφικά. Δεν παίρνει το ίδιο προφανώς μια οικογένεια που ζει στο Ηράκλειο της Κρήτης με μια οικογένεια η οποία ζει στο Λιτόχωρο. Ναι. Προφανώς. Είναι δεδομένο. Ναι, και είναι και λογικό. Άρα, να πάμε πρώτα να δούμε με την επιδότηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν να πάρουμε 1000 λίτρα για να είναι εύκολος και ο πολλαπλασιασμός. 1000 λίτρα πέρυσι τον Οκτώβρη που είχε 1,13 σημαίνει ότι κόστιζαν 1130. Απλός πολλαπλασιασμός βγαίνει. Ναι. Αν τον Απρίλιο που έκλεισε, αν και τον Απρίλιο λίγα νοικοκυριά αγοράζανε ακόμα πετρέλαιο θέρμανσης, μόνο σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά παρόλα αυτά τον Απρίλιο που είχε ξεκινήσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τα ίδια 1000 λίτρα που τον Οκτώβριο πέρυσι κάνανε 1130, τον Απρίλιο κάνανε 1750. Εάν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο, τα 1000 λίτρα θα είχαν 2.000 ευρώ. Εντάξει, απαγορευτικό. Ναι. Εάν τώρα λοιπόν με την επιδότηση πάμε στα επίπεδα του Απριλίου, σημαίνει ότι αυτή η ποσότητα επιστρέφει στα 1750. Αν πάει και λίγο πιο κάτω, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για επιδότηση και από κράτος και από τα διηλιστήρια. Θα δώσουν δηλαδή και τα διηλιστήρια τη δική τους την έκπτωση. Εάν λοιπόν πάμε πιο κάτω, εάν μέχρι τον 15 Οκτώβρη εξομαλυνθεί λίγο και η κατάσταση στις διεθνείς αγορές, σήμερα ας πούμε έχει πτώσει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, αλλά μπορείς να είσαι αισιόδοξος όταν βλέπεις ότι από μέρα σε μέρα μπορεί να ξαναπάει στα 110. Τώρα είναι ας πούμε 102, ενώ προχθές ήταν 109. Έχει πέσει 7 δολάρια.
1: Ναι. Παραμένει βέβαια
2: πάνω από τα 100. Ναι, βέβαια, ναι. Πάνω από τα 100. Πάνω από τα 100, δεν το συζητάμε. Και για να πούμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης 1,10, ας πούμε, που ήταν κάποια στιγμή πέρυσι, πρέπει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές να πάει κάτω από 90 δολάρια, μην σου πω και κάτω από 80. Δεν είναι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες ρεαλιστικές για να πούμε ότι μπορεί το πετρέλαιο να είναι στην περσινή τιμή. Στην περσινή τιμή το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει μόνο εάν το κράτος και τα διελιστήρια επιδοτήσουν χοντρά και η Ευρώπη σου δώσει ελεύθερο να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μόνο έτσι. Και με τη βοήθεια του επιδόματος θέρμανσης και με επίδομα θέρμανσης. Mm-hmm. Μόνο αν όλα αυτά συνδυαστούν μπορούμε να δούμε πετρέλαιο κοντά στην περσινή τιμή. Διαφορετικά θα είναι ακριβότερο. Το θέμα είναι να μην είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. Τώρα, η επιδότηση πόσο θα κρατήσει? Θα κρατήσει όλο το χειμώνα? Αν δηλαδή το πετρέλαιο είναι στα 100 δολάρια όλο το χειμώνα ή και παραπάνω, αντέχει ο προϋπολογισμός? Το Οικονομικό Επιτελείο κάνει όχι από χθες, θα σου έλεγα εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες έχει ξεκινήσει και κάνει τους υπολογισμούς. Γράφει, σβήνει συνέχεια ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Πετραλιάς, τα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου γράφουν, σβήνουν συνέχεια να δουν αν τους βγαίνει ο λογαριασμός. Οι πληροφορίες λένε ότι τους βγαίνει, πάρα πολύ βέβαια σφιχτά. Εκτιμώ ότι
1: πιθανότατα... Ήταν το ακραίο σενάριο στον προϋπολογισμό το πετρέλαιο πάνω από 100, αν θυμάμαι καλά. Να δώσω καινούργιο προϋπολογισμό τα σενάρια.
2: 5 Οκτωβρίου έχουμε προσχέδιο προϋπολογισμού για το 27. Εκεί θα δούμε τι πρόβλεψη θα βάλουν. Οπότε αυτές εκτιμώ ότι πιθανότατα είναι οι τελευταίες εφεδρίες. Ξαναλέω, εκτός αν η Ευρώπη ανάψει πράσινο φως, που αυτό θα ήταν μια πολύ γενναία...
1: Για να δούμε, έχει Eurogroup σήμερα. Δεν περιμένουμε αποφάσεις προφανώς, αλλά η συζήτηση θα γίνει οπωσδήποτε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη.
2: Ναι, βέβαια θα ανοίξει. Θα τοποθετηθούν όλες οι χώρες. Ήδη ο Έλληνας υπουργός που είναι και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, προχθές είδε τον γερμανό ομολογό του και στις δηλώσεις που έκανε το παραδέχτηκε ότι συζητήσανε για την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη. Προφανές ήταν ότι θα ήταν και αυτό στην ατζέντα. Οπότε ας περιμένουμε. Ναι. Τώρα, το επίδομα θέρμανσης, να θυμίσω ότι πέρυσι ήταν από 100 μέχρι 800 σε πολύ ακραίες περιοχές πήγαινε και 1000. Αυτό το 100-800

0: φέτος με αυτές τις τιμές στο θέρμανσης, όταν ξεκινήσει το, να δίνεται το επίδομα, ακόμα και αν είναι αυξημένο, καλό θα ήταν να δοθεί και λίγο νωρίτερα η προκαταβολή. Και θα έχουμε και τελευταίο μέτρο, είναι η επαναφορά του πλαφών. Να μην το ξεχάσουμε. Και αυτό πλαφών στο. Ναι, από τα δηληστήρια μέχρι την Αντλία υπάρχει συγκεκριμένο όριο στο κέρδος που μπορούν να κερδίσουν και οι έμποροι και τα πρατήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου, σήμερα.
2: Γεια σου, καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Θα μου επιτρέψεις μια ιδιαίτερη ευχή σε έναν από τους πιο παλιούς φίλους και ακροατές
1: της
0: αυτής εδώ της εκπομπής. Δηλαδή τώρα μιλάμε για δεκαετίες που τον αγαπώ πάρα πολύ και τον εκτιμώ ακόμη περισσότερο. Το φίλο μου τον Γρηγόρη τον Αλεξόπουλο, έχει σημάτα γενέθλιά του. Τώρα είπα δεκαετίες, δεν έπρεπε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Γρηγόρης δεν έχει πια προβλήματα. Γρηγόρη μου, να ζήσεις, να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα εδώ συντονισμένος. Το ευχόμαστε και αυτό.
1: Βέβαια, χρόνια πολλά με υγεία, πάνω απ' όλα υγεία.
0: Και να είσαι πάντα γερός και ευτυχισμένος.
1: Να σου πω κι εγώ τρεις χρηστικές ειδήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Οι οποίες έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Καταρχάς, να επαναλάβουμε ότι έχουμε έκτακτα μέτρα σε ισχύ σήμερα από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και έχουν προγραμματιστεί και πορείες στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Και ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στην Θεσσαλονίκη με έκτακτα μέτρα. Ότι ανοίγει ξανά σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 25-26 για τα παιδιά που έχασαν. Τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Που έχασαν την ευκαιρία και δεν υπέβαλαν αίτηση. Ανοίγει σήμερα και θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Οπότε δεν είναι πολλές μέρες. Κάντε την αίτησή σας. Και το τρίτο είναι ότι είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγία Σοφία στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Εάν μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, να το λάβετε υπόψη σας.
0: Το Ριζάι το ψάχνω ακόμα,
1: Εγώ άκουσα ότι είπε ο υπουργός ότι θα γυρίσει όμως. Είναι ήσυχος. Άκουσα τον υπουργό ότι είναι ήσυχος θα γυρίσει.
0: Γιατί θα αποφυλακιστεί σύντομα. Ναι. Πάντως τον βρήκε ο Πετρουλάκης, να ξέρεις. Στη δεύτερη σελίδα της Καθημερινή.
1: Σε ποια κατάσταση τον βρήκε?
0: Είναι μέσα σε ένα ιατρείο να παριστάνει το γιατρό. Γράφει η ταμπέλα απ' έξω: Κέντρο Σαμανικής Κβαντικής Μακροζωίας. Και του λέει ο συνεργάτης του, κάθετο Ριζάι, άρχοντας κουστομαρισμένο στο ιατρείο, γράφει το γραφείο του πάνω: Ολικός Επιστήμων. Και του λέει ο συνεργάτης του: Μη σε νοιάζει, εδώ θα σε ψάξει κανείς.
1: Άμα δηλώσει και κβαντικός, θα τον ξεχάσουν ακόμη περισσότερο.
0: Πετρουλάκης κορυφή. Είπαμε μια εικόνα, ένα εκατομμύριο λέξεις.

0: Λέμε εδώ και 2-3 μέρες να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Σήμερα τα καταφέρνουμε. Φτάσαμε Παρασκευή να τα καταφέρουμε. Θα ακούσατε, φανταζόμαστε, μέσα στην εβδομάδα τα αποτελέσματα μιας έρευνας PISA. Δεν έχει να κάνει με τις επιδόσεις των μαθητών, εκεί και αν είναι τα πράγματα.
1: Το συζητήσαμε, το έχουμε μπεδώσει πια.
0: Ναι, τέθηκε το θέμα και στην Υπουργό Παιδείας, είπε ότι είναι ανησυχητικό κλπ. Εδώ είναι λίγο το ανάποδο. Δηλαδή, οι μαθητές έκριναν τους καθηγητές. Και οι καθηγητές δεν πήραν καλό βαθμό. Διότι οι μαθητές έκριναν ότι δεν έχουν τη μεταδοτικότητα που χρειάζεται.
1: Το ενδιαφέρον
0: που χρειάζεται. Και είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκληση.

0: πρόσκλησή μας. Κύριε Κωνσταντίνου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Για
1: την πρόσκληση. Ναι.
0: Αυτή η Πίζα πολύ φαρμάκι μας πότισε φέτος. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι. Πίσω από αυτό το διαγωνισμό βέβαια ακούγονται και υπάρχουν πάρα πολλά και παραλυπόμενα και μπροστά και πίσω. Και πολλές χώρες ουσιαστικά έχουν μια περίεργη αντιμετώπιση για το συγκεκριμένο. Δηλαδή σε πολλές χώρες υπάρχουν ερωτηματικά. Παρ' όλα αυτά είναι μια έρευνα.
0: Είναι μια έρευνα η οποία δείχνει διάφορες μαύρες τρύπες που υπάρχουν στο σύστημα. Μία από αυτές είναι και το θέμα, πώς το πούμε τώρα, της διδασκαλίας. Να το πω έτσι.
1: Περισσότερο αυτό που ρωτήθηκαν τα παιδιά, τουλάχιστον έτσι όπως το διάβασα και εγώ και είδα τις ερωτήσεις, ήταν στο κομμάτι πώς μπορούν, αν τους βοηθούν στα παιδαγωγικά, στην καθημερινότητα, στην μεταδοτικά, όπως το σπάνα.
0: Να πούμε
1: και παιδαγωγικές μεθόδους.
0: Αυτό, να πούμε με μια πρόταση τώρα, τι συμβαίνει, για να μην το σκαλίζουμε, τον μπερδεύουμε, ότι λένε οι μαθητές, όχι να πούμε να καταλάβει και ο κόσμος, οι μαθητές λένε ότι οι καθηγητές τους, σε γενικές γραμμές, έτσι, διδάσκουν διεκπεραιωτικά, κάνουν τη δουλειά τους διεκπεραιωτικά, δηλαδή μπαίνουν μέσα, λένε τα αυτά που πρέπει να πω, τα αυτά είναι, τελείωσε. Δεν ενδιαφέρονται ούτε αν έχουν καταλάβει, ούτε αν έχουν εμπεδώσει, ούτε αυτό λένε.
2: Και όχι, κατά την άποψή μου δεν είναι άσχετο και από το αποτέλεσμα αυτό.
1: Ναι, όχι, να τα πάρουμε τη σειρά. Ναι, αυτό που ρωτάνε κυρίως δεν είναι ότι κάνουν διεκπαιρεωτικά το μάθημά τους, είναι περισσότερο στη μεταδοτικότητα.
0: Και είναι κάτι το οποίο αυτό, είναι.
2: Άσχετο είναι.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Όχι, θα σας πω. Είναι κάτι που και εμείς το αναφέρουμε και το συζητάμε. Και το ζητάμε χρόνια. Δηλαδή, η επιμόρφωση. Δηλαδή, έχουμε συναδέλφους και είναι οι συναδελφοί μας, πτυχιούχοι πριν από 20 και 30 χρόνια. Νέες εκπαιδευτικές μεθόδους χρειάζονται και υπάρχουν. Και διδακτικές μέθοδοι. Μια επιμόρφωση όλων αυτών των συναδέλφων μας δεν έχει υπάρξει. Δηλαδή, εκτός από μια επιμόρφωση όταν μπήκαν εισαγωγικοί στην εκπαίδευση, δεν έχει υπάρξει από τότε, όλα αυτά τα χρόνια, μια ουσιαστική επιμόρφωση σε νέες εκπαιδευτικές και διδακτικές μεθόδους.
2: Είναι μόνο θέμα επιμόρφωσης. Ο εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται δεν θα βρει τον τρόπο που είναι μεταδοτικός. Δεν θα ψάξει για νέες εκπαιδευτικές μεθόδους.
1: Ψάχνει και ό,τι καταφέρνει, γι' αυτό το λέμε και γιατί και τα αποτελέσματα δεν είναι και γενικά και δεν αναφέρονται στο σύνολο των εκπαιδευτικών μας.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ότι υπάρχουν βεβαίως και εκεί έχουμε καταντήσει. Οι συνάδελφοί μας να πληρώνουν ήδη την επιμόρφωσή τους, είτε με μεταπτυχιακά επιπληρωμή, είτε με σεμινάρια πάλι επιπληρωμή.
0: Τώρα και είναι μόνο αυτό, είναι και το μεράκι. Με συγχωρείτε κύριε Κωνσταντίνο, επειδή εγώ το έχω, να σας πω κάτι, θα μου επιτρέψετε να πω, έχω προσωπική και άμεση γνώση, δεν υπάρχει πάντα, άμεση γνώση, δηλαδή έχω τον εκπαιδευτικό μέσα στο σπίτι μου. Λοιπόν, δεν είναι όλοι το ίδιο, είναι ξεκάθαρο. Βλέπεις ας πούμε ανθρώπους οι οποίοι το έχουν, το παλεύουν, το ψάχνουν, αυτό που είπε η Μαρία. Νοιάζονται, θέλουν να κάνουν ένα μάθημα πιο ευχάριστο για τα παιδιά, κάθονται, στίβουν το κεφάλι τους, ψάχνουν πράγματα στο διαδίκτυο κλπ. Και άλλοι οι οποίοι λειτουργούν διακπαιρεωτικά, να το πω έτσι.
1: Εκεί δεν θα πρέπει να βοηθήσουμε. Εγώ θα συμφωνήσω και θα συμφωνήσω και σε κάτι. Ότι και η εκπαίδευση, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχει και το χάρισμα. Πόσο μάλλον στην εκπαίδευση που πρέπει να το έχεις για να μπορείς να μεταδίδεις όσο γίνεται καλύτερα. Παιδιά έχουμε, μαθητές έχουμε, μορφώνουμε την επόμενη γενιά. Αλλά να συμφωνήσω έτσι μόνο για το λόγο. Να μην βοηθήσουμε όλους τους συναδέλφους όμως πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί μπορεί να μην γνωρίζει ή μπορεί να έχει αδρανήσει. Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει εμείς να είμαστε αρρωγοί.
0: Να ρωτήσω αυτό κάτι, λένε. Δεν έχετε στα σχολεία. Να ρωτήσω, μπορεί να κάνω λάθος, δεν έχετε το mentoring στα σχολεία?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όχι.
0: Μάλιστα.
2: Το mentoring είναι πρόγραμμα, είναι κάποιο πρόγραμμα?
0: Όχι. Είναι ότι ένας καθηγητής ο οποίος μεταφέρει την εμπειρία του για ένα μάθημα
2: και βοηθάει τους υπόλοιπους.
1: Υπήρχαν σκέψεις, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν αυτά. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Υπάρχουν οι μέντορες σε κάθε ειδικότητα. Δηλαδή, ο παλιότερος που θα μπορεί να συντονίσει τους νεότερους που έρχονται για να τους βοηθήσει. Υπάρχουν αυτές. Ο σχολικός σύμβουλος που είναι ελάχιστοι, βέβαια, για να μπορέσουν να βοηθήσουν το σύνολο των εκπαιδευτικών μας. Συνεχές επιμορφώσεις, διαζώσεις, ώστε να μπορεί να του κινήσει το ενδιαφέρον και να του δίνεις νέες μεθόδους. Να πω κάτι, τα παιδιά μας είναι τόσο μπροστά στις νέες τεχνολογίες, στα κινητά, στους υπολογιστές. Mm. Και δεν έχουμε μία ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας στη λειτουργία ακόμα και των διαδραστικών ναι. πινάκων. Έχουμε ναι. γεμίσει τα σχολεία μας διαδραστικούς πινάκους, πίνακες, και δεν έχουμε κάνει μία ρημαδοπιμόρφωση.
2: Να ξέρω πώς να τους χρησιμοποιούμε. Ναι, αλλά δεν ναι. έχει το μεράκι. Πολλές φορές δεν έχει το ενδιαφέρον. Δεν έχει μορφωθεί, να το δεχτώ, αλλά δεν θέλει να αξιολογηθεί κιόλας.
0: Εγώ το πιστεύω.
2: Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός, και επαναλαμβάνω ότι δεν μιλάμε για όλους.
0: Ω, δεν μιλάμε για όλους.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί...
2: Το λέω για να μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό στεκόμαστε και εμείς σε μια βοήθεια. Μια βοήθεια που τη χρειαζόμαστε. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας.
0: Στο Υπουργείο τα έχετε βάλει αυτά. Δηλαδή ότι θέλουμε βοήθεια, θέλουμε
1: επιμονή. Αυτό το συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το λέμε χρόνια. Μα σας λέω ότι οι συνάδελφοί μας που έχουν πάρει πτυχίο πριν 30 χρόνια δεν έχουν επιμορφωθεί ούτε μία ώρα. Μάλιστα. 20 χρόνια, ούτε μία ώρα. Σας έλεγα πριν το παράδειγμα των διαδραστικών πινάκων. Σας λέω τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι,
1: τα παιδιά μας είναι πολύ μπροστά, πολύ μπροστά. Ναι. Τη χρησιμοποιούν συνέχεια και καθημερινά. Δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό για να του βοηθήσει. Ένα εργαλείο που ο εκπαιδευτικός πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Ως την κριτική και να κάνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι μπροστά, μπορούμε να τη βάλουμε και πρέπει να τη βάλουμε μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, να βοηθήσει το έργο μας. Δεν χρειαζόμαστε
0: τώρα, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα, ναι, και πραγματικά είναι ένα ζήτημα το οποίο βάζουμε και εμείς κατά καιρούς στις συνεντεύξεις που κάνουμε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι και θα ήθελα έτσι μια απάντηση, πώς το λέμε, με το χέρι στην καρδιά. Τα πιτσιρίκια κάνουν ειδική επιμόρφωση για να προσεγγίσουν την τεχνητή νοημοσύνη? Αυτά τα πιτσιρίκια, οι μαθητές σας. Ζητάνε, δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει καθημερινά όλοι μας, ξέρω ότι ακούγεται κάπως, να ψαχνόμαστε και οι ίδιοι ως επαγγελματίες. Δεν λέω ότι δεν είναι αγκιά η υπόφευση. Βεβαίως, ούτε εμείς θα υποκαταστήσουμε, ας πούμε, τις μαύρες τρύπες που πρέπει να καλύψει το κράτος. Αλλά δεν χρειάζεται και μια προσωπική ανησυχία, μια προσωπική ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση. Λέω.
1: Κυρία Αδαμόπουλο και κυρία Γεωργίου, δεν είναι απλά την ευαισθητοποίηση. Την έχουν. Τις συνιστώσεις τις έχουν, αυτό που υπάρχει στο περιβάλλον το έχουν. Ο εκπαιδευτικός όμως χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δηλαδή το να το χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα τη χρησιμοποιήσει. Πώς θα τη χρησιμοποιήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό θέλει ειδικές μεθόδους. Δηλαδή,
0: σαφέστατα έχετε δίκιο.
1: Μεθόδους. Δηλαδή δεν είναι το απλό ότι πάρω την τεχνική, βάζω ένα θέμα, μου το απαντάει, το λέω στα παιδιά μου.
0: Σαφέστατα, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουν ούτε αυτό. Αυτό λέω. Πολλές φορές, σαφέστατα έχετε δίκιο. Ότι η εξειδίκευση απαιτεί ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν ούτε καν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να μην τα βοηθήσουν, να μην βοηθήσουμε τους πάντες. Μα εκεί είναι και σας θέλουμε και αρρωγούς όταν μιλάτε και με το Υπουργείο. Γιατί έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια να ονοματίζουν επιμορφώσεις κάποια PowerPoint που τα έχουν πάρει κακώς από το εξωτερικό με μεταφράσεις του Google Translate πολλές φορές. Δηλαδή απαράδεκτες και αυτές οι μεταφράσεις. Τους βάζουν σε μια οθόνη 3 ώρες να απαντάνε, να βλέπουν οθόνες και να βάζουν κλικ σε κάποια
2: κουτάκια.
1: Δεν είναι επιμόρφωση αυτό.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα το ξανασυζητήσουμε, να είστε σίγουρος. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Είσαι η Μιράντα για το Δελτίο Ειδήσεων, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη, και μας ενημερώνει. Μιράντα μου, έχουμε έναν ισχυρό σεισμό στην Εύβοια.
3: Έχουμε, καλημέρα. Έχουμε έναν ισχυρό σεισμό στην Εύβοια 4,3 Ρίχτερ, στη βόρεια Εύβοια. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Όπως επίσης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχουν ζημιές.
0: Αυτά
3: θα τα δούμε.
2: Μάλιστα.
0: Θα ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων, τα παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Δελτίο με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη και αμέσως μετά κοντά στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
4: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση με την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγίας Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκρητος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, Ραφία Βούλα, σήμερα ερχόμαστε, ευχόμαστε σε όσους δεν εργάζονται καλό Σαββατοκύριακο, αλλά και να δουλεύεις. Γιατί όχι, μπορείς να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Αναλόγως βέβαια και τι κάνεις. Εμείς αύριο θα είμαστε εδώ 12 η ώρα, 12 με 1 στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη, η πρώτη για αυτή τη σεζόν, γιατί είχαμε την έκθεση Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτή την απάτη που κλωνοποιούσαν φωνές συγγενών για να τους εξαπατούν και να αποσπούνε χρήματα. Να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί είναι κάτι που μπορεί να μας βρει όλους και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το έχουμε πει νομίζω ότι και πάρα πολύ καιρό, ότι οι επιστήμονες και λένε ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Η αστυνομία λένε ότι έχετε το νου σας, πλησιάζει. Και να τα μας...

Τι κάνανε λοιπόν, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, μια εγκληματική οργάνωση, η οποία ήδη έκανε απάτες, έκανε κλοπές κτλ. Πέρασε και σε αυτό το. Κάνανε δηλαδή το ΔΔΕ, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, όλα αυτά. Δεν βρήκανε καινούριο κόλπο και έτσι ξεκίνησαν να παίρνουν τηλέφωνο γονείς και να τους λένε διάφορα για τα παιδιά τους, για παράδειγμα.

παίρνανε άλλους και τους λέγανε ότι θα βάλουμε οπτικές σύνες για να καταφέρουν να μπουν μέσα στο σπίτι. Το κόλπο είναι γενικά σε παίρνω τηλέφωνο για κάτι, ξέρω εγώ, για ένα πρόβλημα με το τηλέφωνο. Την ώρα που μιλάς εσύ ηχογραφώ τη φωνή και ύστερα μπορώ αυτή τη φωνή να, αφού έχω δείγμα της φωνής με το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης, που δεν είναι δύσκολο, υπάρχει και τσάμπα αλλά και με μια μικρή συνδρομή ακόμη καλύτερα, μπορώ να κλωνοποιήσω τα χαρακτηριστικά της. Παίρνανε λοιπόν κάποιον, του λέγανε ένα σενάριο και μετά προσποιούμενοι του συγγενή τον επιβέβαιωνε το σενάριο και έριζαν την εμπιστοσύνη. Μέχρι τώρα είχαν καταφέρει να αρπάξουν γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας. Από ό,τι φαίνεται όλα παίξανε ρόλο στην έρευνα της αστυνομίας, ακόμα και ένα όχημα το οποίο είχαν κλέψει και το χρησιμοποιούσαν ως επιχειρησιακό και το οποίο εντοπίστηκε. Εξακολουθούν οι πάγιες οδηγίες που δίνουν οι αρχές. Όταν υποψιάζεσαι κάτι, σταμάτα μέσα στο τηλέφωνο, να μην κάνουμε τους έξυπνους. Να μην δίνουμε προσωπικά, οικονομικά στοιχεία για το σπίτι μας, λεπτομέρειες για τη σύνθεση, για το ποιος είναι μέσα, για το ποιος λείπει. Δεν χρειάζεται να πω ότι δεν δίνουμε πιν τραπεζικούς λογαριασμούς, φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο. Πλέον όταν ακούμε και μια γνώριμη φωνή, εάν οτιδήποτε δεν την περιμένουμε, είναι ξαφνικό, πρέπει οπωσδήποτε να το κλείνουμε και παίρνουμε εμείς τηλέφωνο μετά το γνωστό μας και συνεχίσουμε την κουβέντα, ένα παράδειγμα. Αν είναι πάρα πολύ φίλος και πρώτου βαθμού συγγένεια, μπορούμε να έχουμε έτσι και ένα μικρό κωδικό.

0: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Πάμε στον κύριο Θήμιο Λέκα, είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, γιατί είχαμε σεισμό ανοιχτά τη εστιαία στην Εύβοια που έγινε αισθητός και εδώ στην Αττική. Καλημέρα, κύριε Λέκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Νομίζω 4,3 μετρήθηκε.
1: 4,3 στην Αγία Άννα.
0: Οριακά ισχυρό δηλαδή.
1: Οριακά, ναι. Έντονα όμως αισθητός σε μια πολύ μεγάλη περιοχή στον ελληνικό χώρο, τη Θεσσαλία, τη Θερεά Ελλάδα, τις Σποράδες, μέχρι και στην Αττική έγινε αισθητός, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι μια περιοχή που δίνει σεισμούς, είναι μια περιοχή που έχει έντονη σεισμικότητα, δεν πάμε όμως σε μεγάλα μεγέθη. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Παρακολουθούμε βεβαίως την εξέλιξη του φαινομένου, χωρίς να έχουμε κάτι το ιδιαίτερο που να μας ανησυχεί.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού δεν υπάρχει κάτι να ανησυχούμε, το επιβεβαιώνουμε για όσους κουνήθηκαν. Ταρακουνήθηκαν και πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε, κύριε Λέκα. Πάνω από 4,2 θεωρείται ισχυρός ένας σεισμός. Βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η απόσταση και το εστιακό βάθος. Οπότε μπορεί να τον αισθανθούμε λίγο περισσότερο, αλλά για τους επιστήμονες μέχρι 4,2 δεν θεωρείται ισχυρός. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε πάρα πολύ γρήγορα, όταν κάτι δεν πάει καλά και μιλάμε και με φίλους μας ή με τους συγγενείς μας, να έχουμε ένα κωδικό, ένα τσεκαρισματάκι, κάτι, ας πούμε, κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ γρήγορο, να καταλάβεις με ποιον μιλάς. Κάτι, μια κουταμαρίτσα, ξέρω εγώ, μιλάς με την κόρη σου και έχεις υποψίες ότι κάτσε εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά. Τι λες, ξέρω εγώ, με πήρνε πριν από λίγο και η αδελφή σου. Αν είναι αλήθεια, αλήθεια, κόρη σου, πιάσε ρε πατέρα, έκανες και άλλο παιδί. Αν δεν είναι, δεν ξέρει την οικογενειακή κατάσταση και το καταλαβαίνουμε. Θα επεκταθούν αυτές οι προσπάθειες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων, να το πούμε κομψά, η οποία δεν το έχει σκοπό να ζήσει με κανένα τρόπο νόμιμα. Και ό,τι απάτη μπορεί να σκεφτεί, τη σκέφτεται. Να κάνει το ΤΔΕ, να κάνει τηλεφωνική εταιρεία, ό,τι τέλος πάντων, μιλώ και άλλες ιδέες που μου έρχονται, γιατί μπορεί να τις τους βάλουμε και στο μυαλό. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να στρωθούν να δουλέψουν. Βλέπουν τώρα ότι μπορεί να γίνει κάτι με τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή. Μόλις θα αντιμετωπίσουμε, θα βρουν το επόμενο κόλπο. Άρα πρέπει να είμαστε συνέχεια ψηλιασμένοι.

Λοιπόν, το ζευγάρι των γιατρών, τώρα διερευνάται και για φοροδιαφυγή, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι και δύσκολο τώρα, άμα πει και ελέγξει. Ελεύθερου επαγγελματίε, εκεί θα καταλήξει γρήγορα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι το πρόβλημα στη συγκεκριμένη ιστορία. Ο γιατρός ενημέρωσε τη διοίκηση των φυλακών ότι σταματάει την απεργία πείνας, η οποία διοίκησε 24 ώρες. Και ο ίδιος εκφράζει την απορία γιατί έχει μπλέξει, λέγοντας ότι δεν ήταν καν δικός μου ασθενής. Λοιπόν, επειδή είμαστε στο ιατρείο, ήταν στο όνομά του και το μηχάνημα, φαντάζομαι ότι εκεί είναι η βάση της κατηγορίας και θα δούμε πώς θα είναι η δικαστική εξέλιξη. Παρατηρούμε, κυρίες και κύριοι, στα κόμματα, υπάρχουν και ρεπορτάζ για τις μεταγραφές, μια αφορμή και την κυρία Ρόζα Βρετού που ήταν τομεάρχης υγείας στο ΠΑΣΟΚ από τα νεανικά της χρόνια στο κίνημα, η οποία φεύγει με μια καταγγελία και υπάρχει μια εικασία ότι θα πάει προς το κόμμα του κυρία Τσίπρα. Και υπάρχουν τώρα τα ρεπορτάζ που έχει φύγει και έχει πάει από το ΠΑΣΟΚ και ο Σκανδάμης, έχει φύγει και έχει πάει και ο Σαουλίδης, έχει φύγει και έχει πάει και ο Αντενοπούλου, έχει πάει και ο Παπαδοπούλου, έχει πάει και ο Μπαλμπασάκης. Και το ΠΑΣΟΚ πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά την κυρία Βρονίτη, τον κύριο Αποστολάκη, τη Θρασιά, τον Παπά. Τώρα αυτό να σας πω τι μου θυμίζει. Την εποχή που ο Παναθηναϊκός έκανε μεταγραφές για να βγαίνει πέμπτος. Και να θεωρεί επιτυχία την τέταρτη θέση. Πιστεύουν στα αλήθεια στα κόμματα, ο μικρό κόσμο των πολιτικών, έτσι, πιστεύουν στα αλήθεια στα κόμματα ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να πάρουν μονάδες παραπάνω ή θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου για να πιάσουν και οι δύο το στόχο του να είναι πρώτο κόμμα, ας πούμε, ή και το και τα σενάρια της δεύτερης Κυριακής, ότι πραγματικά επηρεάζει το εκλογικό σώμα τώρα αν φύγει, χωρίς να υποτιμώ καθόλου ή να απαξιώνω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις πολιτικές τους φιλοδοξίες και τα οράματά τους και μπορούν να πηγαίνουν όπου θέλουν από κόμμα σε κόμμα. Να μένουν στο ίδιο, να δικαίωμά τους. Δεν κρίνουμε αυτούς, έτσι. Την τακτική των κομμάτων τώρα σχολιάζουμε. Πιστεύουν όντως ότι αφορά κάποιον, ενδιαφέρει όντως? Υπάρχει το ενδεχόμενο όλο αυτό το οποίο έχει που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια να συνεισφέρει μόνο στην απαξίωση της πολιτικής? Ειδικά όταν ένας βουλευτής φεύγει και πάει από το ένα κόμμα στο άλλο εν ενεργεία, δεν είναι και μια εξαπάντηση του ψηφοφόρου, διότι εγώ ψήφισα, ας πούμε, την κυρία Κόντου να είναι με το τάδε κόμμα, γιατί καταρχήν ψήφιζα το κόμμα και δευτερευόντως το βουλευτή. Όταν φεύγει και πάει στο άλλο, δεν έχει πάρει την ψήφο μου και την έχει πάει εκδρομή δίπλα? Έχουμε τώρα αυτή τη γελιοποίηση της Βουλής με περίπου 50 ανεξάρτητους βουλευτές. 50 ανθρώπους που δεν τήρησαν το στοιχειώδες που υποσχέθηκαν όταν ζητούσαν την ψήφο μας για να μπουν στη Βουλή. Υποσχέθηκαν ότι υπηρετούν τις ιδέες, τις απόψεις, την πολιτική ενός κόμματος και ψηφίστε με. Και εγώ που ήθελα να ψηφίσω το Χ κόμμα, επιλέγω το κόμμα και λέω από αυτούς θα ψηφίσω τον τάδε. Βέβαια θα πείτε ότι κάποια στιγμή ξεκίνησε, παλιά ήταν λίγο δύσκολο να γίνουν όλα αυτά, κάποια στιγμή ξεκίνησε. Εντάξει, ξεκίνησε, γινότανε με πρωτοκλασσά τα στελέχη. Συζητάγαμε για μια-δύο περιπτώσεις την τετραετία. Okay, είναι και δικαίωμα και των ανθρώπων λίγο να αλλάζουν ιδέες, να αλλάζουν προσεγγίσεις και τα κόμματα να προσπαθούν κάποιες διευρύνσεις. Τώρα όλο αυτό που γίνεται, και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ, έτσι, έχω την εντύπωση ότι δεν βοηθάει στο να υπάρχει μια καλή εικόνα της πολιτικής προς τους πολίτες. Λοιπόν, οι οποίοι και οι πολίτες δεν είμαστε χωρίς ευθύνες. Τώρα υπάρχει κάποια συζήτηση, γιατί βγαίνουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Η δημοσκοπήση είναι μετά τη διεθνή έκθεση, που υποτίθεται ότι οι πολίτες είμαστε καρφωμένοι πάνω στη διεθνή έκθεση.
βλέπουμε και παρατηρούμε τα πάντα όσα λένε και στα προγράμματα και στις συνεντεύξεις τύπου και με αλλάζουμε γνώμη. Εντάξει, θα το δεχτούμε. Τι παρατηρεί κάποιος επιπλέον στις δημοσκοπήσεις? Ότι οι πολίτες οι οποίοι είχαν πάει, είχαν πληρώσει και ένα αντίτιμο για να εκλέξουν τον Κασελάκη από το πουθενά, αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, και ακόμα και τον ακολουθούσαν και στο κόμμα του, τώρα βλέποντας μια δημοσκόπηση δεν θυμάσαι το όνομα του κόμματός του για να καταλάβεις το ποσοστό του. Το οποίο ποσοστό του είναι κάτι σαν μεσημβρινή ώρα, ξέρω εγώ, 1:05.

Daily Poll και διαβάζω και δημοσιεύματα που ρωτάνε που πήγε η κυρία Γρατσία, γιατί δεν ήταν στην έκθεση να είναι δίπλα στην κυρία Καραστιανού όπως συνηθίζονταν. Άντε να το δούμε και αυτό, άμα φύγει και η κυρία Γρατσία. Φεύγει πολλοί κόσμος πάντως. Θέλω να σας πω ότι υπήρχε μια εκτίμηση όταν κάποια στιγμή φτάνανε να δίνουν κοντά στο 20% στην κυρία Καριστιανού και έδειχνε να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει. Υπήρχε μια εκτίμηση στα κομματικά επιτελεία ότι όσο και να πέσει, επειδή εκπροσωπεί μια πολύ συγκεκριμένη δυναμική, με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, θα είναι εκεί στο 6 με 7%. Δηλαδή, τη θεωρούσαν πριν 2-3 μήνες ότι από ό,τι φαίνεται δεν θα πέσει κάτω από αυτό το ποσοστό. Και τους διαψεύδει προς το παρόν όλους παταγωδός. Γιατί δημοσκοπικά τα είχε και τα πριν, τα ποσοστά, δημοσκοπικά είναι και τώρα. Στις εκλογές θα μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα.

Λοιπόν, σήμερα θα συνδεθούμε κιόλα αν έχουμε τη δυνατότητα. Ο κύριος Γεωργιάδης θα παρουσιάσει ένα εργαλείο που να ελέγχουν οι πολίτες την άδεια των ιατρείων. Και η Καραμέλα επιστρατεύεται τεχνητή νοημοσύνη. Αν δεν το κάνει τεχνητή νοημοσύνη, ο θάνατος του Μαζονάκη το κάνει αυτό. Μια εβδομάδα αφιέρωμα να κάνουμε ότι υπάρχουν παράνομες πρακτικές, ύποπτες διεργασίες, αμφιβόλου ποιότητας χρήστες σε μηχανήματα. Ακόμα και τώρα μιλάμε για γιατρούς και σου λένε για άλλα μηχανήματα ότι δεν είναι παράνομα, είναι νόμιμα. Ο γιατρός που τα χρησιμοποιεί είναι μια χαρά κατερτισμένος, τα αποτελέσματα είναι μπούφα. Μόνο για τα λεφτά γίνονται. Λοιπόν, εάν δεν γινόταν αυτό, μια εβδομάδα να έκανες αφιέρωμα, έρευνα, αποκαλύψεις, τίποτα δεν θα έλεγε. Αυτό είναι ένα καινούριο γνώρισμα της εποχής. Παλαιότερα, όταν έκανες μια έρευνα για ένα θέμα και εμπλέκονταν συνδικαλιστές, υπουργεία κτλ. Και είχε βάση στο θέμα και ήταν και δεμένο, έβλεπες αντιδράσεις. Κάτι άλλαζε, κάτι βελτιωνόταν, αισθάνονταν την ανάγκη να πάνε λίγο παρακάτω. Τώρα, αν δεν φύγει ένας άνθρωπος, βγαίνει ο συνδικαλιστής, ναι, εντάξει, θα το δούμε και τι να κάνουμε, και δεν είμαστε και θεοί. Στο Υπουργείο σου προτάσει ένα άλλο θέμα. Η αντιπολίτευση που κάποτε τάρπαζε όλα αυτά, τα έκανε ερωτήσεις στη Βουλή, άσκουσε πιέσεις και τα λοιπά, είναι σε έναν άλλο κόσμο, ας πούμε, στον κόσμο των μεταγραφών. Και οι πολίτες μια τεράστια ανοχή απέναντι σε όλο αυτό. Του λες είναι παράνομο και τρέχει να κλείσει πιο πολλά ραντεβού από την προηγούμενη μέρα που δεν το έλεγες.

Ο Νίκος Ψωμιάδης και η Δυσχεκή είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων από τον πολίτη παρουσιάζεται στις 11.30 από τον Υπουργό Υγείας. Ανάσχεση του κύματος ακρίβειας στην ενέργεια με στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων και ουσιαστική ενίσχυση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα προαναγγέλει η κυβέρνηση, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Στόχος η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις. Το ενεργειακό κόστος σήμερα και αύριο στο επικέντρο του Eurogroup και του Άντιπου Εκοφίν στο Δουβλίνο. Σεισμός 4,2 ρίχτερ ανοιχτά της Ισιαίας στην Εύβοια με εστιακό βάθος στα 9 χιλιόμετρα. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημένοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται από τους αρμόδιους. Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των δύο προφυλακιστέν των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών θυμάτων. Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες, αναφορές για πολλούς τραυματίες. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο Ερκιους Radio 105,8. Τι λέτε, πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 ξεχωρίζουμε τους πολιτικούς οι οποίοι στην ταγματική αναθεώρηση διαφώνησαν όλοι με όλους σχεδόν για τα πάντα. Ομολόγω μια απορία την έχω. Εμείς ως πολίτες, όταν μιλάμε διαφωνούμε? Διαφωνούμε. Διαφωνούμε στα πάντα. Δεν υποχωρούμε μεταξύ μας, στη δουλειά μας, στη ζωή μας, στις φιλίες μας, για να προχωρήσει η ζωή μπροστά? Κάπου δεν τα βρίσκουμε για να συνυπάρχουμε. Είναι αποδεκτό στη Βουλή να βλέπουμε ότι όλοι οι βουλευτές και τα κόμματα είναι σε απόλυτη αναντιστοιχία με την κοινωνία? Στο νούμερο 9, ο δημιουργός της ταινίας Πέπα το Γουρουνάκι. Αυτός ο κύριος που δημιούργησε την Πέπα το Γουρουνάκι είχε την ατυχία να μπουν δύο ληστές στο σπίτι του. Το σπίτι είχε μαδόν 1160 τετραγωνικά μέτρα. Του κλέψαν 65.000 λίρες. Αποκαλύφθηκε ότι και στο παρελθόν είχαν κλέψει ένα πίνακα του Μονέ και ένα πίνακα του Πικάσο. Την Πέπα το Γουρουνάκι, τι περιουσίες έχει κάνει? Στο νούμερο 8, νεαρός 20 ετών παρίστανε τον αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες στον ηλεκτρικό σταθμό της Κηφισιάς. Εννοείται τον πιάσανε για πλάκα, διότι άμα είσαι νέος δεν ξέρεις και πολλά. Αστυνομικός να περιπολεί στον ηλεκτρικό σταθμό, δεν γίνει υποψίες. Στο νούμερο 7, τα επιτόκια των τραπεζών στην Ελλάδα που είναι στο συγκλονιστικό ποσό των 0,30%. Πόσο δανείζουν οι τράπεζες? Μέσο όρο κοντά στο 4%. Με τις υγείες μας. Στο νούμερο 6, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς που είπε ότι οι προπονητές πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα με τη συμπεριφορά μας. Και ο Ζέλικο χρειαζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Παναθηναϊκό, ειδικά μετά την περίοδο Αταμάν, ο οποίος είχε τις αποβολές και τον τσακωμό με τους διαιτητές στο τσεπάκι. Το σύστημα του Ζέλικο είναι πάρα πολύ απλό. Αξιοπρεπής, ευγενής, πρωτάθλημα κάθε χρόνο και κάθε δύο ευρωπαϊκό. Είπαμε, το σύστημά του στην Ελλάδα. Στο νούμερο 5, μια πληροφορία που κυκλοφορεί στην Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν δια εκπροσώπων συναντήθηκαν με τους αντάρτες Χούθη και συμφώνησαν να μην επιτίθενται σε αμερικανικά και ίσως και σε Ισραηλινά πλοία. Φυσικά οι αξιωματούχοι δεν το επιβεβαιώνουν και με το δίκιο τους. Είναι δυνατόν να πολεμάς ένα νόμιμο καθεστώς στο Ιράν και να μιλάς με ένα παράνομο με τους Χούθη? Φυσικά και είναι δυνατόν, απλά είναι αδύνατο να το παραδεχτείς. Στο νούμερο 4, 13 παράνομοι μετανάστες οι οποίοι εντοπίστηκαν στην Ψέριμο. Όπως είπαν, είχε πληρώσει ο καθένας 7.500 δολάρια. Όπως βλέπετε, το εμπόριο ανθρώπων μπορεί να είναι πιο κερδοφόρο και από το εμπόριο ναρκωτικών. Στο νούμερο 3, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ανακοίνωσε ότι έχουν γίνει 5.500 έλεγχοι στα ιατρία, σε διαγνωστικά κέντρα, κλινικές που πρέπει να ελέγχει ο Σύλλογος. 5.500. Ξαναδιαβάζει λίγο την είδηση προσεκτικά και τελικά έχουν γίνει 5.500, αλλά από το 2024. Διαιρούμε 24, 25, 26, το 5.500 με το 3 και μας προκύπτουν περίπου 1.800 έλεγχοι το χρόνο. Πόσοι τέτοιοι φορείς λειτουργούν? 16.500. Άρα ελέγχουν κάτι του τύπου 12.5% από ιατρία, διαγνωστικά, κλινικές κτλ. Το χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι πολλά ή λίγα, αλλά δεν είναι 5.500. Είναι 1.800 το χρόνο. Ο κύριος Πιερακάκης που είπε ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρίες για τα καύσιμα και χθες το επιβεβαίωσε και ο Πρωθυπουργός. Ωραία, να δούμε. Το κάτω από 1,75 βέβαια πάλι ψηλό είναι. Να δούμε που θα πάει κάτω από το 1,75 και πόσο γρήγορα θα εφαρμοστούν, γιατί οι εφεδρίες των πολιτών τελειώσανε. Ξέρετε πότε? Πριν κάνα μήνα που πληρώνουν τα δωμάτια των 60 και των 70 ευρώ, 120 και 150.
Εντάξει, είμαστε κι εμείς λίγο, δεν έχουμε οργάνωση. Αφού ρε φίλε θα έρθει ο χειμώνας, γιατί κάνεις διακόπτες το καλοκαίρι? Στο νούμερο 1 ήθελα πάρα πολύ να βάλω τον Όφη, ο οποίος χθες πέτυχε εναντίον μιας πάρα πολύ καλής και σαφώς πιο ισχυρής ομάδας από αυτόν, της Χόφενχάιμ, μια νίκη 2-0. Έχει αξία, λέει, 280 εκατομμύρια Χόφενχάιμ, ο Όφη έχει 19. Okay, και κοντά στο ότι το άξιζε κιόλας, γιατί εγώ δεν ξέρω το έθρο μίχρονο που είδα, ήταν λίγο μονότερμα το παιχνίδι, αλλά τι σημασία έχει, 2-0 Όφη. Μαγιά. Ή μήπως να βάλουμε τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος έκανε δήλωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής. Και είπε, είμαι ακμή. Σε ποιον το είπε αυτό? Στο πρώην βουλευτή Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Τώρα τι να σας πω, ιδέα δεν έχω αν υπάρχει Έλληνας ή δεν υπάρχει και τι θεωρεί για τον Καρβέλα και δεν νομίζω ότι μας νοιάζει. Αυτή η εικόνα όμως και με αυτούς τους δύο...

Ο μήνας έχει 18 από προχθές, κυρίες και κύριοι. Εφαρμόζεται πλέον ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο που, αν θυμάμαι καλά, λέγανε και στο Υπουργείο ότι ήταν ο πιο παλιός νόμος στην Ελλάδα. Δεν τον αλλάσαμε με τίποτα. Και διευκολύνει, απλοποιεί καταστάσεις, επιταχύνει διαδικασίες. Εντάξει, μας πήρε κάποιο μισό αιώνα, ξέρω εγώ, 70 χρόνια, 80, κάτι τέτοιο λέγανε. Άρα κοιτάξτε να δείτε. Το λένε και οι παλιές νοικοκυρές. Στη χαμηλή φωτιά γίνεται το καλό φάι. Πόσοι έχουν ταλαιπωρηθεί, πόσα σπίτια έχουν μείνει κλειστά, πόσα ακίνητα, χωράφια κτλ. Ανενεργά. Πήρα. Τέλος πάντων, λύθηκε, μην γκρινιάζουμε.

Λοιπόν, θα μιλήσουμε με την κυρία Λένα Κοντογιώργου, είναι η πρόεδρος των συμβολιογράφων, η οποία συμπληρωματικά τη βρίσκουμε και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Βγαίνει τώρα για μας, λίγο μετά σε μια σύσκεψη που βρίσκεται, ούτως ώστε να μας εξηγήσει πράγματα τα οποία μας αφορούν ούτως ή άλλως. Δηλαδή τώρα μπορεί να μην είσαι κληρονόμος, φίλε Μικό. Αύριο όμως θα σε κληρονομήσουν άλλοι. Τώρα θα ακούσεις πώς θα τα ρυθμίσεις αυτά. Εν τω μεταξύ, με το δημογραφικό πρόβλημα που έχει η χώρα, νομίζω ήδη το βλέπετε γύρω σας, ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί που θα ζήσουν, θα δημιουργήσουν, θα περάσουν όμορφα τη ζωή τους, αλλά δεν θα έχουν κληρονόμους και θα πρέπει να πάνε σε συγγενείς γύρω-γύρω. Αυτό να δείτε μπέρδεμα. Όταν οι συγγενείς είναι αρκετοί. Λοιπόν, μέχρι να καταφέρουμε να εντοπίσουμε και να είναι καλή η γραμμή την πρόεδρο των συμβολιογράφων, να σας πούμε ότι καταρχήν, όσο κάποιος βρίσκεται εν ζωή, μπορεί να υπογράψει ένα συμβόλαιο με τους μελλοντικούς κληρονόμους. Έτσι, ρυθμίζει από πριν τη διανομή της περιουσίας και δεν έχουμε μελλοντικές δικαστικές διαμάχες. Διότι θα πείτε, δεν μπορούσε να κάνει διαθήκη. Φυσικά και μπορούσε να κάνει διαθήκη. Αλλά και με διαθήκες έχουμε διαμάχες. Κάτι άλλο που αλλάζει είναι η νόμιμη μοίρα. Δηλαδή, έστω ένας ότι έχει τρία παιδιά και θέλει να αποκληρώσει το ένα. Υπάρχει η λεγόμενη νόμιμη μοίρα. Αυτομάτως έχει ένα ποσοστό απέτησης συνιδιοκτησίας σε ακίνητα. Αυτό μπλόκαρε τα ακίνητα. Τώρα τι θα γίνει. Τώρα λοιπόν η νόμιμη μοίρα μετατρέπεται σε χρηματική απέτηση. Δηλαδή έστω ότι έχουν κληρονομήσει ένα σπίτι, ξέρω εγώ.

και λέει ότι εντάξει να πάρω εγώ την περιουσία του, αν τα χρέη του που δεν μπορώ να τα ξέρω με βάλουνε μέσα, χαλάσω και από τα λεφτά μου. Τώρα γίνεται το αυτονόητο. Δηλαδή τόσο αυτονόητο που είναι να απορείς γιατί δεν έχει γίνει. Έστω ότι κληρονομείς κάποιον ο οποίος έχει ένα κίνητο που κάνει 1 εκατομμύριο και τα χρέη του είναι 2 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση πια να ακουμπήσεις τη δική σου περιουσία. Λες, παιδιά χρωστάει 2, το κίνητο κάνει 1, να το πουλήσουμε, να το πάρετε, να τελειώνουμε. Δεν ακουμπάτε όμως επειδή αποδέχεται την περιουσία τα δικά μου λεφτά. Εντάξει, αυτό ήταν πολύ απλό. Αν χρωστάει 2 εκατομμύρια και το κύριο το κάνει, ένα κάνει από πίσω και τελειώνει. Αλλά πολλές φορές δεν ξέρει τι χρωστάει. Πρώτον. Και δεύτερον, για φανταστείτε κάποιον που κληρονόμησε ένα σπίτι, που να σας πω τώρα, σε κάμια φτηνή περιοχή. Στα Πετράλωνα, το 2012. Καταλαβαίνετε τι κοστίζει αυτό σήμερα, έτσι. Άρα πολλές φορές παίρνεις κάτι και λίγο μπερδεμένο να είναι και λίγο μπλεγμένο, γιατί κάτι βλέπεις ότι έρχεται στο μέλλον. Τώρα όμως τουλάχιστον σου λέει ότι πάρε αν θέλεις και κανένα ρίσκο, μην ανησυχείς, η δική σου περιουσία δεν κινδυνεύει. Γιατί? Γιατί δεν δημιούργησες εσύ τα χρέη, τα δημιούργησε άλλος. Κανονικά θα πρέπει να σε πληρώνει και το κράτος. Δηλαδή αν κληρονομήσεις 3-4 σπίτια και τα πουλήσεις για να πληρωθούν τα χρέη του μακαρίτη, έχεις κάνει και δουλειά για το δημόσιο, έτσι.

Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα τώρα με τηλεφωνική γραμμή συνέχεια με την πρώτη του συμβολιογράφου. Σας τα λέω εγώ σιγά σιγά, δεν πειράζει. Αναγνωρίζονται κληρονομικά δικαιώματα και σε πρόσωπα που είναι σε ελεύθερη συμβίωση. Διότι αναγνωρίστηκε μια, νομίζω, διαχρονική πραγματικότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορούν να μένουν μαζί. Να μην θέλουν να παντρευτούν, να μην θέλουν να κάνουν σύμφωνο συμβίωσης, αλλά είναι 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια δημιουργούν, μοιράζονται, 20 χρόνια συνυπάρχουν. Συμπορεύονται, τρώει ένα στην κρίνια του άλλου, τις χαρές του άλλου, τη μοιράζονται κτλ. Πια, εφόσον αποδεικνύεται, υπάρχουν κληρονομικά δικαιώματα και για το πρόσωπο που ήταν σε ελεύθερη συμβίωση. Γιατί ο νόμος κατάλαβε ότι ελεύθερη τρίχες κατσαρίζα μας 20 χρόνια, τι ελεύθερη.

Και τώρα προσέξτε πάρα πολύ καλά κάτι εξαιρετικά σημαντικό που μπορεί να το αναρωτιέστε. Όλα αυτά ισχύουν από προχθές. Ό,τι έχει κληρονομηθεί πριν τις 16 Σεπτεμβρίου του 2026 είναι με τα προηγούμενα.

Μπορεί ακόμα να γίνεται ιδιόγραφη διαθήκη, αλλά θα υπάρχουν πρόσθετες διασφαλίσεις, διασφαλίσεις της οικογένειας του διαθέτη. Και βέβαια όταν χρειάζεται θα μπαίνει η γραφολόγος, διότι το ξέρετε το κόλπο, αυτό είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι πιο ωραίο και από τις παρανομίες στα ιατρία που ξέραμε ότι υπάρχουν και προσποιούμασταν όλοι ότι κάνουμε ελέγχους. Εντάξει, λέω τίποτα τρομερό εάν παραδεχτούμε ότι οι πλαστές διαθήκες, δηλαδή όλοι έχετε ακούσει για μια πλαστή διαθήκη, τη γράφεις εκεί στα γρήγορα και την εμφανίζεις, περνάει από το δικαστήριο, δικαιώνεσαι και παίρνεις το ακίνητο ή τι άλλο θέλεις να διευθετήσεις. Ο Μπένι είναι γραφολόγος.

δύο γονείς τέλος πάντων έχουν μια επιχείρηση, έχουν κληρονόμους, θέλουν να δώσουν ένα ποσοστό στον έναν, ένα στον άλλον, να αποκλείσουν τον άλλον. Κάνουν ένα συμβόλαιο το οποίο γίνεται αποδεκτό παρά το γεγονός ότι αυτοί δεν θα βρίσκονται στη ζωή. Και έτσι, αντί να πηγαίνω στη συμβολιογραφία, τι γίνεται, πας στο συμβολιογράφο, σου στέλνεις στην εφορία, παίρνεις από την εφορία, κτηματολόγιο, τώρα έχουμε βάλει και μηχανικό, αλλά πάλι συμβολιογραφικές πράξεις, όλη αυτή η γραφειοκρατία σταματάει και μπαίνει σε ισχύ το συμβόλαιο που είχε κάνει με τη διευθέτηση που αυτός πίστευε ο διαθέτης με τους κληρονόμους του. Αυτό θεωρείται ότι ειδικά σε επιχειρήσεις θα βοηθήσει πάρα πολύ στο ξεμπέρδεμα.

Στην Ελλάδα, λέει, τα παιδιά μένουν κατά μέσο όρο μέχρι τα 31. Στην Ευρώπη φεύγουν 5 χρόνια νωρίτερα. Τώρα, καταρχήν, αυτό δεν είναι καινούριο, έτσι, είναι παλιό. Θέλω να πω και εμείς ότι μεγαλώναμε και αρχίσαμε να γνωρίζουμε και παιδιά από το εξωτερικό. Βλέπαμε ότι φεύγανε πολύ πιο νωρίς. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και χωρίς καμία βοήθεια από το σπίτι. Ότι πρέπει να τα καταφέρεις μόνος και διάφορα τέτοια. Και γιατί πρέπει ένα παιδί να τα καταφέρει μόνο του, αν μπορεί να το βοηθήσει η οικογένειά του? Γιατί πρέπει να κάνουμε τη ζωή του πιο δύσκολη? Για ποιο λόγο ακριβώς? Σαν αυτή την κουταμάρα, άντε φαντάρος για να γίνεις άντρας. Να μάθεις να στρώνεις το κρεβάτι σου. Αυτό δεν υπήρχε μάνα που να μην το πει. Θα πας στο στρατό και θα μάθεις να στρώνεις το κρεβάτι σου.

Λοιπόν, πολύ κοντά μας, εντάξει, είμαστε εμείς λίγο παραπάνω, αλλά τώρα για κάτι μήνες, είναι η Ισπανία, η Ιταλία και λίγο χειρότερα από εμάς η Κροατία. Στη Φιλανδία φεύγουν πιο νωρίς, στη Δανία πιο νωρίς, Εστονία, Λιθουανία και στα βόρεια δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Στη Φιλανδία τίποτα, μας χωρίζει μια ολόκληρη δεκαετία σχεδόν. Εντάξει, είναι άλλες χώρες, έχουν άλλες οικονομίες, άλλο τρόπο, όχι τώρα, πριν εκατοντάδες χρόνια πριν έτσι που προσεγγίζουν την ανατροφή και την ανάπτυξη ενός παιδιού. Δεν θα ανησυχούσα αν ένα παιδί έμενε σε μεγάλη ηλικία με τους γονείς του. Θα ανησυχούσα αν δεν είχε λεφτά να φύγει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, το αληθινό. Όχι αν είμαστε βουτυρομπεμπέδες.

Λοιπόν, κάπως έτσι κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε την κυρία Κοντογιώργου. Προφανώς κάποιο μικρό πρόβλημα υπάρχει και με τη συνάντηση. Εντάξει, το κατανοούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία μας να τα εξηγήσει και αυτή καλύτερα. Λάβετε όλα αυτά υπόψη σας, έτσι, και αρκεί να έχουμε για κάτι να αφήσουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν. Είπε αρχικά ο κύριος Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλυση της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης των ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον, όπως είπε, δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωοπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάστασή του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλή στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάσταση φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Air News Radio. Να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματά σας. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη από το Ηράκλειο, καθημερινός ακροατής, πάντοτε με τα καλά του λόγια. Ξεκινήσαμε λίγο γκρινιάρικα πέρυσι, αλλά βλέπω κύριε Πέτρο ότι έχετε αλλάξει. Κύριε Καρύδη, όταν επιλέγεις να φέρεις έναν άνθρωπο στον κόσμο, πρέπει και να τον φροντίζεις και να προσπαθείς πάντα να τον κάνεις χαρούμενο όσο μπορείς. Σίγουρα να του δίνεις εφόδια να σταθεί στη ζωή του μόνος του κτλ. Μέχρι να τα καταφέρει. Συμφωνώ απόλυτα, μια χαρά τα λέτε. Μαζί σας. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Άγγελο. Ο κύριος Λάχος έχει σκεφτεί, λέει, το κόμμα δεν τήρησε αυτά που έλεγε. Λέγαμε νωρίτερα ότι δεν γίνεται να φεύγουν τόσοι πολλοί πολιτικοί, γιατί κοντεύουμε τους 50 ανεξάρτητους, έτσι, οι οποίοι να πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα κτλ. Και ο λόγος είναι ότι το κόμμα δεν τα τήρησε. Οκ. Okay. Και τα τηρεί το άλλο, αυτό που πάμε. Από το οποίο επίσης φεύγουν άλλοι τόσοι γιατί το κόμμα δεν τα τήρησε. Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό που λέτε και πιστεύω ότι δεν ισχύει. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Έστω ότι περνάμε ένα νόμο που λέει ότι όποιος βουλευτής εκλέγεται με ένα κόμμα, επειδή ο κόσμος ψηφίζει κόμματα και όχι βουλευτές, εάν φύγει από αυτό το κόμμα, είναι ελεύθερος να το κάνει, αλλά θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Για να δούμε, θα φύγει κανένας. Ήξερα εγώ να περάσουμε καμιά ρυθμισούλα που να λέει ότι όποιος βουλευτής θέλει να αλλάξει κόμμα και τα λοιπά, μπορεί να μείνει στη θέση του, αλλά η οικονομική του αποζημίωση θα πάει στο κόμμα που ήδη έχει εκλεγεί, προκειμένου αυτό να μπορέσει να συνεχίσει την πολιτική του. Θα φύγει κανένας.

Λοιπόν, το 10 και κάτι ήρθε αυτό, δεν το είδανε οι συνάδελφοι. Η κυρία Μαρία λέει ότι οι δικοί της καθηγητές πριν από πολλά χρόνια δεν είχαν λάβει καμία επιμόρφωση, αλλά μετέδιδαν γνώσεις. Μια αφορμή βέβαια αυτή την έρευνα που έχει γίνει για την Πίζα, και τα παιδιά παραπονιούνται ότι οι καθηγητές δεν είναι μεταδοτικοί. Το οποίο είναι και μια κριτική και προς το Υπουργείο, έτσι, που πρέπει να τους προετοιμάζει. Αλλά και οι ίδιοι πρέπει να βαρέσουν 42 καμπανάκια. Θυμάμαι κάποτε, ας πούμε, είχαμε πάει ως γονείς ένα καθηγητή και τη φυσική έκανε. Και του λέγαμε ότι ναι, εντάξει, δεν μας έλεγε, δεν πάει πολύ καλά και αυτά. Λέγαμε ναι, μήπως και λίγο το μάθημα έτσι πρέπει να γίνεται πολύ έτσι, πολύ διακριτικά, πολύ... γιατί βλέπουμε ότι όλη η τάξη είναι πολύ χαμηλά. Και απάντηση του καθηγητή: ναι ρε παιδί μου, σήμερα δεν τα καταλαβαίνω.

0: σε λίγο θα ανακοινωθεί και από τον κύριο Γεωργιάδη ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούν να διασταυρώνονται και με τη βοήθεια βέβαια της ψηφιακής τεχνολογίας όσοι κάνουν παράνομες διαφημίσεις και να μπορεί και ο ασθενής να ελέγχει το γιατρό και το ιατρείο. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, είμαι στην καρδιά της κρίσης, ξέρω εγώ, θα ήταν το 12-13, κάτι κάναμε ένα ντοκιμαντέρ για γιατρούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ερχόμενοι αυτοί εδώ για να μας μιλήσουν, ήταν οφθαλμίατροι, μετέφεραν τις εμπειρίες που είχαν, κυρίως στην Ευρώπη πηγαίνανε, Ελβετία, Αγγλία, Γερμανία. Αυτοί που έτυχε να μιλήσουμε εμείς. Και μας έλεγε ένας ότι, ξέρετε, λέει, εγώ εκεί που έκανα την ειδικότητά μου, δεν την τελειώνουν όλοι. Τι εννοείται? Δεν είναι δεδομένο, μου λέει, ότι θα τελειώσει επειδή ξεκίνησε η ειδικότητα. Πρέπει να, οι από πάνω να θεωρήσουν ότι είσαι επαρκής. Λέω, γιατί το λες αυτό? Δεν πάνω, γέλαγε λίγο, δεν νομίζω ότι τελειώνουν όλοι. Okay. Επίσης, λέει, υπάρχει ένα βιβλιαράκι που με συνοδεύει. Τι βιβλιαράκι είναι αυτό? Στο νοσοκομείο, λέει, επειδή είμαστε χειρουργοί, με τις επιδόσεις μας. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι έχουν πρόσβαση και οι ασθενείς σε αυτό. Εδώ, αν κάποιος είναι καλός γιατρός, πάει στόμα με στόμα, έτσι δεν είναι? Το οποίο δεν είναι πάντοτε και το καλύτερο. Υπό ποια έννοια? Έχει πολύ πλάκα με τους ψυχολόγους κατά βάση. Το καταλαβαίνετε. Στον έναν κάνει, στον άλλον δεν κάνει και τα λοιπά. Θα πείτε και τι άλλα κριτήρια να έχουμε. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Αυτό που πάντως είναι δεδομένο είναι ότι διαφημίσεις των γιατρών και τώρα που μιλάμε, χθες έβλεπα σε ένα κανάλι ότι είχε βγει ένας γιατρός ο οποίος στην πραγματικότητα διαφήμιζε μία μέθοδο χειρουργικής η οποία υποστηριζόταν από συγκεκριμένα μηχανήματα σε συγκεκριμένη κλινική. Δίπλα στο γιατρό δεν ήταν το όνομα της ειδικότητάς του αλλά της κλινικής του. Είναι κακό? Εντάξει, αν δεν είναι να το πούμε ότι επιτρέπεται και δεν είναι κακό. Αν είναι να μην γίνεται. Και φυσικά πρέπει να δούμε και τις δικές μας ευθύνες, έτσι. Γράφει σήμερα στο άρθρο γνώμης η Καθημερινή ότι οι ψευδοεπιστημονικές υπηρεσίες που υπάρχουν και που είναι στο επίκεντρο δεν είναι στα κρυφά, λέει, το αντίθετο. Προβάλλονται με όλους τους τρόπους. Και παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνες, δυνάμει επικίνδυνες, δεν σημαίνει ότι θα πάθει κάτι έτσι, αλλά άμα μου τύχει εμένα, τώρα τι με νοιάζει η στατιστική, μια χαρά συμβαίνουν. Είμαστε κι εμείς λιγάκι και νομίζω το είδαμε και την περίοδο της πανδημίας, που είχαν άποψη όλοι, άκουγες άνθρωπο του οποίου η δουλειά ήταν άσχετη, ξέρω εγώ, άσχετη, δεν ήταν στον ιατρικό χώρο. Και είχε μια τρομερή άποψη για τα εμβόλια και αν πρέπει να τα κάνουμε και αν δεν πρέπει και τι είναι ο κορονοϊός και πόσο μας επηρεάζει ή δεν μας επηρεάζει. Να βλέπει εκατόμβες νεκρών στην Ιταλία, να μην έχουν που να τους βάλουν στην Αμερική και να έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει τελειώσει ούτε τεχνική σχολή και σου κάνει αναλύσεις επί αναλύσεων. Δέσποινα Σιλιοπούλη κοντά μας, πάμε Δέσποινα, το Σεριάνι μας στον κόσμο.
1: Καλημέρα, λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε από την Κίνα. Μία νεαρή γυναίκα λοιπόν που ανήκει σε μια οικογένεια που έχει χαμηλό εισόδημα και λαμβάνει ένα τύπο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ταξίδεψε στο Χονγκ Κονγκ περίπου 380 χιλιόμετρα από την περιοχή που έμενε για να δει μια συναυλία. Όμως το ταξίδι αυτό ενεργοποίησε ειδοποίηση στο κρατικό σύστημα παρακολούθησης των αυτών που είναι δικαιούχοι για τα κρατικά επιδόματα και η οικογένειά της βρίσκεται υπό έρευνα αυτή τη στιγμή γιατί έφυγε και πήγε ενώ παίρνει το ελάχιστο
0: επίδομα
1: να πάει να παρακολουθήσει μια συναυλία η οποία είναι, θεωρείται προφανώς ότι δεν έπρεπε να το κάνει γιατί...
0: ότι είναι ακριβή η συναυλία της και ναι. Δηλαδή, άρα παίρνεις το επίδομα και σου λένε και πώς πρέπει να το ξοδέψεις
1: προφανώς.
0: Μάλιστα, okay.
1: Αυτό είναι στην Κίνα. Θα περάσουμε τώρα στη Σκωτία για μία άλλη...
0: Το πιο ανησυχητικό είναι ότι την εντόπισαν ότι έκανε 380 χιλιόμετρα.
1: Γενικώς είναι ανησυχητικό το το ότι ανήκει σε μια οικογένεια, ότι την παρακολουθούν την οικογένεια και είδαν ένα μέλος της οικογένειας να ταξιδέψει για να πάει να δει μια συναυλία, εντάξει, ένα θέαμα θα ήταν, δεν ήταν τίποτα το σοβαρό. Λοιπόν, πάμε στη Σκωτία τώρα. Μία πρώην νοσηλεύτρια καταδικάστηκε επειδή για 3 χρόνια προσποιούνταν ότι έπασχε από τελικό στάδιο λευχαιμία και με αυτόν τον τρόπο λάμβανε χρήματα από το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, γύρω στις 200.000 λίρες.
0: Αλλά δεν έχει αλλά.
1: Όχι, δεν έχει αλλά. Τη διώξανε από την υπηρεσία. Η κοπέλα ήταν αποσύρθηκε, μάλιστα έκανε, περιγράφει όλη τη διαδικασία για το τι τρίκ χρησιμοποιούσε κάθε φορά, προκειμένου να ενισχύει την άποψη ακόμα και στην οικογένειά της ότι πάσχει από το τελικό στάδιο.
0: Ακορόιδε, δεν είχε έτσι αυτό.
1: Όχι, δεν είχε, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, πάμε στις
0: νόμες. Δεν είναι πάλι καλά που η κοπέλα ήταν, εντάξει.
1: Ναι, βέβαια, σωστό. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 24 του μήνα έχουμε ένα δείπνο.
0: Στο ένα σύστημα, πόσα πήρε, 200.000, πόσα χρόνια κορόιδευε και χρειάστηκε, ποιος ξέρετε, για να τη βρουν. Και στο άλλο δεν μπορούσε να μετακινηθεί από πόλη σε πόλη.
1: Έτσι, ακριβώς. Γιατί βρίσκεται τώρα εν κινδύνο το ελάχιστο, τα ελάχιστα χρήματα που παίρνουν για τη στήριξη της οικογένειας, η οποία μάλιστα ασχολείται με χειρονακτικές δουλειές προκειμένου να επιβιώσει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο δείπνο που προετοιμάζεται στο Λευκό Οίκο για τις 24 Σεπτεμβρίου να υποδεχτεί τον Κινέζο Πρόεδρο Σι. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί γίνεται ένα σκοτωμός τώρα, γιατί στην αίθουσα θα βρίσκονται γύρω στα 150 άτομα. Η κινέζικη αντιπροσωπεία έχει ζητήσει ότι οι μισές καρέκλες πρέπει να διατεθούν στην κινέζικη αντιπροσωπεία και διαγωνίζονται οι μεγάλοι των Ηνωμένων Πολιτειών, επιχειρηματίες,
0: να χωρέσουν
1: 75 άτομα. Και επίσης η σύζυγος, η πρώτη κυρία, η Μελάνια Τραμπ, έχει αναλάβει όλη τη διακόσμηση του δείπνου. Μεγαλεία. Θα μείνουμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πάμε στον πρέσβη του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος ζητά τη σύλληψη του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, γιατί κατηγόρησε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαμτάνη, ότι υποκινεί διαδηλώσεις, ότι δημιουργεί ένα αντισημιτικό χάος και ότι οι συνεργάτες του επιχείρησαν τον Ιούλιο να οργανώσουν συνάντηση με τον Ιρανό πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη. Και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης πριν κάποιες εβδομάδες είχε κατηγορήσει τον Νετανιάχου.
0: Φτιάχνουν την καμπάνια για την επόμενη εκλογή.
1: Σωστά. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Michael Moore, έναν ράπερ από την στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος δωρίζει το 1 εκατομμύριο δολάρια σε οργανώσεις για τους Παλαιστινίους. Τι έκανε λοιπόν? Αυτό συμμετείχε μαζί με τον Ατσιρίν, μπράβο, έναν Σύραν.
0: Δεν τον ακούω.
1: Συμμετείχε λοιπόν σε συναυλίες.
0: Περίμενε. Και... έχουμε Ατσιρίν καταρχήν, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Ατσιρίν.
1: Έχουμε την.
0: Ωραία. Αυτό το με το Σύραν. Λοιπόν, αυτό κάνει μια περιοδία.
1: Αυτό κάνει λοιπόν μια περιοδία.
0: Και κάποια συγκροτήματα και το συνοδεύουν. Και,
1: μπράβο.
0: Ο ράπερ είναι ένας από αυτούς που βγαίνει πριν από αυτό.
1: Ο Michael Moore, ναι. Και μάλιστα.
0: Τι κάνει στα ελληνικά?
1: Κάλεσε. Α, με μπέρδεψε.
0: Ωραία, κάτσε να ακούσουμε λίγο το Σύραν, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Σύραν, γιατί έχει γίνει μεγάλο θέμα στην Αμερική αυτό που θα ακούσετε, έτσι.

0: Λοιπόν, ωραία, όλοι μάθαμε.
1: Λοιπόν, στις αρχές, στις 4 Σεπτεμβρίου, στο μεγάλο στάδιο στο New Jersey, ο Michael Moore, αυτός που κάνει το support στα ελληνικά, είχε βγει και είχε πει ότι βρήκα έναν τρόπο που ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή την περιοδία, γιατί ήθελα να ανέβω στις σκηνές και, και στα στάδια σε ολόκληρη την Αμερική να πω δύο λέξεις: Ελεύθερη Παλαιστίνη. Αυτό λοιπόν προκάλεσε πολύ μεγάλο θόρυβο και τον απομάκρυναν από την περιοδία.
0: Νομίζω
1: του
0: σε ένα στάδιο που ήταν να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης του σταδίου, είπε ότι εδώ δεν θα τραγουδήσεις. Είναι ο ίδιος που στο NFL, το αμερικανικό football, είχε διώξει τον, έναν από τους πάρα πολύ καλούς παίχτες, έτσι, όταν αυτός είχε αντιδράσει στο κίνημα που είχαμε δολοφονίες μαύρων και αντέδρασε προκαλώντας συνολικές αντιδράσεις, κατάφερε λίγα το 5-6 από το πρωτάθλημα, και αυτός ο ίδιος ιδιοκτήτης είναι πολύ,
1: ήταν στη Βοστόνη,
0: πολύ εκατομμυριόχος και τα λοιπά, που είπε ότι δεν θα μπει στο γήπεδο ο ράπερ και δεν μπήκε.
1: Και δεν μπήκε, αλλά βέβαια ο συγκεκριμένος, αν παρακολουθήσει κάποιος όλα τα λεγόμενά του, αυτό το ένα δίλεπτο που ήταν μπροστά στο κοινό στο New Jersey, είπε ότι λέω ελεύθερη Παλαιστίνη, λέω ελεύθερο Λίβανο, ελεύθερη Κούβα, η κριτική προς το Ισραήλ, η κριτική προς το Απαρχάιτ, παρόλα αυτά δεν αποτελεί καμία κριτική προς τους Εβραίους. Δηλαδή προσπάθησε να
0: διαβάσει. Ήταν προσεκτικό.
1: Ήταν πολύ προσεκτικό. Βέβαια, εντάξει, όταν γίνεται.
0: Δεν ήταν στη λογική. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι αντίον.
1: Ακριβώς.
0: Υποστηρίζω την Παλαιστίνη. Δεν είμαι αντισημίτης. Δεν βρίζω τους
1: Εβραίους. Και μάλιστα λέει, ευχαριστώ τους
0: Εβραίους. Και δίνω ένα εκατομμύριο από τα έσοδά μου και ζήτησε και από τον μεγαλοϊδιοκτήτη του γηπέδου να δώσει άλλο ένα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν.
0: Ναι, καλά, δεν έτρεξε να δώσει.
1: Ναι. Αλλά είπε, ευχαριστώ όλους τους Εβραίους αδελφούς και αδελφές μου. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ήταν.
0: Δεν προσπαθεί να τσακωθεί με τους Εβραίους.
1: Όχι, okay. ήταν ιδιαίτερα
0: λοιπόν,
1: προσεκτικός.
0: Και εντάξει, αποκλείστηκε και ο Τσίραν είπε ότι εγώ δεν έχω. Δεν είναι δικιά μου απόφαση, είναι το διοργανωτών.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Και τα λεφτά να πάνε σε δομές υγείας, νοσοκομεία.
1: Ήταν σε 6 οργανώσεις. Το 1 εκατομμύριο θα δοθεί σε 6 οργανώσεις που ασχολούνται με την στήριξη των Παλαιστινίων.
0: Ναι, νομίζω ότι θα βάλει και σύνολα λεφτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: και άλλη μια ωραία δήλωση ο ράπερ, αφού αποκλείστηκε τέλος πάντων από την επόμενη περιοδία και τα λοιπά και τον ρωτάγανε πως νιώθει και τα λοιπά, τους λέει τώρα αυτό έχει σημασία, εγώ είμαι θύμα. Σας λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν υπό καθεστώς πολέμου, εξόντωσης και τα λοιπά. Μήπως πρέπει να ασχοληθούμε με αυτούς. Εγώ έκανα την επιλογή μου και θα τη διαχειριστώ. Λοιπόν, εντάξει, όταν υπάρχουν, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, καμία αντίρρηση, όταν υπάρχουν ωραίες έτσι προσεκτικές προσεγγίσεις και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ ευχάριστο, δηλαδή μπορεί κάποιος να επικοινωνεί χωρίς να δημιουργεί ακραία συναισθήματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τώρα στον κύριο Τασούλα, για να ακούσουμε τι λένε.
1: Και πολλούς χαιρετισμούς.
2: Ήμουν πέρσι εκεί, στην ίδια αφορμή.
1: Θυμούνται πολύ καλά την επίσκεψή σας και νομίζω ότι και η φετινή μου παρουσία συνδυάστηκε και με συναρτικές ανακοινώσεις του κατοίκου του Καστελόρου. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το νησί αυτό έχει μια μοναδικότητα γεωγραφική. Είναι το πιο απομακρυσμένο σημείο από τον υπηρετικό και τον νησιωτικό κορμό της πατρίδας μας. Έξω και η εξαγγελία μου για ένα μόνιμο επίδομα παραμονής και εγκατάστασης στο Καστελόριζο ως ελάχιστη οικονομική στήριξη για τις πολίτες αυτού του ακριτικού νησίου, νομίζω ότι έγινε δεκτή πολύ, πολύ θετικά. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη, αλλά τώρα το πρόγραμμα μετατοπίζεται προς Δυσμάς. Θα βρεθώ για δύο μέρες στην Καλιφόρνια για να συναντήσω όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και είναι μια επίσκεψη που γίνεται σε μια συγκυρία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και κρίσιμη, τολμώ να πω. Βλέπετε τις γενικότερες συζητήσεις που έχουν ανοίξει για την τεχνητή νοημοσύνη, για τους κινδύνους που ενδεχομένως η πολύ γρήγορη ανάπτυξή της να εγκυμονεί, αλλά φυσικά και για τις ευκαιρίες που αυτή η μοναδική τεχνολογία μπορεί να προσφέρει. Μετά θα βρεθώ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τις συνηθισμένες συναντήσεις, την ομιλία μου και μια εκτενή επαφή αυτή τη φορά με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών για να κάνω και τη γέφυρα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές, ειδικά στην παγκόσμια αγορά ομολόγου. Ευτυχώς η χώρα μας έχει μείνει σχετικά προστατευμένη από τις πιέσεις που ασκούνται στα ομόλογα πολλών χωρών που είναι μεγαλύτερες και ενδεχομένως ισχυρότερες από εμάς. Οι επενδυτές όμως πιστώνουν στην Ελλάδα την δημοσιονομική πειθαρχία και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η χώρα μας να δανείζεται με ένα κόστος δανεισμού, με επιδόκια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι χαμηλότερα από αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών, χαμηλότερα από αυτά του Ηνωμένου Βασιλείου, χαμηλότερα της Γαλλίας, χαμηλότερα της Ιταλίας. Αναφέρω ειδικά 4 από τις 7 χώρες που συγκροτούν την ομάδα των G7. Άρα το να μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα εξακολουθεί και παραμένει ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Είμαστε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δημιουργούμε πλεονάσματα, αποπληρώνουμε το χρέος μας. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και αποθέματα για να στηρίξουμε την κοινωνία, έτσι ώστε το μέρισμα της ανάπτυξης να το αισθάνεται ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία να επικοινωνηθεί. Διότι, όπως είχα την ευκαιρία να περιγράψω και στην Θεσσαλονίκη, μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης. Και δυστυχώς, με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα, ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου. Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, έχουν χτυπηθεί πολλά διελιστήρια. Οπότε, οι τιμές των προϊόντων, ειδικά του ντίζελ, έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο από τις τιμές της πρώτης ύλης. Και αυτό φυσικά δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Διότι ξέρετε ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, αδικία στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την έννοια ότι άλλες οι ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία
3: στις αρχές της άλλης εβδομάδος. Μια επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι λοιπόν μια διπλή παρέμβαση αυτή για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε κάπως τους πολίτες απέναντι στο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με την θέρμανση. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και η συναδελφή μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής. Βεβαίως θέλουμε η Ευρώπη σταδιακά να απεξαρτηθεί από το εισαγόμενο πετρέλαιο και να έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, είμαστε πρωταγωνιστές, αλλά προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 3 μήνες. Και όταν το νοικοκυριό έχει μια μεγάλη πίεση είτε στην αντλία της βενζίνης για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, είτε για να θερμάνει το σπίτι του, η Ευρώπη, όχι μόνο η Ελλάδα, η Ευρώπη πρέπει να σταθεί κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα θέσω το θέμα μετεπιτάσεως στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
4: Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντάς σας αντιλήφθηκα αυτό το οποίο συμβαίνει την εποχή μας, το οποίο είναι βαρύ και δύσκολο, η απόλυτη συσχέτιση των εξωτερικών παραμέτρων με τις εσωτερικές εξελίξεις, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είναι απλά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, διεθνώς, και δεν είναι μόνο για να τα βλέπουμε ή να τα παρακολουθούμε. Έχουν επίπτωση στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα όλων των λαών του κόσμου. Ο λαός μας λέει, κύριε Πρόεδρε, βαριά η καλοκαιρική. Το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Αλλά αυτή η βαριά καλοκαιρική που επομίζεται μια κυβέρνηση έχει και τη γοητεία του να ξεπερνάει τις προκλήσεις κατά το δυνατόν και να απαλύνει τις επιπτώσεις. Γι' αυτό είμαι βέβαιος πως αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα. Συνεπώς, νομίζω πως προς τη σωστή κατεύθυνση το πάτε, και όσο το δυνατόν προσπαθείτε περισσότερο να απαλύνετε τις επιπτώσεις αυτής της αναστάτωσης της γενικότερης, τόσο καλύτερα θα ξεπεράσει ο λαός τις δυσκολίες αυτού του χειμώνα. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε πώς επηρεάζονται τα καθημερινά μας ζητήματα από πράγματα τα οποία τα νομίζουμε μακρινά. Είπατε για την κρίση στην αγορά ομολόγων. Οι αγορές ανεβάζουν το κόστος δανεισμού σε χώρες που βλέπουν πως αυξάνονται τα ελλείμματά τους σαν ένα είδος καμπανάκι, σαν ένα είδος προειδοποίησης. Και αυτό έχει επιπτώσει στις οικονομίες. Ως προς αυτό εμείς είμαστε ευτυχώς σε καλύτερη μοίρα. Γιατί προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις δαπάνες και να δίνουμε από ό,τι έχουμε και όχι από ό,τι δεν έχουμε. Είμαι βέβαιος, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, πως και επιμένω σε αυτό, πως θα καταφέρετε και νομίζω θα έχετε και γενικότερη συνένεση από τον πολιτικό κόσμο, θα καταφέρετε να διευκολύνετε την τσέπη των καταναλωτών όσο περισσότερο γίνεται, φυσικά μέσα στα όρια της διακινδύνευσης της δημοσιονομικής σταθερότητας, για να ξεπεραστούν αυτά τα οποία προϊονίζονται. Δέχτηκα, κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες δύο μέρες, χθες και προχθές, 11 νέους πρέσβεις που διαπιστεύτηκαν στην πατρίδα μας με διάφορες χώρες από όλο τον κόσμο, χώρες με τις οποίες έχουμε στενούς δεσμούς. Ο νέος πρέσβης της Γαλλίας, η νέα πρέσβης του Ισραήλ, από την Ιγυρία, από τις Βαλτικές χώρες, από την Ελβετία. Και μου έκανε εντύπωση αυτή η επαφή με 11 νέους πρέσβεις, πώς αντιλαμβάνονται την Ελλάδα, πώς αντιλαμβάνονται θετικά τις σχέσεις τους με την Ελλάδα και θέλουν όλοι αυτές τις σχέσεις που κατά βάση είναι καλές, με ορισμένους είναι άριστες, θέλουν να την διευρύνουν. Όλοι όμως, κύριε Πρόεδρε, όλοι μου μίλησαν ακριβώς για αυτή την αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον που έχει επίπτωση στο εσωτερικό τους μέτωπο και μερικές φορές αυτή η επίπτωση δημιουργεί και ένα είδος παρόξυνσης των πολιτικών εξελίξεων. Συνεπώς δεν είμαστε μόνοι σε αυτή τη δυσκολία και νομίζω πως η επιχειρηματολογία σας στους Ευρωπαίους ομολόγους σας, έχετε το δυσμενές προνόμιο να είστε πλέον παλιός στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, αλλά μη σας πτωεί αυτό, γιατί η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτές τις διεθνείς σχέσεις. Νομίζω πως υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες να τους πείσετε για την περαιτέρω μείωση των τιμών των καυσίμων μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεπώς, πυρετώδης δραστηριότητα, έντονα προβλήματα, αλλά και μεγάλες προκλήσεις, κύριε Πρόεδρε, που δείχνουν και την γοητεία της πολιτικής ευθύνης. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα αυτά τα μέτωπα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
7: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
6: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, το κλειδί για να δούμε μια σοβαρή μείωση και να φανεί και στην τσέπη μας είναι να δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειωθεί ο φόρος των ρηκτών καυσίμων, άρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για μας, και έτσι, εκτός από τη μείωση που θα αναλάβουν στην Αγγλία η κυβέρνηση με τις εταιρείες και κάποια επιδότηση η οποία διαφέρει αναλόγως στην περιοχή, γιατί προφανώς στα πιο κρύα μέρη στη Βόρεια Ελλάδα ήδη ξεκινάνε να ανάβουν καλοριφέρ, να δούμε όλοι μια τιμή η οποία να είναι διαχειρίσιμη. Και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει ο καθένας μόνος του. Να μάθει να χρησιμοποιεί λίγο καλύτερα το σύστημα θέρμανσης. Εντάξει, το ξέρετε ότι πάρα πολύ, ας πούμε, το βάζουν 28 βαθμούς για παράδειγμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση, χωρίς να είναι και πολύ υγιές αυτό. Να μάθουμε λιγάκι πριν κοιμηθούμε να λυφόμαστε με θερματικές αλυφές, ηλεκτρικές κουβέρτες, ισοθερμικά και καμιά γαλίτσα βοηθάει. Είναι η εναλλακτική θέρμανση λεγόμενη.

0: Ο κύριος Χρήστος Αποστολίδης είναι έμπορος ξυλίας στην περιοχή Κύλα Κοζάνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστολίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στη Βόρεια Ελλάδα γενικά δουλεύει πάρα πολύ το ξύλο, έτσι. Έχετε ενεργειακά τζάκια, έχετε σόμπες. Το σημαντικό δεν ξέρω κατά πόσο ζεσταίνει, αλλά είναι βασική πηγή θέρμανσης.
1: Εδώ και χρόνια από τις πιο βασικές, ας πούμε. Και να ξεκινήσουμε από τις πιο βασικές, πιο οικονομικές, να το πω αγαπητιανική.
0: Ναι. Γιατί είναι πιο οικονομική, λοιπόν?
1: Θεωρητικά το ξύλο, όπως και να έχει, δηλαδή στην περιοχή της Κοζάνης, επειδή έχει και κάποιες ημέρες χαμηλούς βαθμούς εργοκρασίας, πετρέλαιο, ρεύμα, ό,τι και να είναι, δεν συμφέρουν σε κατανάλωση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή... Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς έχετε ξεκινήσει, καταρχήν με ενημερώνουν οι συνάδελφοι, έχουμε μία είδηση να τη μεταδώσω και θα έχουμε αργότερα λεπτομέρειες. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Εντάξει, συνέχεια θα έχουμε περισσότερα. Λοιπόν, λέγατε, κύριε Αποστολίδη, ότι καταρχήν να σας ρωτήσω κάτι. Ένα σπίτι με δύο παιδάκια στην περιοχή σας. Πόσο ξύλο χρειάζεται το χρόνο?
1: Ένα σπίτι θεωρητικά χρειάζεται περίπου 8 με 12 κυβικά ξύλα. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και λίγο περισσότερο, δηλαδή ίσως να 15 κυβικά, ας πούμε. Τώρα αυτά είναι συμπλήν, έτσι.
0: 15 κυβικά είναι 7,5 τόνοι.
1: Περίπου, ναι.
0: Μάλιστα. Και τώρα στην περιοχή σας πόσο κάνει το κυβικό?
1: Τώρα το κυβικό είναι γύρω στα 70 ευρώ το κυβικό.
0: 70 ευρώ. Ναι, 70 ευρώ αγοράζει ο καταναλωτής.
1: 70 ευρώ το κυβικό αγοράζει ο πελάτης, ναι, ο καταναλωτής.
0: Καλή. Τι αγοράζει με 70 ευρώ? Τι ξύλο?
1: Καυτό ξύλο, αυσιάς και δρύς.
0: Ναι. Νομίζω έχει τα διπλά στην Αθήνα.
1: Ορίστε.
0: Νομίζω έχει τα διπλά στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα σίγουρα, εντάξει, είναι άλλες καταναλώσεις, άλλα τα κόστη μεταφοράς. Τώρα εκεί δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται.
0: Καλά, πόσο είναι το κόστος μεταφοράς? Δεν μπορεί να επιβαρύνει 100% το κόστος μεταφοράς. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο.
1: Ναι, εκεί μπορεί να έχετε 140 ευρώ το κυβικό. Δεν ξέρω τα κοιτικά πώς είναι τα πράγματα.
0: Πέρυσι θυμάμαι ότι ήταν μεταξύ 275 και 300 ευρώ ο τόνος. Γιατί με τους τόνους τα θυμόμαστε καλύτερα. Με το κυβικό διπλασιάστηκε η τιμή και δεν πήραμε χαμπάρι, γιατί έμεινε μπροστά το ένα. Ένα κυβικό, ένα τόνος. Αλλά η μέτρηση είναι διαφορετική. Μάλιστα. 70 ευρώ λέτε, έτσι.
1: 70 ευρώ, ναι, το χωρικό.
0: Άρα εντάξει, okay, είναι φτηνά. Με 500 ευρώ, ας πούμε, αν ισχύουν. Όχι με 500, με 1000.
1: Ένα χιλιάρικο χοντρικά τώρα πάνω κάτω μπορείς να βγάλεις το χειμώνα σου με αρκετή ζέστη. Τώρα εντάξει, δεν ξέρουμε τι θερμοκρασίες θα πιάσουν, αλλά είδατε τα τελευταία χρόνια είναι και λίγο ήπιος ο χειμώνας.
0: Πάντως άκουγα χθες ένα συναδελφό σας να λέει ότι θέλει περίπου 15 τόνους το. Μήπως μπερδεύτηκε, 15 κυβικά θα είναι όσο που πάτε κι εσείς.
1: Εντάξει, εξαρτάται τώρα το σπίτι. Τώρα, άμα μιλάμε για διόροφο ή ανάλογα, άμα είναι σε υψηλή.
0: Σε υψόμετρο, ναι, εντάξει.
1: Υψόμετρο, τώρα,
0: στον,
1: ναι,
0: πάνω μαχαλά είναι διαφορετικά, στον κάτω είναι διαφορετικά. Ναι, όλα, ναι, αυτά παίζουν το ρόλο τους.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι,
0: έχουν, έχουν πάρει μπροστά οι σόπες και τα τζάκια?
1: Ακόμα όχι. Uh-huh. Αλλά πιστεύω μέχρι αρχές Οκτωβρίου, 10 Οκτωβρίου το πολύ θα.
0: Τώρα τι θερμοκρασία έχετε?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στις 22 με 23.
0: Α, σαν και εμάς, εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, λίγο παραπάνω εδώ, ίσως. Εντάξει, υποφερτό είναι. Και βέβαια, εντάξει, τώρα δεν είναι δικιά σας δουλειά. Τέλεγε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν και ειδικά επιδόματα στις περιοχές αυτές, έτσι, γιατί έχουν.
1: Τα ξύλα, ναι, επιδοτούνται ανάλογα και του καθενός την περιοχή. Άλλο χωριό πιο ορεινό, λίγο περισσότερο. Άλλο πιο κοντά στην πόλη, λίγο λιγότερο. Αλλά υπάρχει επιδότηση και στα καυσόψιμα.
0: Μάλιστα.
1: Με 50%.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς που ζείτε μέσα στα δάση, τα δάση που θέλουν καθάρισμα, οι πολίτες οι ίδιοι δεν μπορούν να κόψουν?
1: Αυτό πρέπει είναι πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής, δηλαδή του δασαρχείου, να μπορέσει να τα ελέγξει και από εκεί και πέρα να βγουν κάτι στις δημοπρασίες και να μοιραστούν στον κόσμο. Σε αρκετά χωριά στην περιοχή της Κοζάνης γίνεται αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Δηλαδή μοιράζουν οι αρμόδιοι φορείς ξύλα σε χωριά και ειδικά σε ειδικές περιπτώσεις ανθρώπους που χρειάζονται λίγο περισσότερο τη βοήθειά μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολίδη. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Για να ακούσουμε λίγο και τη συνάδελφο, ότι είναι να πεθάνει.
2: Το 1991 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μας λέει το βιογραφικό της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σε ηλικία 103 ετών.
2: Ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου επίσης το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών της. Σε συνέντευξη της Γιώργο στο Βήμα είχε μιλήσει για τη γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική, όπως έλεγε, σχέση που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου και στη Μινεάπολη. Όπως έλεγε, ήταν η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια.

0: Περίπου μισή ώρα από την ζωή.
1: Να σε ρωτήσω.
2: Μάλιστα, πολύ σύντομα μας είπε το βιογραφικό, γιατί όντως η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν μια γυναίκα με πλούσια δράση. Μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε στο Ιλλινόι της Αμερικής, αλλά όταν ερωτεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ακολούθησε σε όλα, στους αγώνες του, στις εξορίες του, στην πολιτική του δράση, και γι' αυτό από τα πρώτα μέτρα, η ίδια ήταν πρόεδρος των Ελληνών Γυναικών, ήταν φεμινίστρια, ακτιβίστρια, από τα πρώτα μέτρα, τα μέτρα που πουλήθηκαν την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ, ήταν να καταργηθεί ο θεσμός της Πρίκας. Έχει παίξει ρόλο σε όλα αυτά η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ένα αίτημα που υπήρχε πολλές δεκαετίες πριν, να μην υπάρχει Πρίκα, να νομιμοποιηθούν οι εκτρώσεις. Αυτό έγινε το 86. Ο πολιτικός γάμος έγινε το 1982. Να κρατάει η γυναίκα το επίθετό της και μετά το γάμο, και να μην παίρνει αυτοδικαίως το επίθετο του άντρα. Και βέβαια, όταν υπάρχει αμοιβαία συνένεση, να είναι γρήγορα και νόμιμα τα διαζύγια. Ένα τεράστιο πρόβλημα μέχρι εκείνη την περίοδο. Υπήρχε ολόκληρη γειτονιά, αν θυμάμαι καλά, μετά το Ηράκλειο, που ήταν η γειτονιά των αλήτρωτων. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι είχαν χωρίσει, δεν μπορούσαν να πάρουν διαζύγιο, είχαν βρει καινούρια σχέση, είχαν κάνει και παιδιά, και το κράτος δεν τους έδινε διαζύγια. Θα πείτε, μα εγώ ξέρω ότι είχε πάρει διαζύγιο ο τάδε ηθοποιός και ο τάδε πολιτικός. Ναι, αυτοί παίρνανε, για τους πολίτες μιλάμε τώρα.

λοιπόν, από το 1969 ήρθε η Μαργαρίτα Παπανδρέου στην Ελλάδα μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν επέστρεψε για να λάβει κυβερνητική θέση την περίοδο που της Ένωσης του Κέντρου. Εντάξει, και μια πολυτάραχη οικογενειακή ζωή, η πιο παλιά τα θυμάστε, ειδικά το 89 που βγήκε και το διαζύγιο προκειμένου ο Ανδρέας Παπανδρέου να παντρευτεί την κυρία Λιάνη, αλλά και νωρίτερα δεν ήταν καθόλου εύκολο όσον αφορά και στις δικές του σχέσεις. Κράτησε όμως την οικογένειά της, κράτησε δεμένα τα παιδιά της.

τελευταία φορά είχαμε ακούσει το όνομά της όταν είχε αναφερθεί σε εφημερίδες ότι στη λίστα Λαγκάρτ είχε και αυτή ένα λογαριασμό. Αυτή η μπουρδα με τη λίστα Λαγκάρτ. Δηλαδή, ποιος είχε λεφτά στο εξωτερικό, λες και το παράνομο. Εν πάση περιπτώσει, κινήθηκε η γυναίκα νομικά κτλ. Ζήτησε έγγραφα για να πούνε οι τράπεζες ότι όχι, μέσα στη λίστα δεν περιλαμβάνεται το όνομά της.

0: Να ακούσουμε με τη βοήθεια της Μαρίας Παπακυρίτση το απόσπασμα του Πρωθυπουργού όταν το ρωτήσαν εχθές εδώ στη δημόσια τηλεόραση για την επιδίωξη που έχει και το Πασόκ να κερδίσει έστω και με μια ψηφοδιαφορά.
1: Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
0: Λοιπόν, τι είναι, ένα 88-89 θα έπρεπε να μπορεί να καρφώνει ένα από εδώ στα νιάτα του.

Για να δούμε την απάντηση. Εντάξει, ωραίο να σκάνουν χιουμορή πολιτική. Έχουν και λογογράφους, υποτίθεται, που τους τα γράφουν να τα λένε. Γιατί όχι. Από το να υπάρχουν ύβρις και απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί.

Πάντως νομίζω σιγά σιγά έχει σταματήσει και το Πασόκ να το πολυλέει αυτό το πρώτο και με μία ψήφο, γιατί με το, αυτό τέλος πάντων ήταν μία επιλογή επικοινωνιακή όταν δεν υπήρχε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ήταν δεύτερο το Πασόκ με καλύτερα ποσοστά από τα σημερινά. Όταν βγήκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο αγώνας φαντάζομαι είναι να βγει δεύτερος, έστω και με μία ψήφο διαφορά, γιατί υπάρχει μεγάλη απόσταση από τον πρώτο. Και επειδή ο δεύτερος, εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα έχει τα πλεονεκτήματά του.

πω και μια είδηση που δεν είναι πολιτική και τα λοιπά. Στη Βολιβία βρήκανε καινούργια γάτα, την οποία δεν την έχει καταγράψει πουθενά επισήμως, ελληροειδές το λένε. Πιστεύουν τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα δεν έχει εντοπίσει κανείς τη ράτσα της. Είναι βέβαια σε μια πάρα πολύ ορεινή περιοχή, έχει πάρα πολύ υγρασία, έχει πυκνότατη βλάστηση, δεν υπάρχει δηλαδή ιδιαίτερα ανθρώπινη δραστηριότητα. Υπάρχει ένα συγγενικό είδος, αλλά το συγκεκριμένο το γατί, αγριόγατα φυσικά, αφού ζει μέσα στο δάσος, όχι όχι σε σπίτι, δεν είναι κατοικίδιο, είναι καινούργια ανακάλυψη. Επίσης αναλύσανε, αφού πιάσανε μία, αναλύσανε τέλος πάντων τα κόπρανά της και τα λοιπά και βρήκαν υπολείμματα τροκτικών που φαίνεται ότι είναι μεζεδάκι.

0: Στην Κοζάνη έχει 22 βαθμούς. Εδώ τώρα δεν ξέρω, το έχει πολύ ψύχρεμο στο στούντιο. Έξω πρέπει να είμαστε και κοντά στο 25, κάπου εκεί. Για το Σαββατοκύριακο πάμε 30. Όσοι μας ακούτε εδώ στην Αττική, σίγουρα θα έχουμε 30. Με 5 μποφόρ. Δηλαδή, διαλέξτε παραλίες που να μην είναι πάρα πολύ βορεινές. Καλά, εντάξει, τα 5 μποφόρ, αλλά λίγο κυματάκι θα το έχουμε στη θάλασσα. Να ακούσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος τώρα κάνει τις ανακοινώσεις.
1: Στην ιστορία top των τελευταίων δεκαετιών. Εκφράζοντας συλληπιτήριά μου σε όλη την οικογένεια. Είμαστε εδώ κατόπιν του τραγικού γεγονότος θανάτου του αμνήστου Μαζονάκη, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε τα κενά που ανέδειξε αυτή η τραγική ιστορία και να μεγιστοποιήσουμε τη δυνατότητά μας να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας από την μη επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Τι μάθαμε αυτές τις μέρες? Μάθαμε ότι πράγματα παράνομα διαφημίζονταν κατά κάποιο τρόπο στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε κατά τον τρόπο που έπρεπε, ότι η συγκεκριμένη άνευ ειδικότητας ιατρός εκτελούσε ένα ιατρείο βαριές ιατρικές πράξεις που πρώτον δεν μπορούν να γίνονται σε ιατρείο και σίγουρα όχι από γιατρό άνευ ειδικότητας, δηλαδή είχε διπλή παράβαση και ο χώρος που το έκανε και ο γιατρός που το έκανε, και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Κινηθήκαμε μεγάλη ταχύτητα, συνεργαστήκαμε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Γι' αυτό είναι μαζί μου εδώ ο κ. Πατούλης, κατόπιν και συμβουλών συνεχόμενων της Προέδρου της Διοίκησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου της κ. Παγώνη, μαζί με την εταιρεία του κ. Γιάννη Δοξαρά. Ο κ. Δοξαράς είναι η εταιρεία που, με την οποία είχαμε φτιάξει κατά το παρελθόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το ήμουν υπουργός, τον ή καταναλωτή. Τον επιστρατεύσαμε να έρθει αμέσως να μας βοηθήσει, το έκανε με μεγάλη ταχύτητα και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, χωρίς αμοιβή, για το κράτος. Η ιδέα είναι να κινηθούμε άμεσα, από σήμερα, με το πρώτο εργαλείο που ήδη λειτουργεί και που είναι για την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, που κάνει τι, το MedWatch, βλέπετε στην οθόνη, ήδη τα θαυμάζουμε πιλωτικά σε όλα τα αδειοδοτημένα ιατρεία που είναι γεγραμμένα στο ψηφιακό μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν, για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Ο έλεγχος επεκτάθηκε όσο και σε γιατρούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλου είδους επιχειρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη κέντρα αισθητικής. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Να πω ότι χθες ο Ιατρικός Σύλλογος σε συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου αξιολόγησε τη διαδικασία της πλατφόρμας θετικά και ευχαριστούμε τον κύριο Πατούλη γι' αυτό. Κατηγοριοποιεί όλα τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα, αναλόγως σοβαρότητας του περιστατικού που εντοπίζει ως, τονίζω, πιθανή παράβαση, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου από το αρμόδιο να το κάνει η Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η Εφαρμογή αυτή είναι πολύ εύκολη να γίνει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη πολύ καλά ενημερωμένο ψηφιακό μητρό. Έχει εφαρμόσει πλήρως τον νόμο που ψήφισα πριν από 2 χρόνια περίπου, όπου είναι υποχρεωτική η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Ο Ιατρικός Σύλλογος το έχει και ο Πειραιάς. Και σύντομα η πλατφόρμα αυτή θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύω μέχρι στο επόμενο δεκαήμερο να έχουμε διατρέξει το σύνολο της χώρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών υπάγονται τα περισσότερα. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι των σχετικών ιατρικών δράσεων. Αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχής. Δεν κάναμε ένα τσεκ και τελείωσε. Κάθε μέρα συνεχόμενα.
0: Λοιπόν, περισσότερα και αναλυτικά θα ακούσετε στη συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων τώρα και τα λέμε πάλι αύριο 12 η ώρα με την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Για χαρά.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες τα 103 χρόνια ζωής. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων». Με το βασιλιά του Μπαχρέν, Χαμάντ Μπιν Ισ Αλ Χαλίφα, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέν θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις των δύο αδρών και στις περιφερειακές εξελίξεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε για όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την πολιτική. Μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών για το χειμώνα που έρχεται. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Ανέφερε ότι η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερο σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι 2 προφυλακισμένες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των 2 γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φύσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
2: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Earth News Radio 105,8.

Από αυτό που είναι σε εξέλιξη ξεκινά την εκπομπή σήμερα, φίλες και φίλοι. Αναφέρομαι από την έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτήν την ώρα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για την παρουσίαση του συστήματος ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων με τεχνητή νοημοσύνη. Να σας πω ότι η συνέντευξη γίνεται και θα ανακοινωθούν μέτρα μετά από την τραγωδία, τον τραγικό θάνατο του καλλιτέχνη Μαζονάκη. Να σας πω ότι στην συνέντευξη τύπου συμμετέχουν η πρόεδρος δικού σας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προφανώς η τραγωδία αυτή επήγει, δημιουργεί την αίσθηση του επήγοντος και είναι επήγον πια. Όχι, δημιουργεί την αίσθηση, είναι επίγον πια, να οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να συγκροτηθούν, να αναδιαταχθούν και να δουλέψουν με ό,τι σύγχρονα εργαλεία έχουν στα χέρια τους για να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς όταν διαβαίνουν την πόρτα ενός ιατρείου. Μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Είναι μεν αλλά», με την Μαρία Παπακυρίτση, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Κόντου και την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό της λόγο και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Μας αναζητάτε με τον τίτλο μας, με την γράφοντας Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να πούμε και μία είδηση ακόμα, ότι πριν από λίγο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία σχεδόν 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια προσωπικότητα επιδραστική, μια προσωπικότητα, τότε τη λέξη επιδραστικός δεν την λέγαμε, που την χαρακτήριζε η αγωνιστικότητά της. Ήταν από τις πιο επιδραστικές γυναικείες παρουσίες ειδικά στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας. Στην Μαργαρίτα Παπανδρέου καταλογίζεται το γεγονός ότι συνέβαλε καθοριστικά στην επεξεργασία και πρόθεση κομβικών νόμων της μεταπολίτευσης, για μία σειρά νόμους. Θυμάμαι τώρα την νομιμοποίηση των αμβλώσεων, την καταργήση της πρίκας, αν θυμάμαι καλά. Ανέπτυξε μια έντονη αντιπολεμική δράση επίσης για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ολοκλήρωσε τον κύκλο της ζωής της πριν από λίγο.

Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα ενδιαφέροντα θέματα που θα έλεγα ότι είναι τα πιο hot θέματα αυτά. Γιατί? Διότι αφορούν την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Ήδη από εχθές εδώ, από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ανακοίνωσε τις παρεμβάσεις που προτίθεται να κάνει σε σχέση με τα καύσιμα. Η παρέμβαση θα είναι με επιδότη στην Αντλία, θα είναι με οριζόντια αύξηση στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Τα επανέλαβε αυτά, έχω να σας πω, σήμερα και στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισημένοντας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Παντού, πρόεδρε, παντού, κύριε Μητσοτάκη, είναι πρώτη προτεραιότητα, είναι για όλους μας, έχω να σας πω. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι αυτή η παρέμβαση. Ξέρουμε ότι θα είναι διπλή, με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα, και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Υπάρχουν ήδη πληροφορίες, φίλες και φίλοι, ας το κρατήσουμε και αυτό, ναι, το λέω στον αέρα, ότι ενδεχομένως να υπάρξει και μία προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου των καυσίμων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το θέμα αυτό ο κύριος Μητσοτάκης θα το θέσει στην Ευρώπη, το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μόνο μερός τον ειδικό αυτό χώρο χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, είπε. Μένει να το δούμε.

πούμε βεβαίως, γιατί προφανώς δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι σήμερα συμπληρώνονται και 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και είναι προγραμματισμένες σειρά εκδηλώσεων μνήμης που θα κορυφωθούν το απόγευμα. Να σας θυμίσω ότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν αυτή που έστειλε που καταδίκασε την Χρυσή Αυγή. Καταδικάστηκε λοιπόν τότε ο Γιώργος Ρουπακιάς για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 15, αν θυμάμαι καλά, κατηγορούμενοι κρίθηκαν τότε ένοχοι για την συνέργεια στην δολοφονία. Η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση με όλα τα επακόλουθα που έχουμε ζήσει σε επίπεδο συμμετοχής των εκλογών. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, που δηλώνει ότι θα πάρει μέρος στις εκλογές. Έχουμε μπροστά μας χρόνο να λέμε, αλλά καλά θα κάνουμε να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Τώρα, φαντάζομαι έχετε ήδη παρακολουθήσει, δεν μπορεί, δεν βλέπετε ούτε δελτία ειδήσεων. Βλέπετε, λέω εγώ. Έχω καταλάβει ότι, ναι, εντάξει, εφημερίδες δεν διαβάζετε, κακώς θα έλεγα εγώ, αλλά τουλάχιστον δελτία ειδήσεων βλέπετε. Εγώ μάλιστα πιστεύω ότι οι ακροατές του δημόσιου ραδιοφώνου έχουν ποιοτική διαφορά από τους άλλους ακροατές, γιατί ξέρετε το κάθε ένα μέσο δίνει και το στίγμα της ενημέρωσης μέσα από το πρόγραμμά του, από τις εκπομπές του. Το λέω αυτό γιατί άρα είστε ενήμεροι, και επειδή πολλοί από εσάς ακούτε ραδιόφωνο. Είχαμε χτες 3 δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις επί της ουσίας αποτυπώνουν το σκηνικό που όπως διαμορφώνεται μετά την Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Τι έχω πάθει σήμερα, δεν ξέρω, σε ζητώ συγγνώμη. Οι δημοσκοπήσεις αυτές, όπως κάθε δημοσκόπηση, έχει το ενδιαφέρον της κυρίως, όπως συνηθίζω να λέω, ως προς τα ποιοτικά στοιχεία. Έχουν ένα κοινό σημείο όλες, θα έλεγα, σε επίπεδο ποσοστών. Τώρα η απόκληση 0,5 μεταξύ τους και τα λοιπά, ωραία, την σημειώνουμε, την καταγράφουμε, αλλά δεν είναι το ενδεικτικό. Εάν κανείς επιχειρούσε να βγάλει ένα γενικό συμπέρασμα από τις δημοσκοπήσεις αυτές, από τις οποίες είδαμε και ενημερωθήκαμε, το συμπέρασμα αυτό θα έλεγα είναι ότι επί της ουσίας, ποιος το είχε πει, το στέλεχος του Πασόκ, ο Παύλος ο Γερουλάνος. Η Βελόνα δεν μετακινείται σημαντικά, τουλάχιστον για τα 3 κόμματα. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι στο Πασόκ και στην ελληνική αριστερή συνεργασία του Αλέξη Τσίπρα, σύμπρεξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει τσιμπήσει, όπως λέμε, προς τα επάνω. Η γενική εικόνα όμως είναι ίδια. Προφανώς είναι κυρίαρχη πολιτικά, με πολύ μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κόμμα, που είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για να ακολουθήσει το Πασόκ, είτε το βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου είτε στην αναγωγή, σημασία έχει ότι η εικόνα παραμένει σε γενικές γραμμές έτσι όπως σας την περιγράφω. Έχει ενδιαφέρον για να δούμε τα στοιχεία, τα ποιοτικά που λέω εγώ, για το πώς αντιδρούν οι πολίτες ακόμα και σε σχέση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η αποκωδικοποίηση είναι ότι δίνουν χρόνο για να δουν τα αποτελέσματα στην τσέπη τους, αυτό σε σχέση με την κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως αυτό το ξέραμε και το λέγαμε και από αυτήν εδώ την συχνότητα, και σχετικά και ως προς την αντιπολίτευση. Επίσης θα έλεγα δίνουν χρόνο για να μετρήσουν και να δουν αν οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και εν προκειμένου της Ελλάς και του Πασόκ έχουν το στοιχείο του ρεαλισμού και επομένως μπορούν να εφαρμοστούν.

Βλέπω τα μήνυματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι, που έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα. Λέει μια φίλη ακροάτρια, δώστε μου λίγο χρόνο για να δω. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις να πεις, Ελένη μου, για περικοπή βουλευτικών αμοιβών κουβέντα, λες και δεν θα είναι ένα μέτρο ελάφρυνση των υπολείπων. Τώρα αυτό δεν θα σας το έλεγα. Ξέρετε, πάντα κρατάω, το έχετε καταλάβει, πάντα κρατάω αποστάσεις από προτάσεις που κάθε φορά εμφανίζονται, ενώ με την έννοια όμως της επανάληψης, επανεμφανίζονται δηλαδή, και που προσωπικά, εάν θέλετε και την άποψή μου, με βρίσκει αντίθετη. Πάντα είχα την και έχω την άποψη ότι οι βουλευτές θα πρέπει να είναι καλά αμοιβόμενοι βουλευτές. Άλλο πρέπει να μας ενδιαφέρει σε σχέση με τους πολιτικούς, ίσα ίσα που σε μια δημοκρατία, η δημοκρατία πρέπει με κάθε τρόπο, φίλες και φίλοι, να διασφαλίζει ότι ο βουλευτής, αυτός που ασκεί πολιτική, και όχι μόνο οι βουλευτές, θα πρέπει να έχουν καλή αμοιβή για να μπορούν να έχουν αντιστάσεις σε άλλου είδους φαινόμενα. Θα μου πείτε, γιατί μόνο για αυτούς ισχύει? Προφανώς και όχι, και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Θα μπορείς να μου στείλει κάποιος ένα μήνυμα, γιατί όχι για τους γιατρούς? Και για αυτούς ισχύει το ίδιο. Αλλά ξέρετε, το θέμα της ακεραιότητας στην πολιτική και το θέμα το να μπορεί ο κάθε ένας βουλευτής να ασκεί το λειτουργήμά του με καθαρό τρόπο και ακεραιότητα είναι το μείζον. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που πάρα πολλές φορές αυτό που λέμε διαπλοκή και διαφθορά το είχε και το σε πρώτο πλάνο. Δεν θέλω να σας πάω παλιότερα, δεν θέλω να σας πάω σε καταδίκες πολιτικών, αλλά αυτό είναι μία πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, Ελένη, ως προς το πρώτο μέρος. Ως προς το δεύτερο μέρος και για τα όσα θα εξαγγείλει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ξέρετε κάτι, το θέμα των ελεγκτικών μηχανισμών είναι ένα μείζον θέμα. Γιατί αν καθίσετε και σκεφτείτε, βάλτε κάτω το μυαλό σας και σκεφτείτε σε πόσα πολλαπλά και πολυεπίπεδα πεδία πρέπει να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αυτό σημαίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη υπηρεσία σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, που θα μπορεί αμέσως να υπάρχει η απάντηση ότι, ξέρετε, δεν αντέχουμε τόσους πολλούς, τόσο μεγάλο και πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά ούτως ή άλλως και πέραν αυτού, δεν μπορεί λοιπόν να μην αξιοποιεί το κράτος στους μηχανισμούς του την εξέλιξη της τεχνολογίας, εν προκειμένου το AI, γιατί, διότι με το AI βρίσκονται τρόποι ελέγχου των όσων πρέπει να ελεγχθούν με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια για αυτούς που ελέγχονται, αλλά κυρίως για τους πολίτες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πρωταγωνίστησε στην προώθηση, επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων. Ανάσχεση του κύματος ακρίβεια στην ενέργεια με στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων και ουσιαστική ενίσχυση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, προαναγγέλει κυβέρνηση. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και Οριζόντια, αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Απαιτείται επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επειγόντως η Ευρώπη, τόνισε από το Δουβλίνο προσερχόμενος στο Eurogroup ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων από τον πολίτη παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Υπουργείο Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των δύο πρόφυλα εξτέντων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ελέγχονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τρεις νεκροί και 8 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στις Φιλιππίνες, 16χρονος ο δράστης. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά, και πάμε να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Τεμπονέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε από τις πολύ φρέσκες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, θα πω. Αναφέρομαι στα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τις παρεμβάσεις στο θέμα της ενέργειας, ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από ό,τι φαίνεται είναι διπλή η παρέμβαση, με επιδότηση στην Αντλία αλλά και οριζόντια αύξηση στο επίδομα, και που θα συνεχιστεί η στήριξη εντωμεταξύ αυτή και στο ντίζελ. Και από ό,τι φαίνεται είναι στη σκέψη της κυβέρνησης και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τουλάχιστον με την λογική της προσωρινής μείωσής του. Είναι ένα θέμα που ο ίδιος είπε ότι θα το θέσει και στην Ευρώπη. Το θέμα αυτό της τιμής των καυσίμων είναι και το κόστος της ενέργειας είναι ένα από τα πεδία της σκληρής αντιπαράθεσής σας με την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, ακούσαμε με απορία χθες τον Πρωθυπουργό να εγγυάται ότι δήθεν η τιμή, για παράδειγμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης,
0: ναι,
1: θα ανοίξει φέτος στο 1,75.
0: Ναι.
1: Μας είπε επακριβώς όσο περίπου έληξε τον Απρίλιο του 2026. Δεν μας είπε βέβαια ότι τον Οκτώβριο, τέτοια εποχή ακριβώς, του 2025, το πετρέλαιο άνοιξε στο 1,10.
0: 1,15, το θυμάμαι 1, καλά. 9,
1: από 1,09 ως 1,013, για να είμαστε ακριβείς.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε μια αυξημένη τιμή κατά 60%,
0: mm-hmm,
1: όταν φαντάζομαι γνωρίζουμε όλοι τα εισοδήματα δεν έχουν αυξηθεί σε αντίστοιχο ποσοστό. Άρα λοιπόν εδώ παρουσιάστηκε μια τιμή δίθεν ως κρατική γενεοδορία, όταν αυτό ουσιαστικά συνιστά αφέμαξη για τα νοικοκυριά. Άρα θα έλεγε κανείς ότι όποια παρέμβαση είναι πολύ κάτω των αναγκών των οποίων έχει και το νοικοκυριό, αλλά βεβαίως και οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν και το υψηλό κόστος λειτουργίας, αλλά και την κατακόρυφη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών.
0: Επιτρέψτε μου, θα σας δώσω. Απλώς να κάνω ένα follow-up σε αυτό που λέτε, ότι ναι, είναι έτσι. Σήμερα όμως που μιλάμε, κύριε Τεμπονέρα, έχει διαμορφωθεί μια ενεργειακή πραγματικότητα άλλη, η οποία προβλέπει έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα, και ως εκ τούτου δεν είναι θετικό το γεγονός ότι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση από 1,75. Προφανώς πάρα πολύ καλό θα ήταν να ήταν στο 1,10. Όμως το γεωπολιτικό, οι γεωπολιτικές προκλήσεις, το περιβάλλον και τα προβλήματα τα γεωπολιτικά δεν ήταν το ίδιο. Θέλω να πω, ναι, προφανώς είναι ακριβότερο.
1: Ναι, το ζήτημα είναι να μην φτάνουμε και να κλαίμε πάνω από την καρδάρα με το χυμένο γάλα, διότι και τα κόμματα
0: και όχι το να συνεκτιμούμε.
1: Ένα λεπτάκι. Ήταν, αν θέλετε, νομοτελειακό ότι θα φτάσουμε σε τιμές αντίστοιχες όπως οι σημερινές. Έλαβε μέτρα η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα για να μπορεί να περιορίσει το κόστος της ενέργειας. Εμείς έχουμε προτείνει μακροχρόνιες συμβάσεις με παραγωγούς εγχώριας ενέργειας, ώστε να το βασικό τιμολόγιο να προστατεύεται από διακυμάνσεις της αγοράς, να ανακτηθεί ο δημόσιος εθελοντικός ρόλος της ΔΕΗ για να υπάρξει και να λειτουργεί ως εγγύητης του βασικού τιμολογίου, να απαγορέψουμε να διακόπτονται οι λογαριασμοί στα νοικοκυριά για να μπορούν τα νοικοκυριά να μπορέσουν να αντέξουν το αυξημένο κόστος, να υπάρξει αλυσίδα ανάπτυξης ελληνικής παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου χρειάζεται να μπει πλαφόν στην εφοδιαστική αλυσίδα και σε όλες τις βαθμίδες, ακριβώς για να μην υπάρχουν φαινόμενα εσωκέρδειας, να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, να γίνουν στελεχωμένες οι υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για να κάνουν ελέγχους, να έχουμε ειδικές προβλέψεις για ανθρώπους και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
0: Σύμφωνοι.
1: Θέλω να πω λοιπόν,
0: μιλάτε για το ολιστικό πακέτο.
1: Ναι. Ένα λεπτάκι. Ότι φτάσαμε μέχρι εδώ, και ότι ενώ τα λέμε αυτή τη στιγμή εδώ και πάρα πολλούς μήνες, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν είχε δυνατότητα να περπατήσει έναν άλλον δρόμο. Έκανε λοιπόν μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή επιδότησης της ακρίβειας, και τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής τα βιώνουμε αυτή τη στιγμή σε μια σειρά από κλάδους της παραγωγής και βεβαίως το βιώνουν πολύ περισσότερο καταναλωτές στην τσέπη τους. Άρα λοιπόν εδώ η κυβέρνηση, το ερώτημα είναι, θα ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο ή θα κάνει μία από τα ίδια, ό,τι περίπου δηλαδή έκανε μέχρι σήμερα, το οποίο δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα. Παράδειγμα.
0: Καλά, εάν παραδείγμα, συγγνώμη, αλλά εάν παραδείγματος χάρη μειωθεί έστω και προσωρινά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κύριε Τεμπονέρ, αυτό θα είναι ένα μέτρο που φαντάζομαι ότι θα φανεί αμέσως στην τιμή. Είναι αυτό που ούτως ή άλλως σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ζητάνε καιρό τώρα.
1: Το ζητάει η αντιπολίτευση εδώ και καιρό και η κυβέρνηση αρνείται επισήμως να το κάνει. Το κάνει την τελευταία πενταετία, θα σας πω εγώ, έχοντας ένα από τους πιο υψηλούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ξέρετε, τελικά εδώ η κυβέρνηση δεν λέει ότι θα παρέμει νομοθετικά. Λέει ότι θα κάνει μια συνεννόηση.
0: Ωραία.
1: Με τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Αρνείται την οποιαδήποτε, από ό,τι καταλάβαμε. Περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις, γιατί μόνο εξαγγελίες των εξαγγελιών είχαμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Να μπορέσει να παρέμβει στα δηληστήρια. Άρα λοιπόν εδώ δεν έχουμε εμπιστοσύνη, διότι και η τελευταία παρέμβαση με την υποτίθεται εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, για όσοι πηγαίνουν σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε ισχυρά ή απτά αποτελέσματα στην τσέπη των καταναλωτών.
0: Άλαβα.
1: Δηλαδή
0: Συγγνώμη, όχι, πείτε.
1: Αποτυχημένες συνταγές λοιπόν που ακολουθούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν αναμένει κανείς ότι θα έχουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Βάζουμε μία ανατελεία. Εν αναμονή λοιπόν είμαστε για να δούμε την πλήρη εξαγγελία των μέτρων αυτών και σε τι ύψος και τι ακριβώς τα αφορά. Και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που ειδικά εσείς προσωπικά ασκήσατε δρυμία κριτική. Αυτό αφορά το επίδομα ανεργίας. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στην συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ και στον συνάδελφο τον Παναγιώτη Στάθη, είπε ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Εσείς μιλήσατε για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και έχετε χαρακτηρίσει ενδεχόμενη περικοπή του επιδόματος κοινωνικό κανιβαλισμό. Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας.
1: Μετά από μία εβδομάδα και αφού το σχέδιο Μητσοτάκη πιάστηκε επ' αυτό φόρο από τις δηλώσεις του πολιτικού λαγού κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη, ήρθε ο Πρωθυπουργός δήθεν να μας πει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως παρέμβαση. Δεν έχει υψηλό, ξέρετε, τεκμήριο αξιοπιστίας ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε να σας θυμίσω και το 2023 στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τεκμήρια φορολόγηση των επαγγελματιών δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Όμως πρέπει να σας πω ότι έκτοτε λαμβάνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από ελευθεροεπαγγελματίες και αυτοαποσχολούμενους. Άρα λοιπόν το ότι δεσμεύεται ο Πρωθυπουργός δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Αντίθετα, θα ήταν πολύ πιο πιστικός αν είχε αποπέμψει τον κύριο Μαρινάκη ακριβώς για να καταδείξει ότι τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει. Ανταυτού, επί 6 μέρες ο ένας υπουργός άδειαζε τον άλλον, τα μισά κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές έκαναν παρεμβάσεις υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, δημιουργώντας ένα τεράστιο αλαλούμ. Άρα λοιπόν, όχι, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό αυτόν. Η δήλωση δέσμευσή του είναι χαμηλής αξιοπιστίας και είμαστε βέβαιοι, όπως και ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν, ότι ακριβώς στον πυρήνα της πολιτικής του είναι τέτοιες σκέψεις, τις οποίες μένει να δούμε αν και πώς θα εφαρμόσει.
0: Μάλιστα.
1: Την ώρα λοιπόν που θα έπρεπε να φροντίζει να υπάρχουν ισχυροί μισθοί, συλλογικές συμβάσεις, την ώρα που θα έπρεπε να υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας, έρχεται την ώρα που οι άνθρωποι στον τουρισμό ετοιμάζονται να πάρουν το επίδομα αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κάνει τη δήλωση την οποία έκανε, την οποία, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι σήμερα δεν έχει και ο ίδιος ανακαλέσει. Έχει πει ότι θα αγωνιστεί.
0: Εξέφρασε προσωπική άποψη, είπε.
1: Είπε επιπλέον όμως ότι θα αγωνιστεί, εφόσον εκλεγεί, γιατί είναι και υποψήφιος βουλευτής εξ όσων γνωρίζουμε, να μπορέσει να επικρατήσει το σχέδιό του εντός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Η μη λοιπόν αποπομπεί έναντι μιας τέτοιας πρόθεσης, ελπίζω να καταλαβαίνει κανείς ότι δημιουργεί προβληματισμό και ερωτήματα.
0: Το κρατάμε λοιπόν, γιατί επί της ουσίας επανατοποθετήστε τώρα σε αυτό που λέγατε. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Είχαμε τρεις δημοσκοπήσεις. Είδαμε τις μετρήσεις. Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι εσείς ως Ελλάς είστε κάπου γύρω με συν πλην μικρή απόκληση στο 15%. Θέλω να σας ρωτήσω ότι με ένα τέτοιο ποσοστό πώς στοιχειοθετείτε το επιχείρημα αυτό για να φτάσετε να μιλάτε για προοπτική κυβερνησιμότητας.
1: Αρχικά να πούμε το εξής, ότι ήμασταν ακόμα μόλις 3 μηνών. Αρκετοί πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού προεξοφλούσαν ότι από τον Σεπτέμβρη η Ελλάς θα ξεφουσκώσει και ότι είναι ένα πυροτέχνημα. Αντί για αυτό είδαμε να εδρωνόμαστε σε ποσοστά δεύτερης θέσης που κατά την άποψή μας αποτελούν το βατήρα και όχι το ταβάνι. Σε κάθε περίπτωση
0: σας αρκεί μόλις... αυτό, εννοώ η δεύτερη θέση το λέω και με ένα ποσοστό που σας είπα είναι συν πλην 1% σχεδόν, να το πούμε έτσι.
1: Όχι, μόνο δεν μας αρκεί, αλλά ακριβώς επειδή μόλις πριν από μερικές μέρες επέκτησαμε το μήνυμά μας από Θεσσαλονίκη με το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Ακριβώς επειδή μόλις λίγες ημέρες μετά θα ανακοινώσουμε την πλήρη οργανωτική διάταξη των δυνάμεών μας σε επίπεδο νομών σε όλη την επικράτεια. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή πράγματι ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια με θεματικές εκδηλώσεις, με εξωστρεφείς δράσεις και παρεμβάσεις σε όλο το μαζικό χώρο.
0: Αυτό αρκεί, θέλω να πω, είναι γνωστό ότι είστε, ακριβώς επειδή είστε ένα νεοπαγές κόμμα, δεν έχετε μηχανισμό, δεν έχετε οργανώσεις, δεν. Αυτό είναι αρκετό που μας περιγράφετε, κύριε Τεμπονέρα, για να μπορέσει να δώσει μία ακόμα όθηση στο κόμμα σας, ενώ σε επίπεδο ποσοστών και από την επικοινωνία με τους πολίτες.
1: Το πρόγραμμά μας, η οργανωτική μας διάταξη, η πολιτική ανανέωση σε επίπεδο προσώπων, αλλά βεβαίως και η αύξηση της εκλογικής μας επιρροής, όπως αποτυπώνεται στις περισσότερες μετρήσεις αυτή τη στιγμή, δίνουν ελπίδες και μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η επιρροή, η πολιτική επιρροή, θα συνεχίσει να διευρύνεται. Κατά την άποψή μας, έχουμε μπροστά μας μια μακρά περίοδο προεκλογική. Εμείς δίνουμε τη μάχη για τη μεγάλη ανατροπή από την πρώτη κάλπη. Όμως, κατά την άποψή μας, υπάρχει ένα παράθυρο και ένα ανοιχτό περιθώριο σε ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών να προκύψουν αλλαγή συσχετισμών που θα επιτρέψουν πράγματι η Νέα Δημοκρατία να βρεθεί στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι μια δύσκολη προσπάθεια, δεν υποτιμούμε
0: τον αντίπαλο. Να βρεθεί η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, κύριε Τεμπονέρα. Ωραία, είναι ένα στόχος αυτός, είναι μια στόχη.

0: να σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση.
1: Με έναν Πασόκ, υποθέτω, που το Πασόκ δεν δείχνει διάθεση συνεργασίας ούτε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και έχει κλείσει βεβαίως, το επανέλαβε και από τη ΔΕΘ ο κύριος Ανδρουλάκης, τυχόν ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω απλά, δεν βγαίνουν τα κουκιά, ούτε η πρόθεση υπάρχει, ούτε τα κουκιά βγαίνουν.
0: Η άποψη αυτή δεν αντέχει στην κοινή λογική, γιατί αυτόματα μεταφράζεται είτε σε ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, είτε σε ενδεχόμενο διμέτωπου αγώνα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα. Άρα προφανώς δεν νομίζω ότι στέκεται εντός ακόμα και του Πασόκ η θέση αυτή, και σύντομα νομίζω με συγχωρείτε,
1: παρακαλώ,
0: θα αναγκαστεί να αλλάξει τακτική και στρατηγική για το Πασόκ ως όμορος πολιτικός χώρος με τον οποίο βρισκόμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και τίποτα περισσότερο.
1: Ναι, ο προγραμματικός ανταγωνισμός που αναφέρετε το κρατάμε. Κύριε Τεμπονέρα, σας δίνω χρόνο γιατί καμιά φορά συμβαίνουν αυτά. Με ναι. Το κρατάω το προγραμματικός ανταγωνισμός, είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προς το παρόν όμως, το μόνο που διαπιστώνουμε είναι ένα ατελείωτο, σχεδόν θα έλεγα, αλέρετουρ μεταξύ στελεχών του Πασόκ και προς την Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ προς το Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υπάρχει μια τέτοια διαρκής κινητικότητα, γι' αυτό και μίλησα και για ένα αλέρετουρ. Είναι πόρτες που ανοιγκοκλίνουν, πάει και έρχεται κόσμος. Είδαμε χθες, ας πούμε, την ανακοίνωση κυρία Βρετού, έρχεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη με πολύ σκληρή αντίδραση και ανακοίνωση από το Πασόκ.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυρία Βρετού. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ακριβώς εμείς, για να μην δώσουμε ένα τέτοιο πολιτικό σήμα προς την υπόλοιπη κοινωνία, ένα σήμα δηλαδή πολιτικού μεταγραφικού παζαριού, ναι, είπαμε από την αρχή της συγκρότησής μας ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές και ότι οι πόρτες μας βεβαίως είναι ανοιχτές, χωρίς κανένας να έχει ρεζερβέ θέσεις και ειδικά προνόμια. Άρα αυτό που οφείλαμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε ένα τέτοιο σκηνικό όπως το περιγράφετε, ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε και μάλιστα με το παραπάνω, ενδεχομένως και με πολιτικό κόστος ή αν θέλετε κόστος δημοσκοπικό, θα έλεγε κανείς, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Αλλά όχι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και δεν χρησιμοποιούμε τις ίδιες πρακτικές. Εμείς δεν πήραμε βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα, άλλοι τα έκαναν αυτά.
1: Εντάξει, όμως είναι ένα αναμονή. Μισό λεπτό, κύριε Τεμπονέρα, ναι, είναι έτσι. Αλλά είναι ένα αναμονή πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να έρθουν στην Ελλάς. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι, η γενική τοποθέτηση είναι αυτή. Οι διεργασίες είναι άλλες.
0: Εννοείται ότι κάποιος ο οποίος έχει μια πολιτική πορεία, εφόσον δεν είναι βουλευτής, απαγορεύεται να ενστερνιστεί τις απόψεις, τη διακήρυξη, τις αξίες και αρχές της συμπαράταξης και δεν θα έπρεπε να το επιτρέψουμε.
1: Δεν εννοώ αυτό και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Τεμπονέρα, τι εννοώ.
0: Θέλω να πω λοιπόν, ναι, ότι εδώ σε όλους τους πολίτες εμείς απευθυνόμαστε, σε κάθε δημοκράτη πολίτη, ακόμα και σε πολίτες οι οποίοι κάναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, όχι μόνο στους ανθρώπους του προοδευτικού χώρου, αλλά ακόμα και σε δεξιούς πολίτες, θα σας πω εγώ, που απεγκλωβίζονται από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και θέλουν να διερευνήσουν και να πιστέψουν σε μια εναλλακτική προοπτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα τέτοιο. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε διαπιστευτήρια όχι στα λόγια αλλά με έργα, και υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι έχουμε δώσει ένα διαφορετικό πολιτικό στίγμα.
1: Άκουσα στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ότι ο στόχος σας είναι να έχετε ένα εκλογικό ποσοστό πάνω από το 20%. Άρα δεν είναι μόνο η δεύτερη θέση, έχετε βάλει και ένα όριο.
0: Δεν θα μπω σε ποσοτικές μετρήσεις κλπ. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι να επιτύχουμε όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια πορεία που περνάει μέσα από την κοινωνία. Θα πρέπει δηλαδή ακριβώς να πιστέψουν σε αυτόν τον άλλο δρόμο τα μεγάλα κοινωνικά στρώματα, τα οποία κυρίως πλήττονται, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν αυτήν την λελασία των θεσμών και του κράτους δικαίου. Προφανώς μας ενδιαφέρει να είμαστε και να έχουμε το υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ταβάνι, ειδικά σε ένα ρευστοποιημένο περιβάλλον όπου βρισκόμαστε, με αναμονή ενδεχομένως και άλλων κομματικών σχηματισμών που είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό.

0: Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας, κοιτάμε να είμαστε αξιόπιστοι, κοιτάμε να είμαστε λειτουργικοί, πρακτικοί και να προτείνουμε συγκεκριμένες προτάσεις στον κόσμο. Αυτό κάνουμε. Mm-hmm. Το πρόγραμμά μας είναι η ψυχή μας, είναι το μήνυμά μας το οποίο θέλουμε να μεταδώσουμε. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Είναι μόλις μια εβδομάδα από την ώρα της εκφώνησής του από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πρέπει να γίνει τα λιράκια, να φτάσει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την επικράτεια. Σε αυτή την κατεύθυνση θα μας βοηθήσει η οργανωτική διάταξη και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα δίνει ελπίδες πράγματι αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί πράγματι κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στη χώρα και στην πατρίδα.
1: Το όχι αλλαγή πολιτικής που είπατε, πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής, επειδή είστε ένας πάρα πολύ έμπειρος, νέος μεν, αλλά έμπειρος πολιτικά, κύριε Τεμπονέρα, με συγχωρείτε, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πως σημαίνει συμμετοχή και κινητοποίηση της κοινωνίας, και από τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το ποσοστό το αποχής που εκδηλώνεται επίσης ή και της γκρίζα ζώνης είναι ερωτηματικά πολλά, έτσι.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Κοντά στο 15-16% στις πιο πολλές μετρήσεις είναι το ποσοστό των αναποχών.
1: Δηλαδή το πρόβλημα είναι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ζητάει, υποτίθεται, πολιτική αλλαγή ο πολίτης, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά είναι πασιφανής πια η αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μιλάω, για να επικοινωνήσει με τον πολίτη.
0: Αλλά το πρόβλημα είναι της κυβέρνησης πρωτίστως που είχε ένα 41% στις εθνικές εκλογές.
1: Το πρόβλημα είναι της αντιπολίτευσης, κύριε Τεμπονέρα. Η κυβέρνηση είναι εκεί, της ασκείτε κριτική, ασκείτε εσείς το ρόλο που πρέπει τα κόμματα να ασκούν, αλλά από την άλλη μεριά η κοινωνία δεν δείχνει να κατανοεί ή να συμμετέχει ή να την βάλετε, για να το πω λίγο αλλιώς, στο δικό σας κόλπο. Αυτό.
0: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και να πω ότι αρχικά βεβαίως η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να χάνει τουλάχιστον τη μισή της εκλογική δύναμη με βάση τις δημοσκοπήσεις από το 41% μετά.
1: Την οποία τι την κάνετε 23, εσείς. Ναι.
0: Θα απαντήσω. 22-23%. Προφανώς τα υφιστάμενα κόμματα μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσαν να μπορέσουν να αποκομίσουν ωφέλη ή να αυξήσουν την επιρροή τους. Υπάρχει όμως ένας καινούριος πολιτικός σχηματισμός, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τρεις μήνες ζωής που έχει καταφέρει να αλλάξει άρδιν το πολιτικό σκηνικό. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπάρχει αναδιάταξη, όχι μόνο στην δεύτερη θέση, αλλά και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Υπάρχει ο χρόνος μπροστά. Αν καταφέραμε να είμαστε καθαρά δεύτερο κόμμα μέσα σε ένα τρίμηνο, νομίζω ότι τους υπόλοιπους 7-8 μήνες μέχρι τις εκλογές, πράγματι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα και να προκαλέσουμε, αν θέλετε, και μεγάλες ανατροπές, ή αν θέλετε και να πείσουμε την κοινωνία που πράγματι εμφανίζεται φυλακτική και δύσπιστη ότι πράγματι υπάρχουν λύσεις στα προβλήματά της.
1: Κύριε Τεμπονέρα, πολύ ευχαριστώ για τη συνομιλία.
0: Θα είστε καλά.
1: Γεια χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Τεμπονέρας, Διονύσης Τεμπονέρας, φίλες και φίλοι, τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Προφανώς και είναι, όπως το περίμενα, επικεντρωμένα στις παρεμβάσεις που αναμένονται στο θέμα των καυσίμων. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, θα τρελαθούμε τελείως, χειροκροτούμε που θα πάρουμε το πετρέλαιο κάτω από 1,75. Οριακά κάτω από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ήταν 1,10 και το 1,10 που ξεκίνησε πέρσι μας φαίνεται τσάμπα. Εκεί φτάσαμε. Καταλάβατε τι γίνεται, δηλαδή στην ταχύτητα που εξελίσσονται τα γεγονότα αυτά που επηρεάζουν τις τιμές και επομένως αυτά τα γεγονότα τα οποία είναι όμως μέχρι σε ένα βαθμό προβλέψιμα για να λέμε την αλήθεια τώρα, ναι, δεν ευνηδιάζουν, κάνεις τα σενάρια, κάνεις σενάριο α, β, γ για να έχεις έτοιμες τις λύσεις. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα που τρέχουν δίνουν ανατροπές μεγάλες και αυτό είναι που πρέπει και εκεί κρίνονται οι πολιτικές εάν υπάρχουν ανακλαστικά ή όχι. Λοιπόν, τα πάμε. Δεν θα τώρα δανείστηκα αυτό το μήνυμα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, τη διάδραση, την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ήρεμο να είναι, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξεκουραστούμε λίγο και άτε πάλι. Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Γεια χαρά σας, την αγαπημένη τα φιλιά μου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος σήμερα στο Eurogroup στο Δουβλίνο, δήλωσε ότι οι υπουργοί θα εξετάσουν τις επιπτώσεις των ενεργειακών πιέσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τον περαιτέρω συντονισμό των μέτρων στήριξης. Επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επιγόντως η Ευρώπη, είναι, όπως είπε, το μήνυμα της Ελλάδας. Με τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχονται πλέον οι αναρτήσεις των γιατρών στα social media για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων και υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας των γιατρίων τους. Το νέο σύστημα MedWatch, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ξεκινά από τα ιατρία που είναι καταχωρημένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Το σύστημα θα συγκρίνει όσα διαφημίζουν οι γιατροί με τις άδειες που διαθέτουν και, εφόσον εντοπίζεται αναντιστοιχία, θα ενεργοποιείται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, σε περίπου έναν μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν τις υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει κάθε γιατρείο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Ήταν συγγραφέας και ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ η λία από τη δράση τους. Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία ζητούν δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορρίπτοντας ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Οι πέντε χώρες που συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους καθαρούς χρηματοδότες της Ένωσης ζητούν ο προϋπολογισμός της περίοδου 2028-2034 να μειωθεί κατά αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Υποστηρίζουν ότι πρέπει να περιοριστούν οι επιδοτήσεις και να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην άμυνα, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Η πρόταση προκαλεί ανησυχία στις χώρες που αποτελούν αποδέκτες ευρωπαϊκών πόρων, καθώς ενδέχεται να περιοριστούν κονδύλια για την αγροτική πολιτική και τη συνοχή. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να κορυφωθούν στις συνόδους κορυφής Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι ένα Ιταλικό Eurofighter επλήγησε επίθεση που πραγματοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία, προσθέτοντας πάντως ότι δεν τραυματίστηκε κανείς. Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, κατοικημένες περιοχές. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στις 3.30 το μεσημέρι κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα, ενώ θα ισχύσουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Νωρίτερα στο μνημείο του Παύλου Φίσα βρέθηκαν οι γονείς του, αιρετοί, εκπρόσωποι κομμάτων και φίλοι. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση. Παρασκευή. Άμα είναι Παρασκευή, έχει
1: Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλι.
0: Είναι καλό και ο καιρό. Ακόμη δεν χάλασε. Παρότι οι μετεωρολόγοι, να το πούμε, να το καταγγείλουμε. Και αυτό μεσοβδόματα τι μα λέγανε.
1: Από Τρίτη.
0: Νίκο,
1: ναι, ναι.
0: Ότι θα γίνει τέτοιο.
1: Νίκο μα ξανακάρφωσε, έτσι. Μα θεωρεί μάλλον πολύ έμπειρου. Δεν λέει παιδιά, ανοίγω. Μα θεωρεί πολύ έμπειρου. Και σου λέει αυτή τώρα.
0: Έτοιμη.
1: Αποκλείεται να λένε καμιά. Έτσι, καμιά... τίποτα περίεργο. Ξέρουν τα παιδιά. Λοιπόν, από την Τρίτη λέει πάλι θα έχουμε.
0: Κακογέρεια. Ήταν την προηγούμενη Τρίτη που δεν. Που δεν ήρθε η κακοκαιρία που περιμέναμε. Κοιτάξτε, εν πάση περιπτώσει, μην κάνουμε τώρα τη φθινοπορεινή βροχή, μην την ονομάζουμε κακοκαιρία.
1: Ενέρευε τώρα.
0: Κακοκαιρία ήταν το προηγούμενο Σάββατο. Πριν από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Εκείνο ήταν κακοκαιρία.
1: Και αυτό το λένε και μπουρίνι.
0: Εντάξει, ήταν χοντρομπουρίνι.
1: Ήταν
0: χοντρομπούρουνο.
1: Πώ λέμε, χοντρογούρουνο.
0: Ναι, δεν ήταν απλό μπουρίνι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε επικαιρότητα. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου 103. Πλήρης,
0: υπερπλήρης ημερών.
1: Εντάξει, μια χαρά. Έζησε. Ήταν μια σημαντική προσωπικότητα δίπλα σε, ένα, σε μια τεράστια, τεράστια εμβέλεια προσωπικότητα. Έτσι να τα λέμε. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε. Αν θέλει να δουλέψει το σύστημα.
0: Έχουμε
1: δουλεύει φουλ.
0: Πεφτοσυνεφάκηδες πάλι, διότι
1: ναι.
0: Τώρα με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, δηλαδή πρέπει κάποιος να συγχωρεθεί σε αυτή τη χώρα, να είναι επώνυμος συγχωρεμένος,
1: ναι.
0: Γιατί αν είναι ανώνυμος συγχωρεμένος, σας γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας. Αλλά αν είσαι επώνυμος και συγχωρεθείς, τότε δουλεύει το σύστημα.
1: Ναι.
0: Τι έκανε λοιπόν το σύστημα.
1: Τι έκανε λοιπόν μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή σαν να το είχαν έτοιμο.
0: Ναι.
1: Μέσω μιας έτσι, μιας διόδου του AI.
0: Καλά, μια απλή ερώτηση κάνεις και στα βρίσκει. Δεν είναι και κανένα. Σε 30 δεύτερα άμα ρωτήσεις το AI ποια ιατρία διαφημίζουν ότι κάνουν τις τάδι ιατρικές πράξεις.
1: Ευρέθησαν λοιπόν καμιά 200 περιπτώσεις που ναι. Πιθανόν δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που έτσι διαφημίζουν και τέλος πάντων θα τεθούν υπό αυστηρό έλεγχο.
0: Που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν
1: σε
0: ένα ιατρείο.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι ο γιατρός είναι κακός.
1: Όχι.
0: Αλλά όταν λες, ας πούμε, κάνω πλασμαφαίρεση.
1: Τύπου πλασμαφαίρεση, ναι. Κάτι
0: και σου λέει
1: τέτοιο.
0: Ότι πρέπει να γίνει σε ιατρείο, δεν μπορεί να διαφημίζει ότι γίνεται σε νοσοκομείο. Δεν μπορείς να διαφημίσεις ότι γίνεται σε ιατρία.
1: Αυτό βέβαια η έρευνα δεν μπορούσε να γίνει πριν, προφανώς. Κάτι υπήρχαν κολλήματα. Και τώρα
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν είχε ανανεωθεί η συνδρομή στο ChatGPT ναι, να κάνει ναι. τον έλεγχο.
1: Με τα βαΐων και κλάδων, με συνέντευξη τύπου ειδική κτλ. Με πατούλι παγώνει δύναμη.
0: Ο πατούλι, περίμενε.
1: Εκατέρωθεν.
0: Ο ιατρικός.
1: Εκ δεξιών και εξ αριστερών και ξεβομνήμων.
0: Ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών. Υπουργού. Τι ναι. είναι, είναι επιστημονικό ή συνδικαλιστικό όργανο.
1: Και τα δύο, ξέρω εγώ. Έχουν,
0: είναι καταρχήν συνδικαλιστικό. Γιατί
1: συνδικαλιστικό κυρίως, ναι.
0: Είμαι εγώ λοιπόν δικό
1: αλλά
0: σου.
1: Αλλά αποτελείται και από επιστήμονες, δεν ναι. αποτελείται.
0: Έχουν α πούμε
1: και όλοι αυτοί που έχουν πιάνει.
0: Και ναι. σου λέει λοιπόν ο πρόεδρος, πήγα, χτύπησα την πόρτα, δεν μου άνοιξαν. Ναι. Θα ανέβω από τον μπαλκόνι, δηλαδή με ναι. την ίδια λογική. Όταν κάνεις έναν έλεγχο και σε ένα επιστημονικό ναι. σωματείο.
1: Ή θα τους πω, λέει, ανοίξτε την ντουλάπα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να την παραβιάσω.
0: Δηλαδή, πώς κάνω εγώ.
1: Αλλά έλεγχο. Μπορώ να τους πω, ανοίξτε.
0: Και βλέπω απ' έξω έχει μια σειρά με ένα ιατρείο και λέει: κάνω, κάνω 2, 3, 5, 8 πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να, να ζητήσεις να σου προσκομίσουν χωρίς να μπεις μέσα στο ιατρείο.
1: Ναι.
0: Λέει: κάνω πλασμαφαίρεση, κάνω. Πώς το έλεγε το άλλο με το, ναι. με το παχύ το έντερο, το
1: καλό που το. Υδατοκάθαρση, ξέρω εγώ, υδατο.
0: Σαν να ετοιμάζουν γαρδούμπες ήταν.
1: Ναι,
0: λίγο.
1: Ωραίο, ναι.
0: Ναι, και κάνω όλα αυτά εδώ πέρα. Ωραία, λες ότι τα κάνεις. Ή τελείωσα, είχε 18 διδακτορικά από διάφορα πανεπιστήμια. Ωραία, φέρτα.
1: Ναι.
0: Λέω για κάτι πολύ απλό που δεν χρειάζεται να μπεις μέσα να σπάσεις πόρτες. Ή να κάνεις τον Batman, κύριε Πατούλη, για να σκαρφαλώσεις.
1: Μα άμα δεν το κάνεις αυτό, τότε τι έλεγχος είναι αυτός, ρε
0: ναι, τότε...
1: Δηλαδή, έλεγχος αν θέλετε. Όταν λέμε έλεγχος, είναι έλεγχος. Μπαίνεις μέσα και κάνεις ένα έλεγχο. Δεν θα μου ανοίξουνε. Okay, άμα δεν σου ανοίξουνε, κάτι ύποπτο συμβαίνει.
0: Ζήτα τα έγγραφα, είναι πολύ
1: απλό. Κάτσε και μπαστακιά σου εκεί, φέρε, κάλεσε και πάρε και μια εισαγγελική αυτή, για να μπεις μέσα. Τι ξέρω εγώ. Κάπως.
0: Θα καθαρίσουν όμως, θα μπει το μαχαίρι στο.
1: Τώρα το ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Λοιπόν,
0: με το επίδομα.
1: Έφυγε ο άνθρωπος.
0: Για το επίδομα πετρελαίου, μάλλον για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα συζητήσουμε στο δεύτερο μισό της ώρας.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε και όσα ανέφερε χθες και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του εδώ στην ΕΡΤ.
1: Εντάξει, προανήγγειλε παρεμβάσεις προφανώς, έτσι, γιατί περάμε από τα βενζινάδικα και μας γυρίζει το μάτι κουλοχέρι.
0: Και είναι αυτό που θυμάσαι, το λέγαμε εμείς νωρίτερα, ότι περιμένουν το κλείσιμο του ματιού, το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν μπορούν να πάρουν πίσω το μέτρο του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες γίνεται, δηλαδή η Κύπρος εξακολουθεί πληρώνει τη βενζίνη 1,40, όταν εμείς την πληρώνουμε 2,20, και η Κύπρος αγοράζει από τα ελληνικά διηλιστήρια. Επίσης, είναι πασιφανές, δηλαδή λέγεται από όλους ότι τα διηλιστήρια έχουν αφαιθεί σε μια κερδοσκοπία
1: άνευ προηγουμένου. Γιατί και οι επιδοτήσεις δεν είναι εις βάρος των διηλιστήριων. Κρατικές επιδοτήσεις.
0: Παλαιότερα, να θυμίσω ότι είχαν φάει ένα φόρο τα διηλιστήρια που τότε, σύμφωνα με τις προσεγγίσεις της κυβέρνησης, είχαν πληρώσει 1 δισεκατομμύριο, σύμφωνα με την αντιπολίτευση 600 με 700 εκατομμύρια. Τώρα τα διηλιστήρια βγάζουν κέρδη προφόρων τα μεγαλύτερα της τελευταίας 20ετίας. Δεν γίνεται όμως έλεγχος στα διηλιστήρια για τον ΑΒ λόγο, συνεχίζουμε. Ωραία, μια χαρά.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάποια ανακούφιστα θα υπάρξει, αλλά είναι τόσο ξέφρενη η πορεία της ακρίβειας που τα κατατρώει τα πάντα μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Δηλαδή και τώρα που έχει πάει 2,20, το έχω δει, 2,15, 2,17, αν περιοριστεί ή δοθεί κάποιο επίδομα και έτσι κάπως κοντρολαριστεί, το κοντρολάρισμα θα είναι 1,90, ας πούμε, 1,95.
0: Μα είναι, είπαμε, η ιστορία του Χότζα, την έχουμε αυτό,
1: πολλές φορές. Το 2 δηλαδή είναι normal, είναι ok, τι να πω, δεν ξέρω. Νομίζω πως όχι. Είμαι σίγουρος πως όχι. Τι άλλο έχουμε?
0: Έχουμε Έλληνα Λεβέζου καταρχήν για την ώρα.
1: Έλα, Έλενα,
0: πριν
1: μας.
0: Πάμε στα υπόλοιπα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας και εσάς.
0: Τι κάνεις, Έλενα Λεβέζου?
2: Καλά.
1: Καλά.
0: Απίστευτο σου ρε στο Μανχάταν για να φάνε ελληνικό γιαούρτι.
2: Ωραίο.
0: Σε μαγαζί με κυκλαδίτικο στυλ. Πρέπει να φας γιαούρτι στο Μανχάταν σε κυκλαδίτικο στυλ. Τι ξέρω, είναι αργό σχολείο στη Νέα Υόρκη. Στείνονται σε κάτι ουρές για να φάνε γιαούρτι. Άλλο στείνεται για να βρει το τάδε μοντέλο του, ξέρω, τηλεφώνου.
2: Καταρχάς, να πούμε ότι έχει πάρα πολλά εκατομμύρια η Νέα Υόρκη, έτσι. Ναι, κάποια.
1: Οπότε θα βρεθούν και
2: σε ουρές.
0: Θα βρεθούν για τον Greek yogurt.
2: Ναι, εντάξει, είναι κάτι και τα αρέσει στους Νέα Υόρκες να δοκιμάζουν διάφορα πράγματα, όπως τελευταία και στους Αθηναίους. Έχουμε δει και εδώ ουρές.
0: Ναι, εντάξει, όταν ανοίγει καμιά.
1: Το είχαμε δει σε αυτό το μπεργκεράδικο τελευταία, το αμερικάνικο, ναι, δεν θυμάμαι τώρα πώς.
2: Το είχαμε δει και στο πρώτο και δεύτερο Black Friday τις είχαμε δει αυτές τις ουρές.
0: Άλλο στο Black Friday.
2: Ναι, ναι.
0: Στο Black Friday, και γι' αυτό έξυπνα το Black Friday, το κάνανε ένα μήνα στην Ελλάδα.
2: Και ένα χρόνο, μη σου πω.
1: Να μοιράζει το κόσμο.
0: Αλλά τον Νοέμβριο τον έχουμε όλο Black Friday. Είναι προ Black Friday, μετά Black Friday.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και έχουμε ο Ντόναλτ, είναι πάλι στα μαχαίρια με τη Μελάνια. Δεν μ' αρέσουν. Κάποια πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.
2: Γιατί το λες αυτό?
0: Διακρίνω μια ένταση στο ζεύγος. Βγαίνουν προς τα έξω πράγματα και τον ευριάζουν τον Ντόναλτ. Και με συνέπεια.
2: Κάνει διάφορες δηλώσεις για το Ιράν.
0: Αυτό.
2: Λοιπόν, όντως.
0: Όταν λείπει εσωτερική ηρεμία από το σπίτι, μετά ξεσπάσεις στους συνεργάτες σου.
2: Λες ότι είναι αυτό. Εγώ λέω ότι είναι λιγάκι περισσότερο οι εκλογές που πλησιάζουν, η τιμή του ντίζελ που έχει πάει και στις ΗΠΑ, γιατί να μην λέμε μόνο για την Ευρώπη, έχει πάει σε ύψη δυσθεώρητα για τους Αμερικανούς, που πάντοτε εκεί η βενζίνη και το ντίζελ ήταν πολύ φθηνότερα.
0: Εσύ, Έλληνα, αφού παίρνω από τη Βενεζουέλα τα πετρέλαια, γιατί δεν έχουν καταφέρει αυτοί να κρατήσουν χαμηλά την τιμή?
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Ντόναλτ Τραμπ είπε ότι το Plan B είναι η Βενεζουέλα. Αλλά προφανώς δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα το Plan B.
0: Ναι, αλλά ούτως ή άλλως παίρνουν. Δεν έχουν αυξήσει την παραγωγή από τη Βενεζουέλα. Αλλά ό,τι βγάζει η Βενεζουέλα σχεδόν καταλήγει το σύνολο καταλήγει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι, αλλά και πάλι αυτό που όταν συμβαίνει μια διαταραχή έντονη στην παγκόσμια οικονομία, δεν μένουν αλόβητες οι Ηνωμένες Πολιτείες, και τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτείων επίσης είναι συγκεκριμένα. Και επίσης δεν τα έχει ενεργοποιήσει ακόμα η Αμερικανική κυβέρνηση, έχει ενεργοποιήσει ορισμένα. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει θέμα λοιπόν με τα κάψιμα προφανώς, τα οποία πιέζουν και αυτά δημιουργούν με τη σειρά τους τις πληθωριστικές τάσεις. Και είχαμε και την απόφαση της Fed για αύξηση των επιτοκίων, που επίσης έκανε έξαλλο τον Donald Trump. Οπότε νομίζω ότι η Μελάνια και αυτά που επικαλείσαι είναι το λιγότερο από τα προβλήματά του. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν προσθέτει.
0: Προσθέτει μια ένταση. Έρχεσαι οργισμένος από τη δουλειά και πας να ξεκουραστείς στο σπίτι, οργίζεσαι.
2: Ακριβώς, μπορεί αυτό να πυροδοτεί την οικιακή ένταση. Κατάλαβες τι εννοώ. Αυτά πάνε μαζί κάπως, νομίζω. Αλλά έχει και άλλο θέμα ο Ντόναλντ Τραμπ με το Kennedy Center.
0: Με το? Α, το Kennedy Center.
2: Πολλοί λένε βέβαια ότι αυτό είναι για να αποπροσανατολίζει η κυβέρνηση από το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει με την οικονομία. Αλλά τώρα, σαν μοχλοποίησης, ίσως έχει βάλει στο τραπέζι ακόμη και να κατεδαφιστεί το Kennedy Center, γιατί λέει ότι είναι υποκατάρρευση ούτως ή άλλως.
0: Αρνούνται να αλλάξει ονομασία σε Trump Center καταρχήν.
2: Όχι, σε
1: που θα είχε Trump, δώσει μια λύση.
2: Trump Kennedy.
0: Trump Kennedy.
2: Να προσθεθεί και το δικό του όνομα. Εμείς
0: άμα μία φορά εμείς Trump θα το ξέραμε.
2: Ναι, γιατί λέω ότι από τη στιγμή που αυτή η κυβέρνηση πληρώνει την ανακαίνιση όλου αυτού του, είναι ένα θέμα που δημιούργησε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτως ή άλλως.
1: Και δεν το συνηθίζει κιόλας.
2: Ναι, και υπάρχουν δύο αποφάσεις από το ανώτατο το δικαστήριο, αλλά συνεχίζει να θέλει να συμβεί αυτό, και στις τελευταίες δηλώσεις του είπε ότι εφόσον εμείς, η κυβέρνηση Τραμπ, εγώ δηλαδή, θα πληρώσω την ανακαίνιση αυτού του κτηρίου, είναι
1: καλά,
2: πολύ
1: με το δίκιο
2: του
1: άνθρωπου συγχορηγεί, πάντα είναι μπροστά. Εγώ θυμάμαι και στα παιδικά πάρτι, η κόρη ή ο γιος του χορηγού, όταν πήγαινε και άλλοι τσούρμου να πάνε κάτι, τους λέγανε πέρα, παιδιά, ο γιος του χορηγού μπροστά.
0: Θα παίξει η μουσική που θέλουμε.
1: Τώρα. Εδώ πέρα είχαμε πάει σε ένα γάμο
0: τις προάλλες.
1: Ωραία λέξη. Καλοκαιριού.
0: Οι προάλλες είναι ωραία λέξη.
1: Ναι, γιατί είναι.
0: Γιατί δεν ξέρεις τι καλύπτει.
1: Είναι σαν τα Ικαριώτικα που λέει η Ήρα.
0: Είναι σαν το χρόνια.
1: Λέει ξεκινάω τώρα.
0: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Ικαριώτικα, αυτό σημαίνει μέσα στην ημέρα θα φτάσω κάποια στιγμή. Το τώρα είναι σχετικό, σχηματικό.
0: Οι προάλλες όμως είναι ωραία λέξη.
1: Είναι ωραία, ναι, γιατί είναι πολύ αόριστο. Που λες, είχα πάει σε ένα γάμο, τι ακούς, Έλενα?
2: Ακούω,
1: είχα πάει σε ένα γάμο, σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο και τα λοιπά, έξω από την Αύπακτο, τέλος πάντων, σε ένα φοβερό παραθαλάσσιο μαγαζί, καφέ, εστιατόριο. Τρομερό, πολύ μοντέρνο, πολύ αυτό. Και ξεκινάει η μουσική και μπαίνουν τα κλαρίνα.
0: Ναι.
1: Και μέχρι που εφύγαμε,
0: έπεσε κλαρίνα.
1: Μόνο κλαρίνα. Και λες, ρε παιδί μου, δεν. Εντάξει,
2: δεν συνάδει με το χώρο.
1: Δεν συνάδει με το χώρο, αλλά προφανώς ο χορηγός γούσταρε κλαρίνα. Γεια σας τώρα. Τι
2: ο
1: να
2: χορηγός είναι τα πεθερικά, φαντάζομαι.
1: Ναι, τι.
0: Λερώνει. Αρκεί να τα βρήκανε τα συμπεθέρια, μην ήθελε ούτε ένα ζευγό. Το πεθερικό τα κλαρίνα και οι άλλοι ήταν του μπουζουκιού, για παράδειγμα.
1: Οι κλαρινιτζίδες που βαράγανε από την αρχή μέχρι το τέλος δείχνουν.
2: Δείχνουν.
1: Όχι. Live band, yes. Λοιπόν, οπότε ο χορηγός παίζει ρόλο.
0: Μετά το πρώτο 20 λεπτό.
1: Δίκιο έχει ο Τραμπ, θέλω να καταλήξω.
0: Παθαίνεις λοβοτομή μετά τα 20 λεπτά, άντε μισή ώρα κλαρίνο ή λίρα. Μετά, εντάξει, νομίζω ότι.
1: Ο γιος μου την έκανε κατά το γρασίδι.
2: Εντάξει, αλήθεια. Κατά
1: κάτω, κατά την παραλία.
2: Δεν είναι αυτό να είναι μόνο θεματικό το πάρτι του γάμου.
1: Εν τω μεταξύ, έχει πλάκα, γιατί ο πρώτος χορός και το πρώτο άκουσμα ήταν δίσκο, ωραία, ξέρεις, μπήκε νεολαία κι αυτά. Και το δεύτερο. Κλαρίνο μέχρι θανάτου.
0: Μέχρι τελικής πτώσης.
1: Ακριβώς.
2: Έπαιξε και δίσκο όμως.
1: Ένα κομμάτι. Τρία λεπτά.
0: Έλενα, είδες τον Κάβουρα με το Σουγιά?
2: Τον Κάβουρα με το Σουγιά, όχι, δεν τον είδα. Έχω να σας πω άλλες ωραίες ειδήσεις, αλλά ναι, ενημέρωσέ με.
1: Ναι, έχουμε εμείς ζωάκι.
2: Ναι, έχω κι εγώ.
0: είναι ένας τύπος στην Φλόριντα mm-hmm. και ξαφνικά βλέπει το σκύλο του να κάνει πίσω βήματα. Είναι, και έχει, είναι ένας μπλε κάβουρας ο οποίος κρατάει ένα σουγιά. Μετά τον πάπη το σουγιά με τον κάβουρα το σουγιά.
2: Κάπου τον βρήκε ο κάβουρας.
0: Και απειλούσε, και απειλούσε ο κάβουρας
2: με το σουγιά.
1: Τι είχε συνέστηση ο κάβουρας ότι είναι όπλο αυτό, λες?
2: Μάλλον όχι. Μάλλον.
0: Δεν ξέρω, την άλλη φορά με περίστροφο δεν βανιστεί. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Κάβουρα σνάιπερ.
0: Είναι φοβερό το γιο.
2: Μάλλον το βρήκε και τον άρπαξε. Λοιπόν, μιας και είμαστε στο.
1: Και το, και το Golden Retriever, φίλοι, ήταν τρομερό. Αυτό με τους κλέφτες στην Αμερική.
0: Α, που έπαιζε μαζί τους.
1: Που τους έδινε μπαλίτσες, κούναγε ουρίτσα και αυτά. Είναι τρομερό.
2: Αυτός είναι ο δικός μου σκύλος.
1: Α, ναι.
2: Ήταν έτσι. Ναι.
1: Ωραίος. Φύλακας, ε.
2: Πολύ τρομερός. Κρυβόταν πίσω μου.
1: Για πες το δικό σου ζωάκι.
2: Λοιπόν, έχουμε δύο έτσι ειδήσεις, θεωρώ εντυπωσιακές. Η μία είναι από ότι μας έρχεται από τις ζούγκλες της Βολιβίας, όπου το National Geographic ανακοίνωσε σήμερα ότι βρέθηκε, οι επιστήμονες ανακοίνωσαν ένα νέο είδος αγριόγατας. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί είχε να γίνει 100 χρόνια, να ταυτοποιηθεί τέλος πάντων και να ανακοινωθεί επίσημα. Είναι ένα πολύ μικρό ζωάκι, πολύ μικρή γάτα, πιο μικρόσωμοι από τις οικιακές γάτες. Το τρίχωμά της αυτή είναι πάρα πολύ χαριτωμένες, αν τις δείτε. Είναι σαν μικρές λεοπαρδάλεις. Είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή το λεοπάρ. Ένα ελαφρώς καφέ τρίχωμα με τις βουλίτσες αυτές. Και θεωρείται ότι.
0: Χαρά που θα κάνεις με να το βάλεις στο σπιτάκι αυτό το ζωάκι. Ναι.
2: Εντάξει, θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική ανακάλυψη πάντως αυτό το ζωάκι, γιατί δείχνει μπορεί να βρούνε τέλος πάντων και άλλα στοιχεία για την εξέλιξη του είδους αυτού. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό, γιατί όντως είναι πάρα πολύ χαριτωμένα και εντάξει, σημαντικό επιστημονικά. Το άλλο έχει να κάνει με κάποια άλλα ζώα, λίγο πιο μεγαλόσωμα και λίγο πιο επικίνδυνα, θα έλεγα.
1: Τυρανόσαυρος, τι?
2: Όχι.
0: Αυτό τον είδαμε χθες, που έχει το ζωστό το αίμα, είπαμε.
2: Μπράβο, ναι. Όχι, λοιπόν, αυτό αφορά κροκόδηλους στην Αυστραλία. Λοιπόν, η Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Brisbane το 2032 ανακοίνωσε ότι οι αγώνες κοπηλασίας κανό θα γίνουν σε ένα ποτάμι στο Queensland, όπου εκεί κατοικούν 500 κροκόδηλοι.
0: Και τι θα κάνει για να μην φάνε κανένα κοπηλάτι?
2: Λένε ότι είναι απολύτως ασφαλές. Απολύτως ασφαλές. Ναι.
0: Πες το στον κόσμο που θα κοπηλατεί και θα ακούει το. Τα ακούει τα σαγόνια να μην κλείνουν.
2: Αυτό που σχολιάζεται όμως από τα διεθνή μέσα, εντάξει, καταλαβαίνετε.
0: Ήρθε το φαγητό, θα λένε τώρα οι κροκόδηλοι.
2: Είναι ότι αναμένεται να γίνουν πολλά παγκόσμια ρεκόρ σε αυτού του Ολυμπιακού αγώνες.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, που το θα πηδήξει ο πρώτος κροκόδηλος μέσα. Συγγνώμη, τι παίρνει η Αυστραλία, δεν είναι...
2: Εντάξει, φαντάζομαι ότι πολλά από τα ποτάμια της Αυστραλίας έχουν κροκόδηλους. Να σας πω και τα περισσότερα.
0: Βρε, ο Αυστραλός έχει συνηθίσει. Θυμάσαι και τον κροκοδυλάκια που είχε εκεί πέρα. Τα παίρνουν για πέτ τους κροκοδήλους. Ο καημένος ο κοπηλάτης πάει, ας πούμε, ο Ντούσκος, ο δικός μας ο πρωταθλητής. Έχει συνηθίσει το πολύ να τον κυνηγά για μια τσιπούρα. Όχι, σε λίμνη που κάνουν.
2: Κανένας βάτραχος στη λίμνη των Ιωαννίνων.
0: Ναι, ή καμιά αντιπέστροφα στο Τσακίρκεφι. Και ναι. Από την Πέστροφα θα βρεθεί να τον κυνηγάει ο Μίτσος ο κροκόδηλος.
2: Γι' αυτό λένε ότι θα γίνουν πολλά παγκόσμια ρεκόρ.
1: Να σου διαβάσω μια δήλωση που θέλω να τη σχολιάσεις.
2: Ολυμπιακά, βεβαίως.
1: Είναι από τον γνωστό μουσικοσυνθέτη Νίκο Καρβέλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής. Είμαι ακμή.
2: Ακμαίος είναι πάντως, έτσι, γιατί βλέπουμε.
0: Είμαι ακμή και όχι παρακμή, μπορεί να γίνει πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι,
2: ναι, βλέπουμε τι απήχηση έχουν τα τραγούδια του ακόμα, έτσι. Αυτός
1: άρα
2: λέει
1: είσαι...
2: όλα τα τραγούδια της. Δεν είμαι τίποτα, λέω απλώς.
1: Είσαι δίπλα. Είσαι δίπλα σε αυτή την άποψη.
2: Ότι τα γεγονότα δείχνουν ότι είναι ακμαίος τέλος πάντων. Ναι. Ακμαίως ακόμα, ναι.
1: Ωραία, εσύ Στέλιο, τι έχεις να πεις?
2: Το Σάββατο που μας έρχεται, έτσι.
0: Τι έχει?
2: Όχι, αύριο, η συναυλία της Ανασβήση.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Έβαλα στο φίλο μου τον AI, στο ίδιο που διαφημίζει ο Γεωργιάδης.
1: Δεν
0: πιάνει...
1: είσαι, δεν είσαι της Επιτροπής.
0: Τώρα, όσο γράφω.
1: Του Υπουργείου Υγείας.
0: Λέω, του λέω, θέλω να μου φτιάξεις τώρα μια επιτυχία με το είμαι ακμή και όχι παρακμή. Και μου λέει, είναι ένα δυναμικό σύγχρονο κομμάτι που βασίζεται στην ιδέα σου. Και τώρα θα σας τραγουδήσω το ρεφρέν, δεν θα το τραγουδήσω βασικά. Δεν χαμηλώνω το βλέμμα, δεν σβήνω τη γραμμή, είμαι ακμή και όχι παρακμή. Μέσω σκοτάδι εγώ γεννώ τη νέα μου αυγή, γιατί είμαι ακμή και όχι παρακμή. Ό,τι γκρεμίστηκε ξανά από την αρχή, το μέλλον γράφεται τώρα, σε αυτή τη στιγμή.
1: Θαύμα. Μπράβο, Στέλιο. Αποθέωσέ το.
2: Στέλιο, δεν έπρεπε να το πεις αυτό, έπρεπε να το παρουσιάσω σε μια ποιητική συλλογή.
1: Με τα μουσικά σύνολα
0: της ΕΡΤ και τραγούδι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Πάμε, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κρίστιν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: παμ. Λοιπόν, 231 είναι οι πιθανές παραβάσεις, δεν είναι 200.
1: MedWatch. Με νέο AI εργαλείο σαρώνει τώρα αυτή τη στιγμή που, τώρα που μιλάμε από πάνω μας.
0: Μαζευτείτε.
1: Τα social media.
0: Κομπογιαννίτες, μαζευτείτε. Έρχεται ο Άδωνης.
1: Λοιπόν.
0: Χαμός.
1: Μόλις έγραψα ένα τραγουδάκι για το ρεύμα. Άκου Νίκο να μου πεις και εσύ Νίκο Στομιάδης. Άκου και εσύ Λουίζο.
0: Ρεφρέν.
1: Πολύ γρήγορο τώρα. Ναι. Το ψυγείο το έβγαλα, τρώω μόνο κονσέρβα. Το air condition το κοιτάζω, μα το κρατάω για ρεζέρβα. Ανάβω ένα κερί, το παίζω ρομαντικός. Μα μέσα μου ουρλιάζω, έχει γίνει ο καημός. Oh. Φόρτσα το κινητό κρυφά στη δουλειά. Και αν ανάψω θερμοσύφωνα, θα κλαίω μια εβδομάδα στα σκαλιά.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, θέλει μουσικούλα λίγο για να αναλυθεί.
1: Θα το κάνω λίγο, θα το δουλέψω σε ρεπέτικο.
0: Δούλεψε το λίγο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ωραίο. Βέβαια αυτά τα κλασικά που μας θύμισε η Λουίζα τώρα, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη και τα λοιπά, είναι πιο κλασικά. Αλλά εδώ πέρα έχουμε μπει, ναι, στον πυρήνα του προβλήματος.
1: Όλα τα έβγαλα πια από την πρίζα. Στο σκοτάδι κάθομαι και κοιτάζω τη μαρκίζα.
0: Ωραίο.
1: Ο λογαριασμός του ρεύματος κάθε μήνα με ζαλίζει. Αφού λεφτά δεν έχω ούτε για τη ρόπιτα, και η τσέπη μου σφυρίζει.
0: Α, σφυριχτρούλα η τσέπη. Εντάξει, δεν γράφονται τέτοια τραγούδια.
1: Δεν γράφονται
0: πλέον.
1: Τέτοια.
0: Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια πλέον.
1: Τι έχεις να μας πεις,
0: Πινελόπη? Γατάκι Φίβο.
1: Πινελόπη, τι
2: Πινελόπη. Συγγνώμη, παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή το τραγούδι και τους στίχους.
0: Μερακλώθηκες.
2: Έχω απορροφηθεί.
0: Όταν θα τον ντύσουμε μουσικά θα δεις.
1: Ήταν κάτι απλό που σκέφτηκα τώρα.
2: Συνέχισε, προσπάθησε, δούλεψε το λίγο.
0: Παιδί
2: ακόμα
0: μου είναι.
2: Αν πω και τις τιμές, θα το φτιάξω ακόμα καλύτερα.
0: Έτσι, μας επήραμε ως πηγή έμπνευσης πρώτα απ' όλα. Για να γράψουμε, για να γράψουμε και να ξέρεις ότι ο Στελάκης είναι σαν την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Τα γράφει σε χαρτάκια τσιγάρων, σε τέτοια τα στιχάκια.
1: Μπαίνει ο μήνας με
0: αγωνία. Δεν τα πουλάει προς το παρόν.
1: Μπαίνει ο μήνας με αγωνία, πιάνει η καρδιά μου ταχυπαλμία. Έρχεται ο Ντελιβεράς, με φέρνει χαρτί της συμφοράς. Ανοίγω το φάκελο σιγά σιγά, μου κόβονται αμέσως τα πόδια 2-2, τόσο μηδενικά μαζεμένα, ούτε στην τράπεζα να είχα εκατομμύριο.
0: Ωραίο. Okay. Είναι λίγο τραπ αυτό.
1: Είναι, λέει, είναι το λίγο έκανα τραπ. Σε τρανό τώρα.
0: Ναι, το σε τρανό.
2: Αυτό τώρα το πιάσες μόλις τώρα.
1: Ναι, ναι, τα ναι, κάνω τώρα.
0: Καλά, εντάξει, πιο γρήγορα και από τον Άδωνη που πιάσε τους Κομπογιαννίτες τώρα. Μιλάμε,
2: ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για μεγάλη έμπνευση.
0: Άστο τώρα.
1: Πες και εσύ, να το κάνουμε.
2: Τι να σας πω.
1: Ραντεβού, το υπογράφω και μαζί σου.
0: Ραντεβού στο Voice.
2: Θέλετε να σας πω με τιμές για να
0: αφήσω
2: την έμπνευση. Λοιπόν, μέση τιμή Σεπτεμβρίου ηλεκτρισμού 157,2. Μέση τιμή Αυγούστου 133. Ο οποίος Αύγουστος ήταν αυξημένος 20% σε σχέση με τον Ιούλιο.
1: Και εδώ έρχεται η μεγάλη απορία. Ο Αύγουστος που είχε, ήταν τίγκα στον ήλιο και τα λοιπά, γιατί ήταν πιο ακριβώς από τον Ιούλιο? Γιατί πουλούσαμε το ρεύμα στη Βουλγαρία.
2: Αυξήθηκε η ζήτηση τον Αύγουστο, αν θυμάστε, είχαμε τάξεις
1: κάψονες. Απλά επειδή περηφανευόμαστε ότι έχουν ανέβει οι εξαγωγές ρεύματος σε αυτή τη χώρα, να πούμε και το άλλο κομμάτι. Ότι εμείς το μεσημέρι εξάγουμε στη Βουλγαρία και στην Ρουμανία, αλλά κυρίως στη Βουλγαρία, και το βράδυ. Και το βράδυ εισάγουμε με 5 φορές μεγαλύτερη τιμή από τη Βουλγαρία.
2: Αυτό είναι αλήθεια, όπως το λες, και αυτό φταίει το γεγονός ότι δεν έχουν εγκατασταθεί μπαταρίες ακόμα.
1: Στο ίδιο χρονικό διάστημα όμως που είχαμε εμείς να εγκαταστήσουμε μπαταρίες, οι Βούλγαροι, και όχι μόνο οι Βούλγαροι.
2: 6.000 μεγαβάτ.
1: Ναι, ήταν ακριβώς το ίδιο πακέτο από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Στην οποία στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό.
2: Εχθές ήμουν σε μία παρουσίαση και συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα το θέμα των μπαταριών. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, κ. Μίσκας Παντελής Πίσκας, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης που ασχολείται με το θέμα αυτό, χαρακτήρισε τις μπαταρίες ως τη μεγαλύτερη λύση στο πρόβλημα, το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας.
1: Στη Βουλγαρία, γιατί πόσες βρήκαν τις μπαταρίες και στη Ρουμανία και εμείς δεν τις βρήκαμε?
2: Είπε δε ότι είναι πολιτική απόφαση το να εγκατασταθούν.
1: Εκεί πάμε, ότι είναι πολιτική απόφαση.
2: Έως το τέλος του χρόνου η κυβέρνηση λέει ότι θα έχουν εγκατασταθεί 1000 ΜΒ. Ωστόσο, τα 1000 ΜΒ είναι λίγο για να πούμε ότι έχουμε ένα
1: σύστημα. Τώρα πέσει το φυσικό αέριο, πάλι ο κούκκος αηδώνει.
2: Ακριβώς. Το φυσικό αέριο, παιδιά, είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Έχει δηλαδή σχεδόν τριπλασιαστεί, αν και τις 2-3 τελευταίες μέρες πέφτει. Είχε φτάσει στα 80, είχε ξεπεράσει τα 80. Η κατάσταση ήταν άσχημη το χειμώνα που μας έρχεται.
1: Και μου έκανε εντύπωση εσύ, Πινελόπη, γιατί τώρα πια αρχίζω μελετάω και τους λογαριασμούς ρεύματος. ότι
0: βοήθειά σου
1: τον Αύγουστο είδα συμμετοχή 33% και μου έκανε εντύπωση από φυσικό αέριο, δηλαδή έλεγε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ένα 45% mm-hmm. που είναι λογικό γιατί σε καλοκαίρι παράγεις, και είχε 33 από φυσικό αέριο.
2: Κοίτα, υπάρχουν απαντήσεις όλα αυτά. Καταρχήν, όταν λέμε καλοκαίρι και παράγεις, σημαίνει παράγεις από φωτοβολταϊκά, αν δεν έχει αέρα, που αυτό σημαίνει ότι γύρω στις 7 ώρα το απόγευμα τα φωτοβολταϊκά πάβουν να αποδίδουν. Άρα εκείνη την ώρα και ως το ξημέρωμα πάλι, πρέπει να βάλεις μέσα φυσικό αέριο.
1: Επειδή δεν έχεις τις μπαταρίες.
2: Ακριβώς, επειδή δεν έχεις μπαταρίες. Άρα το φυσικό αέριο, γι' αυτό φτάνει στο 33% η συμμετοχή του.
1: Άλλο ωραίο. Θέλω να μου λύσει μια απορία.
2: Ναι, ναι.
1: Παίρνω χθες από λογαριασμό για το κλειστό σπίτι στο χωριό, στο οποίο έχω να πάω 6 μήνες.
0: Το γνωστό 70.
1: Έρχεται λοιπόν 71 ευρώ. Mm. Παίρνω για πολλωστή φορά.
2: Ένα μήνα. 71 ευρώ ένα μήνα.
1: Ήταν για 2 μήνες. Μου έρχεται λοιπόν το δίμηνο. 71 ευρώ. Παίρνω. Ευγενικά πάλι, είναι η έκτη φορά που μιλάμε τη συγκεκριμένη εταιρεία. Κάθε μήνα το κάνουμε αυτό, είναι σαν τάμα. Λέω, μπορείτε να μου εξηγήσετε από τη στιγμή που έχω κατεβασμένο γενικό, έχω μηδενική, μα λέει με 71 ευρώ έχετε μηδενική. Το ψάχνει, λέει, όντως έχετε μηδενική. Εξηγήστε μου λοιπόν, πώς με μηδενική κατανάλωση πληρώνω 71 ευρώ. Και τι μου λέει, Δήμος Καβάλας 42 ευρώ δημοτικά τέλη. 42 ευρώ δημοτικά τέλη. 25 ευρώ λέει πληρώνεται για το ΔΔΕ και την ΑΔΜΙΕ. Γιατί λέει εσείς πληρώνετε για αυτούς. Βάζουμε και ένα ΦΠΑ από πάνω.
2: Υπάρχουν τα πάγια. Ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΙΕ πέρα από, οι τιμές τους συνδυάζονται με την κατανάλωση. Αν είχες κάποια κατανάλωση, πέρα από ό,τι σου έχουν χρεώσει ήδη μέσω του παγίου, θα είχες και κάποιο επιπλέον κόστος λόγω της κατανάλωσης.
1: Με 71 ευρώ για κλειστό σπίτι. Με μηδενική. Και ο άνθρωπος λέει ναι, έχετε μηδέν. Ωραία, εγώ λέω γιατί πλέον. Αν ξεκινάς με το κλειδί στο χέρι με 36 ευρώ το μήνα για μηδενικό, δηλαδή αν έκαιγα πόσο θα έφτανα.
2: Αν έκαιγες έστω και λίγο, θα πλήρωνες καν 100 στάρκο το μήνα.
0: Ορίστε. Άρα να είσαι και ευχαριστημένος.
2: Άρα να είσαι ευχαριστημένος που πλήρωνες 35 το μήνα.
0: Διατήρησε το γενικό κάτω. Και πλήρωνε 70 το.
1: Για το Δήμο Καβάλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχει κι άλλη λύση.
1: Ούτε πεζοδρόμιο δεν μπορεί να κάνουμε. Άστο.
2: Δεν θα δώσω απαντήσει όλα αυτά τα ερωτήματα που
0: δικό μου ερώτημα τώρα.
2: Τα ζούμε όλοι μαζί.
0: Στη φάση που είμαστε με όλη αυτή την ιστορία με την ενέργεια. Άμα κάποιος να θέλει να αλλάξει ή να μπει σε ένα πάροχο και σε τι χρωματισμού τιμολόγιο
2: ένα
0: να μπει.
2: Ένα μπλε τιμολόγιο πρέπει να μπει.
0: Μπλε.
2: Ναι, νομίζω ότι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή είναι τα μπλε τιμολόγια και η καλύτερη λύση τώρα να κάνω και εγώ τη διαφήμιση μου, η καλύτερη λύση είναι το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ.
1: Αυτό με την πάγια εντολή, το 011.
2: Αυτό, το 011, 11,5, 011,5. Συν 3,5 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, είναι το πάγιο. 3,5 ευρώ το μήνα.
1: Απλάξτε, είναι πάγια εντολή με τραπεζική. Αλλιώς το 0,14, νομίζω και πήγε στο 0,11,5.
2: Ακριβώς. Τώρα, όλα τα άλλα σταθερά είναι πολύ ακριβά. Mm-hmm. Είναι πάνω από 20. Δεν θέλω να πω για πάροχο, αλλά τελευταία μιλούσαμε πάροχο για να μου δώσουν ένα σταθερό για το δικό μου σπίτι. Και η καλύτερη πιθανή τιμή που θα μπορούσαν να μου δώσουν ήταν 19 λεπτά την κιλοβατόρα με 9,90 πάγιο.
1: Στο τέλος όμως, η Πινελόπη, με όλα αυτά που μπαίνουν, δημοτικά τέλη, ΔΔΜΙΕ, με ΦΠΑ, έρχονται πάνω κάτω όλα.
2: Το όφελος από όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για το πόσα λεφτά κάνει το ένα τιμολόγιο, πόσα λεφτά κάνει το άλλο και πόσα κάνει το τρίτο, είναι πάρα πολύ μικρό. Γιατί όπως θα είδες στο λογαριασμό σου, σχεδόν το 30% είναι οι χρεώσεις ΑΔΜΙΕ, ΔΔΕ, ΕΤΜΕΑΡ κλπ. Τα οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις.
1: Αυτά γιατί τα πληρώνουμε, αφού είναι δημόσιες επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν πληρώνονται από το προϋπολογισμό.
2: Πάντα τα πληρώναμε, απλώς τώρα φαίνονται. Δηλαδή ακόμα και πριν την απελευθέρωση και πριν το διαχωρισμό μεταξύ της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ και του ΔΔΕ κλπ, πάντοτε υπήρχαν αυτές οι χρεώσεις. Ήταν πολύ μικρότερες και δεν φαίνονταν.
1: ήταν μικρότερες. Εμένα μου φαίνεται υπερβολικά τα ποσά, λέτε τώρα. Για...
2: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επίσης έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουν αυξηθεί τα ΙΚΟ, το ΕΤΜΕΑΡ. Τα ΙΚΟ είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που η κυβέρνηση ανήγγειλε ότι από την 1η του 2027 θα μειωθεί κατά 50%. Αλλά το όφελος για τον καταναλωτή είναι στην πραγματικότητα 1 ευρώ, δεν είναι μεγάλο.
1: Ναι, σε κάποιες εταιρείες σου λέει σου τα χρεώνουμε και μετά από 2 μήνες μπορείς να τα ξεχρεώσεις. Mm-hmm. Πως είσαι μετά από 2 μήνες το έχεις ξεχάσει.
2: Τι εννοείς να τα ξεχρεώσεις?
1: Ας πούμε υπάρχει εταιρεία που σου λέει για το οικολογικό τέλος, πώς λέγεται ένα που είναι,
2: το πράσινο τέλος, ένα πράσινο τέλος. Ας πούμε στο μπλε δημολόγιο της ΔΕΗ που έλεγα νωρίτερα, 2 μήνες δεν πληρώνεις το πράσινο τέλος και το πληρώνεις στους υπόλοιπους 10 μήνες που και εκεί είναι 1 ευρώ παραπάνω κάθε μήνα. Ναι. Δηλαδή 3,5 στο πάγιο και 1,4,5.
1: Δεν μου λες, πετρέλαιο θέρμανση στη...
2: Πετρέλαιο θέρμανση τα πράγματα είναι άσχημα.
1: Κουβέρτες.
2: Ακούσαμε χθες τον πρωθυπουργό που είπε ότι αν κυκλοφορούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση θα ήταν 2 ευρώ το λίτρο.
0: Θα πάει κάτω από 1,75.
1: 1,75 επειδή τελείωσε πέρσι. Πέριμα όμως.
2: Παιδιά, είναι μια συγκρατημένη εκτίμηση το 1 ευρώ το λίτρο. Οι βενζινάδες μιλάνε για 1,95 μέχρι 2,10. 2,10, 2,15 κλπ.
1: Άρα θα πρέπει να γίνει μια πολύ γενναία...
0: Πιστεύεις στους βενζινάδες ή στον πρωθυπουργό της χώρας?
2: Τώρα με βάζει σε μια δύσκολη θέση για να απαντήσω, αλλά θεωρώ ότι οι βενζινάδες, επειδή και οι ίδιοι προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανση ή τέλος πάντων πετρέλαιο, καύσιμα, έχουν μια καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Δυνατή η Πινελόπη. Αγαπημένη.
1: Κοίτα, όταν ανεβαίνει, όταν το Brent έχει πάει στο 108.

0: πετρέλαιο θέρμανσης, θα υπάρξουν μια σειρά από παρεμβάσεις που θα πάει στο 1,75 όπως είπε νωρίτερα Γιώργο, ίσως και λίγο χαμηλότερα.
1: Όχι ότι είναι φθηνό το 1,75.
0: Όχι, ναι, αλλά είναι το... Αν το συγκρίνουμε...
2: Τον ελέφαντα στο δωμάτιο είπαμε.
0: Ναι. Ναι, ακριβώς. Και είναι αν το συγκρίνουμε με το περσινό άνοιγμα. Το περσινό άνοιγμα ήταν στο 1 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Θυμάσαι, ναι, επειδή είσαι τώρα το καλύπτει στο ρεπορτάζ, όταν ήταν εκεί στο 1,10-1,20.
0: Μα φαινόταν ακριβό.
1: Φαινόταν γιατί πιο μπροστά ήταν στο 0,60 που έμπαινε το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και έλεγε με το 1,10 πώ θα βγει. Τώρα στο 1,75 λε, καλό ακούγεται.
0: Στο τέλος της περίοδου, τον περασμένο Απρίλιο, όταν ήταν στο 1,75. Είχαμε πει όλοι ότι okay, μην αποθεματοποιήσεις, δεν πειράζει, θα πέσει η τιμή.
1: Ναι, γιατί τότε πήγαινε για συμφωνία.
2: Όπερ και γένετο.
1: Αμερική
0: Ιρά. Όπερ και γένετο, ναι. Το 1,75 τώρα θα γίνει μετά από σειρά παρεμβάσεων.
1: Θυμάσαι πριν από 3-4 χρόνια που καίγαμε ό,τι να είναι και είχε μαυρίσει ο ουρανός της Αθήνας από πόρτες, παράθυρα, με λαμίνες, παλιά ντουλάπια κουζίνας. Ό,τι παιδικά παιχνίδια, τα πάντα, ήταν όλα μέσα.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος πια θα βάζει τα air condition, θερμαίνεται με τα air condition, γιατί δεν αντιλαμβάνεται εκείνη την ώρα που καίει πόσο καίει. Και είναι ευχαριστημένος. Νομίζω ότι κάνει εξοικονόμηση.
1: Βάλε και τις πολλές αντλίες θερμότητες που μπήκανε.
0: Οι οποίες αντλίες θερμότητας επίσης είναι ένα σημαντικό κόστος. Αν το ρεύμα είναι τόσο υψηλά, είναι μια καλή τιμή για το ρεύμα, θεωρείται τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Η αντλία θερμότητος είναι ένας ακριβώς τρόπος για να θερμαίνεσαι.
1: Εντάξει, εγώ είμαι μαζί με τους Λοκομόντο, οι οποίοι τραγουδούσαν δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
0: Δεν έκανε ποτέ.
1: Θα βγαίνουμε, θα το τραγουδάμε.
2: Εντάξει, αυτό το διμηνοτριμινάκι τι κάνουμε.
0: Θα τρέχουμε και λιγάκι.
1: Και το Γενάρη με κοντομάνικο έτσι. Για να δείξουμε ότι πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη μας. Πολύ χαρήκαμε που σε ακούσαμε.
1: Πινελόπη, αν έχει κανένα στίχο πρόχειρο, μαζί υπογράφουμε το σουξέ. Δεν είμαστε μονοφαγάδε.
2: Πριν να βγάλουμε. Με το δίσκο.
0: Πριν να βγάλουμε το δίσκο. Έτσι ακριβώς, να έχω την αποκλειστικότητα.
2: Χαιρετούμε, ευχαριστούμε.
0: Καλό σας μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ. Για.
2: Πάμε Τάσο Επιτρόπου να αποθεώσουμε τον Όφη.
3: Βέβαια, βέβαια. Και αν δεν τον αποθεώναμε τον Όφη, ποιο θα αποθεώναμε. Πραγματικά καταπληκτικός, τακτικά, ψυχή, σώμα, όλα.
2: Να κάνω μία πρόβλεψη. Ολυμπιακός Όφη ο τελικός του Europa, φιλέ.
3: Νομίζω ότι θα συναντηθούμε στον επιτελικό.
2: Ωραίο.
1: Από την πρώτη αγωνιστική βγάλαμε ήδη και το τελικό.
2: Πού είναι ο τελικός του Europa, πού είναι. Να ξέρουμε.
3: Νομίζω στο Europa.
2: Περίμενε.
3: Δεν είναι συνδυασμένο στο κοινού, πολύ δεν θα φιλεγγύσω.
2: Εδώ ο φίλος μας, ο Τσατζιπίτη.
1: Αν με έβαλε στην αναζήτηση του Άδωνη και έπεσα σε ιατρείο.
2: Ο Άδωνης τίποτα. Πάμε μετά να τους ξεμπροστιάσουμε κατευθείαν.
1: Πάντα. Μίλασε
2: λοιπόν,
1: τάσο,
2: για
1: πες.
2: Τι ωραίος ρε φίλε. Και μιλάμε τώρα για ομάδα Χόφενχάιμ με 20-πλάσιο μπάτζετ. Δεν παίζουν τα μπάτζετ
1: μπάλα. Και με πολλούς Έλληνες μέσα.
2: Ναι. Και με πολλούς Έλληνες. Και δει τους κομμένους των ομάδων, έτσι.
3: Έτσι, πολύ καλά το είπες και πλέον αυτά τα παιδιά έχουν ανεβάσει και ψυχολογία και νομίζω ότι πλέον και τα κασέ τους ανεβαίνουν. Όχι για το πόσα θα πάρουν τον Όφη, αλλά ήδη με την περίπτωση του Αποστολάκη και του Νους δείχνει ότι ο Όφη θα μπει σε μια λογική.
1: Στη Φραγκφούρτη. Φραγκφούρτη πάμε.
2: Φραγκφούρτ.
1: 26 Μαΐου 27.
3: Και το εντυπωσιακό είναι ότι την παρομοιάζω λιγάκι με την Μπότοκλιμ. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και με τη φιλοσοφία δηλαδή. Και μόνο που είπα το κλειμ δεν πουλάει εύκολα, αλλά όταν τη δίνεται ευκαιρία πουλάει. Και νομίζω ότι.
2: Βέβαια, η Μπότοκλιμ στη χώρα τη είναι εκ των πρωταγωνιστών. Ο Όφη δεν είναι μέσα στο Big Four, ας πούμε.
1: Ακόμη.
3: Στη φιλοσοφία, εγώ είπα, δεν είπα, εντάξει, άλλο το ένα πρωτάθλημα, άλλο το άλλο. Εκεί δεν έχει να κάνει με τους μεγάλους, δεν υπάρχουν μεγάλοι στο νευρολογικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν καλές ομάδες. Αν έχει καλύτερη, το πήρε.
1: Παλιά ήταν η Μόλτε, η Ρόζεμπορκ, τώρα είναι η Βίκινγκ, ας πούμε.
3: Ναι, είναι η Βίκινγκ.
1: Champions League που θα γίνει, Τάσο.
3: Ναι, είναι στη Μαδρίτη θα γίνει, στο γήπεδο της Ατλέτικο, νομίζω.
1: Στο στάδιο
2: Μετροπολιτάν.
3: Ναι.
1: Και κόμφερανς στο γήπεδο της Μπεσίκτας.
3: Μπεσίκτας, καλά το θυμάμαι. Ό,τι Μπεσίκτας θυμόμουν από όλα αυτά.
1: Αν Νίκο, πιάσε το αγάπαμε.
2: Μπεσίκτας έκανε κηδεία χθες.
1: Αγάπαμε. Σήμερα έχει γενέθλιο...

0: ο κύριος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΑΕΚ.
1: Έλα ρε. Αμπράθαμε.
0: Ή βάλε το αμπράθαμε ή το αγάπαμε. Εμείς ναι, τα
1: το ίδιο
0: μεταδύο.
1: Είναι. Λοιπόν, για πες Τάσο μου, τι Super γίνεται. Έχουμε Super League. Έχουμε καταρχάς δύο τουρνουά πολύ μεγάλα μπάσκετ σήμερα.
2: Πολύ σωστά, αλλά πριν να πούμε για το μπάσκετ, να πούμε και για την εθνική βόλη.
1: Ναι.
2: Στο πανευρωπαϊκό, ναι, μεν είχε περάσει στους 16, αλλά ήθελε και μια νίκη με καθαρή νίκη 3-0-3-1 με τη Σλοβακία. Στο κατάφερε 3-1 και ουσιαστικά πέρασε πανηγυρικά ως τρίτη. Και το λέω πανηγυρικά γιατί θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία την Κυριακή 5 η ώρα. Και αν περάσει και τη Φιλανδία, λογικά θα αντιμετωπίσει το φαβόρι της διοργάνωσης στην Ιταλία. Πάντως, όπως και να είναι, είναι πάρα πολύ σπουδαίες.
0: Και οι γυναίκες είχαν μεγάλη επιτυχία.
2: Οι γυναίκες ήταν πάρα πολύ καλές. Σωστό, πολύ σωστό. Έχουμε μπάσκετ, ναι, σωστά το είπατε.
0: Αντιδέχομαι και προγνωστικά να δώσουμε. Μην κάνεις πολλή ώρα στο μπάσκετ.
2: Ωραία, να πω μόνο τα προγράμματα.
1: Ναι, τους αγώνες.
2: EuroLeague Super Cup, νέα διοργάνωση, Dubai, Fener, Ολυμπιακός στις 5 και στις 8, Dubai Real.
1: Αναβίωση του περσινού ημιτελικού, έτσι. Του Final Four.
2: Ναι.
1: Fener, Ολυμπιακός.
2: Σωστό. 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχουμε 5:30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ, 9:15 Παναθηναϊκός Μπουρκ, στο ΆΚΑ αυτή η διοργάνωση. Και να πω ότι και ο Προμηθέας έκανε πολύ μεγάλη νίκη, νίκησε τουρκική Κορφές και θα παίξει στον ημιτελικό του στο προκριματικό γύρο, να αντιμετωπίσει τη Ράστα Δέχτα, είναι η γερμανική ομάδα αυτή, αύριο. Τέλος πάντων, τα είπα και αυτά. Πάμε στο πρωτάθλημα.
1: Πάμε. Ατρόμητος Κηφισιά.
2: Άντε πάλι αρχίσαμε. Χ.
0: Έχουμε δύο διπλές, θα θυμίσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Εγώ Άσος.
0: Εσύ λες Άσο και εγώ λέω Άσο.
1: Άρης Ηρακλής. Ωραία, συνέστημα πολύ.
2: Συναισθήματα. Ξεκινάει από Άσο. Υπάρχει το Χ. Χ.
0: Εσύ λες Χ.
1: Ωραίο, να πω εγώ ένα Χ. Μια διπλή μου.
0: Και εγώ τη μια διπλή και τη βάζω ένα Χ. Παρότι θα ήθελα να είναι
1: τα ίδια λέμε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
2: Άσο από εδώ μέχρι τη Λιβαδιά λόγω.
1: Άσο λες, άσο. Είσαι σίγουρος ή τα έχεις μπερδέψει?
2: Όχι, δεν τα έχω μπερδέψει. Θεωρώ ότι
0: δεν έχει βάλει γκολ ο Λιβαδιακός ακόμα στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, δεν είναι τόσο κακή ομάδα. Εντάξει, δεν είναι και η περσινή.
0: Μια σοπαλία έχει.
1: Να σου πω, μεταξύ μας τώρα, όσοι μας ακούνε. Άμα το μπέρδεψες, μπορεί να το πάρεις πίσω. Και να πεις διπλό. Δεν τρέχει κάστανα.
0: Αν κερδίσει, φέρνει από την Λιβαδιά.
1: Αν κερδίσει, θα έχω πάθει κατάθλιψη.
2: Έχει δίκιο. Να το μπέρδεψα.
1: Να το, αφού το λέω.
2: Δίκιο.
1: Γιατί λέει από εδώ μέχρι τη Λιβαδιά, κατάλαβες, υπερθεμάτισε.
2: Ναι. Είναι διπλό.
1: Βάλε τρία διπλά.
0: Τρία διπλά.
1: Γιατί μας έχει τώρα κάψει ο Τασούλης στο παρελθόν.
0: Πατάτες δεν βάζω στα διπλά.
2: Έχω περιθώριο για τις διπλές μετά στο τέλος.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Βόλο ΑΕΚ.
1: Βόλος ΑΕΚ.
2: Διπλό.
0: Το ακούω. Και εγώ.
1: Μετά το σοκ τώρα στην Τρίπολη νομίζω ότι θα κάνει το διπλό.
0: Τρίτη αποτυχία και Κηφισιά Τρίπολη.
1: Δύσκολο. Πάμε βέβαια εκτός έδρας, αλλά δεν νομίζω.
0: Και εσύ στο διπλό.
1: Ναι. Άλλο.
0: Όφι Αστέρας.
1: Ασούκλα. Με κεκτημένη ταχύτητα.
2: Από Άσο ξεκινάει.
0: Ναι, και εσύ με Άσο. Κρατάω κι εγώ τον Άσο.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Κοντά
0: είμαστε. Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα.
2: Διπλό.
1: Διπλό κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη απόσταση. Πάρει και ένα πέναλτι πανάθα πάλι.
0: Πολλά καθαρά. Εντάξει, τέτοια δίνουμε.
1: Ναι.
0: Πανετολικός ΠΑΟΚ.
1: Πανετολικός ΠΑΟΚ, να το.
0: Διπλό.
1: Διπλό.
0: Τάσο δεν έχεις χρησιμοποιήσει κάποια από τις διπλές ακόμα.
1: Εγώ θα πω άσοχη.
0: Άσοχη. Εγώ θα βάλω Χ2.
1: Ωραία. Λοιπόν, τα σούλη μας...
0: Τάσο θα βάλεις, σε προλαβαίνεις.
2: Κάτσε να βάλω δύο διπλές.
1: Γρήγορα.
2: Θα βάλω στον Ολυμπιακό. Εντάξει, άσο. Με τον Τάσο που μπερδεύτηκα. Ο Παναθηναϊκός στο Χ.
0: Ναι.
2: Και ψάχνουμε για άλλη μία διπλή. Νομίζω ότι είναι ο Αστέρας Τρίπολης στο Χ.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας. Δίνουμε τη σκητάλη λοιπόν στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Αυτά είναι. Χρόνια πολλά. στο Μάριο.
0: Ακολουθεί ο Αγαπούλης. Στο Σούπερ Μάριο.
1: Ο Αγαπούλης της ενημέρωσης, Γρηγόρης Νιάκας, ακολουθεί πραγματικά και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Ξέχασε, λοιπόν. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Ερκνιούς για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARC News στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη, εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Ναι. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Ναι.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία του καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δάθη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARC News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα, Κώστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε, Κ. και τον Πρωθυπουργό στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλαισιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
0: Πρέπει ο οποίος είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην Αντλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Τώρα, για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Αν ανάψει πράσινο φως Κομισιόν, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην Αντλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις.
4: Δηλαδή η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Ας μείνουμε.
4: Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, ναι, έτσι συμπερασματικά. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή με
0: θα
4: όποια
0: το δούμε
4: τιμή βγει στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος.
0: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο, ήδη το ανακοινώσαν, από τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας πάντως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, την ίδια περίοδο, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή, η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1.000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1.100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βέβαια, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί, και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των επικερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε. Αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόβλεψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον πρωθυπουργό, το Προεδρικό Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤΙΝΙΟΥΣ να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
7: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση στην οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
0: Όχι, απλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του ΕΡΤΙΝΙΟΥΣ, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνης αμόλυβης, διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο, έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
0: Και χρόνια,
7: δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
7: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο, η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
7: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40.000 ευρώ. Είστε πλουσιός. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε mm-hmm. εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
7: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να βάλουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάσαι τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τώρα, τιμή, στα 2,20?
7: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. Και για την βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Τα δύο. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι καλώ το θέμα και θα επανέλθουμε, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει, με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το ECOFIN που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, με την ίδια να λέει ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
0: Δεν είναι το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουμε μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτή μας στην Γαλλική Πρωτεύουσα, στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας? Θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
10: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φέρεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο σε επιμένει Άγιο ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
11: Ακριβώς, και το επανέλαβα καλό μεσημέρι και το επανέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε δε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, η μόνη επιλογή των τρόπων είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κομμάτια της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα στον Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Ανδρουλάκη.
10: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλό ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πήγης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εντωμεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα εναντί των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου Ελεύθερου Κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες. Ενώ η απόσταση Τσίπρα Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Πάλς και 15,1% στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
12: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
13: Ναι.
12: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
14: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος φαίνεται. Βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
12: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέα Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
0: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
15: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άγρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027 για την κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανακλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα, με μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
13: Μια μαχητική γυναίκα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Γρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό μητρό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα ή αδειοδοτημένο ιατρείο. Η μια ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές. Θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής, και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές τις 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείο. Είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες, μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
18: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μεστάθρια, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
20: Επιφανείς της ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου αντισαγγελιατορίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
0: Άννα, βάζεις μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στηθούμε τηλεόραση του Ερνιού για να ακούσουμε.
21: Επομένως, υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα πιθανότητα.
22: Και μόλις καταφάνηκε η πυροσβεστική.

0: κάπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Mm-hmm. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
1: γήπεδο. Η φωτιά
0: είναι
1: τώρα έχει.
0: Πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την εθνική οδό.
1: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
2: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα Γιώργο, τώρα τι βλέπεις?
0: Πρέπει να σας πω ότι ξεκινάει
2: η επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Δουλεύουν εδώ. Άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
2: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες, ναι, και με τον πυκνό καπνό.
0: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι, το έχει ένα μικρό αεράκι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
0: Ξέρεις κάτι,
1: μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ακούμε και διάφορα.
1: Λόγω των υλικών που φυσικά που βρίσκονται
0: μέσα,
1: εκεί.
0: Σπάνε πράγματα μέσα.
2: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
0: Ακούμε διάφορους ήχους.
1: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει?
0: Εξής μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
1: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι?
0: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν, από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
3: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτίνα εκεί, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
4: Ακριβώς, ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή, και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά, και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις αγγελικές αρχές.
3: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνάτου του Ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι θα είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση, αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω, όπως είπε, ή όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε

0: Σε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση από αναχέτηση ντρόουν, από θραύσματα ντρόουν κοντά στη Μέκα, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα Ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθοι πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, με συγχωρείτε, εκτός από της Σαουδικής Αραβίας.
1: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούζ, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
0: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό, ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθρωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Στάμου.
2: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράση, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Mm-hmm. Καλούσαν σε αυτόν, λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση, και στην ουσία αυτό ο πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, κλειστή από τις 3:30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, Χόφενχάιμ, με 2-0, και απέδειξαν στην πρεμιέρα τους στη League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 από τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο, την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση του 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί, εκτός από πρόοπτου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος, θα κλείσουμε μπάσκετ κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup. Ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν. 5:30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
1: Τάσο, Επιτρόπη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
5: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότη έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίζει στην επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πυκνή καπνή από φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο, στον οποίο υπάρχουν απορρίμματα και λάστιχα στην περιοχή του Ρέντι, δίπλα στην Εθνική Οδό. Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προς το παρόν. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, που έχει πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Φωτιά και στην Ίσυρο και σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αναμένεται ενίσχυση με πεζοπόρο τμήμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος σήμερα στο Eurogroup στο Δουβλίνο, δήλωσε ότι οι υπουργοί θα εξετάσουν τις επιπτώσεις των ενεργειακών πιέσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τον περαιτέρω συντονισμό των μέτρων στήριξης. Επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επιγόντως η Ευρώπη, είναι, όπως είπε, το μήνυμα της Ελλάδας. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Στόχος δεν είναι η απαγόρευσή της, αλλά η διασφάλιση ότι αυτές εφαρμόζονται με οργανωμένο τρόπο και απόλυτη ασφάλεια, ανέφερε ο Υπουργός. Στην κατάσχεση των επιχειρήσεων και των περιουσιακών στοιχείων της ελβετικής Nestlé και τριών γαλλικών ομίλων προχώρησαν οι ρωσικές αρχές, με το Κρεμλίνο να κάνει λόγο για αντίμετρα κατά εταιριών από μη φιλικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Η Nestlé ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις επιλογές της για την προστασία των δικαιωμάτων της, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση μπορεί να της κοστίσει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα η Μόσχα ανακοίνωσε ότι απαιτεί από την Ιαπωνία να απομακρύνει από το έδαφος τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα τυφών, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ιαπωνίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Αυστραλίας. Το Πακιστάν δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί μέχρι τέλους τη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης. Ο εκπρόσωπος των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το Ισλαμαμπάντ θα στηρίξει το Ριάν τόσο διπλωματικά όσο και φυσικά, επικαλούμενος και τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπέγραψαν τον περασμένο μήνα Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
3: Ο καιρός.
6: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
8: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
7: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
9: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, 5η 18 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πρώτα λεπτά, πλησιάζει η ώρα. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια φωτιά που καίει σε ένα οικόπεδο με σκουπίδια, με λάστιχα, στο Ρέντι, στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη. Έχει σταλεί και 112 στους κατοίκους για να μείνουν μέσα, να κλείσουν παράθυρα, πόρτες. Είναι πραγματικά πολύ πυκνός ο καπνός. Ο Γιώργος Κοβός, ο ρεπόρτερ μας, βρίσκεται εκεί και να συνδεθούμε για να μας δώσει την εικόνα. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου αδερφή, να σου πω ότι την ώρα που δεν είναι τα ματιά για να δω αν όντως είναι, γιατί τόση ώρα που βρισκόμαι στο ρεπορτάζ δεν
0: είναι. Η αλήθεια είναι Γιώργο ότι η γραμμή δεν είναι καλή, δεν σε ακούμε καλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ακούμε.
0: Τώρα λίγο ναι, πιο καθαρά.
1: Ωραία, Λοιπόν, ήθελα να σου πω απλά ότι από το σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που είναι και έχει μετατραπεί και ο οδός Γεωργίου Λιγκερίδη. Τώρα, να σου πω ότι βρισκόμαστε στο Ρέντι. Είναι πολύ, πολύ κοντινό το σημείο με το γήπεδο βόλεϊ εδώ του Ολυμπιακού και πολύ κοντά με την Εθνική Οδό. Εμείς βλέπαμε, κατευθυνόμαστε προς Κερατσίνη αρχικά με τον Βασίλη τον Τζόκα, τον οπερατέρο, όταν είδαμε πολύ πυκνό καπνό να βγαίνει από, το είδαμε από πολύ μακριά, τουλάχιστον από 1-2 χιλιόμετρα. Όταν φτάσαμε στο σημείο, είδαμε πολύ μεγάλη φλόγα, πολύ έντονη φλόγα, έβγαινε με μεγάλη δυναμική από, μέσα από το
0: συγκεκριμένο
1: φλόγα. Οπότε, ρωτώντας τον κόσμο εδώ τριγύρω, μας είπαμε ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που έχει μέσα απορρίμματα και μάλιστα μας είπαν αστυνομικοί που βρέθηκαν εδώ ότι πρόκειται για χώρο απόθεση απορριμμάτων του Δήμου. Μια κομματερή του Δήμου, αυτό ήταν που μας είπαν. Από εκεί και πέρα έχει πέσει πυροσβεστική, μετά από λίγο έτσι πυροσβεστική. Έχει αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 5 οχήματα που βλέπω εδώ. Ανάμεσά του είναι και ένα κλιμακοφόρο, ένα κερδοφόρο όχημα, όπου έχει ανέβει πυροσβέστη σε πάνω σε αυτό και ρίχνει νερό από ψηλά. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί η πυρκαγιά. Αρχικά έπεσε νερό, πολύ νερό και σε καρότες πορτηγών που βρίσκονται παρκαρισμένες γύρω από το χώρο αυτό. Ούτως ώστε αν υπάρχει κάποιο έφλεκτο υλικό με τις καρότες εκεί στο πορτίο,
0: να μην βγει εκτός.
1: Ακριβώς. Να το καταστήσουν όσο γίνεται πιο άφλεκτο. Στη συνέχεια προχώρησαν στην κατάσταση. Προσπαθούν να την περιορίσουν. Όμως καταλαβαίνουμε ότι αντικείμενα, υλικά όπως ελαστικά ή πλαστικά που βρίσκονται μέσα, κάνουν την φωτιά πολύ δυνατή, την δίνουν μεγάλη δυναμική. Και εκτός όλων των άλλων, πάνε και πάρα πολύ τοξικό τον καπνό. Βλέπουμε πολύ πλούσιο πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αυτή τη στιγμή, όπως λέγω, φαίνεται να έχει περιοριστεί κάπως η πυκνότητα του καπνού, έχει μειωθεί κάπως ο καπνός, γιατί έχει αρχίσει ήδη εδώ και αρκετά λεφτά η κατάσταση από τα στελέχη της πυροσβεστικής και προχωρούν με μεγάλη δυναμική, με μεγάλη θετικότητα απέναντι στην πυρκαγιά, ούτως ώστε να την καταστρέψουν. Όμως οι φλόγες που βλέπουμε είναι πολύ έντονες και πρέπει να τονίσουμε ότι σε διπλανό οικόπεδο ακριβώς υπάρχει πολύ ψηλή, πολύ μεγάλη βλάστηση και ξηρή βλάστηση σε οικόπεδο, το οποίο είναι καθάριστο. Άρα συνεπάγεται ότι από εκεί έχουμε τροφή για τη φωτιά. Αν δηλαδή προχωρήσει από εκεί, θα έχει τροφή η φωτιά. Μέχρι στιγμής όμως φυσάει κάποιος αέρας που αυτός δυναμώνει με τη φωτιά, αλλά τη σπρώχνει ανατολικά από την άλλη πλευρά. Οπότε δεν φαίνεται να κινδυνεύει το διπλανό οικόπεδο με το καθάριστο.
0: Γιώργο, εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια περιοχή όπου κυρίως έχει επιχειρήσεις, δηλαδή δεν έχει κατοικίες.
1: Σωστά. Επιχειρήσεις είναι εδώ τριγύρω. Οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι ενός επιχειρήσεων βγήκαν έξω από την αρχή και τραβούσαν βίντεο με τα κρυφτά τους. Προσπάθησαν μερικά να προσεγγίσουν πιο κοντά στη φωτιά. Όμως, καθώς δυνάμωνε η φωτιά, γινόταν πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Είναι πολύ έντονη η φλόγα εδώ να πάνω.
0: Και είναι και μιλάμε για μαύρο πυκνό καπνό, άρα τοξικό.
1: Τοξικό καπνός. Και αυτό το οποίο μας τόνισε, αν είναι ότι γίνει μια πληθυντική ατμόσφαιρα μόλις φτάσαμε, μας υπάρχει πολύ αποκλειστική ατμόσφαιρα. Και όντως, και λίγο από κόσμο, ιδιαίτερα και πέρα από πολύ πιο πυκνό καπνό, και δεν είναι αυτό κόσμο το τοπίο. Όπως είπα τώρα, δεν κρύβεται τον ήλιο καπνό. Κατά τα άλλα, αυτή είναι η προσπάθεια κατάσταση σε εξέλιξη.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται θα συνδεθούμε για οτιδήποτε νεότερο. Έχει σταλεί, κυρίες και κύριοι, και 112 στους κατοίκους της Αττικής να παραμείνουν μέσα στους εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν παράθυρα και πόρτες.

Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Λουίζα Μαρβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετή Μπίτα. Είναι στο μικρόφωνο. Τώρα, καθημερινά σχεδόν, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Σε πολλαπλά επίπεδα, κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή μπορεί να αναλύουμε το μέλλον, τις επενδύσεις, πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο. Σήμερα όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που μπορούμε να έχουμε την μεγάλη εικόνα, αυτή την πρακτική καθημερινή εικόνα του τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά την πολύ σοβαρή είδηση που μας δείχνει το σκοτεινό πρόσωπο της τεχνολογίας, η είδηση για την εξάρθρωση μιας πείρας που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών, δηλαδή λίγα δευτερόλεπτα ηχητικού δείγματος από κάπου, μια πλατφόρμα, social media, είναι ικανή, αρκεί δηλαδή για τους απατεώνες να την πάρουν, να την αναπαράγουν και μπορεί να είναι η φωνή του μπαμπά μας, της μαμάς μας, του παιδιού μας, ενός συγγενή μας και στη συνέχεια την χρησιμοποιούν για χρήματα, ένα όπλο εκβιασμού. Βλέπουμε λοιπόν πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο εκβιασμού. Από την άλλη πλευρά, η σημερινή επικαιρότητα δείχνει μια άλλη πλευρά, αυτή της τεχνητής νοημοσύνης ως ασπίδα προστασίας. Είχαμε νωρίτερα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να παρουσιάζει αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις με στόχο να εντοπίζει γιατρούς, μαϊμού γιατρούς, με παράνομες ιατρικές πράξεις, με μηχανήματα ενδεχομένως που δεν είναι εγκεκριμένα, δίνοντας στον πολίτη τη δύναμη να ελέγχει. Να ελέγχει την εγκυρότητα κάθε γιατρίου πριν περάσει την πόρτα του. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα από τα παράδοξα της εποχής μας. Δηλαδή η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να μας εξαπατήσει, επιστρατεύεται για να μας προστατεύσει.

Λοιπόν, και μείνετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά το τραγούδι θα σταθούμε σε ένα φαινόμενο της εποχής. Θα μιλήσουμε για τα μικρά παιδιά, κυρίως κορίτσια, ακόμα και του δημοτικού, που έχουν αντικαταστήσει τα παιχνίδια τους με κρέμες, με skin care, παγιδευμένα ανάμεσα σε φίλτρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

0: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτό το θέμα, αυτό το φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο ορατό, δηλαδή παιδιά, κυρίως κορίτσια, μικρών ηλικιών, να ασχολούνται με skin care, με μακιγιάζ, με προϊόντα ομορφιάς στα social media, να γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, να ζητούν συγκεκριμένα πράγματα από τους γονείς τους. Και φαίνεται ότι αυτό το παραδοσιακό παιχνίδι των παιδιών, κυρίως των κοριτσιών, με τα καλλιτικά της μαμάς, έχει δώσει τη θέση του σε μια σχεδόν αιμονική ενασχόληση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θέλω να σταθούμε και για όλους εμάς τους γονείς, γιατί πολλές φορές και οι γονείς κάνουν λάθη. Δεν αντιλαμβάνονται ενδεχομένως ένα μέγεθος ενός προβλήματος που ενδεχομένως είναι και στην αρχή του. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Γεράσιμο Μακρύ. Είναι ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου, ψυχοθεραπευτής και διδάσκων αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε κύριε Μακρύ.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε
1: εσάς.
0: Λοιπόν, τώρα... Δεν ξέρω πότε ακριβώς αυτό το απλό, αθώο, όπως το βλέπαμε παλαιότερα τέλος πάντων, παιχνίδι ενός μικρού κοριτσιού με τα καλλιτικά της μαμάς, έχει μετατραπεί σε κάτι τέτοιο, έτσι στους ρυθμούς και στο μέγεθος που συμβαίνει σήμερα και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και οι ίδιες οι εταιρείες μάλιστα παραδέχονται, η βιομηχανία δηλαδή αυτή, ότι έχουν κατεβάσει και εκείνες τον μέσο όρο σε ό,τι αφορά των καλλιτικών, δηλαδή ως προς το που απευθύνονται, ως προς το κοινό στόχο.
1: Ναι, βλέπετε, υπάρχει και ένας έτσι εμπορικός σκοπός των εταιριών. Ωστόσο, αυτό το οποίο κάπως νομίζω πρέπει να το βάλουμε στη συζήτησή μας είναι ότι ναι μεν έχουμε οι άνθρωποι την ανάγκη να αναζητούμε μια έτσι γενική αρχή και γενικά φαινόμενα, αλλά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι χρειάζεται να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. Δεν έχω την αίσθηση ότι αφορά στον ίδιο βαθμό όλα τα παιδιά, όλους τους εφήβους. Καταλαβαίνετε πως προσπαθώ να το πω.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια μερίδα αυτών των παιδιών μικρής ηλικίας, δηλαδή του δημοτικού. Εκεί εστιάζουμε κυρίως, που υιοθετούν ρουτίνες, που με μακιγιάζ, με skin care. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και οικογένειες που οργανώνουν πάρτι στα κορίτσια τους, τα μικρά, σε τέτοιους χώρους που γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Σκεφτείτε ότι αυτό ας πούμε που ονομάζουμε εφηβεία, εφηβική περίοδο, επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ξεκινάει στα 10 έτη. Είναι μια μικρή ηλικία. Απλά το λέω γιατί όταν ας πούμε μιλάμε για ένα μικρό παιδί, έχουμε στο νου μας ότι εντάξει, δεν θα έχει καμία επαφή με τέτοια πράγματα. Όταν μιλάμε όμως για έναν έφηβο, αναμένουμε, μας φαίνεται πιο αναμενόμενο να έχει μια σχέση έτσι πιο στενή με την εικόνα του, με το σώμα του κτλ. Νομίζω ότι ακόμα και το μικρό παιδί στην ηλικία του δημοτικού καλείται να αρχίσει να αναπτύσσει την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο καθένας μας με το σώμα του, την εμφάνισή του και να μην το αφήσουμε έξω και τα χαρακτηριστικά του φύλου. Τι σημαίνει δηλαδή για ένα κορίτσι να είναι κορίτσι και αργότερα να είναι γυναίκα και αντίστοιχα τι σημαίνει για έναν άντρα να είναι αγόρι και αργότερα άντρας. Πώς δηλαδή ο καθένας υιοθετεί το φύλο του σε τελική ανάλυση.
0: Εμείς όμως κύριε Μακρύ φαντάζομαι δεν εστιάζουμε σε αυτό, εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι των παιδιών που όλο αυτό έχει αλλάξει, δηλαδή έχουν αφήσει τα παιχνίδια στην άκρη και έχουν πιάσει τον skin care, το κάνουν περισσότερο μιμητικά λόγω και των social media, λόγω της έκθεσης σε αυτά.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει αυτή η υπερβολική αξία που είναι σαν να δίνει ο σύγχρονος πολιτισμός μας στην εικόνα. Και το παιδί δεν μένει έξω από αυτό. Ωστόσο υπάρχουν κάποια πράγματα που ίσως μπορούμε να κάνουμε. Θα ήταν δύσκολο να τα πω κωδικοποιημένα, αλλά ας πούμε το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι τα παιδιά, πέρα από τους συνομιλίκους τους, βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον, βρίσκονται στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου διαμορφώνονται. Αυτό τι θα πει? Θα πει ότι αν κάτι μπορούν να κάνουν οι γονείς, και μετά θα πούμε και για το σχολείο, είναι να αναδείξουν ένα διαφορετικό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα δηλαδή, το οποίο να μην ενδιαφέρεται για την εικόνα, εντάξει, δεν θα γινόταν χωρίς αυτό, αλλά που η εικόνα δεν είναι το αποκλειστικό, αιμονικό ενδιαφέρον, δεν είναι η ταυτότητα.
0: Άρα εσείς, κύριε Μακρύ, αυτό δεν το θεωρείτε πρόωρο σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση? Δεν θεωρείτε ότι παίρνει κομμάτια από τον αυθορμητισμό αυτής ηλικίας των παιδιών?
1: Αισθάνομαι πως όχι, γιατί το πιο σημαντικό είναι το κίνητρο που έχει ένα παιδί υιοθετεί αυτή τη συμπεριφορά. Ένα παιδί το οποίο είναι ανοιχτό στη ζωή, ανοιχτό στις κοινωνικές συναναστροφές με τρόπο θετικό, όμορφο, και αρχίζει να φροντίζει τον εαυτό του, την εικόνα του, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί αυτό δεν το υιοθετεί ένα κορίτσι έτσι από μόνο του, συνήθως είναι μαζί με τις φίλες της. Αισθάνομαι ότι αν το κίνητρο είναι τέτοιας τάξεως, τότε δεν,
0: ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποιο είναι εκείνο το σημάδι που χρειάζεται λίγο προσοχή σε ό,τι αφορά όλη αυτή την ενασχόληση από εμάς τους γονείς? Είναι η επιβεβαίωση για την εμφάνιση, μια ανάγκη που γίνεται συνεχής? Τι είναι αυτό που πρέπει να πούμε, όπα εδώ λίγο ξεφεύγουν τα πράγματα?
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτά που είπατε, συν η αδυναμία του παιδιού να κοινωνικοποιηθεί, να βρεθεί στα περιβάλλοντα, στις δραστηριότητές του, στο σχολείο του κτλ, χωρίς αυτή την μάσκα του μακιγιάζ. Όταν δηλαδή η μάσκα του μακιγιάζ λείπει και αυτό φέρνει άγχος στο παιδί, τότε χρειάζεται να αναρωτηθούμε,
0: ναι,
1: τι υπάρχει.
0: Δηλαδή,
1: από πίσω.
0: Όταν αρχίσει το παιδί να λέει δεν μπορώ να πάω σχολείο, ας πούμε, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, γιατί μου τελείωσε η κρέμα ή δεν μου αρέσει όπως είμαι. Εκεί δηλαδή πρέπει να δούμε και να παρέμβουμε, να χτίσουμε αυτοπεποίθηση στο παιδί.
1: Ναι, και είναι αδύνατο στο παιδί να ακολουθήσει ένα όριο που θα μπει από τους γονείς, που θα πούνε ότι όχι, μη βαφτείς στο σχολείο. Αν αυτό είναι αδύνατο για το παιδί να το ακολουθήσει, δηλαδή επιλέγει να μην πάει στο σχολείο, να μην δει τις φίλες του ή τους φίλους του, τότε φυσικά χρειάζεται να ανησυχήσουμε, γιατί είναι σαν η εικόνα να έχει καταλάβει όλη την ψυχική λειτουργία του παιδιού, λες και είναι μόνο αυτό που φαίνεται.
0: Άρα εκεί όλο αυτό σταματά να είναι παιχνίδι, μιμητισμός ή έκφραση, όπως είπατε, μπορεί να αρχίσει να συνδέεται με άλλα πράγματα, με χαμηλή αυτοκτήμηση.
1: Να συνδέεται με άλλα πράγματα. Και όταν δίνει και υπερβολικό χρόνο, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: όταν αφιερώνει πολύ χρόνο.
1: Πολύ χρόνο, χάνοντας άλλα πράγματα, όπως αναφέρατε και πριν. Άλλα πράγματα που, πώς να το πω, είναι πιο, να το πούμε, ζωντανά, πιο δημιουργικά. Πιο... Έχει μια δημιουργικότητα βέβαια και αυτό, και το μακιγιάζ. Δεν είναι να το, πώς να το πω, να το πετάξουμε. Είναι πολλοί έφηβοι, οι οποίοι, πώς να το πω, φαντάζονται στο μέλλον να γίνουν, να το κάνουν επάγγελμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε και να το εξαφανίσουμε.
0: Όχι, ούτε να το απαγορεύσουμε. Εδώ η αντιμετώπιση δεν είναι ούτε η απαγόρευση, ξέρω εγώ, η απόλυτη, αλλά και απ' την άλλη, ούτε η αδιαφορία. Δηλαδή, να ρίχνουμε μια ματιά λίγο στο παιδί. Πώς συμπορεύεται με όλο αυτό, πώς το αντιλαμβάνεται και το ίδιο. Ναι. Και αν ξεφύγει κάποια στιγμή, εκεί να είμαστε.
1: Η απαγόρευση, όταν έρχεται κόντρα με τους καιρούς, με την εποχή, και είναι αυστηρή και ακλόνητη, τότε μπορεί να οδηγήσει το παιδί στο να απομακρυνθεί από εμάς ως γονείς, έτσι. Γιατί στην ουσία όταν θα βαφτεί η πλειοψηφία των συμμαθητριών, το δικό μας παιδί, το να το απαγορεύσουμε κάθετα απόλυτα, μπορεί να οδηγήσει σε
0: απομόνωση,
1: δηλαδή,
0: του παιδιού,
1: και σε απομόνωση. Αυτή είναι η δυσκολία του να ακολουθούμε στο γονεϊκό μας ρόλο και τους καιρούς και την εποχή, αφήνοντας όμως, διδάσκοντας και κάτι στο παιδί από μια προηγούμενη εποχή, η οποία μπορεί να είχε καλά, μπορεί να είχε και κακά, τουλάχιστον να διδάξουμε το άνοιγμα στη ζωή. Αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μακρύ, για τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Μακρύς, ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντι. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μήνυμα του 112 για τους καπνούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά και στην Ίσυρο σε χαμηλή βλάστηση. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλλιώς και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη Παρασκευή. Σήμερα έχει και ενδιαφέρον, νομίζω, να δούμε πώς κλείνει η εβδομάδα αυτή. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι, και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται μια εβδομάδα διακυμάνσεων και αναζήτησης νέων ισορροπιών εν μέσω κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων, υψηλών τιμών ενέργειας και αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινήθηκαν οι αγορές στη διάρκεια της εβδομάδας και αξίζει να σημειώσουμε εδώ τις ανησυχητικές πλέον αποδόσεις των ομολόγων των χωρών παγκοσμίως, αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ αλλά και τις άλλες μεγάλες οικονομίες του πλανήτη όπως είναι του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά ακόμη και της Ιαπωνίας, όπου και εκεί οι αποδόσεις ξεπέρασαν το 3% μετά από σχεδόν 30%, μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Ενώ έχουμε πολυετή υψηλά επίπεδα για τις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Μέσα στην εβδομάδα, την Τρίτη συγκεκριμένα, η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων έφτασε στο 3,57%. Και αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009. Σήμερα είναι λίγο παρακάτω. Έχουν επανέλθει όμως σε ανωδική τροχιά οι αποδόσεις των ομολόγων μετά από μια ανάπαυλα σχεδόν 2 ημερών, όπου αποκλιμακώθηκαν κάπως, αποκλιμακώθηκε το κόστος δανεισμού. Σήμερα επανέρχονται σε ανωδική τροχιά 4 με 5 μονάδες βάσης υψηλότερα η αποδόση των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Έχει πάει στο 4,51% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας με αύξηση 7 μονάδες βάσης ημερήσια αύξηση. Σημαντική είναι αυτή όταν έχουμε τέτοιες αυξήσεις μέσα σε μία μέρα. 5 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα στο 4,40%. Στο 3,97% είναι η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων και εδώ έχουμε αύξηση 4 μονάδες βάσης. Όπως 4 μονάδες βάσης αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων για την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Η Πορτογαλία είναι στο 3,87% και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 4,25% αυτή τη στιγμή, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες επαναπροσεγγίζει το 5% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι στο 4,97%. Και το καλό είναι ότι έχουμε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση σήμερα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που με το αμερικανικό ραγό να υποχωρεί στο 1,33%, είναι στα 100,55 δολάρια το βαρέλι και στα 102,70 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, με πτώση 2,02%, ενώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας είχαν πάει προς τα 110 δολάρια το βαρέλι, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας. Και επίσης έχουμε απώλειες τώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή, 0,82% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,92% πτώση στο Παρίσι, 0,87% στο Λονδίνο, 1,04% η απώλεια στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,18% στο ιταλικό. Ανάλογη εικόνα και στο ελληνικό χρηματιστήριο που υποχωρεί κατά 0,84% είναι στις 2.665 μονάδες ο γενικός δείκτης. Και στην αγορά συναλλάγματος το αξιόλογο της ημέρας είναι η σημαντική πτώση για το γεν. Υποχωρεί σχεδόν κατά 1% και σε σχέση με το δολάριο και σε σχέση με το ευρώ το ιαπωνικό νόμισμα. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές, αρετή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Σε ευχαριστώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Γαζούλη για αυτή τη φωτιά στην Μεσσηνία, στο ψάρι Μεσσηνίας, που μέχρι πριν λίγη ώρα είχε πάρει διαστάσεις. Είχε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Γεια σου, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, αρετή, από την περιοχή στο Ψάρι, εδώ στα όρια των Δήμων Χαλίας και Τριφυλίας στην Μεσσηνία. Είναι μια φωτιά που βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση με αυτό που συνέβαινε εδώ στην περιοχή πριν λίγη ώρα, ωστόσο ακόμα δεν έχει ελεγχθεί. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι επιχειρούν επί του πεδίου 65 πυροσβέστες με 17 συνολικά οχήματα της πρεσβευτικής υπηρεσίας. Επιχειρούν επίσης συνειδητοποιήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος συνδράμουν σε όλη αυτή την προσπάθεια και 5 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη Πεντετέλ, 2 τράκτορες, καθώς και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον.
0: Ακούμε, Κώστα, και τώρα την ώρα που μιλάμε μέσα από το τηλέφωνο, να περνούν οι άνεμοι, οι ισχυροί άνεμοι, πνέουν ακόμα, έτσι.
2: Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών, καθώς και η μεγάλη διάμετρος που έχει φαίνεται να έχει πάρει συγκεκριμένη φωτιά. Είναι πολλά τα μικροδιάσπαρτα μέτωπα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και αρκετή ώρα ακόμα μέχρι να καταφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία να θέσει υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Δεν έχει εκδοθεί, να σου πω, αρετή μέχρι στιγμής κάποιο 112. Είναι σχετικά κοντά στο χωριό Ψάρι, εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί κανένα 112 μέχρι στιγμής. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από λόγω και της πολύ μεγάλης κινητοποίησης, λόγω των πολύ μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονται εδώ, ότι θα ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό η συγκεκριμένη φωτιά. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτό που συνέβαινε πριν λίγη ώρα, ωστόσο δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είναι σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος. Αυτό ας μην το ξεχνάμε.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και κρατώ αυτό που είπες στη βελτιωμένη μέχρι στιγμή σε εικόνα και εννοείται θα συνδεθούμε και αργότερα μαζί σου για να μας δώσεις ό,τι νότερο.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, και επειδή η Παρασκευή σήμερα, θα πάμε να κλείσουμε με ψυχαγωγία μέσω του κινηματογράφου. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Θα μιλήσουμε από ό,τι κατάλαβα για ταινίες, για φεστιβάλ, αλλά θα μιλήσουμε και για μια κότα που πηγαίνει δεξιά-αριστερά κάπου εκεί γύρω-γύρω, μια κότα σχεδόν ελληνική. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Μια κότα που θα μπορούσε να το διαβατήριό της να έχει σίγουρα στις εγγραφές την ελληνική υπηκότητα. Πραγματικά νομίζω ότι την έχει. Αλλά είναι μια κότα στρομπουλή, μια κόκκινη πουλάδα ή όπως αλλιώς θέλετε να την επείτε, παραποιώντας γνωστά τραγούδια, η οποία μας κάνει περήφανους σίγουρα, καθώς ο σκηνοθέτης της, ο οποίος μπορεί βεβαίως να μην έχει καταγωγή ελληνική, φέρει κάτι από τη δική του χώρα, φέρει κάτι από την ουγγρική κουλτούρα σε κάτι τελείως μα τελείως ελληνικό σαν θέμα, και έτσι με πάρα πολύ ωραία ηρωνική ματιά κάνει μια ταινία η οποία είναι ένα καθαρά ελληνικό προϊόν, εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, δείχνει ποιοι αναθεματισμένοι είμαστε εμείς όταν μας αφήσεις ελεύθερους να έχουμε κάποιες επιλογές, και ενώ η καημένη κοτούλα προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, γιατί το ένστικτο της επιβίωσης είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί, καταφέρνει και μετατρέπεται σε κατοικίδιο, αν θέλεις να το διατυπώσουμε με τέτοιο τρόπο, γιατί μας κάνει να συγκινηθούμε, κάτι που δεν το πίστευε κανένας, με μια κότα που τη θεωρείς, αν δεν είσαι χορτοφάγος, το πιο γρήγορο και εύκολο φαγητό, συγχωρέστε με που το διατυπώνω τόσο κοινικά, ενώ αν είσαι απλά ζωόφιλος, την βάζει σίγουρα σε μια αξιολόγηση λίγο πιο απομακρυσμένη από τα θηλαστικά τα οποία έχεις μάθει να βρίσκονται στο σπίτι σου, να σου προσφέρουν στοργή, να κοιμούνται στα πόδια σου και εσύ απλά να φροντίζεις την τροφή τους. Εδώ πέρα είναι το ακριβώς αντίθετο. Η κότα γίνεται η τροφή σου και δεν την φροντίζεις εσύ στο ακέραιο, γιατί την έχουμε συνδέσει ακριβώς με το κομμάτι το παραγωγικό. Το ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτή την ταινία είναι ότι μέσα από δύο ουσιαστικά πράξεις, δεν είναι τόσο τρίπρακτη ταινία, είναι περισσότερο μάλλον χωρίς τις δύο τις πράξεις, καταφέρνει να κερδίσει το ενδιαφέρον μας, γιατί έχει ένα πηγαίο χιούμορ και γιατί καταφέρνει μια βοβή ηρωίδα, δηλαδή ένα κοτόπουλο, να το κάνει πραγματική πρωταγωνίστρια. Μέσα από τα δικά της μάτια βλέπουμε τη δική μας κατάντια, κρίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας, και όσο αυτή κάνει τα πάντα για να μπορέσει να μην είναι ένα μέρος του κύκλου της αναπαραγωγής, υπάρχει μια πολύ ωραία εισαγωγική σεκάνηση που την βλέπουμε και στο τέλος, που είναι σαν να έχει τεθεί το ερώτημα, το η κότα έκανε τα βόη, το αγώ την κότα, κυριολεκτικά, με πολύ κοντινά πλάνα, δίνει λοιπόν μία νότα και θα έλεγα και ένα πολύ ωραίο μάθημα στους Έλληνες δημιουργούς, το πώς πρέπει να γίνονται οι κωμωδίες.
0: Άρα εδώ, Αλέξανδρε, σε αυτή την ταινία πραγματικά πρωταγωνιστεί μία κότα. Δεν είναι δηλαδή μεταφορικός ο τίτλος κτλ.
1: Με έχεις για άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί σχήματα λόγου όταν θέλει να μιλήσει για κότες. Όχι, είμαι πολύ καθαρός.
0: Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Κότα-κότα ή κότα AI.
1: Κότα-κότα και μάλιστα 6 κότες. Είναι σαν να πήραν αυτοί και τα υπόλοιπα αδελφάκια της ή κάτι με κοινό DNA, γιατί μοιάζουν πραγματικά πάρα πολύ. Η κάθε μία έχει ένα διαφορετικό ταλέντο. Άλλη τρέχει καλύτερα, άλλη πηγαίνει πιο καλή, είναι πιο καλή για τα κοντινά πλάνα γιατί μένει περισσότερο σταθερή. Άλλη δέχεται πιο καλές οδηγίες. Και έτσι μέσα από 6 πραγματικές κότες χτίζουν μία περιπέτεια που πραγματικά λες, αυτό δεν γίνεται να έχει συμβεί. Δεν γίνεται να έχουν εκπαιδεύσει ένα ζωντανό οργανισμό που δεν είναι εξοικειωμένο στην εκπαίδευση στο να κάνει ό,τι κάνει σε αυτή την ταινία.
0: Δεν ξέρω, εκπαιδεύεται μια κότα, δεν το ήξερα.
1: Τι να σου πω.
0: Τι θα ρωτήσουμε το σκηνοθέτη, πώς τα κατάφερε.
1: Εδώ θα μπορούσαμε να πάμε στο μεταφορικό και να ρωτήσω κάτι κότες που ξέρω, αλλά δεν το έκανα.
0: Και είναι και μια ταινία με πολύ χιούμορ από ό,τι μας λες.
1: Είναι μια ταινία που πραγματικά σε κερδίζει αυτοστιγμή. Και ακόμα και να έχεις ενστάσεις με το δεύτερο μέρος της που αλλάζει λιγάκι θεματικά, σου μένει στο τέλος αυτή η ωραία έκπληξη στο πώς κάνεις κωμωδία ουσιαστικά βάζοντας τους υποήρωες να χαρακτηρίζονται ήρωες και μέσα από τον προσωπικό τους εξευτελισμό ή την προσωπική τους πάλι να διευκολύνουν την πραγματική ηρωίδα που είναι η κότα, να ξετυλίγονται διάφορα πορτρέτα ανθρώπων που είτε μπορείς να ταυτιστείς είτε μπορείς να αναγνωρίσεις τα σκοτάδια σου πάνω τους. Μιλάμε για τους χαρακτήρες που έχουν κάτι έτσι το πιο σκοτεινό και πικρό. Είναι όμως πραγματικά αυτό που μας λείπει σε κωμωδία, είναι προσαρμοσμένο σε μία ταινία και είναι από τη μία θα το πω πάντοτε με κριτική διάθεση και όχι κακοπροαίρετα, είναι ντροπή μας που δεν κάνουμε τέτοιες κωμωδίες, αλλά από την άλλη είναι μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε έναν σκηνοθέτη ο οποίος έρχεται και μας παρατηρεί και παραδίδοντας μας μια τέτοια ταινία είναι σαν να μας λέει, ξέρετε, έχετε όλα τα συστατικά για να κάνετε ταινία αξιώσεων κομική, η οποία μπορεί να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, γιατί αυτή η ταινία έχει πουληθεί σε όλο τον κόσμο, έχει πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ, είναι στην παραγωγή ΡΙΣΕΡΤ, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Και με πολλούς Έλληνες συντελεστές.
1: Με υπερβολικά, μα είναι όλοι οι Έλληνες οι συντελεστές, δηλαδή στα πρώτα τους πλάνα. Δηλαδή δεν είναι μια ταινία η οποία σου φέρει την σφραγίδα.
0: Ναι, δεν είναι τυπικό το θέμα αυτό, δηλαδή η συμμετοχή της Ελλάδας για συμπαραγωγή, είναι ουσιαστικό.
1: Πιο ουσιαστικό πεθαίνεις. Θεωρώ ότι αυτές οι ταινίες θα μπορούσαν να εξελίξουν την κωμωδία μας. Φέτος είχαμε βέβαια και ένα άλλο ωραίο δείγμα. Θυμάστε με τα καπί, τα είχαμε πει τότε. Έχουμε δύο ωραία δείγματα λοιπόν κωμωδίας φέτος. Αυτό το είδος όμως κωμωδίας που είναι σαν την Κότα μας δείχνει το πώς μια ελληνική ταινία με ελληνικό θέμα μπορεί να έχει μια

0: αυτή την ταινία, να πάμε να τη δούμε, γιατί μάλλον θα την απολαύσουμε.
1: Έχω να σας πω ότι ιδέα από ελληνική μουσική έχουν μέσα από τα μαύρα μάτια σου μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Mm. Είναι, και υπάρχει και love story, είναι ό,τι πρέπει να έχει αυτή η ταινία για να περάσει ευχάριστα.
0: Και είναι ήδη ο κινηματογράφος έχει βγει εδώ στην Ελλάδα.
1: Σε 30 κινηματογράφους όλη την Ελλάδα. Καλή μας, δηλαδή δεν έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι δεν μπορούμε να πάμε γιατί δεν την βρίσκουμε κάπου.
0: Ναι,
1: τρέχουμε τώρα. Τρέχουμε τώρα, την ενισχύουμε και με το καλό για να κινητοποιήσει και τον κόσμο στο κοντινό μέλλον να κάνει ανάλογες κινήσεις.
0: Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω κάτι για έναν ακροατή. Ο τίτλος της ταινίας είναι «Η Κότα». Αυτό, δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο. Εμείς μιλάμε για μια κότα, αλλά έτσι είναι και ο τίτλος. «Η Κότα».
1: Και να διευκρινίσουμε και κάτι, αλλά είναι και το Κότα.
0: Διευκρινίσουμε
1: και κάτι ακόμα. Το ότι υπάρχει μια ταινία που λέγεται Ο Κόκορας και έχει προηγηθεί μια εβδομάδα. Κάπου είχα διαβάσει και είναι πολύ εύσχο, δεν είναι δικό μου, αλλά το είχα βρει εξαιρετικό σαν σχόλιο. Το ότι το δικό μας Μπάρμπενχάιμερ είναι Η Κότα και ο Κόκορας.
0: Ναι.
1: Που βγαίνουμε μια εβδομάδα διαφορά. Μπάρμπενχάιμερ είχαν θεωρήσει αυτή την ταυτόχρονη, ξέρεις, έξοδο δύο μεγάλων ταινιών, δηλαδή τη
0: Μπάρμπενχάιμερ. Ναι, αυτό μπερδεύει λίγο. Γιατί θέλω εγώ να το προτείνω, κατάλαβες, θέλω να το προτείνω. Θα πω, να μωρέ, με μια κότα, κότα ή κόκορα. Μπορεί ο άλλος να μπερδευτεί.
1: Να σκέφτεστε το ότι η γυναίκα έχει πάντα τον πρώτο λόγο.
0: Ναι, ωραία.
1: Και το κλείνουμε έτσι.
0: Ωραία, Κότα λοιπόν, ο τίτλος της ταινίας αυτής.
1: Ακριβώς. Και θα κοκορευτείτε στο τέλος βλέποντάς την, γιατί θα το συζητήσετε με κόσμο και θα είσαστε από τους πρώτους που θα το έχετε δει και έτσι θα έχετε κάτι παραπάνω να πείτε.
0: Ωραία, τι άλλο θα πούμε, Αλέξανδρε?
1: Τι άλλο θέλεις να πω?
0: Δεν ξέρω, ήσουν το Ρόντο σε φεστιβάλ, έμαθες νέα, θα πας σε άλλα, είσαι εν κινήσει γενικώς.
1: Είμαι εν κινήσει σίγουρα. Έχουμε και άλλη μια ταινία που μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή, για ένα τρυφερό κτίνος, και ο τίτλος είναι νομίζω πολύ συμβολικά εύστοχος για αυτό το οποίο παρουσιάζει. Είναι ταινία που προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Τορόντο, την είδα εγώ εκεί λίγες ημέρες πριν ανοίξει στην Ελλάδα, νωρίτερα είχε κάνει την πρεμιέρα στο φεστιβάλ των Κανών, με την Λέα Σεϊντού στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια ταινία που καταφέρνει να κάνει κάτι που είναι δύσκολο στον κινηματογράφο και γι' αυτό είτε αρέσει στο κοινό είτε όχι, πρέπει να τις δώσουμε έστω τα εύσημα για αυτή την προσπάθεια. Πιάνει το θέμα της παιδοφιλίας με έναν τρόπο που δεν είναι υπερδραματικός, για να σου επιτρέπει να μπαίνεις στη θέση του κάθε ήρωα ανάλογα με αυτό το οποίο έχει συμβεί. Για μένα είναι η παιδοφιλία μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να την διανοηθεί. Γενικά, μια που πιάσαμε τώρα και τα ζώα, δηλαδή δεν μπορώ να πω την πρώτη λέξη, μπορείτε να καταλάβετε πώς συνδέεται με τα ζώα. Και το κομμάτι της παιδοφιλίας είναι δύο ζώνες που μου είναι πλήρως ακατανόητες το πώς μπορεί να λειτουργήσουν σε κάποιον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν, όταν ο κινηματογράφος χρησιμοποιεί παραδείγματά τους, τα παρακολουθώ με απόσταση σίγουρα. Και θα πω λάθος λέξη, αλλά είναι πιο κοντινή, και με ενδιαφέρον στο να κατανοήσω το πώς λειτουργεί το μυαλό θητών και θυμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν αυτή η ταινία κάνει το εξής πάρα πολύ έξυπνο. Μας αποστασιοποιεί από την ίδια την ιστορία. Βλέπουμε μια πολύ έντονη ερωτική σκηνή στην αρχή με μια καλλιτέχνη, η οποία την ακούμε να κάνει συναυλίες και να επεξεργάζεται πολύ τραγούδια που έχουν γραφτεί από άντρες που έχουν συναισθήματα, γιατί αυτή θεωρείται ότι οι άντρες δεν μπορούν να εκφράσουν διαφορετικά τα συναισθήματά τους εκτός από τα τραγούδια. Και ταυτόχρονα την επόμενη. Τι ταυτόχρονα, σχεδόν μετά από λίγες στιγμές, η αστυνομία χτυπάει την πόρτα του και του λέει: «Καλημέρα, ξέρετε για ποιο λόγο έχουμε να πάρω τον σύζυγό σας?» Ο σύζυγος λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο αρχείο πορνογραφικού υλικού με παιδιά. Και πλέον αυτή η κοπέλα που προσπαθεί να βρει ένα παράθυρο ευαισθησίας στον ανδρικό πληθυσμό και να ενισχύσει τον άντρα της, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν μάλιστα και εξαρτημένος από ουσίες, έρχεται αντιμέτωπη με ποιον άνθρωπο κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι, και το μεγαλύτερο ακόμα ερώτημα, το τι συμβαίνει με το παιδί τους. Mm. Γιατί έχουν και ένα παιδί μαζί. Αυτό λοιπόν χτίζεται κομμάτι-κομμάτι, και υπάρχει και μια πολύ ωραία δεύτερη ιστορία με την Κατρίν Ντενέβ, η οποία υποδίεται τη γιαγιά, που είναι μια διαφορετική φωνή, όχι άλλης εποχής, αλλά στο πώς παρατηρούμε τους δύο ήρωες, όχι παράλληλα και όχι με την ίδια ισορροπία, να αντιμετωπίζουν αυτή τη σελίδα, ο σύζυγος της έκθεσης πλέον, της δημόσιας έκθεσης, απέναντι σε κάτι το οποίο σου αφήνει ένα αποτύπωμα και μια σφραγίδα, που προσπαθεί να υποστηρίξει ότι δεν είναι παιδόφιλος, αλλά έχει μαζέψει κάποιο υλικό το οποίο το εκμεταλλεύεται οικονομικά, γιατί θέλει να. Γιατί είναι χυσμένος, οπότε χρειάζεται πιο άμεσα ρευστό. Και από την άλλη, η ίδια γυναίκα, η οποία δεν ξέρει αν αυτός ο άνθρωπος έχει ακουμπήσει το παιδί της, δεν μπορεί να γνωρίζει όλα τα μυστικά του, και γι' αυτό το λόγο μπαίνει σε μια αμφιβολία ασταμάτητη και πλέον αμφισβητεί και το ίδιο το ανθρώπινο είδος.
0: Πώς λέγεται αυτή η τίτλος, ποιο είναι?
1: Τρυφερό κτίνος.
0: Τρυφερό κτίνος.
1: Ελπίζω να το απέδωσα σωστά, γιατί στο.
0: Ναι, τρυφερό κτίνος.

0: Ναι, Gentle Master.
1: Αυτό. Αυτές λοιπόν τις δύο ταινίες ξεχωρίζουμε μαζί με το Resident Evil που θα πούμε μόνο πολύ σύντομα για να προλάβουμε, αν προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι για το φεστιβάλ, ότι το Resident Evil με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται είναι σαν να ανοίγει ένα καινούριο παράθυρα στο είδος του τρόμου και να μπορεί προσθέτοντας κωμικά στοιχεία να κερδίσει ένα τελείως διαφορετικό κοινό από αυτό που περιμέναμε. Το Resident Evil μας έχει χαρίσει πολλές κινηματογραφικές ταινίες στο παρελθόν. Τώρα είναι σαν να το έχουν αφήσει στην πάντα και να λένε επιστρέφουμε στην πραγματική πηγή που είναι το βιντεοτεχνίδι, ελάτε να δούμε το πώς θα πούμε την ιστορία σαν να μην έχει γίνει καμία ταινία. Αυτό το κάνει εντυπωσιακά. Είτε σας αρέσει ο κόσμος των βιντεοτεχνιδιών είτε όχι, παρακολουθώντας την ταινία βρίσκει μια πολύ ωραία ισορροπία του αστείου και του τρομακτικού, χωρίς να σου τραβάει τον δρόμο με την ευκολία ενός θορύβου που μπορεί να σταράξει ή μιας πάρα πολύ φρικτής σκηνής. Τα έχει όλα αυτά βέβαια μέσα, αλλά δεν είναι το ζητούμενο για να σε τρομάξουν. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχουν κάνει.
0: Ωραία με τις ταινίες. Καλές νομίζω προτάσεις. Και τώρα για ό,τι αφορά τα φεστιβάλ, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα έτσι μέσα σε 1-2 λεπτά.
1: Φυσικά και μπορούμε να πούμε με όση συντομία, γιατί ευτυχώς τα φεστιβάλ από ένα σημείο και μετά είναι σαν να κάνουν rotation από το ένα φεστιβάλ στο άλλο και στο επόμενο και στο επόμενο. Οπότε μιλώντας για ένα, μιλάμε για τέσσερα. Έτσι λοιπόν, η Πενέλοπε Κρούθ που βρέθηκε και πήρε το τιμητικό βραβείο, με αφορμή την ερμηνεία της περισσότερο στο Λαμπόλα Νέγκρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία μάλιστα είναι και η επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ, σε ταινία που παίζει και Glenn Close στην ισπανική γλώσσα και βασίζεται σε μια έμπνευση από ένα θεατρικό που συνδέεται με το έργο του Λόρκα, το λέω όσο πιο περιεκτικά γίνεται. Η Πενέλοπε Κρούθ θα βρίσκεται και στο Σαν Σεμπαστιάν, ο σύζυγός του Χαβιέ Μπαρντέμ που ήταν μαζί της στην τελετή πέρασε και από το Τορόντο, θα είναι στο φεστιβάλ της Ρώμης λίγο παρακάτω για να παραλάβει το δικό του βραβείο και έτσι με ένα rotation ανθρώπων και ηθοποιών και ταινιών που κάνουν κύκλο, καλή ώρα σαν το. Σαν την ταινία που βραβεύτηκε και του Μπαρντέμ, που έχουν καλά η Πενέλοπε Κρούθ και ο Μπαρντέμ, φέτος είναι με το τσουβάλι ταινίες. Πάρτε 3-4-5 ο καθένας για να παίζουμε. Μας δείχνει πάνω σε αυτό με έναν πολύ έτσι ωραίο τρόπο ότι έχει ξεκινήσει ζεστά η φεστιβάλική χρονιά. Και επειδή εσύ κάπου εδώ θέλεις να με κόψεις, θα σταματήσω μόνος μου.
0: Ωραία.
1: Και σου δώσω το χώρο για να πεις ένα τελευταίο αντίο στους ακροατές.
0: Ωραία, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά στάθηκα και στις τρεις ταινίες που μας ανέφερες. Η κάθε μία έχει ενδιαφέρον από μια άλλη οπτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ καλά, για χαρά.
0: Γεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου. Επί της ουσίας είναι ο άνθρωπος που μας προτείνει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε τα Σαββατοκύριακά μας για να ψυχαγωγηθούμε μέσω του κινηματογράφου. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε κι εμείς. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια, αρετή μπίτα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι δροφόρες του ΟΤΑ. Έσταλε και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ίσυρο. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο μεταξύ, την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τονίσω ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, η ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας το προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή Σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back. παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

το αντίθετο από τον τίτλο του Beck σε αυτό το τραγούδι. Για πρώτο τραγούδι σήμερα, αυτό που ακούσαμε είχε τίτλο It Ends Right Here. Εμείς μόλις αρχίσαμε, για τα επόμενα λεπτά μέχρι τις 5 εδώ στο Earth News Radio. Μετά από πάρα πολύ καιρό, πρέπει να έχουν περάσει 5-6 χρόνια, είχαμε να ακούσουμε νέο άλμπουμ από τον Beck. Κυκλοφορεί σήμερα και είναι το 15ο άλμπουμ ενός ξεχωριστού μουσικού που τον γνωρίσαμε στη δεκαετία του 90. Το άλμπουμ λέγεται Ride Lonesome. Λοιπόν, Earth News Radio για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες σήμερα, καινούρια κυρίως. Άρα θυμηθούμε και δύο συγκροτήματα που έχασαν μέλη τους μέσα στην εβδομάδα, μεταξύ άλλων. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Phoebe Bridges.

Θέλουμε να σας θυμίζουμε μερικά καλά άλμπουμ, μια και δεν ακούγονται και πολύ στο ραδιόφωνο. Ακούσαμε λοιπόν Phoebe Bridges και το τραγούδι Bobby από το άλμπουμ της. Η Phoebe Bridges που ήταν στις Boy Genius με την Julian Baker και την Lucy Bacchus. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι νομίζω. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Lucy Bacchus. No thank you, I love you, goodbye.

0: Λιούσι Εντάκου. Το τραγούδι αυτό είναι κυκλοφόρητο. Θα υπάρχει στη νέα έκδοση. Τώρα είναι τόσο ψηλά γράμματα αυτά. Γιατί πόσοι από εσάς έχετε πάρει ή έχετε ακούσει αρκετά το άλμπουμ της Λιούσι Εντάκου? Για πέστε μου, πραγματικά. Έχει βγει εδώ και 10 χρόνια. Ελπίζω να είναι 4 που την παρακολουθούν. Αυτά είναι όμως τα πράγματα που θα πρέπει να ακούει κάποιος που ακούει εναλλακτική μουσική σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να μιλάμε κάπου εξωγήινα, από μια άποψη. Η 10η επέτειος του πρώτου άλμπουμ της Λιούσι Εντάκου, σιγά τα λάχανα. Λοιπόν, Λιούσι Εντάκου είναι η 10η επέτειος και βάζει αυτό το τραγούδι, θα κυκλοφορήσει σε 2 μήνες. Για να προσέξετε για μια ακόμα φορά, γιατί το είπα την περασμένη εβδομάδα, το είπαμε και παλαιότερα που τους είχαμε παίξει, θα το λέμε και περισσότερο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό το συγκρότημα της jazz από τη Βρετανία που λέγονται Ezra Collective.
1: Rise and shine, children of the sun. Tonight, Ezra Collective, a USA big party. London to Jamaica. Tune in and turn it up.

Ezra Collective. Να το σημειώσετε. Προσέξτε, γιατί συνέχεια μουρμουρίζω εδώ και χρόνια στον καινούριο αιώνα, έτσι καθώς άλλαξε η διανομή της μουσικής, που ήρθαν τα πάνω κάτω. Αυτή είναι η ζωή μας πια. Αλλά κάποιοι που έχουμε ζήσει τα παλαιότερα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Το έχω αποδεχθεί εν μέρη, και εξάλλου τι με νοιάζει, εγώ σε λίγο θα έχω φύγει. Προσέξτε το πόσο ανημέρωτη είναι η χώρα μας στη μουσική σήμερα. Και γι' αυτό έρχονται αυτά τα συγκροτήματα που έρχονται και παίζουν. Μην κρίνετε από ένα-δύο που έρχονται τωρινά. Εντάξει. Θα σας διαβάσω τα 10 πρώτα άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν σήμερα πριν 40 χρόνια. Πόσο είναι το 86? 40 είναι νομίζω. Πολλά χρόνια είναι. 40. 40 χρόνια πριν. Αυτά που θα σας πω είναι τα 10 πρώτα άλμπουμ. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για τα σίγκλ, και πήρα έτσι τυχαία, το σκέφτηκα το βράδυ αυτό. Θα συγκρίνουμε, δεν θα τα διαβάσω, γιατί ντρέπομαι να πω ποια είναι στα 10 πρώτα άλμπουμ, όχι δεν είναι καλά ή δεν είναι ή όχι, και αυτά θα μπορούσε να πει κανένας, ότι δεν μου αρέσουν όλα. Το πόσο γνωστά, τι πωλήσεις είχαν κάνει αυτά τα άλμπουμ στη χώρα μας τότε, και το πόσο άσχετα, εκτός από ένα-δύο, είναι τα ονόματα στη χώρα μας που κυριαρχούν σήμερα. Στην ίδια χώρα, στην Αμερική, τα 10 πρώτα άλμπουμ. Γιατί κανένας δεν διαφέρεται, ας πούμε, για αυτά που έχουν επιτυχία. Και για το νούμερο 1 που θα σας διαβάσω τωρινό, σε λίγο. Γιατί ποιος ενδιαφέρεται για τον Morgan Wallen ή για την Ella Langley. Και δεν λέω να πουλήσουν, αυτό έχει ξεχαστεί. Λέω να έχουν streaming. Και ξέρω ότι δεν έχουν streaming, γιατί ξέρω τα στοιχεία. Σαν σήμερα το 1986, 10 το άλμπουμ Control της Janet Jackson. Η Janet δεν ήταν πάρα πολύ δημοφιλή στη χώρα μας. Αυτή ήταν η superstar, μία από τις 4. Whitney, Janet, Madonna και η άλλη πια είναι και η Mariah. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες τραγουδίστριες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα όνομα που έχει καταξιωθεί και τότε, και δεν λέω αν είναι καλό ή κακό το άλμπουμ. Το άλμπουμ είναι αριστούργημα, ήταν το Control. Στο 9, Billy Joel, The Bridge. Πάρα πολλά χιλιάδες αντίτυπα πούλησε στην Ελλάδα. Στο 8, 70.000 αντίτυπα το άλμπουμ στη χώρα μας. Το Show του Peter Gabriel. Πριν 40 χρόνια ήταν αυτά. 7, μεγάλη επιτυχία επίσης στη χώρα μας, με πωλήσεις. Το Dancing on the Ceiling του Lionel Richie. Άλλες 50.000 στη χώρα μας τότε, το Invisible Touch των Genesis, που είναι στην 6η θέση. Και δεν μιλάμε για την Αγγλία, και είναι άλλα. Και αυτός δημοφιλέστατος, μπορεί να μην είχε πουλήσει 50.000, αλλά το άλμπουμ του το είχε βγάλει Warner και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία. David Lee Roth, το Eat Them and Smile. Και προχωράμε. Και αυτός μπορεί να μην ήταν τα πρώτα ονόματα, αλλά ακουγόταν στα ραδιόφωνα, πεζόταν, ήταν όνομα. Στην 4η θέση, το Back in the High Life του Stevie Winwood. Πριν 40 χρόνια. Run DMC στην 3η θέση. Μπορεί το hip hop να μην είχε μεγάλη απήχηση, το συγκρότημα μπορεί τότε να μην ήταν και τόσο πολύ. Ας πούμε ότι αυτό το άλμπουμ τότε, με τα χρόνια, είχε ακουστεί. Αλλά τότε, ας πούμε, δεν ήταν και τόσο, παρόλο που είχαν έρθει κιόλα. 2. Πάνω από 70.000 το soundtrack. Πού είναι τα soundtrack τώρα? Πουθενά, δεν υπάρχουν. Το Top Gun ήταν στη δεύτερη θέση. Πριν 50 χρόνια. 40 χρόνια, με συγχωρείτε. Και νούμερο 1, δεν χρειάζονται λόγια, η Madonna και το True Blue. Να πω τα ονόματα που είναι σήμερα τα αντίστοιχα και που δεν τα ξέρει σχεδόν κανείς στην Ελλάδα. Η γενιά η σημερινή, θα έλεγα. Και δεν απευθύνομαι σε αυτούς που είναι 50 ετών σήμερα και άκουγαν αυτά που είπα. Λέει η γενιά η σημερινή. Άντε λιγάκι ένα-δύο από αυτά. Όλα τα άλλα περνάνε ντούκου. Ποιος, ας πούμε, από αυτούς που είναι η μουσική τους, ξέρει αυτή που θα παίξουμε τώρα και που θα είναι το νούμερο ένα άλμπουμ? Ποιος ασχολείται με την Τζένε Άικο?
Εκεί που ήταν η Μαντόνα πριν 40 χρόνια, σήμερα είναι η Τζένε Άικο. Μη μου πείτε ποια είναι αυτή. Αυτή είναι. Είναι μία από τις πιο καταξιωμένες καινούριες. Και μαζί της ο Κέντρικ Λαμάρ. What we do.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών. Βελτιωμένη πυρκαγιά στην Ίσυρο που καίει σε χαμηλή βλάστηση. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι Πρωθυπουργοί Βρετανίας, Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκρητος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Εσείς λοιπόν έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Γιατί η χώρα μας εδώ και χρόνια δεν είναι τόσο ενημερωμένη στη μουσική? Η νεότερη γενιά ακούνε μουσική χωρίς να την αισθάνονται, χωρίς να κάνουν δικά τους τα πράγματα. Μη μου πείτε ότι αυτά τα καινούργια ή αυτοί που ακούσατε δεν είναι το ίδιο καλή όσο η Μαντόνα ήταν τότε. Η κάθε γενιά έχει τα δικά της. Αυτή που ακούσατε σε άλλες χώρες έχει επιτυχία, ανήκει στους 20άριδες. Θα σας βγει ένας και θα πει που είναι της δεκαετίας του 60, μα τι είναι αυτά Μαντόνα το 86. Εμείς ακούγαμε καλύτερα πράγματα το 66 με τον Χέντριξ, τους Beatles και τους Rolling Stones. Άρα λοιπόν δεν στέκει το ότι αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Ναι, μπορεί να μην είναι το ίδιο, αλλά είναι η μουσική του καιρού μας. Δηλαδή αυτοί που είναι 20 ετών δεν ξέρουν ποια ήταν στο παρελθόν για να κάνουν τις συγκρίσεις. Άρα αυτό φεύγει. Δεν υπάρχει κάτι να το συγκρίνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι εδώ και 20 χρόνια σημαίνει αυτό. Σιγά σιγά και φτάσαμε στο σημείο να είναι ελάχιστα πράγματα από αυτά. Και είναι το διαδίκτυο παντού. Τα ακούνε από εδώ, από εκεί. Εύκολα, δεν τα αγοράζουν. Δεν υπάρχουν καταστήματα έτσι. Την ίδια στιγμή έχουν το τραγούδι. Και δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε και αυτό να προχωρήσουμε. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 είχα παρουσιάσει ένα συγκρότημα που ευτυχώς είχε κάνει την επιτυχία του και εδώ, και ήταν από την Γαλλία μάλιστα, σε μια εποχή που δεν είχαν επιτυχία τα γαλλικά. Νομίζω ότι η εκπομπή είχε παίξει ρόλο στην δημοτικότητα ενός συγκροτήματος που τότε ήταν κάτι το καινούριο, αλλά με τα χρόνια γαλλικό γκρουπ είναι ένα συγκρότημα αναφοράς. για την γαλλική σκηνή, γιατί μετά από αυτό βγήκαν και άλλα πολλά γαλλικά συγκροτήματα και έκαναν διεθνή επιτυχία. Ρίτα Μιτσούκο. Η Κάθρι Ρίγκερ, η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος, έφυγε από κοντά μας τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να σας θυμίσω ότι έλεγα το πώς φτιάχτηκε το όνομα του συγκροτήματος, που αντικατοπτρίζει την ποικιλόφρουμη, έτσι, εντελώς διαφορετική μουσική που είχε το συγκρότημα, και με Sparks έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά ονόματα. Σπουδαίη Ρίτα Μιτσούκο. Αναφέρεται λοιπόν σε μουσική της Νότιος Αμερικής και έχει, ας πούμε, το Ρίτα από τη Ρίτα Χέουορθ, και Μιτσούκο είναι η γαλλική ορθογραφία του ιαπωνικού ονόματος Μιτσούκο, και επίσης ήταν και ένα άρωμα του οίκου Γκερλέν. Ρίτα Μιτσούκο, καλό ταξίδι στην Κάθριν.

Ρίτα Μιτσούκο, πολύ σπουδαίη, και ο Iggy Pop έχει συνεργαστεί. Θα φωτογραφίσουμε τα εξώφυλλα των CD. Τα άλμπουμ βέβαια δεν υπάρχουν, αλλά τα CD, τα άλμπουμ, ξέρετε, στο μέλλον και πάλι. Τα έχουμε φωτογραφίσει στο παρελθόν. Γιατί έζησαν και έκαναν επιτυχία στην εκπομπή του CD. Στην εποχή του CD αυτή εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άλλο μουσικό που έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε το 55 και έφυγε προχθές. Ο Τσίτα Χρόμ. Τσίτα Χρόμ. Ποιος είναι αυτός? Είναι διάσημος κιθαρίστας στον χώρο της εναλλακτική δυνατότητα, θα λέγαμε στον χώρο του punk. Ήταν ο βασικός δημιουργός του συγκροτήματος Dead Boys και πριν ήταν στους Rocket from the Tombs. Οι Dead Boys ήταν ένα πάρα πολύ καλό αμερικάνικο συγκρότημα από το Cleveland του Ohio, εκεί που είναι και το Rock and Roll Hall of Fame, εκεί που αυτός που τους ανακάλυψε και τους υπογράψε ήταν από τους πρώτους που έστησαν το Rock and Roll Hall of Fame και ήταν και η αιτία και εγώ να μπω στο Rock and Roll Hall of Fame και να ψηφίζω. Είναι ο Seymour Stein που τους βρήκε και αυτούς, όπως τους Talking Heads, τους Ramones και τη Madonna και τόσους άλλους. Θα ακούσουμε ένα από τα κλασικά τραγούδια των Dead Boys, αυτό εδώ.

Η Dead Boys της Sire από τη δεκαετία του 70. Πίσω από το όνομα Bonobo κρύβεται ένας DJ μουσικός Άγγλος που έχει τώρα έδρα στο Λος Άντζελες. Ακούγεται στο χώρο αυτό που παρουσιάζουμε έτσι διάφορα, όχι της βασικής σκηνής της μουσικής. Το καινούριο του λέγεται Always on Your Side, Bonobo.

από τη δεκαετία εκείνη που ξεκίνησε με τους Ρούφους μέχρι τις μέρες μας. Τεράστια. Η βασίλισσα της φανκ. Η καριέρα της εκτείνεται σε 5 δεκαετίες και δεν θα έλεγα ότι είναι από αυτές που έχουν, ξέρω εγώ, αυτό το σεβασμό που θα έπρεπε και στη χώρα μας. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που ήταν πολύ σπουδαία. Δηλαδή, ίσως οι φίλοι που ακούν τις μουσικές του Γιώργου Πολυχρονίου καταλαβαίνουν τι είναι η Σάκα Καν. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει πράγματα τα οποία και τα αντέγραψαν και το στυλ της και όλα. Έχει καινούριο άλμπουμ, βγήκε σήμερα, το 13ο άλμπουμ της Σάκα Καν. Μαζί της είναι η Σία στο τραγούδι αυτό.

Η Σάκα Καν 2026, 73 ετών σήμερα, και έβγαλε το καινούργιο του άλμπουμ σήμερα. Ο Teddy Swims, που έκανε μεγάλη επιτυχία πριν από 1,5-2 χρόνια, ένας τραγουδιστής από την Αμερική. Για να δούμε τι θα κάνει με το νέο τραγούδι, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα, ότι όλοι αυτοί βγάζουν τραγούδια καινούργια και δεν ακούγονται. Ας πούμε, έβγαλε νέο τραγούδι η Beyoncé και πήγε άπατο. Έβγαλε νέο τραγούδι η Miley Cyrus και εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει συνέχεια. Teddy Swims, Perfect Man, από το άλμπουμ Ugly.

Teddy Swims γίνεται ευάλωτος στο νέο του τραγούδι που έχει τίτλο «Τέλειος Άνδρας». Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις μου, στείλατε πάρα πολλά τα μηνύματα, παίζουν ρόλο, καταλαβαίνω μέσα από αυτά που γράφετε και ποιοι με ακούνε και όλα τα υπόλοιπα. Τη Δευτέρα η συνέχεια με τα γνωστά. Την Πέμπτη είναι ένα πολύ ανατρεπτικό όνομα αυτό που θα παρουσιάσω. Έχω παρουσιάσει ανάλογη μουσική, αλλά αυτό είναι πολύ extreme. Για τη δική μου άποψη, δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ, όλα αυτά που παίζω την Πέμπτη είναι πράγματα που είναι πολύ προσωπικές μου προτιμήσεις. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο δίπλα μου, ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ. Εστάλη και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 15 και 4η 16 Σεπτεμβρίου, Νίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Και να που φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή της εβδομάδας αυτό που λέμε εργάσιμης, Δευτέρα με Παρασκευή. Γι' αυτό από κάθε άποψη αξίζει ένα χειροκρότημα που λέει ο λόγος δηλαδή, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε ότι ανεβαίνουμε ένα λόφο, ένα βουναλάκι, ένα βουνό, κάτι μεγαλύτερο, πάντως ένα ανηφορικό πράγμα. Αν υποψιαστώ, παιδιά, ότι από τώρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου τουλάχιστον, που θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα συζητάμε μόνο για αυτά, τι να σας πω. Εγώ δεν το δέχομαι, αν και πρέπει να πω ότι έχοντας ψυχανεμιστεί ότι για εκεί θα πάει η κουβέντα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ειδικά μετά και από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και του καθήλυνα αρμόδιου Υπουργού και όλου του κυβερνητικού επιτελείου που ασχολείται λίγο περισσότερο τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης, με το τι θα γίνει με την επιδότηση, αν θα υπάρξει πλαφόν, τι θα γίνει με την τιμή στην Αντλία και όλα αυτά. Η κουβέντα, η δημόσια κουβέντα, και φυσικά είναι λογικό, πηγαίνει προς τα εκεί, χωρίς ίσως πολύ απτό αποτέλεσμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Είναι και συγκυρίες γύρω-γύρω αρκετά ρευστές, για να μην πω αρνητικές. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν σήμερα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να τα πιάσουμε από όλες τις μπάντες τα θέματα αυτά, τα ενεργειακά δηλαδή, που καταλήγουν να είναι καθαρά πληθωριστικά και αρκετά έτσι ασφιξιογόνα. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα, απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Μένουμε εδώ, στο Ethnos Radio 105,8. Σίγουρα μέχρι τις 6, φαντάζομαι ότι είστε συντονισμένοι γενικότερα από το πρωί και αλλάζετε ζώνες και ακρόαση ανάλογα με το που βρίσκεστε και το τι κάνετε. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να ακούτε και όλη τη μέρα ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σίγουρα το 5 με 6. Φιλοδοξούμε λοιπόν το δικό μας ραδιοφωνικό κομμάτι να σας κρατήσει συντροφιά, να μας κρατήσει συντροφιά μαζί με ενημέρωση κιόλας όπως μας αρέσει και όπως οφείλουμε.

Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και φυσικά στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη. Είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα. Καλησπέρα σε όλους, καλούς δρόμους να έχετε, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα παρόν, όπως θα αντιληφθήκατε από την υπέροχη μέρα και τη θερμοκρασία που ανέβηκε λίγο. Από τα νέα της μέρας σίγουρα ξεχωρίζει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ουσιαστικά η επίσκεψη τίθεται στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων, αλλά βγήκανε ειδήσεις, βγήκανε ατάκες, βγήκανε κάποια τσιτάτα, γιατί είναι σαν μια συνέχεια της χθεσινής συνέντευξης και της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην ΕΡΤ News. Το πετρέλαιο θέρμανσης λοιπόν θα είναι η πρώτη προτεραιότητα, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα.

Και αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα λένε πίσω από τις κουίντες ότι είναι και πολιτικό το θέμα, είναι κατά βάση πολιτικό, είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι σφιγμομετρικό. Διότι μετά τη ΔΕΘ έχουν βγει κάποιες δημοσκοπήσεις, δεν έχουν δώσει, κατά τη γνώμη μου έχουν, αλλά τέλος πάντων κατά το κυβερνητικό επιτελείο, κατά το κυβερνών κόμμα, δεν έχουν δώσει το προβάδισμα που ήταν το επιθυμητό. Και γι' αυτό τώρα έχουν μπει στο τραπέζι και άλλα θέματα που αφορούν αυτό που μας καίει όλους. Δηλαδή τα καύσιμα, το πετρέλαιο, την ενέργεια, τις τιμές της ενέργειας κτλ. Και πάνω απ' όλα, μάλλον στο πίσω μέρος του μυαλού μας, τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν υπόθηκε κάτι τώρα, αλλά υπάρχει, ξαναμπαίνει δηλαδή στη συζήτηση και στο τραπέζι, με την έννοια ότι ίσως να τεθεί το θέμα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τη χώρα μας δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ένα είδος προσωρινής εξαίρεσης για τη φορολογία των ορυκτών καυσίμων, αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως πηγαίνουν τώρα και οι αναταράξεις συνεχίζονται και εντείνονται.

18 του Σεπτέμβρη, λοιπόν, 18 του Σεπτέμβρη, μία ημερομηνία που έχει χαραχθεί στο μυαλό και την καρδιά μας και στο συλλογικό γίγνεσθε με πολύ μαύρα γράμματα, με κατάμαυρα θα έλεγα, μετά από αυτό που συνέβη μία μέρα σαν κι αυτή, στο Κερατσίνι. 13 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την δολοφονία, από την ενψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το μαχαίρι του Ρουπακιά. Και στη συνέχεια, παρόλο που εκείνες τις μέρες, εκείνο το βράδυ και στη συνέχεια τις επόμενες μέρες υπήρχε όλη αυτή η θολούρα ότι δεν είναι δολοφονία, δεν προήλθε από τάγμα εφόδου, δεν, σιγά σιγά το πράγμα ξεκαθάρισε, υπήρχε και κοινωνική κατακραυγή, θυμάστε τότε πόσο πολύ όλοι είχαμε σοκαριστεί και ακόμα νομίζω σοκαρισμένοι είμαστε και συγκλονισμένοι. Θεωρήθηκε στην αρχή, παρουσιάστηκε ως μία διαμάχη, ένας καυγάς μεταξύ φιλάθλων, γιατί γινόταν το βράδυ εκείνο το παιχνίδι. Αλλά τελικά ο 34χρονος τότε μουσικός Παύλος Φίσας, γνωστός στη μουσική σκηνή ως Κίλιαν Πι, Κίλα Πι, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, αφού είχε δεχτεί τις μαχαιριές στο Μυρό και το Θώρακα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα η Χρυσή Αυγή και από εκεί και μετά ξεκίνησε ένας αγώνας τιτάνιος, μαραθώνιος, σκληρός, δύσκολος αλλά και συμμετοχικός, ώστε να φτάσουμε στην ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, την όλη την πορεία που παρακολουθήθηκε από πλήθος κόσμου και, και τα δικαστήρια και την τελική απόφαση, εκείνη την τρομερή κραυγή «Παύλο, τα καταφέραμε» που εκφώνησε έξω από τα δικαστήρια η μητέρα του Παύλου Φίσα. 13 ολόκληρα χρόνια σκεφτόμουν πώς έχουν περάσει, μπορεί για μας να έχουν λίγο λιανθεί, αλλά για την οικογένειά του, για τους γονείς του, για τη μητέρα του, για τους φίλους, για τους συγγενείς του, για όλο τον όμιλο που ήταν γύρω από αυτό το παλικάρι, είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία ώρα.

0: Συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι από το Γιάννη Αγγελάκα, Σιγά μη κλάψω. Νομίζω έχει προηγηθεί της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, έτσι βεβαίως. Θυμάμαι ότι το έπαιζα όταν πρώτο βγήκε το τραγούδι. Με είχε τόσο πολύ συγκλονίσει, τόσο σαν στίχο, σαν μουσική, σαν εκτέλεση, σαν ερμηνεία. Το θεώρησα πολύ, πολύ ιδιαίτερο και φορτισμένο από κάθε άποψη. Μου τέριαξε πολύ. Και μετά χρησιμοποιήθηκε ή αξιοποιήθηκε, για να πω την αλήθεια, σε κάποιες τέτοιες περιστάσεις όπως αυτή με την δολοφονία του Παύλου Φίσα.
1: Σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι, κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως...
0: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026, 13 χρόνια μετά, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στη μνήμη του και πορεία. Σε λίγο, 5:30 είναι η προκαθορισμένη, η προγραμματισμένη πορεία. Πρώτα η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη και μετά πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ήδη εδώ και 2 ώρες ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται στο σημείο συνάντησης. Άνθρωποι κάθε ηλικίας απέτυχαν φόρο τιμής κρατώντας τη μνήμη ζωντανή με λουλούδια, με ένα σημείωμα με την παρουσία τους και μόνο και τη συγκίνησή τους. Αυτά για την Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ανάλογες εκδηλώσεις. Γι' αυτό και έχουν κλείσει προσωρινά 4 σταθμοί του μετρό, όπως ξέρετε, λόγω πορείας στο κέντρο της πόλης.

βέβαια στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Είχαμε σήμερα αυτή την συνέντευξη τύπου για την πλατφόρμα MedWatch, όπως το λέει το όνομά της, δηλαδή ένα είδος παρακολούθησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη στον αέρα. Δεν ξέρω αν το ακολουθήσατε ήδη. Δεν πρόλαβα να το κάνω. Καλό θα ήταν να το έχω κάνει για να έχω και εγώ ιδία γνώμη. Μια πλατφόρμα λοιπόν που θα επιταχύνει, όπως υπόσχεται, τη διαδικασία ελέγχων σε ιατρία, κέντρα υγείας, αισθητικής κτλ. Με στόχο το Υπουργείο Υγείας και οι ιατρικοί σύλλογοι να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή τι υπηρεσίες προσφέρουν. Ποιος είναι ποιος, τι κάνει τι. Κάπως έτσι. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εργαλείο δεν θα αφορά τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά μέσω ειδικής εφαρμογής που ετοιμάζεται το προσεχές διάστημα, μαθαίνουμε. Είναι μια πλατφόρμα που θα επεκταθεί στις επόμενες 10 μέρες σε όλη τη χώρα. Τουλάχιστον αυτό εξήγηλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας στη συνέντευξη που παρέσχε, που έδωσε. Με την παρουσία της Προέδρου, της προσωρινής Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της κυρίας Παγώνη, και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, του κυρίου Πατούλη. Εντάξει, ξέρω τι σκέφτεστε, λίγο πολύ κι εγώ. Ας το δούμε. Κακό εργαλείο δεν είναι αυτό, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να λύσει εύκολα κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που συμβαίνει κάτι τρομερό, και που δεν έχει και κανένα γυρισμό, όπως είναι το τελειωτικό γεγονός ενός θανάτου, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο και με ενός διάσημου προσώπου, γιατί έχω πολλές φορές τονίσει ότι έτυχε να είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα σωρό ασθενείς, ένα σωρό άνθρωποι που φαίνονται υγιείς και προσπαθούν, προσέρχονται είτε σε ιατρία, είτε σε κέντρα υγείας, είτε γενικότερα. Τους συμβαίνουν διάφορα, μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο θάνατο και δύσκολα βρίσκουν το δίκιο τους. Κλείνω την παρένθεση για να μην πλατιάζω. Κάθε φορά λοιπόν που συμβαίνει κάτι πολύ πολύ σοβαρό και τελειωτικό, τότε να ξύνουμε από πάνω το σπυρί για να βλέπουμε από κάτω το απόστημα, πραγματικά με ξεπερνά. Καταλαβαίνω ότι από την πλευρά των ηθινόντων κάτι πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ βαρύ όλο αυτό. Έχουν πραγματοποιηθεί έτσι και αλλιώς αρκετές παραβάσεις σε πολλές ιατρικές δομές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 8.500 ιατρικές δομές της Αττικής υπάρχουν 231 κόκκινα σημεία που πρέπει να διερευνηθούν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν ήξερα ότι είναι στην απόλυτη, στην απόλυτη δικαιοδοσία του Ιατρικού Συλλόγου να διερευνά αυτό. Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι όταν πηγαίνεις σε ένα ιατρείο, υπάρχει ακόμα και απ' έξω, νομίζω ότι υποχρεούται η ταμπέλα του και γράφει, ας πούμε, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή αναλόγως, και γράφει την ιδιότητά του κτλ. Μέσα στο ιατρείο και πίσω από την πλάτη του, συνήθως στο γραφείο του γιατρού και, ή της γιατρού, δεν έχει σημασία τώρα το γένος, υπάρχουν τα πτυχία, οι τίτλοι κλπ. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο πολίτης που προσέρχεται εκεί και είναι και σαν υποψήφιος ασθενής, να ελέγχει τους τίτλους του γιατρού ή το τι επιτρέπεται να κάνει. Αυτό το περίφημο θεσμικό πλαίσιο λοιπόν, που ίσως τον κατοχύρωνε και πάλι, είτε έπρεπε να υπάρχει είτε δεν ξέρω αν και πώς θα κατοχυρωθεί, το περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, το να ρίχνει ο ένας τον άλλο, είτε τις χρονολογίες, να λέει ότι εγώ τότε δεν ήμουνα υπουργός, ήταν ο τάδε. Μετά ο τάδε να λέει ναι, αλλά εγώ δεν πήρα μόνος μου αυτή την απόφαση για να καταργήσουμε, ξέρω εγώ, ένα συγκεκριμένο σώμα που θα επιθεωρούσε τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Άλλος το έκανε. Δεν ξέρω, σας φαίνεται λογικό, δεν σας φαίνεται λίγο το λιγότερο παιδιάστικο? Τι παιδιάστικο, δηλαδή το παιδιάστικο είναι και τίτλος τιμής, έτσι όπως το λέω. 5 και 27, με αυτά και με αυτά. Αυτές πάντως είναι νομίζω οι κυριότερες ειδήσεις που κινούνται ανάμεσα στα καθημερινά μας, αλλά και σε αυτά που μας κατατρέχουν, όπως είναι, όπως είπαμε, τα θέματα υγείας, παροχής υπηρεσιών και γενικά ένα κράτος που προστατεύει τον πολίτη του. Τα υπόλοιπα ονοώ νοήτων.

Και βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Μιχάλη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές. Και κυρίως μου αρέσει πάρα πολύ που εύχεσαι καλή θεματολογία. Γιατί όσο και να την έχουμε προκαθορίσει, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια βέβαια του ραδιοφωνικού αέρα και του χρόνου γενικά. Μαριάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα και στην ωραία σου οικογένεια, στο γιο. Δεν ξέρω αν του αρέσουν και τα τραγούδια, γιατί τώρα δεν αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε, αλλά σίγουρα μπορεί να λυκνίζεται στο ρυθμό της μουσικής.

0: Θανάση, καλησπέρα. Που έχεις πάει στην Άρτα, στην Πατρόα, Μητρό Αγή, δεν ξέρω, πάντως στην πατρίδα σου, Κορονισία Άρτας. Δεν το είπα εγώ ότι είναι υπέροχος ο καιρός σήμερα. Από το πρωί η μέρα έχει μια τρομερή διάβια και μια πολύ ωραία θερμοκρασία. Φθινοπορεινή, λέει η Κορονισία, αλλά καλοκαιρινή διάθεση. Στο εύχομαι από καρδιά, Θανάση. Ο Άγχελ είναι πειραχτήρι όπως πάντα, πρωθυπουργός και πρόεδρος, λέει, Δημοκρατίας. Έχεις βάλει και μια παρένθεση εκεί, τζιζ, τζιζ. Τακτικές συναντήσεις ενημερώσεων ή αλλιώς με άλλο σύμφωνο. Εσύ Άγγελ, τι να κάνω, δεν μπορώ να τα λέω και όλα όσα, δεν σε λογοκρίνω, απλά είναι διάφορα λογοπαίγνια και είναι 5:30. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξης για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, χωρίς νέα βάρη για τους πολίτες στο μέλλον, σημείωσε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Βασιλιά Μπαχρέιν, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο η ενίσχυση των επενδύσεων. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Μήνυμα από το 112 λόγω πυκνών καπνών. Σε εξέλιξη φωτιά στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στο σταθμό Διοδίων Στριμονικού, σε έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

είστε στην περιοχή του Ρέντι, εδώ στο Λεκανοπέδιο. Νωρίτερα, μάλλον το έχετε ακούσει βέβαια, ότι είχε εκδηλωθεί αυτή η φωτιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα. Στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη, πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή. Έχουν αποδώσει οι προσπάθειες πυροσβεστικής, όπως μαθαίνουμε εμείς. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Όπως και κάποιες άλλες που έσκασαν για άλλους λόγους σε άλλες περιοχές. Πάνε καλά, πάνε καλά.

αν ταξιδεύετε, όπως ο Δημήτρης, ο οποίος μου αρέσει που το λέει διπλά, καλησπέρα, καλησπέρα λέει. Αν ταξιδεύετε, θα διαπιστώσετε το εξής. Ο Δημήτρης λέει ότι μπαίνοντας με αυτοκίνητο από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, με προορισμό την Αθήνα, πρέπει να διανύσεις 400 χιλιόμετρα και 7 σταθμούς διοδίων μέχρι το ΣΕΑ Κορινού, όπου μπορείς να βρεις καύσιμο. Και σχολιάζει ο Δημήτρης ότι στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης αυτή η χώρα φαίνεται ξεκάθαρα. Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. 400 χιλιόμετρα με 7 σταθμούς διοδίων. Είναι φοβερό αυτό που γράφεις. Δηλαδή δεν έχω κάνει αυτό το ταξίδι ο δικός. Τώρα, να πάμε στη Λίμνο. Να πάμε στη Λίμνο να πούμε καλό απόγευμα στο Γιάννη. Όσο για τη Μαριάννα, ναι. Γιατί έκλαψε με την κάλα το παιδί, το στεναχωρήσαμε. Ναι, αλλά και εγώ το εύχομαι να του εντυπώνονται όχι μόνο οι κουβέντες αλλά και η μουσική στο υποσυνείδητο. Τώρα πάω λίγο να σας θυμίσω το DAB Plus, που είναι ένα εξαιρετικό πλαίσιο ψηφιακής απόδοσης του ραδιοφώνου. Φιλοξενούνται τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στο DAB Plus. Εάν έχετε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σύστημα, κυρίως στο αυτοκίνητό σας, εν προκειμένου και το Air News Radio 105,8, το δεύτερο, το τρίτο, ο Κόσμος, η Ερασπόρη, η Φωνή της Ελλάδας, το Zeppelin, τα θεματικά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της Air 3, 102 FM και 958 FM. Δηλαδή ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, καθαρός κρυστάλλινος ψηφιακός ήχος από το DAB Plus για όσους, επαναλαμβάνω, διαθέτουν μια τέτοια πλατφόρμα, πώς να την πω, μια τέτοια διαδικασία ψηφιακή, μια τέτοια λειτουργία. Και μια είδηση που από χτες μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί σιγά σιγά φαίνεται ότι μαζεύονται οι χώρες που θα είναι σαν συνεργαζόμενες, συνδεδεμένα μέλη λέγονται τώρα, όλο καινούργια πράγματα μαθαίνουμε. Ωραία, μ' αρέσει. Ο Καναδάς. Πώς θα γίνει αυτό, πώς και γιατί ο Καναδάς, που είναι μια χώρα από άλλη ήπειρο, ετοιμάζεται να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά υπό τις απόλυτες αντιδράσεις, να μην το πω κι αλλιώς, του Τραμπ. Είναι αναπάντεχο αυτό γεωπολιτικά. Είναι η πρόταση από την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γεννά πολλά ερωτήματα, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται οργανικά και νομικά να συνδεδεθεί μια ευρωπαϊκή χώρα με τις Βρυξέλλες? Υπάρχουν πολύ μεγάλα εμπόδια, αλλά γίνεται. Υπάρχει το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπει την υποβολή αίτησης προσχώρησης σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος και όχι μόνο στον Καναδά. Λόγω και της δημοκρατικής συγκρότησης και των ιστορικών δεσμών της χώρας με την Ευρώπη, θα βοηθηθεί η υπόθεση, λένε οι διεθνολόγοι και αυτοί που ξέρουν, αλλά δεν πρόκειται και να γίνει εύκολα, ανέμακτα. Πάμε να το δούμε και αυτό. Every nation, every tribe have given, they've got on their own way of culture. Cultures are different. And every culture has got their own way to pray to God differently, but pray to one God. I'm the sum total of my ancestors. You know, I carry their DNA.

0: Και εδώ είμαστε πάντοτε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, Airfuse Radio 105,8. Α, μου βγήκε αυθόρμητα, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει ο τίτλος, αλλά είναι λίγο μεγάλος. «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, όλο μαζί, αλλά είναι πολύ υπερφύαλο, ε. Και το λέω αυτό για να γελάσουμε λίγο, γιατί οι καλεσμένοι μας είναι συνεπώνυμοι, δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά ποτέ, αλλά μας κάνει την τιμή και την χαρά να ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας, επειδή η ιδιότητά της είναι τέτοια, όπως θα ακούσετε σε πολύ λίγο, που μας βοηθάει πάρα πολύ να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο ή να ενημερωθούμε περισσότερο για τα ενεργειακά. Είναι η κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, νομικός και διεθνολόγος με εξειδίκευση σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ενεργειακές σχέσεις και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Επίσης, επιστημονική συνεργάτης και διδάσκουσα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεια σας, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε ή προσπαθούμε να είμαστε καλά. Εσείς?
1: Είμαστε καλά, αυτό πρέπει να λέμε.
0: Α, ωραία, εντάξει, να το επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Εγώ, ξέρετε, μόλις βλέπω το ενεργειακό θέμα να σκάει, να φουντώνει, να συζητείτε, να μας ανησυχεί, εσάς κυρίως σκέφτομαι.
1: Μόλις πάει το βαρέλι πάνω από 100, σκέφτεστε.
0: Ναι, μου έρχεστε στο νου. Πού βρισκόμαστε τώρα, δόκτωρ Καραγιάννη, πώς είναι τα πράγματα?
1: Μπορεί να πάει και πάνω από 100, μπορεί να πάει και πάνω από 110. Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ιεμένη με τους Χούθης και το ότι οι Χούθης έχουν καταλάβει ή κατά το ίμιση καταλάβει το Bab el Mandeb, το οποίο είναι ίσως και μεγαλύτερη σημασία για τη διεθνή ναυσιπλοεία με το στενό του Ορμούζ. Το πρόβλημα για μας ως Ευρώπη είναι ο εφοδιασμός φέτος, γιατί φέτος νομίζω θα φανεί το πρόβλημα, μέχρι στιγμή δεν έχει φανεί.
0: Ναι,
1: άρα
0: αυτό
1: το γεγονός
0: βλέπω.
1: Ότι έχουμε και πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε το Ιράν, έχουμε την κατάσταση στην Ερυθρά, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει εμφανές πρόβλημα. Νομίζω φέτος θα φανεί, γιατί οπωσδήποτε κόβεται και σχεδόν εντελώς το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο ήταν πάντα μια σταθερά για την Ευρώπη. Και υπάρχει και έλλειμμα σε ό,τι αφορά τις προμήθειες LNG, γιατί ακριβώς δεν βγαίνει όλο όσο αυτό θα θέλαμε και περιμένουμε να βγει από τον κόλπο. Οπότε αυξάνεται η εξάρτηση και αυξάνεται και η σημασία για την Ευρώπη, της Νορβηγίας, για τη Βόρεια Ευρώπη, της Αλγερίας για την Νότια Ευρώπη και του Αζερμπαϊτζάν για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ως εναλλακτικούς προμηθευτές.
0: Α, μάλιστα, γι' αυτό αναφέρετε αυτές τις τρεις χώρες, είπατε, ναι. Νορβηγία, Αλγερία και Αζερμπαϊτζάν.
1: Και Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι κάνουν αυτές οι τρεις χώρες?
1: Αυτές θα μας δώσουν, μας δίνουν ούτως ή άλλως σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου. Τώρα μιλάω όχι ως Ελλάδα, ως Ευρώπη γενικά, έτσι. Και θα αναγκαστικά θα αυξηθούν ούτως ώστε να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο και το LNG που θα παίρναμε από το Κατάρ. Η Γερμανία, η οποία είχε ως γνωστό τη μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, έχει τραφεί στο Κατάρ. Είχε υπογράψει από πέρσι δεκαετή συμφωνία για προμήθεια LNG από το Κατάρ. Το Κατάρ, το Ras Laffan και οι μισές εγκαταστάσεις παραγωγής και εξαγωγής LNG βομβαρδίστηκαν. Δεν μπορεί να βγάλει τις ποσότητες που έβγαζε από το Ορμού. Συζητιούνται εναλλακτικές οδοί με την κυβέρνηση του Ιράν, με την διοίκηση Τραμπ, με διαμεσολάβηση Ομάν. Αλλά όλα αυτά παίρνουν χρόνο, η κατάσταση ολοένα και δυσχεραίνει αντί να βελτιώνεται και οι αποθήκες της Ευρώπης φέτος είναι σε ιστορικό χαμηλό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πώς πάμε
1: χαμηλά,
0: με τα αποθέματα,
1: πολύ χαμηλά.
0: Πολύ χαμηλά.
1: Ναι,
0: εγώ θυμάμαι
1: πολύ χαμηλά.
0: Και μαζί που κουβεντιάζαμε και γενικά υπάρχει η γενικότερη, ας πούμε, πληροφορία, η γνώση ότι συνήθως τα αποθέματα είναι μέχρι τρεις μήνες, επαρκούν για τρεις μήνες συνήθως.
1: Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου τα αποθέματα πρέπει να είναι στο 90% οι αποθήκες μεγάλες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή ούτε στο 70% δεν είναι.
0: Τι λέτε?
1: Είμαστε αρκετά χαμηλά και δυστυχώς το LNG δεν αποθηκεύεται.
0: Γιατί?
1: Δεν αποθηκεύεται. Είναι φυσικό αέριο σε υγρή μορφή.
0: Σε υγρή μορφή.
1: Πρέπει να καταναλωθεί. Μπορεί να κρατηθεί στα FSRUs για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν αποθηκεύεται. Δεν είναι σε αέρια μορφή για να μπει σε αποθήκες. Οπότε υπάρχει. Φέτος νομίζω θα υπάρξει μεγάλο θέμα αν δεν αποσοβηθεί κάποια στιγμή η κατάσταση. Όμως η αγορά βρίσκει πάντα λύσεις. Εκεί που οι κυβερνήσεις δεν βρίσκουν, η αγορά βρίσκει πάντα λύσεις. Οπότε διαβάζοντας και βλέποντας τι γίνεται, και επειδή το ενεργειακό είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ναυτιλία, όπου εμείς έχουμε την πρωτιά παγκοσμίως ως γνωστόν, οι εφοπλιστές και οι πλειοκτήτες και οι brokers έχουν βρει άλλο τρόπο για να βγάζουν και το πετρέλαιο και το LNG από το Ορμούς, γιατί οπωσδήποτε εμείς έχει να κάνει με την ενεργειακή μας τροφοδοσία και με τις τιμές. Για τη διεθνή ναυτιλία όμως, για τους πλειοκτήτες και τους εφοπλιστές, έχει να κάνει με τα κέρδη τους. Οπότε τις τελευταίες 3 εβδομάδες παρατηρείται ένα trend μεταφόρτωσης ship to ship στον κόλπο. Και LNG και πετρέλαιο, και με αυτόν τον τρόπο να βγαίνει το πετρέλαιο από τον κόλπο, όχι δηλαδή παραδοσιακά βγαίνει το τάνκερ, βγαίνει το LNG carrier, γίνεται ship to ship transfer σε συγκεκριμένα σημεία και έτσι βγαίνει.
0: Αυτό δεν είναι πιο αργή διαδικασία?
1: Αργή, όχι σήμερα ιδιαίτερα. Άλλα δύο. Όχι ιδιαίτερα, αλλά και να είναι αργή.
0: Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Σωστά,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Να σας
1: δηλαδή,
0: πω, κυρία Καραγιά.
1: Σήμερα ανακοινώθηκε ότι χτες βγήκανε άλλα δύο φορτία LNG με αυτόν τον τρόπο.
0: Χωρίς να θέλω να διακόψω τον ηρμό σας, να σας ρωτήσω. Αυτό που είπε προχθές η κυρία Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης, που έδωσε την ομιλία την περίφημη,
1: ναι,
0: μίλησε
1: ναι.
0: για έναν εξηλεκτρισμό στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα. Τι εννοεί εξηλεκτρισμό?
1: Δυστυχώς, τώρα εγώ μιλάω ως ακαδημαϊκός και ως ειδική επιστήμονας, ούτε ασκώ πολιτική ούτε κάνω πολιτική, οπότε μπορώ να μιλήσω και πιο ελεύθερα. Δυστυχώς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον δεν ξέρει ούτε τι της γίνεται, ούτε έχει καταλάβει και ούτε έχει διδαχθεί και από την κατάσταση την εσωτερική στη Γερμανία, γιατί είναι Γερμανίδα.
0: Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή τη στιγμή, οι περισσότερες χώρες είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική και περισσότερες και ενεργειακή. Γιατί έχεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που με μια κατάσταση με ολοένα και αυξανόμενες υβριδικές απειλές εκ μέρους, δεν είναι σαφές ότι είναι από τη Ρωσία, μπορεί να είναι από πάρα πολλούς δρόντες κρατικούς ή μη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ακρίβεια και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
0: Βεβαίως.
1: Ο εξηλεκτρισμός και οι ανανεώσιμες πηγές και η πράσινη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ ωραία και εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα βήματα σε σχέση με τη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι είμαστε πιο μικρή χώρα και πιο μικρή αγορά. Η παρούσα κατάσταση όμως δεν αιτιολογεί τέτοιου είδους επενδύσεις και τέτοιου είδους βήματα. Είναι μια κατάσταση ιονή έκτακτης ανάγκης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξηλεκτρισμό και για COP31 και για πράσινη μετάβαση και για υπεράκτια αιωλικά και τα λοιπά, όταν δεν ξέρεις άμα θα έχεις φυσικό αέριο να μπει στα νοικοκυριά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι...
0: Επομένως καλά έκανα και σας ρώτησα, γιατί πραγματικά και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το λέει. Και από την άλλη, όντως ολόκληρη η Ευρώπη έχει αρχίσει να αντιδρά. Ας πούμε, διαβάζω, θα το είδατε κι εσείς, στη Νότια Γαλλία οι ψαράδες έχουν στήσει μπλόκα σε λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο βορρά έχουμε διαδηλωτές στα πρατήρια καυσίμων. Και τώρα κοιτάζω, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι στο Στρασβούργο καταγράφηκαν τιμές που άγγιξαν τα 3 ευρώ το λίτρο.
1: Δεν το ξέρω, αλλά μπορεί.
0: Μπορεί, ναι. Τελικά
1: έχουν
0: μπορεί.
1: Εκδοξευτεί οι τιμές πάρα πολύ.
0: Ναι. Το είπατε άλλωστε.
1: Σε και... όλη την Ευρώπη, ναι, δεν είναι μόνο
0: το είπατε
1: σε
0: ότι τώρα θα αρχίσει να φαίνεται, θα αρχίσουν να φαίνονται οι επιπτώσεις.
1: Ναι, και είδα και κάποιες εξαγγελίες από την κυβέρνηση για στήριξη για το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι, και χτες και σήμερα.
1: Κίνησης, ναι, γιατί ακριβώς αναμένονται μεγάλες αυξήσεις που δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το τι πολιτική ακολουθείς και τι κυβέρνηση είσαι. Έχει να κάνει με τη διεθνή
0: συγκυρία.
1: Δυστυχώς συγκυρία. Ναι, είναι
0: να ρωτήσω κάτι
1: κατάσταση.
0: Άλλο, κύριε Καραγιάννη. Να έρθουμε λίγο να μας πείτε δύο λόγια για τη χώρα μας. Φαντάζομαι βέβαια δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που αναφέρατε. Το ναι. ευρωπαϊκό και το διεθνές. Ναι. Αλλά γενικότερα σαν η χώρα ενεργειακά πού στέκεται?
1: Η χώρα ενεργειακά είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένη.

0: και από το Αζερμπαϊτζάν και επίσης έχουμε γύρω στο 50% ήδη απαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. Έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ εμείς την εγχώρια αγορά ΑΠΕ και φωτοβολταϊκά και αιωλικά και έχουμε ήδη απαραγωγή. Σε ό,τι αφορά προμήθεια επάρκεια εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα θα είναι οι τιμές.
1: Ναι, μάλιστα. Δεν είναι θέμα αβεσιοδοξίας. Όπως είπατε, εσείς μιλάτε ως νομικός και ως επιστήμον.
0: Οι τιμές
1: στις οποίες εκεί πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις. Τι περιθώρια έχουμε? Τώρα βέβαια σας βάζω να μιλήσετε λίγο πολιτικά.
0: Δεν γνωρίζω και τα δημοσιονομικά. Δεν γνωρίζω και ακριβώς τι δημοσιονομικά. Αυτό έχει να κάνει με το τι περιθώρια δημοσιονομικά
1: έχει. Έχετε δίκιο.
0: Αυτά
1: και έχει υποθεί. Απλώς έχει υποθεί ότι αν είναι να καταργήσουμε π.χ. τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή γενικά να κάνουμε κάτι με πολύ γερή παρέμβαση, πρέπει να αυξηθεί κάποιος φόρος ή να γίνει μείωση κάπου αλλού. Να γίνει έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα οικονομικής πολιτικής.
1: Έχετε
0: και Υπουργείου Οικονομικών.
1: Αλλά για να το ετοιμάζουν και να το προαναγγέλουν, προφανώς πάμε κάπως προς τα εκεί.
0: Ναι, προφανώς οι εκτιμήσεις, δεν λέω καμιά πυρηνική φυσική αυτή τη στιγμή, όλες οι διεθνείς αναλύσεις, οι ευρωπαϊκές αναλύσεις προς τα εκεί συγκλίνουν ότι θα ανέβουν και άλλο οι τιμές. Οπότε επειδή τώρα είμαστε στην έναρξη της χειμερινής σεζόν, πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα προληπτικά στήριξης. Μία χώρα θα κάνει το ένα, άλλη χώρα θα κάνει το άλλο, ανάλογα και με τα περιθώρια που υπάρχουν. Εγώ διάβαζα σήμερα, δεν σχετίζεται στενά με την ενεργειακή κρίση, αλλά γενικότερα με την οικονομία και με την οικονομική κρίση, η Μελόνι στην Ιταλία πήρε την απόφαση να καταργήσει τα τέλη για τα αυτοκίνητα. Mm. Δηλαδή πλέον δεν θα πληρώνουν τέλη αυτοκινήτων. Να υπάρξει αυτή η ελάφρυνση, ας πούμε.
1: Πολύ δυνατό μέτρο.
0: Καταναλώτες. Ναι, πολύ δυνατό μέτρο. Ναι.
1: Εδώ, ας πούμε, ακροατής μας, το γνωρίζουμε βέβαια τι συμβαίνει, ότι στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλότερη η τιμή του πετρελαίου, στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία κινούνται εκεί από το 1,5 έως το 1,85, λέει.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν επηρεάζονται από τους πολέμους, αναρωτιέται.
0: Ναι, σωστό. Απλά η Κύπρος είναι μια πάρα πολύ μικρή αγορά.
1: Ναι, είναι διαφορετική τελείως.
0: Είναι τελείως διαφορετική με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορείς να τη συγκρίνεις την Κύπρο. Η Κύπρος και η Μάλτα είναι δύο τελείως ξεχωριστές περιπτώσεις που δεν είναι μέσα στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Mm-hmm. Η Βουλγαρία έχει πυρηνική ενέργεια.
1: Ναι, έχετε
0: δίκιο.
1: Έχει
0: ήδη απαραγωγή από την πυρηνική ενέργεια και η Ρουμανία έχει ήδη απαραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οπότε έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δικούς τους πόρους, που αυτό οπωσδήποτε το κόστος εκεί είναι το ίμιση. Είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το να το εισάγεις ή να παράγεις από ΑΠΕ.
1: Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Ελπίζω
1: πως θα σας έχουμε κοντά μας σε περίπου ένα μήνα από τώρα, που πιστεύω ότι θα έχει κι άλλο ξεκαθαρίσει το τοπίο, ή και να μην έχει ξεκαθαρίσει, θα έχουμε νέες πληροφορίες, οπότε να τα επεξεργαστούμε πάλι αυτά τα δεδομένα.
0: Θα τα ξαναπούμε λοιπόν.
1: Βεβαίως, εμείς με χαρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Συνομιλούσαμε λοιπόν με την κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, που είναι νομικός και διεθνολόγος εξειδικευμένη στα ευρωπαϊκά και διεθνή ενεργειακά θέματα. Φτάσαμε ήδη στις 6 παρα 5. Ο Αντώνης όμως μου θέτει ένα θέμα που πραγματικά είναι αυτό το συγκλονιστικό, το σοκαριστικό που συνέβη πράγματι προχθές στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, Αντώνη, όχι μακριά από την περιοχή που μένω, όχι πολύ μακριά, με το φοβερό τροχαίο με τα 3 παιδιά από 18 και 24 ετών που έχασαν τη ζωή τους και που 2 είναι τραυματισμένα πολύ σοβαρά. Έπαιζαν, λέει, με το TikTok μήπως συχνά μικρά σποτάκια από ράδιο και τηλεόραση με τον Κοκ θα ήταν χρήσιμα. Σίγουρα, αλλά ξέρεις, Αντώνη, είναι κάποια λερναία ύδρα αυτό το πράγμα, έχω την εντύπωση. Τι να πω, θέλει πραγματικά συνεχή ενημέρωση, συνεχή επαγρύπνηση, αυστηρά μέτρα και

πέρα πάντοτε με τα πιο εναλλακτικά σου έτσι, τις προτάσεις σου, τις περίεργες, τις αιρετικές. Ο Μάρκος στο φιλτισένιο της Μαρκούτσι παίρνει αποφάσεις η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Πραγματικά είδατε ότι κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι εφικτά δεν είναι. Και είναι καλό, όπως λέει, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Καλύτερα να ενημερώνεται περισσότερο, να ενημερώνονται οι αξιωματούχοι, και αναφέρομαι και στους εντός των τυχών, να ενημερώνονται, εκτός εάν υπηρετούν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και πηγαίνουν προς κάποια συγκεκριμένη στόχευση, οπότε εκεί αλλάζει το πράγμα. Τελικά κανείς δεν είναι ανίδεος, κανείς δεν είναι αθώος του αίματος, έτσι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που έχει αναλάβει τώρα την κονσόλα του ήχου μου χαμογελάει με πολύ έτσι νόημα. Νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου, κανείς δεν είναι αθώος. Ακόμα και αυτό που λέμε, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, λέμε καμιά φορά, και εγώ το έχω πει, αθώοι πολίτες. Λέει, μου έλεγε μία έτσι μεγαλύτερη κυρία της δημοσιογραφίας, δεν υπάρχουν αθώοι πολίτες, όλοι γνωρίζουν. Και από εκεί και πέρα, είτε με την ψήφο τους, είτε με την καθημερινή τους πρακτική, είτε με τον αγώνα τους, είτε με την ανοχή τους, πάβουν να είναι αθώοι. Έχουν απόλυτη συμμετοχή στο όλο παίγνιο.

καταφέρετε τα μηνύματα βροχή. Ο Λευτέρης λέει στην Ελλάδα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, με 10 ώρες άπλετης ηλιοφάνειας και διαρκή αέρα. Γιατί άραγε να μην έχουμε χαμηλές τιμές ρεύματος έστω τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ίδιο επανέρχεται και ρωτάει. Τοποθετείται ο Σωτήρης που λέει ότι η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα από εμάς σε μεγάλο ποσοστό και είναι πιο φτηνό, τι λέτε τώρα. Ο Παναγιώτης όμως νωρίτερα έχει στείλει ένα φωτογραφικό έτσι ενστανταμέ, ένα στιγμιότυπο. Ετοιμαζόμαστε για το Εράσμους, λέει. Αλήθεια κιόλας? Πώς έτσι? Όλα καλά, σας χαιρετώ όμως γιατί η ώρα πέρασε. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιτεχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο Κυριάκος Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Παραμένει η μυρωδιά του καπνού, για την οποία νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112, σε εξέλιξη και πυρκαγιά στο Στριμονικό, στο Δήμο Ηράκλεια Σερών. Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο που πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη αλλά και πλήθος κόσμου συμμετέχουν στην πορεία που πραγματοποιείται στα στενά της πόλης. Αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση στη μνήμη του δολοφονημένου καλλιτέχνη. Ισχυρές δυνάμεις της Ελλάς βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία της περιοχής. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει με σημείο συγκέντρωσης στην Καμάρα, κλειστή η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκης. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Στην ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας Ελλάδας-Μπαχρέιν συμφώνησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο βασιλιάς Αλ-Χαλίφα κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου, με έμφαση στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν, ενώ ο βασιλιάς χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο της χώρας του και υπογράμμισε το ρόλο της ως γέφυρας με την Ευρώπη. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο σήμερα. Είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Εκεί κατά τις 7.30 ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, παρακαλώ, λες και διαβάζουμε τα άλλα. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου υδάτων, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Υπέροχη Τζάνις Τζόπλιν. Και αφορμή ήταν, πάντα είναι ωραίο να ακούς τη Τζάνις να τραγουδάει, ότι μια τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου δηλαδή του 2024, φεύγει ένας δικός μας που δεν τον έχουμε και πολύ, δεν ξέρω γιατί. Ένας δικός μας Ελληνοαμερικανός τραγουδιστής, τυχουργός, κιθαρίστας, παραγωγός στο blues, rock, folk, ο περίφημος Νίκ Γκραβενίτης. Μιλάμε για μορφή στη μουσική. Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο δεν είναι και τόσο διάσημος. Ο Νίκ Γκραβενίτης, που είχε γεννηθεί στο Σικάγο βέβαια, αλλά η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει από το παλαιοχώρι Αρκαδία στην Αμερική. Αρκά στην καταγωγή. Ήταν ο βασικός τραγουδιστής των Electric Flag και είχε συνεργαστεί πολύ στενά με τη Τζάνις Τζόπλιν και με άλλους βέβαια, και μάλιστα της είχε γράψει τραγούδια για το δίσκο της Cosmic Blues. Το Work Me Lord είναι δικό του στίχη και μουσική, αυτό που ακούμε. Μια μέρα με βαριά μνήμη σήμερα. 13 χρόνια μετά. Ο Βασίλης Νικολόπουλος χειρίζεται την Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Όπως επισημαίνει ο Βασίλης Νικολόπουλος, ορθώς, ο κβαντικός Ανδρέας Παπασταματίου, διότι έχουμε και επιστοποίηση στην κβαντική δημοσιογραφία, όπως έχουμε προαναγγείλει, από το περίφημο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Λαπούτα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους. Την παλαιότερη, τηλεφωνικός δηλαδή, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις, και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, είναι το όνομα της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, και μπαίνοντας εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Messenger μαζί μας. Να, όπως έκαναν ήδη κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι.

Η επικαιρότητα βρίθη πολύ σημαντικών θεμάτων. Τα ενεργειακά είναι βέβαια στο προσκήνιο. Να δηλώσει η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φοντερ Λάιεν, να συσκέψει στο Eurogroup με επικεφαλής τον κύριο Πιερακάκη, να προαναγγελίες του Πρωθυπουργού για μέτρα συγκράτησης τουλάχιστον της ανόδου των τιμών. Άλλα θέματα προεκλογικού χαρακτήρα, γιατί αυτό πρέπει να το κοιτάξει πάντως λίγο η αντιπολίτευση. Μια τόσο παρατεταμένη προεκλογική περίοδος δεν ευνοεί την αντιπολίτευση, γιατί ό,τι και να στοχεύσεις, ό,τι και να ανεβάσεις, μετά από λίγο γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Άμα το τραβάς πολύ καιρό, δεν μπορείς να κάνεις τις αντιπολιτευτικές κορυφές και κορώνες που θα μπορούσες να κάνεις όταν πλησιάζουν στα αλήθεια οι εκλογές. Θα μου πεις, και πότε πλησιάζουν οι εκλογές? Α, αυτό μόνο ο Πρωθυπουργός το ξέρει. Ήταν Ντέπι Βρετού, κορυφή στο ποιοτικό ραδιόφωνο. Ναι, μην γελάτε, κυρία Βρετού. Ξέρεις, η ποιότητα δεν είναι πια δεδομένη, είναι δυσέβρετο πράγμα. Ακούω καμιά φορά κι εγώ για να μην παραλαϊκίζω μετά, να βελτιώνουμε λίγο, να έρχομαι στους ανθρώπους να πω δύο πράγματα. Την αγάπη μας ήρθε να μας επισκεφθεί. Λοιπόν, 1970, ήταν μόλις 27 ετών, ρε παιδιά. Πόσο γρήγορα ανέβηκε, έφτασε στην κορυφή και πόσο λίγο έμεινε εκεί αυτός ο καταπληκτικός τύπος, ο Τζόνι Άλεν Χέντριξ. Α, τι μαθαίνω. Ποια έφτιαξε, ποια στούντιος έφτιαξε, Βασίλη, ο Τζίμι? Electric Ladies ή Lady. Μάλιστα, Electric Ladies στούντιο στη Νέα Υόρκη. Τα φτιάξε σύμφωνα με το δικό του όραμα για το πώς πρέπει να ηχογραφεί το ηλεκτρικό ήχος. Ένας άνθρωπος με υπογραφή από τις πρώτες νότες της κιθάρας. Πιο πιτσιρικάς πήγαινε σε κάτι κλαμπάκια εκεί, τον ανεβάζαν καμιά φορά, έκανε κανένα γκρουν γκρουν. Τον είδε ένας παραγωγός που κάτι έκοβε το αυτί του κυρίως, όχι το μάτι του, και έγινε ο περίφημος Τζίμι Χέντριξ. Έφυγε όμως γρήγορα, γιατί είχε και αυτός μεγάλο θέμα με την εξάρτηση και με τις ουσίες. Μια τέτοια μέρα το 1970.

Επειδή σε λίγο θα βουτήξουμε στην τομή του επίκαιρου και του διαχρονικού, γιατί το επίκαιρο είναι τι γίνεται τώρα εκεί στο Κερατσίνι, το διαχρονικό είναι τι έγινε πριν 13 χρόνια, αλλά ο συγκερασμός τους είναι μια άσκηση μνήμης που πρέπει να την κρατάμε ζωντανή, γιατί βλέπετε συζητάμε άνοδος ακροδεξιά στην Ευρώπη. Όταν είχε εμφανιστεί η Χρυσή Αυγή μας φαινόταν λίγο, πώς να το πω τώρα, γραφικό όλο αυτό. Κάποιοι έλεγαν ότι άμα όμως είναι και σοβαρή, καλό κάνει να υπάρχει και τα λοιπά. Άρχισε να δείχνει το ναζιστικό πρόσωπο, γιατί φοράγε ένα άλλο προσωπείο. Δεν το δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ήταν κάτι, λέει, αλλιεργάτες, ήταν κάτι μετανάστες. Ήρθε η στιγμή να σκοτώσουν ένα δικό μας παιδί, για να καταλάβουμε ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως τα νομίζαμε, και να πάρει μπρος όλη μετά αυτή η διαδικασία που οδήγησε και τη δικαιοσύνη να τη χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση. Μην ξεχνάμε την Τρίτη αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Θα το μάθατε, θα το ακούσατε, θα το διαβάσατε. 103, νομίζω θα γινόταν σε λίγες μέρες, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του Ανδρέα Παπανδρέου, συνδεδεμένη με το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα, με ενεργό συμμετοχή. Είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, έκανε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία. Εκεί στη Μινεσότα γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα το κουβεντιάσουμε και τη Δευτέρα. Αυτά τα τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην Ποσειδόνο, στο ένα δίνει πολύ σοβαρή μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ένα πέμπτο επίσης τραυματισμένο. Φαίνεται, λέει, αλλά αν δούμε, ότι έκαναν κάποια κόντρα και μετέδιδαν live στο TikTok τα κατορθώματά τους και αυτά, λίγο πριν το αυτοκίνητο συντριβεί σε ένα τοίχο και τελειώσει η ζωή τριών παιδιών. Κατάλαβες.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι η σημερινή μέρα έχει μια βαριά μνήμη και εμείς θα προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε επίκαιρο και διαχρονικό, γιατί είναι το τι συμβαίνει τώρα, γιατί όμως συμβαίνει, γιατί συνέβη ό,τι συνέβη τότε. Θα ξεκινήσουμε με το επίκαιρο, θα πάμε εκεί στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στον Παύλο Φίσα, γιατί εκεί γύρω ξεκινούν οι εκδηλώσεις και όλα τα σχετικά. Η καλή μας συνάδελφος, η Χαρά Γιαννοπούλου, είναι αυτό που λέμε για το επιτόπιο ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Χαρά, καλό σου απόγευμα.
1: Γεια σας από την οδό Παύλου Φίσα. Βρισκόμαστε στο σημείο της δολοφονίας, εδώ που έχει στηθεί το μνημείο, όπως ανέφερες, που έχει αφιερωθεί στον αντιφασίστα μουσικό. Εδώ βρίσκεται η μητέρα του, ο πατέρας του, η αδερφή του, που είναι η οικογένεια του Παύλου, αλλά και χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι τα τελευταία 13 χρόνια έχουν γίνει η οικογένεια της Μάγδας. Μάλιστα, η νεότερη σε ηλικία την αποκαλούν μάνα και η ίδια είναι κάτι για το οποίο συζητάει κατά καιρούς όταν μιλάει για την δολοφονία του Ζούτσου, ότι απέκτησε πάρα πολλά παιδιά μετά από αυτό το τραγικό γεγονός.
0: Έχει μεγάλη συμμετοχή δηλαδή, Χαρά, γιατί έχουν περάσει 13 χρόνια και ξέρεις, σιγά σιγά ο χρόνος μπορεί να...
1: 13 χρόνια έχουν περάσει για τον κόσμο, θα μου επιτρέψεις να πω, για την Μάγδα Φίσα είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, είναι η ίδια ψυχολογία κάθε χρόνο, το κλίμα είναι πολύ βαρύ για όλη την οικογένεια. Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει, δεν ξεχνά, 12 χρόνια η πορεία και ο κόσμος φτάνει εδώ κατά χιλιάδες. Το κάλεσμα ήταν για τις 5:30 και από τις 4:30 τα νεότερα παιδιά έφτασαν εδώ με τα πρώτα πανό. Αυτή τη στιγμή η πρώην Παναγίτσα Αλβάρη έχει κλείσει από κόσμο από την αρχή μέχρι και το τέλος της. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου που έχουν παρευρεθεί για να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή πορεία μνήμης. Αυτή την ώρα και εδώ και περίπου μισή ώρα έχουν ξεκινήσει κάποιες ομιλίες από φίλους του Παύλου, μουσικούς, συλλογικότητες, εκπροσώπους των γειτονιών εδώ του Πειραιά, από το Κερατσίνη, την Αμφιάλη, την Νίκαια, τα Ταμπούρια, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι. Η συλλογικότητα μέχρι τέλους είναι πάρα πολύ ο κόσμος και οι εκπρόσωποι που παίρνουν για λίγο το χρόνο τους προκειμένου να μιλήσουν για τη δολοφονία, για τα χρόνια που έχουν περάσει, για τον μεγάλο αγώνα που έκαναν όλο αυτό το διάστημα που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην καταδίκη η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Φυσικά δεν λείπουν προφανώς και αναφορές στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Είναι ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε και χθες η Μάγδα Φίσα στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία που γίνεται παραδοσιακά κάθε χρόνο στα Λιπάσματα. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη πορεία. Είναι πολλοί ακόμα οι άνθρωποι που περιμένουν για να πούν έναν χαιρετισμό και σε λίγο θα ξεκινήσει με προορισμό τον μπλόκο της Κοκκινιάς στη Λίγαια.
0: Και προφανώς έχουν ληφθεί στη διαδρομή όλα τα σχετικά μέτρα. Εσύ είσαι τώρα...
1: Είναι περίπου 2.000 αστυνομικοί που έχουν διατεθεί για μέτρα ασφαλείας για αυτήν την πορεία μνήμης και τιμής. Καθ' όλη την διαδρομή θα βρίσκονται και θα πλαισιώνουν την πορεία. Είναι ήδη εδώ από νωρίς η διάσπαρτα σημεία αστυνομική, διακριτική η παρουσία τους, αλλά θα βρίσκονται και καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας. Και με drone αλλά και με κάμερες που φέρουν την...
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε για τη μεταφορά και του κλίματος και του ήχου, γιατί ξέρετε καμιά φορά ο ίδιος ο ήχος μπορεί να σου δώσει την εικόνα χωρίς τις λέξεις, αν και οι λέξεις της Χαράς Γιαννοπούλου κάλυψαν και το περιεχόμενο αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία. Είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι τόσος πολλής κόσμος 13 χρόνια μετά κρατάει την σχέση του με τη συμμετοχή, γιατί είναι άλλο να αναφέρεσαι σε κάτι, άλλο να λες και άλλο να πράττεις.

Πηγαίνουμε σιγά σιγά όμως, έχουμε ακόμα χρόνο και για σας, προς τους τίτλους των ειδήσεων. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1971.

Κάπου έτσι σαν αυτό το intro της drums που ήθελε ο Βασίλης να ακούσουμε, μπήκε στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου το εμβληματικό άλμπουμ των Who. Who's Next ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Το Μπάμπα Ορίλε ήταν το τραγούδι που άνοιγε το δίσκο. Ήταν λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου του 1971 όταν αυτό το άλμπουμ των Who σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν ορόσημο για το συγκεκριμένο group, για την μπάντα. Ήταν το μοναδικό τους άλμπουμ που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των Βρετανικών charts.

πριν πάμε στους τίτλους, κάποια από τα μηνύματά σας, μη στριμωχτούμε μετά. Ο Γιάννης, Κέρι Λίβγκριν τον Κάνσας. Σοβαρά, Γιάννη μου, δεν μου το έστελες πιο νωρίς αυτό στο messenger της εκπομπής, να έχω κάνει τα δέοντα και τα προεπούμενα. Didi Ramone, τον Ramones, γεννήθηκε, σωστό. Έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, το είπαμε. Για τους Who μόλις τώρα. Αυτό με τους Κάνσας πολύ στεναχωριέμαι που δεν το είχα υπό την υποψία μου νωρίτερα. Σήμερα το είχα υποσχεθεί στο Γιάννη ότι θα το πω, γιατί αύριο είναι το γλέντι, κύριε Αντρέα. Αύριο στον Άγιο Δημήτριο το αρκαδικό γλέντι με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρουνοπούλα σας περιμένουμε. Το στέλνει εδώ και ένα μήνα ο Γιάννης αυτό, όχι μόνο σε εμάς. Έχω ακούσει, Γιάννη, το στέλνεις και σε άλλα ραδιόφωνα και μπράβο, καλά κάνεις, δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία και όλα τα σχετικά. Αλλά εγώ σου είχα πει να έρθει η παραμονή για να έχει και ένα νόημα. Μην το λέμε ένα μήνα και ξεφουσκώσει. Πώς λέγαμε για την αντιπολίτευση, όταν βάζεις ένα θέμα στην ατζέντα και νομίζεις ότι έχεις ισχυρά επιχειρήματα να μειώσεις, ας πούμε, την κυβέρνηση, μην το ξεκινάς 3-4 μήνες πριν. Όταν φτάσει κοντά στις εκλογές, ξέρεις, θα έχει κατακάτσει. Τι έχουμε εδώ, ο Πέτρος. Εξαιρετικό ξεκίνημα εκπομπής. Ευχαριστούμε, ρε Πέτρο. Καλό απόγευμα. Και εξαιρετικός μουσικός ο Νίκ Γραβενίτης. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ένας από τους δικούς μας που δεν τον έχουμε τόσο περιπολού εμείς, αλλά που εκεί έκανε μεγάλη καριέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, και με τα τραγούδια που έδωσε στη Τζόπλιν και με τους Electric Flag, με τον Mike Bloomfield και άλλα. Πριν πάμε στους τίτλους, ο Νίκ Γραβενίτης που ακούσαμε νωρίτερα είχε ηχογραφήσει και ζωντανό άλμπουμ Live in Athens at the Rodon στο Ρόδο. Κοίταξε να δεις, να το βρείτε αυτό το άλμπουμ, να το ακούσετε. Γιατί εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Γιώργο Τσούκαλο για να μάθουμε τα νεότερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξη για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με δημοσιονομικούς κανόνες, επισήμανε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτή την ώρα συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σούκαλος.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: de Michel Vauquer sur une musique de Charles Dumont. Non, je ne regrette rien.
1: Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα. Και νομίζω ταιριάζει απολύτως, γιατί ήταν τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1946, όταν η Edith Giovanna Gassion, η Edith Piaf δηλαδή, αυτή που την αποκαλούσαν το μικρό Σπουργίτη, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στο θέατρο Μαρίκα Κοτοπούλη. Εκείνο το βράδυ πήγε να την συγχαρεί στο καμαρίν της ο Δημήτρης Χορ, γοητεύθηκε η Edith Piaf. Ο μύθος έλεγε ότι τον αγάπησε τρελά, αλλά ο Χορν δεν ανταποκρίθηκε και πολλοί έλεγαν εντάξει, τώρα αυτά είναι δικές μας ιστορίες. Και όμως, παιδιά, βρέθηκε ένα γράμμα, βγήκε μάλιστα σε δημοπρασία το 2008, που είχε στείλει η Edith Piaf στον Δημήτρη Χορν και μεταξύ άλλων εκεί του έγραφε «Σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά, είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα». Ο Χορν δεν ανταποκρίθηκε. Βέβαια μετά η Piaf συνέδεσε τη ζωή της με έναν άλλο Έλληνα, τον Θεοφάνη Λαμπουκά, τον περίφημο Θεό Αγαπώ. Αλλά μια τέτοια μέρα ξεκίνησε αυτό το ειδήλιο και γι' αυτό είπα μου ταιριάζει, γιατί φαντάζομαι και η ίδια δεν θα μετάνιωνε που ερωτεύτηκε, δεν θα μετάνιωνε που προσπάθησε, και έτσι το λέει πολύ ωραία, όχι δεν μετανιώνω για τίποτα.

0: της γκάφας, παιδιά. Νικολόπουλε, πρόσεχε να δεις, μη το πάθεις και εσύ, γιατί είσαι και ηχολήπτης και ένας, τώρα κάτι τέτοιο ήτανε. Έχουμε ωραίο αγώνα χόκεϊ επί χόρτου μεταξύ Νότιας Κορέας και Μπαγκλαντές. Στέκονται όλοι για τον ύμνο και βάζουν τον ύμνο της Βόρειας Κορέας, παιδιά. Και πάθανε πλάκα. Ο ένας κοίταγε τον άλλον. Μερικοί είχαν βάλει τώρα το χέρι στο στήθος, στην καρδιά. Σου λέει τώρα τι να κάνω. Κάποιοι άλλοι κοιτάγανε πάνω ψηλά να δουν τι γίνεται. Μέχρι να το πάρουν χαμπάρι οι διοργανωτές. Είχε παιχτεί ο ύμνος της Βόρειας Κορέας. Έβαλα μετά τον ύμνο της Νότιας Κορέας. Αλλά επειδή έπρεπε να αρχίσει το παιχνίδι, γιατί είχαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, το μισό ύμνο της Νότιας Κορέας τον φάγανε με τους παίχτες να τρέχουν να πάρουν θέση. Αυτό είναι, άμα κάνεις γκάφα να κάνεις, ρε παιδί μου. Πολύ γρήγορα με τα δικά σας, ο Γιώργος τι λέει. Ακούω ΕΡΤ έκο από την πρώτη μέρα. Έβγε Γιώργο. Οδηγώ βαν και μεταφέρω τουρίστες όλη μέρα. Άκουγα σαν με ρέντιο, αλλά τώρα τέλειωσε. Προτίθεμαι να κάνω ραδιοφωνική απεργία μέχρι την επαναφορά του. Σας αγαπώ. Είναι Σεπτέμβρης. 18 Σεπτεμβρίου. Άργησες λίγο, Μαριάτζελα μου, λίγο πιο γρήγορα αν μπορείς να τα φέρνεις τα μηνύματα, γιατί παγιατεύουν μέχρι να... Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο Παναγιώτης από Καστοριά. Α, θα το πούμε στους τεχνικούς μας αν έχεις προβλήματα ακρόασης. Ο Φώτης από Χελιδόνη, καλό Σαββατοκύριακο. Α, μας λέει ο Γιώργος, ναι, τώρα είναι Σεπτέμβρης, δεν μπορούμε να έχουμε σαν μερέντιο. Θα κάνεις ραδιοφωνική απεργία στους άλλους όμως, εμάς θα μας ακούς, μέχρι να στο καλοκαιράκι που θα το ξαναβάλουμε. Περιττό λέει να σημειώσω ότι τουλάχιστον 20 άτομα από όλη την Ευρώπη έχουν κατεβάσει την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, γιατί με ρωτούσαν τι είναι αυτό. Μπράβο ρε Γιώργο, θα είσαι ο, πώς να το πω, ο promoter μας στην Ευρώπη του ΕΡΤΕΚΟ. Είδες Βασίλη, προφορά θα μου ξέφυγε. Λοιπόν, για πάμε στο Σπύρο. Καλησπέρα Ανδρέα. Πολύ ωραία διασκευή είχε κάνει ο Παύλος, το σιγά μην κλάψω του Αγγελάκα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά τα αθλητικά, Σπύρο μου, μ' αρέσει η παρέμβασή σου. Να ακούσουμε αυτό. Καλησπέρα και καλή συνέχεια από το Μιχάλη. Πάμε να παίξουμε λίγο μπάλα, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και κανονικά έπρεπε να κάνω καταγγελία, να βάλω το νούμερο 8 να παίξει το τραγούδι και να μην φιλοξενήσω τον Τάσο Επιτρόπου που αποκρύπτει συστηματικά το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα της ΑΕΚ. Αλλά επειδή είναι φίλος και τον αγαπάμε, τον έχουμε εδώ. Γεια σου Τάσο.
2: Γιατί το αποκρύπτω μόνο?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα τα πούμε μεταξύ μας. Το κρατάς κρυφό. Δεν ξέρω. Να, η Πέπη που είναι εκτζού μου στείλε ένα και μου λέει, επειδή είμαι και σεραία, έχω λυπηθεί. Μήπως και εσύ στεναχωρήθηκες.
2: Ο πανσεραϊκός μάλιστα έβγαλε.
0: Έβαψε μαύρα τα διάφορα του στα social.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: 8-1 νίκησε η ΑΕΚ.
0: Είναι βαρύ. Είναι βαρύ.
2: Αυτό που έκλειψε την παράσταση ήταν το αποτέλεσμα του Όφη, βεβαίως. Χθες, παρά το εντυπωσιακό 8-1 της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού για το
0: κύπελλο. Γιατί ήταν ευρωπαϊκό με την πέμπτη ομάδα του γερμανικού πρωταθλήματος. Όχι, δεν ξεγέλασε.
2: Πολύ σωστά το είπε.
0: Εντάξει, το πίεσε μετά τον γκολ η Χόφενχάιμ. Πίεσε, αλλά ο Όφη έδειξε τη συνοχή του, ότι έχει ένα μοντέλο παιχνιδιού και ακολουθούν το πλάνο ως τρελή, μου επιτρέπετε την έκφραση, και καιροφυλακτούν. Και βάζουν και ένα δεύτερο γκολάκι και σου λέει γεια σας Ευρώπη Μόφη.
2: Σωστά, σωστά. Ο Αϊτόρο σκόρερ που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό και έφυγε, και ο Κανελόπουλος θα πω ότι ήταν στην ΑΕΚ, στις Ακαδημίες της ΑΕΚ, και έχει καταλήξει εκεί, έτσι.
0: Και πήγε παιδιά, και βρήκε 8, εκεί και χρόνο παιχνιδιού και απεδείχθη δικαίως.
2: 8 Έλληνες ξεκίνησε τη σύνθεση του Όφη.
0: Μπράβο.
2: Μπήκε σε ελληνική σύνθεση, αν μη τι άλλο. Και εντάξει, είναι παράδειγμα προς μίμηση ενδεχομένως αυτό που κάνει ο Όφη στους τελευταίους αρκετούς μήνες, θα έλεγα. Λοιπόν, πέρασε ο Όφη, πέρασε και ο Ολυμπιακός, πέρασε και η ΑΕΚ πριν από τις προηγούμενες εβδομάδες. Οπότε ήταν μια πολύ καλή συγκομιδή. Είμαστε μια ανάσα από τη 10η θέση.
0: Άντε.
2: Έτσι, στο ράκι της UEFA, που σημαίνει αυτό ότι.
0: Ποιον καταδιώκουμε?
2: Την Πολωνία και την Τσεχία. Τσεχία και Πολωνία. 10η Τσεχία, 10η Πολωνία. Αλλά η απόσταση είναι λιγότερη από τη διαφορά μια σοπαλία.
0: Άρα ο Ολυμπιακός που νίκησε τη Γιαγκελόνια ήταν πολύ καλό.
2: Βέβαια, και από την ελληνική ομάδα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Και το σημαντικό είναι πλέον ότι αν καταφέρει τελικά η Ελλάδα και πάρει αυτή τη δέκατη θέση, η πρωταθλήτρια ομάδα θα έχει δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στο επόμενο Champions League.
0: Η ΑΕΚ κατευθείαν θα μπει ομίλους.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι η ΑΕΚ, αυτό το.
0: Α, είναι η επόμενη πρωταθλήτρια, όχι η τωρινή.
2: Τώρα είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι, τώρα είναι, αλλά καλά, τώρα είναι ο Μίλους. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει, για να δούμε αν θέλουμε να πάει και του χρόνου κατευθείαν ο Μίλους.
2: Εγώ έχουμε κάποια πράγματα τώρα που είναι σε εξέλιξη.
0: Πες να μου εντάξει για να πεταχτούμε λίγο στη μνήμη.
2: 71-78 προηγείται η Φενέρ, είναι το Super Cup της Euroleague.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η νέα διοργάνωση. Στις 8 η ώρα θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης και αυτή τη στιγμή είμαστε στο ημίχρονο. Παρτιζάν ΠΑΟΚ 56-55 είναι το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πιο μετά θα αγωνιστεί και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην κάτοχο του EuroCup την Μπουργκ σε 9 και 4.
0: Όσο
2: αφορά και το κομμάτι αυτό, η Εθνική Βόλη Ανδρών επικράτησε 3-1 χθες στη Σλοβακία. Έχει προκριθεί στις 16 ομάδες πλέον και θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία.
0: Μάλιστα.
2: Την Κυριακή από την ΕΡΤ2 αυτό παιχνίδι στις 5. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
0: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.
2: Μόνο να πούμε ακριβώς το πρόγραμμα της Super League. Τι περιμένουμε δηλαδή για το ερχόμενο διήμερο, Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι.
2: Πέμπτη αγωνιστική, Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7, στις 7.30 Άρης Ηρακλής, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Την Κυριακή Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ, χωρίς το Βάργα, τραυματίας ο Βάργα.
0: Μάλιστα.
2: Τραυματίστηκε. Όφι Αστέρας στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νέα Πολύ στις 7.30 και στις 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Ξέρουμε Άννα, για τον τραυματισμό του Βάργα κάτι?
2: Ο Βάργα θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Θα κάνει αποθεραπεία κατά τη διάρκεια αποκατάσταση.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου.
2: Γεια χαρά.
1: Ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή.

0: Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Ethnews Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής και σας το είπα από την αρχή ότι στην τομή, στη σύζευξη του επίκαιρου και του διαχρονικού αξίζει να συναντιόμαστε, γιατί η μνήμη δεν είναι μια πολυτέλεια, δεν είναι μια παλιωμοδίτικη νοσταλγία, είναι πολλές φορές ένα απαραίτητο εφόδιο για να καθορίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Δεν έχω καταλήξει, μάλλον δεν ξέρω τη δική σας εκτίμηση, αν η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν μια προαναγγελθήσα στην ουσία δολοφονία ή αν ήταν ένας κεραυνός εν εθρία που διέσχισε όλη αυτή τη θολούρα. Εντάξει μωρέ, τώρα επιτέθηκαν σε κάτι μετανάστες, συγκρούστηκαν εκεί με τους αλλιεργάτες. Πάρα πολλοί κόσμος δεν έπαιρνε στα σοβαρά αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ναζιστικά της Χρυσής Αυγής. Χρειάστηκε ένας νέος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του για να ξυπνήσουμε. Όχι όλοι μαζί, κάποιες είχαν ξυπνήσει νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων και σε θεσμικό επίπεδο. Ήταν δημοσιογράφος τότε στο Βήμα και στο ραδιοσταθμό στο Κόκκινο η κυρία Μαρία Λούκα, που είναι συντονίστρια έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Έτερων, είναι κινηματογραφίστρια και συγγραφέας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε κυρία Λούκα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
0: Εσείς το βιώσατε και με την αμεσότητα της δημοσιογραφικής κάλυψης, αλλά φαντάζομαι με την πάροδο των χρόνων, καθώς οι ενασχολήσεις και το έργο σας έχει να κάνει με καταγραφή, με ντοκιμαντέρ, θα έχετε φτιάξει και μια, πώς να το πω, μια κατάσταση συνοχής από το πριν, από το τότε και από το μετά, και θέλουμε λίγο να το κλέψουμε από σας, δηλαδή να μας δώσετε ένα τέτοιο στίγμα λίγο πριν η δολοφονία και το μετά.
1: Θα ξεκινήσω με τον τρόπο που το θέσατε κι εσείς, στο ότι μιλάμε για ένα έγκλημα που είχε προαναγγελθεί. Γιατί η δολοφονία του Παύλου Φίσα πριν από 13 χρόνια ακριβώς ήταν η κορύφωση ενός συνεχούς βίας. Ήταν εκείνα τα χρόνια από το 2012, αν βάζαμε ένα ορόσημο, από το 2011-2012 που κλιμακωνόταν η ακροδεξιά βία. Είχαμε βεβαίως και προηγουμένως διάφορα γεγονότα. Και να υπενθυμίσω πολύ χαρακτηριστικά τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, τη δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, τη δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και πολλά άλλα, τα πογκρόμ στον Άγιο Παντελεήμονα. Οπότε φαινόταν ότι η δράση της Χρυσής Αυγής, που τότε ήταν στο κοινοβούλιο, ήταν ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, είχε αποχαλινωθεί. Και ήταν ζήτημα χρόνου ότι κάποια στιγμή αυτό το μαχαίρι, το οποίο πολλές φορές κινήθηκε στο παρελθόν εις βάρος σωμάτων μεταναστευτικών, θα κινούνταν και εις βάρος ενός σώματος το οποίο η ελληνική κοινωνία μπορεί να ένιωθε πιο οικείο.
0: Ενός δικού μας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε για όσους έχουμε την ίδια εθνική ταυτότητα, αλλά θα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει λίγο πριν. Αυτή όμως ήταν μια κορύφωση και μάλιστα μια στιγμή που απέδειξε και τα οργανωμένα χαρακτηριστικά. Δεν ήταν δηλαδή έγινε μια συμπλοκή πάνω στο τέτοιο. Έχουν βγει και μελέτες ξένων ιδρυμάτων για το χρονολόγιο και τη μεθοδικότητα με την οποία η Χρυσή Αυγή λειτουργήσε ως ομάδα εφόδου.
1: Σαφώς υπάρχει και η έρευνα των Forensic Architecture που παρουσιάστηκε και κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά γενικότερα στη δίκη έχει μια σημασία, νομίζω να το πούμε, ναι, και αυτό, ότι αυτός ήταν και ένας δικαστικός αγώνας πολιετής που κράτησε περίπου 11 χρόνια, πολύ επίπονος, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν χιλιάδες τεκμήρια αυτής της δράσης, που ακριβώς επιβεβαίωσαν αυτό που και εσείς θέσατε, δηλαδή στο ότι ήταν μια οργανωμένη, προμελετημένη επίθεση και είχε όλα τα στοιχεία τα οποία προσυδειάζουν σε εγκληματική οργάνωση. Κάτι το οποίο επικύρωσε και το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Να σας πω ότι έχει μια σημασία να θυμίσουμε πως η δολοφονία του Φίσα έγινε η θριαλίδα ακριβώς για να παταχθεί η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ήταν εκείνο το γεγονός πάνω στο οποίο συνενώθηκαν διαφορετικές δικογραφίες και φτάσανε στην ακροαματική διαδικασία. Και πέρα από αυτό, ήταν ένας αγώνας ο οποίος δόθηκε εντός αλλά και εκτός δικαστηρίων. Ήταν και το έναυσμα για ένα μεγαλειώδες αντιφασιστικό κίνημα, με συγκλονιστική νομίζω τη μορφή της Μάγδας Φίσα και όλων, όλων των
0: φαίνεται ότι εξαιρετών. Αντέχει, όπως μας έλεγε νωρίτερα η Χαρά Γιαννοπούλου, η συνάδελφος που καλύπτει εκεί τις εκδηλώσεις. Είναι χιλιάδες κόσμος και το 13 χρόνια μετά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα λαϊκά κινήματα και τα σχετικά, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Όταν περνάει ο χρόνος πολλά πράγματα μπαίνουν και λίγο στην άκρη καταλαγιάζουν. Αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την συγκυρία, την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, την αποφυλάκηση του Λία Κασιδιάρη στην Ελλάδα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι και τα δύο. Θα έλεγα ότι αφενός γύρω από αυτή την υπόθεση συσπηρώθηκαν πλατιές κοινωνικές μάζες και δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο η μορφή της Μάγδας Φίσα και ο τρόπος, η ακατάβλητη προσπάθειά της να διατηρήσει τη μνήμη του γιού της ολοζώντανη διαρκώς μπροστά μας. Και απ' την άλλη, αυτό δυστυχώς τέμνεται με μια δυσάρεστη και ανησυχητική συγκυρία, όπως ήδη έχετε επισημάνει και εσείς, που στην Ελλάδα έχουμε την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ενός ανθρώπου ο οποίος είχε καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και που βεβαίως έχει απεικονιστεί σε δεκάδες στιγμιότυπα τη στιγμή της ίδιας του της εγκληματικής.
0: Τη Δευτέρα
1: γράφη,
0: θα ανακοινώσει με ποιο,
1: ακριβώς,
0: με ποιο τρόπο θα πολιτευτεί.
1: Ναι, έχουμε αρκετές παραφιάδες γύρω από αυτό το χώρο, από το χώρο της, του ακροδεξιού εξτρεμισμού, οι οποίες αναμένεται να κινηθούν και να προσπαθήσουν να βρουν μια πολιτική αποτύπωση το προηγούμενο.

0: ενός ακροδεξιού κόμματος στην Σαξονία, κάτι το οποίο νομίζω ότι συντάραξε και το πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας.
1: Και έρχονται και άλλες εκλογές τώρα και στη Γερμανία.
0: Και στη Γαλλία. Είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί εκεί πέρα υπάρχει διαρκώς ο κίνδυνος της Μαρί Λεπέν, που βλέπουμε ότι κρατάει ακόμα ένα δυναμικό ατόφιο, γιατί δεν έχει μέχρι στιγμής έχει αποσοβηθεί αυτός ο κίνδυνος στο να φτάσει τελικά στην εξουσία, και είναι ζητούμενο να εξακολουθήσει να παραμείνει έτσι. Οπότε ενώ ότι υπάρχουν αυτές οι ρήξεις και αυτές οι ρογμές στην Ευρώπη, και όλα αυτά σηματοδοτούν την ανάγκη ακριβώς για κανέναν εφησυχασμό και για να επαναδιαπραγματευτούμε σε μια, θα έλεγα κατά την άποψή μου, προοδευτική και συμπεριληπτική κατεύθυνση τα ζητούμενα τα οποία βάζει στην αιχμή του ο νεοφασισμός και η ακροδεξιά ρητορική, που είναι κατά βάση αντιμεταναστευτική, είναι αντιτζέντερ, δηλαδή στοχεύει στα δικαιώματα της έμφυλης ισότητας, στοχεύει στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.
1: Φτιάχνει μια ατζέντα φόβου.
0: Στοχεύει στα δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων.
1: Ναι. Απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορεί να είναι και διαφορετικών προσεγγίσεων, αλλά ο φόβος είναι ένα πολύ κοινό συνέστημα. Και άμα τον καλλιεργείς και τον πυροδοτήσεις, μπορεί να ψαρέψεις και από δεξαμενές που ίσως δεν φανταζόσουν. Πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί απαγορευτικά σε αυτούς τους χώρους κατά την άποψή σας, ή πρέπει να ακυρώσουμε την, πώς να το πω, την επιχειρηματολογία που πάει στις λαϊκές μάζες, γιατί είναι ένα ζητούμενο, γιατί ανταποκρίνεται πολλής κόσμος.
0: Είναι ένα ζητούμενο που πρέπει σίγουρα να βρίσκεται σε μια διαρκή ερμηνεία και επανεξέταση. Δεν ξέρω κατά πόσο σίγουρα πρέπει να αξιοποιηθούν τα θεσμικά εργαλεία. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι πολυμέτωπος αγώνας, ο οποίος ξεκινάει από το κοινωνικό, από το εκπαιδευτικό επίπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ ζωτικό.
1: Φυστό,
0: δηλαδή,
1: το υπόβαθρο.
0: Γιατί αφορά, ναι, αφορά την νεολαία. Δηλαδή, ναι, βλέπουμε, είδαμε και το πριν από δύο χρόνια, σας θυμίζω, και στη Θεσσαλονίκη, στις λαϊκές νοικίες Θεσσαλονίκης, μέσα στα σχολεία είχαμε πράξεις ακροδεξιάς βίας. Οπότε είναι ένα ζήτημα λοιπόν το εκπαιδευτικό, το κοινωνικό, το πώς δηλαδή θα αποδομηθούν και θα απομονωθούν αυτές οι απόψεις σε όλους τους κοινωνικούς χώρους, είτε μιλάμε για εκπαίδευση, για εργασία, για γειτονιές, πώς θα προασπιστούν οι πιο ευάλωτες ομάδες, όπως αυτές που αναφέραμε πριν, δηλαδή πρόσφυγες, μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Το θέμα δεν είναι να υποχωρήσουμε από τα δικαιώματα, αλλά να τα θεμελιώσουμε ακόμα περισσότερο για να προστατευτούν αυτές οι ομάδες και να φανεί ότι μπορούμε να συμβιώσουμε αρμονικά, δημιουργικά μαζί, και ότι δεν αποτελεί φόβο ο διπλανός μας, ο οποίος βρίσκεται σε ακόμα υποδέστερη θέση ενδεχομένως από ό,τι
1: και αν δεν μας αρέσει, δεν τον μαχαιρώνουμε, στρέφουμε το βλέμμα. Δηλαδή αυτή, γιατί η βία έχει πάρει πια πολύ πιο περίοπτη θέση στις κοινωνίες μας γενικότερα, και όταν ο άλλος την υποδαβλήσει και την κάνει και σήμα κατά τεθέν του, τότε εγώ επιμένω, παίρνει και κομμάτια του πολιτικού ακροατηρίου που ίσως να μην τον άκουγαν. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα πια, νομίζω, κυρία Λούκα.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί υπάρχει μια γενικευμένη αβεβαιότητα και επισφάλεια, ναι, και στο διεθνές κείμενο και σε εμάς. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που μαστίζουν τους ανθρώπους, που δημιουργούν άγχος, που δημιουργούν μια αβεβαιότητα, δηλαδή από την κλιματική κρίση, τους πολέμους, μέχρι και την ακρίβεια και την
1: ναι, αν ξυπνάγαμε ήρεμοι και χαρούμενοι, δεν θα κοιτάγαμε να φάμε το διπλανό μας. Είναι αλήθεια ότι σε καλύτερες συνθήκες
0: δεν
1: βρίσκει το φίδι χώρο για επόαση. Θέλετε να μας, αν θέλετε ένα επιμύθιο να κρατήσουμε από την κουβέντα μας, κυρία Λούκα, πριν σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Εγώ θα έλεγα ότι και σήμερα, δηλαδή στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου, αλλά και κάθε μέρα, έχει σημασία να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά απέναντι σε αυτό τον κίνδυνο, ο οποίος είναι καταστροφικός και διαλυτικός για τις κοινωνίες, και να έχουμε επίσης, θα έλεγα, και την καρδιά μας
1: ανοιχτή, την καρδιά μας,
0: απέναντι στους άλλους που μπορεί να έχουν μια πολύ μεγάλη ανάγκη, και να καταλάβουμε ότι δεν είναι κίνδυνος οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι από εμάς. Μπορεί να είναι μια ευκαιρία να ζήσουμε μαζί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λούκα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Κυρία Μαρία Λούκα ήταν δημοσιογράφος τότε και κάλυπτε και τα γεγονότα για το Βήμα και

το ραδιοσταθμό στο κόκκινο. Είναι η συντονίστρια έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Έτερων, κινηματογραφίστρια και συγγραφέας. Που λες για τα πώς παρλάρω τα εγγλέζικα, δεν την καταλαβαίνω τη σύγκριση. Πάμε στο Cambridge που μου έχει δώσει ένα σωρό χαρτιά να σου τα πούμε. Και του Σπύρου διαβάζω, πήγε και 57, όχι. Θυμίζω μόνο ότι οι Boston κυκλοφόρησαν το single More Than A Feeling τέτοια μέρα το 1976. Θυμίζω ποιος, ο Θάνος Χιαφάκας, παιδιά, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται σε πολύ λίγο. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να περάσετε και να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ελπίδα Παπούτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα θέσω το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χωρίς να προκύψουν συγκεκριμένες αποφάσεις, συνεδρίασε σήμερα το Eurogroup στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 2,20 η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Αγγίζει σχεδόν τα 2,40 στις Κυκλάδες. Παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια. Εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Πέρασαν 13 χρόνια από την δολοφονία του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενίκεια και κερατσίνη. Εργαλείο AI σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πειρά με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και με τον ίδιο να μιλάει για σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ. Πυρκαγιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι, 112 για τους μαύρους καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποίησε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τις απάτες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, την Κυριακή πολιτική κηδεία. Η Λαγκάρτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν τον Οκτώβρη του 2027. «Θα πάρω τη μεγάλη απόφαση για το Ιράν», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αν θα τους εξοντώσω ή όχι, όλα τα σκέφτομαι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και τέλος, καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού έως και τη Δευτέρα. Στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται μέσω πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων αλλά και στην ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις που έκανε στο στούντιο του Earth News για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Τόνισε επίσης ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και η συναδελφή μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγήινη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Να πω λοιπόν και εγώ ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο, κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων. Θα δούμε αν θα γίνει τελικά κάτι με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και στο κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο βέβαια θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων με στόχο να βγει στην αγορά κάτω από 1,75 ευρώ ανά λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια τώρα συγκράτησης της τιμής...
1: Ξέρεις, 1,75 είναι ένα μέτρο με κινητά goalpost, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές μέχρι τότε.
3: Είμαστε σε πεδίο κινούμενης άμμου.
1: Αυτό λέω.
3: Από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα αλλάζουν οι τιμές, το βλέπουμε, γίνεται κάτι στον κόλπο, στον περσικό κόλπο, αλλάζουν τα πάντα στη διεθνή αγορά, έτσι θα πάει. Θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και το 1,75 σε σχέση με το 1,10 που βγήκε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανση στην αγορά, είναι ακριβό. Ακριβώς. Βέβαια, θα έχουμε και η κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ότι θα κάνει παρεμβάσεις και στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης. Και μιλάμε για όλες τις μορφές θέρμανσης, είτε πρόκειται για ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ. Εδώ θα έχουμε σίγουρα αύξηση του επιδόματος και ειδικά στις περιοχές με περισσότερο κρύο ίσως να η ενίσχυση να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Παράλληλα η κυβέρνηση Θάνο αναμένει το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης πάντα για περιορισμένο χρόνο.
1: Είπε ότι θα το θέσει ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι.
3: Ακριβώς. Αν δώσει το πράσινο φως λοιπόν η Κομισιόν, μπορεί να δούμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όσο δηλαδή είναι πολύ ψηλά οι τιμές των καυσίμων, να έχουμε και εκεί και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κάποια παρέμβαση. Εδώ πρέπει όμως να πούμε το εξίστανο. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό λοιπόν βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλύτερα διαχειριστεί να λύσει η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα αυτά τα φορολογικά έσοδα. Άρα πρέπει να βρεθούν από κάποια άλλη πηγή. Αυτό είναι το θέμα. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πετρέλαιο θέρμανσης, μάλλον κίνησης και θέρμανσης, αν το θέρμανση ήταν στην αγορά χωρίς τον μειωμένο φόρο, έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση 41 λεπτά και πέφτει το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου στα 28 λεπτά. Τώρα η τιμή αυτομάτως μειώνεται 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ και η τιμή διάθεσης θα ήταν σήμερα 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, θα μειωθεί περαιτέρω η τιμή από τα περίπου 30 λεπτά και συνολικά δηλαδή θα είχαμε ένα όφελος με τις σημερινές πάντα συνθήκες, το τονίζω αυτό, με τα σημερινά δεδομένα, 40 με 50 λεπτά το λίτρο. Τώρα και πάλι, ναι, ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που κάνει ο καθένας, δεν λύνεται το πρόβλημα. Είναι μια πυροσβεστική, θα έλεγα, προσπάθεια. Λοιπόν, επίσης το επίδομα,
1: ναι, να πούμε και αυτό.
3: Να πω εντάχει, είναι 100 έως 800 ευρώ και για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει τα 1200 ευρώ. Η αύξηση που σχεδιάζεται θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη μείωση της τιμής στην Αντλία, Θάνο.
1: Διευρύνονται επίσης τα κριτήρια, ξέρουμε.
3: Τα κριτήρια, τα εισοδηματικά ήδη είναι αυξημένα σε σχέση με πρόπερση. Θα δούμε αν θα αυξηθούν περαιτέρω. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι. Θα το δούμε. Θα τα μάθουμε τη Δευτέρα.
1: Δευτέρα,
3: όλα
1: Τρίτη.
3: Αυτά. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Και τέλος είναι και η λύση του πλαφών. Αυτό που εφάρμοσε δηλαδή η κυβέρνηση από τις 11 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου του 2026 για να μην υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας, εσχροκέρδειας, θα έλεγα, στην αγορά.
1: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Τώρα σε πτωτική τροχιά για τρίτη μέρα κινείται η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές, ωστόσο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην εγχώρια αγορά πάντως η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και μας ενημερώνει σχετικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε πτωτική τροχιά είπες για τον Brent, αλλά από το απόγευμα μέχρι τώρα έχει ανέβει 2 δολάρια. Ενώ το μεσημέρι, στην προηγούμενη ανταπόκρισή μας, ήταν στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα είναι στα 104,4 δολάρια το βαρέλι. Ενδεικτικό της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει, όχι αύριο, αλλά την επόμενη ώρα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έκλεισε στα 79,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για αύριο, Θάνο, έχει μειωθεί σχετικά με χθες και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι περιορισμένη η ζήτηση λόγω του Σαββατοκύριακου, αλλά και περιορισμένη γενικώς η κατανάλωση. Είναι στα 157,97-158 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση τιμή χοντρικής, η οποία είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τη μέση τιμή χοντρικής ολόκληρου του Σεπτεμβρίου ή τέλος πάντων του Σεπτεμβρίου που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Σας άκουγα νωρίτερα και με τον Κώστα τον Γκάβαλο να συζητάτε την κατάσταση που επικρατεί στις ενεργειακές αγορές. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα και έχω την εντύπωση ότι και οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από την κυβέρνηση τη Δευτέρα ή την Τρίτη είναι ενδεχομένως πολύ γρήγορα θα υπερκαλυφθούν από τις εξελίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά να πούμε τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα, δηλαδή την αμόλυβδη και τον δίζελ, έχουν έρθει στην ίδια ακριβώς τιμή και είναι.
1: Πόσο είναι, 2,20?
4: Σχεδόν 2,20. 2,188. Σχεδόν 2,20.
1: Αν σου πω ότι φίλος της εκπομπής μας έστειλε φωτογραφία από Κυκλάδες με 2,40, τι θα πεις?
4: Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι στα 2,30, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Ως εκ τούτου το 2,40 είναι μια λογική τιμή για τις Κυκλάδες.
1: Λογική τιμή.
4: Βέβαια. Τι να πούμε εδώ, ότι στις Κυκλάδες, τέλος πάντων σε κάποιο στα νησιά αυτά, οι μετακινήσεις είναι μικρές.
1: Ναι.
4: Άρα εκεί δεν είναι τόσο ακριβό το καύσιμο όταν ένας ντόπιος το χρησιμοποιεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, παραμένουν όμως υψηλές. Σε άκουσα το πρωί στον Γρηγόρη να λες κάποια παραδείγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Ναι.
1: Για μια πολυκατοικία, για παράδειγμα, που θα έβαζε σήμερα 1000 λίτρα πετρέλαιο, τι θα πλήρωνε σήμερα και τι θα πληρώσει σε σχέση με τη μείωση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
4: Είναι απλό, Θάνο. Αν μια πολυκατοικία αγόραζε 1000 λίτρα πέρσι τέτοιο καιρό, θα έδινε 1100 ευρώ. Αν το αγόραζε φέτος, θα έδινε 2000 ευρώ. και ο στόχος της κυβέρνησης είναι αυτά τα 2.000 ευρώ να μειωθούν στα 1.750. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από μέτρα, όπως η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως η έκπτωση από την πλευρά των τριλιθινίων, ενδεχομένως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η διεύρυνση των κριτηρίων στο επίδομα θέρμανσης. Γενικώς χρειάζεται να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πωλείται και πάλι πολύ ακριβό το καύσιμο.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η μεγάλη άνοδος των τιμών των καυσίμων εξακολουθεί να ταλανίζει τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και του κόστους διαβίωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα νέα συγκριτικά στοιχεία από την Κομισιόν είναι αποκαλυπτικά, όσο και εντυπωσιακά. Οι τρεις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης, αναφορικά με τη βενζίνη, είναι η Δανία, η Ολλανδία και η Γερμανία, με τις τιμές σε αυτές τις αγορές να αγγίζουν τα 2,60 ευρώ κατά μέσο όρο. Εξωφρενικές είναι και οι αλληλιανικές τιμές του πετρελαίου κίνησης, καθώς ξεπερνούν τα 2,5 ευρώ, με τη Δανία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Τώρα, να δούμε στη Γαλλία, όπου οι ψαράδες απέκλεισαν το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές τιμές του ντίζελ, ενώ οι διαδηλωτές χθες έβαλαν στο στόχαστρο πρατήρια καυσίμων, την ώρα που περίπου 1 στα 8 πρατήρια στη χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη τουλάχιστον ενός τύπου καυσίμου. Η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου τα 2,18 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 2,35, με αποτέλεσμα πολλοί Γάλλοι πολίτες να μεταβαίνουν στο γειτονικό Βέλγιο για να γεμίσουν τα αντεπόζητά τους. Συνταξιούχοι, νοσηλευτές συμμετέχουν επίσης στις κινητοποιήσεις. Ανάλογη είναι εικόνα και στη Γερμανία, όπου η τιμή της βενζίνης έχει εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ βρίσκεται στα 2,44. Η κυβέρνηση Μέρτς τώρα δέχεται πιέσεις για άμεση μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από το 19 στο 7%, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι οι πολίτες έχουν ξεπεράσει τα όρια οικονομικής αντοχής τους. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει ίσως και σήμερα η κυβέρνηση Μέρτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η γερμανική εφημερίδα Bild, Θάνο, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία ωστόσο λόγω του αντίστοιχου αντικτύπου στον φόρο προστιθέμενης αξίας θα φτάσει τελικά τα 17 σέντς, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Επιπλέον, όπως αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση στις τιμές του πετρελαίου. Η Bild από την πλευρά της σημειώνει ότι τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ διαδοχικά, η μείωση του φόρου από την 1η Οκτωβρίου και το πλαφόν το αργότερα από την 1η Ιανουαρίου.
1: Δημήτρη, να σε διακόψω λίγο.
5: Παρακαλώ.
1: Βλέπω τώρα στο Earth News, Πούτιν και AFD προετοιμάζουν συνομιλίες για την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία. Βλέπεις και το πολιτικό αποτύπωμα όλης αυτής της υπόθεσης.
5: Ναι, είναι κάτι το οποίο θα σας το έλεγα στο επόμενο πακέτο διεθνών ειδήσεων. Να το πούμε όμως τώρα, έχει τη σημασία του ότι κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Πούτιν και η ακροδεξιά ηγεσία της Αναλλακτικής για τη Γερμανία έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για να συναντηθούν τον επόμενο χρόνο ώστε να συζητήσουν την επανεκκίνηση του εφοδιασμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Οι συζητήσεις για μια τέτοια συνάντηση υπογραμμίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και AFD. Φιλορωσικό είναι και το κόμμα της κυρίας Βάγκενχνετ, επίσης να το πούμε, το οποίο, αν και αντιμετωπίζει την άρνηση συνεργασίας από πολιτικούς σχηματισμούς του δημοκρατικού τόξου στη Γερμανία, είναι το πιο δημοφιλές κόμμα της Γερμανίας μεταξύ των ψηφοφόρων. Ωστόσο, άλλο το τι θέλει το AFD με τη Μόσχα και άλλο το τι θα κάνει ο κύριος Μέρτς, Θάνο. Να πάμε στην Ιταλία, όπου βενζίνη φτάνει τα 2,22 ευρώ στους αυτοκινητόδρομους, στο ντίζελ τα 2,36, ενώ για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές η κυβέρνηση Μελώνη παρατείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα και μειώνει προσωρινά το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης κατά 12,2 λεπτά το λίτρο. Τέλος, θα τον να πούμε ότι η ενεργειακή καταιγίδα, καθώς αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες σε μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού προχωρούν σε αύξηση των επιτοκίων.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Και να συνεχίσουμε εμείς στο εσωτερικό μέτωπο. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Earth News και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Είναι κοντά μας η Ευγενία Λούζου για να μας δώσει τις πληροφορίες. Ευγενία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Θα είναι όπως είπες και εσύ, σε υψηλούς τόνους στα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα. Το Πασόκ Θάνο καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση όμως των υπεκερδών των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο, αναφέρουν από το Πασόκ. Αποφασίστε, λένε ακόμα, με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Θάνο, τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πήρα εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά το μονοπόλιο της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, με τις γνωστές πονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Να περάσουμε στην ελληνική λύση, Θάνο, όπου τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων και ο κόσμος το χειμώνα θα πεινάσει, αναφέρουν από την ελληνική λύση. Για πενιχρές εξαγγελίες κάνει λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως είναι ανήκουστο το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την πολιτική. Να κλείσω με το κόμμα Νίκη Θάνο, πως αναφέρουν πως την ώρα που η κοινωνία στενάζει από το ενεργειακό κόστος, η κυβέρνηση επιλέγει να βγάζει ξανά από το σιρτάρι επιδόματα και επιδοτήσεις.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι, στο σημείο που πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη, αλλά και πλήθος κόσμου είναι συγκεντρωμένοι στο μνημείο του Παύλου Φίσα και τώρα αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία. Καλησπέρα, Χαρά Γιαννοπούλου.
8: Καλησπέρα, θα σας δώσω την εικόνα από το σημείο αρχικά, το μνημείο του Παύλου Φίσα, το σημείο της δολοφονίας, εδώ που χάθηκε από τη μαχαιριά στην καρδιά του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά. Εδώ η μητέρα του Μάτσα νωρίτερα έφτασε και άφησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο ακριβώς αυτό το σημείο στην καρδιά του Παύλου Φίσα, εκεί που έστριψε το μαχαίρι του θανάτου ο δολοφόνος, ο οποίος βρίσκεται και εκτεί την ισόβια ποινή στη φυλακή. Από τις 5 η ώρα ξεκίνησε να συγκεντρώνεται εδώ ο κόσμος. Δεν ξεχνά, χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν αυτή την ώρα στην πορεία που έχει ξεκινήσει.
1: Είναι σε εξέλιξη η πορεία.
8: Να είναι σε εξέλιξη, Σιλοφόρος Αλαμίνος, μπροστά στο πανό η οικογένεια του Παύλου, η μητέρα του, ο πατέρας του, φίλοι του, συνεργάτες του, μουσική. Κόσμος, πολύ μικρές ηλικίες, δεν ήταν στη ζωή όταν έγινε η δολοφονία πριν από 13 χρόνια. Βρίσκονται όμως εδώ μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους μεγαλύτερους. Κάθε ηλικία μπορεί να δει κανείς αυτή τη μεγαλειώδη πορεία, η οποία εξελίσσεται ειρηνικά. Υπάρχει μια διακριτική παρουσία αστυνομική. Περίπου 2.000 είναι οι άνδρες αστυνομίας που έχουν διατεθεί για μέτρα φύλαξη αυτή την πορεία, η οποία θα καταλήξει στον μπλόκο της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Συλλογικότητες μίλησαν εδώ στο σημείο της συγκέντρωσης στην οδό αντιφασίστα Παύλου Φίσα, πρώην Παναγίτσα Αλβάρη, βλέποντας φυσικά και πάρα πολλά για τον αγώνα που έκαναν από την ώρα της δολοφονίας μέχρι και το σημείο που ξεσκεπάστηκε επί της ουσίας η Χρυσή Αυγή και καταδικάστηκε, αναγνωρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Δεν έλειψαν από τα σχόλια όλων των παρευρισκομένων τα τελευταία γεγονότα η αποφυλάκηση της ουσίας του Ηλία Κασιδιάρη, κάτι το οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο αναφέρθηκε και η μητέρα του Μάγδα χθες στη μεγάλη συναυλία στα Λιπάσματα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Αυτό είναι και το σύνθημα. Ποτέ ξανά φασισμός στο πανό που ηγείται αυτής της πορείας και συνεχίζει με προορισμό την Νίκαια.
1: Χαρά να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη με έμφαση στην συνολική οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης και τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας. Θα πάμε στην Βελγική πρωτεύουσα και την ανταποκρίτρια του Earth News, Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει και το σχετικό ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Από ό,τι φαίνεται δεν είχαμε λευκό καπνό, δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις.
9: Όχι, Ιθάνο, δεν ξέρω αν με ακούτε, ελπίζω να ακούτε.
1: Ναι.
9: Δεν λήφθησαν αποφάσεις. Βέβαια, η σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και στη συνέχεια του ECOFIN, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείου Οικονομικών, σήμερα έθεσαν επιτάπητος την κατάσταση που επικρατεί στις οικονομίες τους, ζητώντας φυσικά να πάρθουν κάποια μέτρα. Σήμερα τέθηκαν αρκετά μέτρα στο τραπέζι, ωστόσο δεν πάρθηκαν αποφάσεις, καθώς βρίσκονται ακόμα στο στάδιο των συζητήσεων. Όπως καταλαμβάνεται κανείς, οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, μίλησε για ένα θετικό μήνυμα που θέλει να δώσει, ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχθηκε ισχυρότερη, όπως είπε, από ό,τι αναμέναμε στην αρχή του έτους και ότι η Ευρώπη έχει δείξει να είναι ανθεκτική. Ο ίδιος μάλιστα έκανε πολύ μεγάλη αναφορά στην ανθεκτικότητα αλλά και στην επόμενη μέρα, που σημαίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, την πορεία μας σε μια ενεργειακή ανεξαρτησία. Ρωτήθηκε επίμονα από τους δημοσιογράφους, τότε ο Κυριάκος Πιερακάκης, όσο η Κρίστιν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που βρισκόταν εκεί, όσο και επίτροπος οικονομικών, ο Ντομπρόφσκης, για το τι μέτρα θα πάρθουν, λέγοντας ότι υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν στο τραπέζι προτάσεις, αλλά θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Μένει να δούμε. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζουμε την τρέχουσα κατάσταση με μετρημένη αντίδραση και έχουμε αρκετά σενάρια προκειμένου να αξιολογήσουμε ποιες θα είναι οι συνεπίες σε.
1: Δεν ανησυχούμε, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, νομίζω ότι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
9: Ναι, και νομίζω ότι λαμβάνεται κανείς ότι σίγουρα δεν θέλουν να εκτέμψουν κάποιο μεγαλύτερο κίνδυνο για τις αγορές, αλλά και για τους καταναλωτές, τους οποίους έμεινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λαγκάρντ, λέγοντας ότι είναι οι οικονομίες, αλλά είναι και οι αγορές, οι καταναλωτές, που θα πρέπει να εκπέμψουμε μήνυμα. Και πρέπει να σου πω ότι στην ενέργεια υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ των κρατών. Και ο Ντομπρόφσκι ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή πρόταση. Αρκετές χώρες, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία θέλουν, Γερμανία, Ισπανία θέλουν τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών. Ιταλία, Ελλάδα και άλλες πολλές χώρες θέλουν να ανοίξει αυτή η ρήτρα διαφυγής που είχε παρθεί το προηγούμενο διάστημα. Το θέμα είναι ότι όλοι μιλούν ότι πρέπει να παρθούν μέτρα. Υπάρχουν σενάρια, δεν υπάρχουν όμως οριστικές αποφάσεις.
1: Πολλά τα προβλήματα, αλλά πολλές και οι αποκλίσεις. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου. Και εμείς θα πάμε στη Γαλλία. Ευρύτατη σύσκεψη με τους αρχηγούς των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, της αστυνομίας και τους υπεύθυνους για τον ενεργειακό τομέα είχε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Σε αυτήν εξετάστηκε μια σειρά θεμάτων από την ενεργειακή επάρκεια και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία μέχρι τον τρόπο αντιμετώπισης τυχόν υβριδικών επιθέσεων. Θα πάμε λοιπόν στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα.
10: Καλησπέρα σας. Η συνάντηση ξεκίνησε σε 11.30 ώρα Ελλάδας και διήρκησε τουλάχιστον 2 ώρες. Ήταν, όπως είπατε, ευρεία, γιατί συμμετείχαν και οι επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, όπως και των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων, ο υπεύθυνος της ενέργειας για τροφοδότηση της ενέργεια της Γαλλίας και φυσικά οι αρχηγοί επικεφαλείς των κομμάτων, οι οποίοι δέχτηκαν μία ανάλυση από από κάθε τομέα, αναφορικά με την κρίση στην Ουκρανία, με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και φυσικά το ενεργειακό. Όλοι οι επικεφαλείς κομμάτων όταν βγήκαν, αποχώρησαν από την συνάντηση, ήταν αρκετά, να το πω, σοκαρισμένοι με αυτά που φαίνεται ότι άκουσαν, δηλαδή ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε διεθνές επίπεδο και δεν αναμένεται λύση εύκολα άμεσα. Ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντηση με τους επικεφαλείς κομμάτων, μίλησε φυσικά για τη Ρωσία, θεωρεί ότι έχει γίνει εντατικοποίηση πλέον της υβριδικής απειλής από τους Ρώσους. Η φύση των ρωσικών επιθέσεων αλλάζει, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, έχει αυξήσει τις επιθέσεις η Ρωσία προς Ευρωπαίους, αυτό γιατί υποστηρίζουμε την Ουκρανία, η οποία υποστήριξη είναι η ασφάλειά μας, η ασφάλεια για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Γαλλία θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων και στρατηγικών της σημείων από drones και κυβερνοεπιθέσεις, υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος. Είναι επίγον αυτό το μέτρο, δηλαδή αυτό το σχέδιο που θα λάβει η χώρα. Μίλησε για τα στενά του Ορμούζ, φυσικά υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έχει ετοιμάσει μια συνοδεία πλοίων για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, φυσικά ειρηνικά, αλλά εξαρτάται από μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος. Αλλά αυτή η συμφωνία είναι απίθανη βραχυπρόθεσμα, πρόσθεσε, που αυτό δείχνει και το πόσο δύσκολη είναι η ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Τώρα, θεωρεί ότι η Ευρώπη έχει ένα καθήκον. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να δράσουμε, υποστήριξε, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλίσει η Ευρώπη τους όγκους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και τις προμήθειες γενικότερα. Θεωρεί ότι το φυσικό αέριο θα επηρεάσει τις οικονομίες των Ευρωπαίων, αλλά η Γαλλία προς το παρόν είναι 80% πλήρης αναφορικά με το φυσικό αέριο. Ναι. Πρέπει να δράσει η Ευρώπη, χαμηλότερες τιμές, και κυρίως ανακοίνωσε ότι σύντομα θα οργανώσει νέα σύνοδο του G7 για την ενέργεια συγκεκριμένα, αλλά δεν προσδιορίζει σε ποιο επίπεδο, αν θα είναι αρχηγοκρατών ή υπουργών ενέργειας. Ναι. Και ένα τελευταίο που θέλω να σας πω είναι για τη Λειψία. Μίλησε συγκεκριμένα για αυτή την απόπειρα από τους Ρώσους με drones να χτυπήσουν το αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, και είπε ότι απέτυχαν γιατί το σχέδιό τους απέτυχε, αλλά πρέπει αυτό να μην μείνει αναπάντητο.
1: Άνοιξε μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων, Θωμαής. Είπε κάτι για το ενδεχόμενο μείωσης φόρων, γιατί και τα δημοσιονομικά της Γαλλίας δεν είναι καλά.
10: Όχι, δεν μίλησε. Αντίθετα, είπε ότι θα από τη Δευτέρα πάλι θα υπάρξουν διάφορες συναντήσεις για να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα της κατάστασης. Αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου, γιατί όπως είπατε και εσείς, αντίθετα, η κυβέρνηση, γιατί παρόν ήταν σε αυτή τη συνάντηση και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ψάχνει να εξοικονομήσει 54 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από αυτά που είχε εξοικονομήσει με τον προϋπολογισμό του 2026. Άρα ο προϋπολογισμός του 2027 θα είναι ακόμα πιο σκληρός για την αγοραστική δύναμη των Γάλλων.
1: Να δούμε πώς όλο αυτό θα αποτυπωθεί πολιτικά στις εκλογές του 2027, Θωμαής, και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η περιφερειακή ασφάλεια, η συνεργασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και οι επενδυτικές προοπτικές, ενώ νωρίτερα ο βασιλιάς είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
11: Καλησπέρα και εμένα. Θερμόταν το κλίμα λοιπόν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού, του ένα Πρωθυπουργού με τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Όπως είπες και εσύ, εκεί συζητήθηκαν η εμιδέα βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επενδύσεων σε πολλά επίπεδα και την υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Επιπλέον έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μέχρι το τέλος του έτους. Ο Πρωθυπουργός, κατά την έναρξη συνάντησης, επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας σχετικά με την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν υπό το πρίσμα των τελευταίων, το γεγονό των τελευταίων μηνών. Και όπως σημείωσε, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν χαρακτήρισε την Ελλάδα ως πραγματικό φίλο, τον δίνοντας γνωστό ότι είναι μια πολύ καλή σχέση με ρημνά για τη σταθερότητα της περιοχής. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις δύο περιοχές, την Ευρώπη και τη δική μας περιοχή, όπως είπε χαρακτηριστικά, και εξέφρασε την ελπίδα η Ελλάδα να μεταφέρει στους Ευρωπαίους εταίρους τις θέσεις της που αφορούν την περιοχή του κόλπου. Έτσι, όπως είπε, η θέση της Ευρώπης να είναι σαφή σχετικά με τα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή.
1: Άγιε, ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Καμπανάκι θα χτυπάει στους ιατρικούς συλλόγους όταν ανεβαίνουν διαφημίσεις με παράνομες ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το MedWatch, για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας. Η Σμαράγδα Αγορογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Σμαράγδα. Τι ακριβώς αλλάζει σε σχέση με αυτά που παρουσιάζουν κάποιοι και σε σχέση με αυτό που είναι στην πραγματικότητα?
12: Χάνω, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο που διαθέτει πλέον το Υπουργείο Υγείας. Το ψηφιακό μάτι λοιπόν της AI θα ανιχνεύει τους παραβάτες που εμφανίζονται να έχουν παραπλανητικές διαφημίσεις ή αναρτήσεις στο διαδίκτυο σε σχέση με παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η πλατφόρμα MedWatch. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, θα σαρώνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ιστοσελίδες της πλατφόρμας, κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, TikTok και τις βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων για να βρει αν τυχόν υπάρχει κάποια έτσι αμφιλεγόμενη ανάρτηση, κάποια παραπλανητική διαφήμιση γύρω από μια ιατρική υπηρεσία, μια θεραπεία κτλ. Η πλατφόρμα θα διασυνδέεται με τα ψηφιακά μητρώα των ιατρικών συλλόγων, ώστε μόλις η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίσει κάποιο ύποπτο έβριμα να γίνεται επιτόπιος έλεγχος. Δηλαδή να μπαίνει το ανθρώπινο χέρι, να γίνεται ένας ανθρώπινος έλεγχος από ανθρώπους πια, από τις επιτροπές ελέγχου των ιατρικών συλλόγων. Έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλωτικά αυτό, Θάνο, από προχθές. Έτσι έγινε μια πρώτη δοκιμή. Έχουν ελεγχθεί ήδη 8.500 ιατρία και δομές και κέντρα αισθητικής. Δεν είναι μόνο ιατρία, είναι και μη ιατρικές επιχειρήσεις. Και διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπήρξαν 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 περιπτώσεις ιατρίων σημάνθηκαν με κόκκινο, δηλαδή υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για παράβαση.
1: Ένα λεπτό, από τα 8.000, τα 5.000 τι ακριβώς βρέθηκε
12: εκεί? Υπήρξαν κάποια ευρήματα, κάποια ευρήματα προς διερεύνηση, δεν σημαίνει απαραίτητα παράβαση, ναι. Αλλά στις 231 περιπτώσεις...
1: Εκεί υπάρχει το κόκκινο.
12: Εκεί υπάρχει το κόκκινο και θα πρέπει να γίνει άμεσα ένας επιτόπιος έλεγχος από τα αρμόδια κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει και πότε και πόσο γρήγορα θα γίνει αυτός ο έλεγχος. Σε δεύτερη φάση, αυτό είναι το ψηφιακό εργαλείο στα χέρια του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε και ένα δεύτερο εργαλείο που είναι μια εφαρμογή, ένα app, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ένα περίπου μήνα. Θα μπορεί να το κατεβάζει ο πολίτης στο κινητό του και αν ενδιαφέρεται να επισκεφθεί ένα ιατρείο, να μπορεί να βλέπει μέσω αυτής της εφαρμογής για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο, ποιες ιατρικές πράξεις γίνονται μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο και ποια μηχανήματα κάνουν αυτές τις πράξεις, Θάνο. Ωραία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά.
1: Και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό? Αφού βεβαίως προηγήθηκε μια τραγωδία, ο χαμός του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη. Να ευχαριστήσουμε την Σμαράγδα Αγορογιάννη και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Υπουργός Υγείας.
13: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Τώρα, με αφορμή το τραγικό γεγονός, όπως είπαμε, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη πριν από λίγες ημέρες, την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, είχε υπογραμμίσει και εδώ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
14: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ρωτήσω την εβδομάδα όπως γίνεται.
15: Ναι.
14: Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
15: Ναι.
1: Φίλο και φτερό κάνει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κατηγορούμενοι περνούν τα πρώτα τους 24 ώρα στη φυλακή σε καθεστώς αυξημένης ασφαλείας λόγω της αρχικής έντασης κατά την υποδοχή τους. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Νικολάου. Καλησπέρα, Άννα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Από το κόκκινο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα περάσει η οικονομική κατάσταση των δύο ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Η εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, του επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουλιώτη, είναι να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των ιατρών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κύριος Βουλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί η σχέση που φέρεται να είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τον γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, με τον ίδιο να αρνείται την συνεργασία, και εμείς να ακούσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη.
17: Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο.
18: Ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης, που από κοινού αιτήθηκαν από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3 ΕΚ του 2012 καταστατικού του σωματείου.
17: Ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί τους στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό.
19: Ένα σωματείο με 22 άτομα. Σημαίνει ότι 22 που είμαστε εκεί πέρα είμαστε φίλοι. Συμφωνούμε να ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ σε όσους βουλευτές έχει να πουν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο.
17: Απαντώντας στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, εξηγεί ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
19: Ποιο είναι το μείζον? Ότι κύριε, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία υπάρχει ασθενούς με γιατρό. Έχω πάει στο ιατρείο του. Έχω υπάρξει ασθενή του. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο?
17: Αρνητικά απάντησε στο ερώτημα που έθεσε η Χαριλάου Τρικούπη για το εάν γνώριζε ότι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.
19: Δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ.
17: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στο επίμαχο συνέδριο, στο οποίο έχει μιλήσει η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα.
19: Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Γάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μου πει αν ήξερα εγώ, γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ κάνει μια σπέκουλα.
17: Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει πως ως Υπουργός Υγείας δεν έχει νομοθετήσει ποτέ υπέρ του θεραπείων που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα σε ένα σημαντικό μάλλον ζήτημα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν τα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Τα μέλη της διέπραταν απάτες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, με την χρήση της οποίας κλωνοποιούσαν φωνές συγγενών των θυμάτων για να τους ξεγελάσουν, και το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Θάμου.
15: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου, καλούσαν σε αυτόν λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση, και στην ουσία αυτό ο πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη. Είχαν καταφέρει έτσι να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, καθώς και χρυσαφικά κοσμήματα και άλλα, η αξία των οποίων ξεπερνά, η λία των οποίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, η σύλληψη, είχαμε 2 συλλήψεις που έγιναν το μεσημέρι της Τρίτης εδώ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Λίγο μετά τις 5:30 λοιπόν, ένας 23χρονος, ένας 25χρονος και ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται καθώς κατάφερε να διαφύγει, έχουν σταθμεύσει το αυτοκίνητό τους επί της λεωφόρου Ηρακλείου σε αυτό το σημείο. Οι 2 από τους 3 δράστες κατευθύνονται σε μια πολυκατοικία στην οποία μένει ηλικιωμένη, με την οποία έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά, έχουν πάρει το τηλέφωνο του γιού της, τον έχουν καλέσει και αφού έχουν καταφέρει να αντιγράψουν τα στοιχεία της φωνής του, έχουν καλέσει πίσω στην ηλικιωμένη, η οποία νομίζει πως μιλάει με το γιο της, να της λέει ότι όλα καλά. Καταφέρουν λοιπόν να της πάρουν μια σακούλα που έχει κοσμήματα, η αξία των οποίων αγγίζει τα 30.000 ευρώ, βγαίνουν στη λεωφόρο Ηρακλείου, ωστόσο οι αστυνομικοί τους έχουν παρακολουθήσει, ακινητοποιούν τους 2 δράστες που περνούν χειροπέδες, ο τρίτος, ο οδηγός του αυτοκινήτου, προσπαθεί να διαφύγει και στην προσπάθειά του εμβολίζει ένα περιπολικό, τραυματίζοντας ελαφρά ένα αστυνομικό και στη συνέχεια γίνεται καπνός.
7: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στα 103 της χρόνια έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989. Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, τις οποίες διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Η πολιτική της κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, και εμείς ακούμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
20: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην κυδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
1: Και να πάμε τώρα στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Παραμένει η μυρωδιά του καπνού, για την οποία νωρίτερα εστάλει, όπως είπαμε, μήνυμα από το 112. Ο Γιώργος Κοβός παρακολουθεί το θέμα από την πρώτη στιγμή. Μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα?
0: Έχει περιοριστεί η φωτιά, υπάρχει όμως έντονος καπνός, όχι όμως όπως νωρίτερα, είναι πολύ πιο ήπια η κατάσταση. Έχει ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος της κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες απλά συνεχίζουν να ρίχνουν νερό, κάνουν διαβροχή στο χώρο. Παραμένουν ελάχιστοι πυροσβέστες, τα περισσότερα οχήματα που φύγει. Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, γύρω στις 2.30 ώρα περίπου το μεσημέρι, σε οικοπαιδικό χώρο που χρησιμοποιείται από το Δήμο του Ρέντι για εναπόθεση απορριμμάτων. Για την ακρίβεια, εναποθέτουν μεγάλα ογκώδη αντικείμενα που πετάνε οι πολίτες, δηλαδή όπως στρώματα, μεγάλα ξύλα και παλέτες, διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Λάστιχα,
0: ελαστικά βεβαίως, και πλαστικά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Γι' αυτό είδαμε και το μαύρο καπνό.
0: Ακριβώς, ο μαύρος τοξικός καπνός, ο οποίος προέρχεται από καμένα ελαστικά και πλαστικά που υπάρχουν εκεί, χημικές ουσίες πολύ τοξικές και πολύ επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αυτό και βγήκε το μήνυμα από το 112, με το οποίο προέτρεπε τους πολίτες να μπουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα εκεί στην περιοχή. Μια περιοχή όμως εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά, που δεν έχει κατοικίες, έχει όμως πολλούς εργασιακούς χώρους, πολλές επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι των οποίων βγήκαν από την πρώτη στιγμή έξω προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πυρκαγιά, αλλά όσο δυνάμωνε η φλόγα, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ δυνατή φλόγα, όσο δυνάμωνε η φλόγα ήρθαν και πιο έντονο το θερμικό φορτίο, αλλά και πολύ πιο έντονο τον καπνό. Από την πρώτη στιγμή μιλούσαν για αποπνικτική ατμόσφαιρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σταδιακά άρχισαν να οπισθοχωρούν. Δεν μπορούσαν παραμείνουν εκεί στην περιοχή υπό αυτές τις συνθήκες. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής προχώρησε την κατάσταση. 7 οχήματα με 18 πυροσβέστες. Ένα από αυτά τα οχήματα ήταν και κλιμακοφόρο βραχιονοχώρο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο όπως προαναφέραμε.
1: Γιώργο, γνωρίζουμε πώς ξέσπασε η φωτιά? Υπάρχει κάποια εικόνα από τις αρχές?
0: Έχει έρθει το ανακριτικό κλιμάκιο του Πειραιά, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών. Πρέπει να σου πω, Θάνο, ότι δίπλα ακριβώς από το χώρο αυτό υπάρχει και δεύτερο οικόπεδο, στο οποίο υπάρχει πολύ πλούσια βλάστηση, μεγάλα χορτάρια, τα οποία είναι ξηρά λόγω της ανοβρίας του καλοκαιριού. Και όχι μόνο αυτό, στον ίδιο χώρο υπάρχουν επίσης μεγάλα απορρίμματα, σαν και εκείνα που κάηκαν εκεί, αυτά που εναποθέτει ο Δήμος. Τώρα, αν εκεί σε αυτό το χώρο τα έχουν αφήσει οι πολίτες, τα έχει αφήσει ο Δήμος ως επιπλέον χώρο για απορρίμματα, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Το στίχημα είναι ότι επειδή υπήρχε άνεμος από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά και μετά για αρκετή ώρα, το στίχημα λοιπόν είναι ότι

0: από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπου η Τεχεράνη προχωρά σε μαζική επίδειξη ισχύως και νέες οχυρώσεις πυρηνικών εγκαταστάσεων μετά τις απειλές του Προέδρου Τραμπ για στρατιωτικό πλήγμα. Και όλα αυτά την ώρα που το μέτωπο με τους Χούθη της Ιεμένης παραμένει ανοιχτό. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Σε μια ένδειξη ενότητας κατά το εξωτερικού εχθρού, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί πλημμύρισαν τους δρόμους στη Τεχεράνη σήμερα, κρατώντας σημαίες με πολλούς από αυτούς να φορούν στρατιωτικές στολές και να δηλώνουν έτοιμοι να επιστρατευτούν στο πλευρό των φρουρών της Επανάστασης. Η κινητοποίηση αυτή καταγράφεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να ζυγίζει τις επιλογές του. Τονίζει ότι η ώρα της απόφασης όσον αφορά το Ιράν πλησιάζει και όπως φέρεται να δηλώνει στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για πλήρη εξόντωση. Να μπω και να τους αφανίσω ή όχι. Όλα μπορούν να συμβούν με μένα, φέρεται να δήλωσε στο Άξιος. Παράλληλα τώρα, ενώ ο κύριος Τραμπ διαμηνεί τα παραπάνω, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν νέα οχυρωματικά έργα και ενίσχυση των εισόδων στις υπόγειες σύραγγες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο βουλό Πίκαξ κοντά στην Ατάντζα του Ιράν. Οι εικόνες αυτές ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και την Διεθνή Ασφάλεια. Θάνος, στο διπλωματικό πεδίο, το Ριάντ φαίνεται πως άνοιξε κανάλι επικοινωνίας με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μέσω του Ομάν και σύμφωνα με τη λιβανέζικη εφημερίδα Al Akhbar που πρόσκειται στη Χεσμπολάχ, η Σαουδική Αραβία κατέθεσε πρόταση για εκεχηρία 2 εβδομάδων, επιδιώκοντας την έναρξη απευθείας συνομιλιών που θα οδηγήσει σε μια κατάπαυση του πυρός και σε μια συνολική συμφωνία. Να πούμε τώρα, γιατί είναι μια είδηση των τελευταίων λεπτών, σκηνές έντασης εκτυλήχθηκαν σήμερα στους δρόμους της Θέουτα, όπου χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς το νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι. Οι ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες της παραλίας.
0: Είναι μεγάλος πάντως ο αριθμός που παραμένει στον ισπανικό θύλακα, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι απελπισμένοι και εξοργισμένοι με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
0: 13.000 τουλάχιστον είναι ένας αριθμός που διαβάζω στο διαδίκτυο.
1: Ναι, έτσι είναι, Θάνο. Είναι περίπου 13.000. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων, λοιπόν, σου έλεγα, έσπευσε προς τον νέο καταβλισμό, προσπαθώντας να εξασφαλίσει μία θέση. Η επιχείρηση άρχισε περίπου στις 6.30 το πρωί τοπική ώρα, με αστυνομικούς να συγκεντρώνουν τους μετανάστες, σύμφωνα με πηγή της ισπανικής κυβέρνησης της Θέουτα. Για το θέμα, έκανε πριν από λίγο δηλώσεις ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρώπη, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ. Να θυμίσουμε ότι περισσότεροι από 72.000 μετανάστες εισήλθαν μαζικά στο θύλακα του Μαρόκου στα τέλη Ιουλίου, αν και περισσότεροι αποχώρησαν στη συνέχεια. Η Ισπανία εκτιμά ότι 12 με 13.000 μετανάστες παραμένουν στη μικρή αυτή περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων. Να πάμε στη Ρωσία τώρα, που στις κάλπες προσέρχονται σήμερα μέχρι και την Κυριακή περισσότερα από 110 εκατομμύρια Ρώσοι πολίτες για τις βουλευτικές εκλογές, προκειμένου να εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμα, και η αυστηρά ελεγχόμενη ψηφοφορία αναμένεται ότι θα δώσει την νίκη, όπως και τα προηγούμενες.
0: Υπάρχει αντιπολίτευση?
1: Αναμετρήσεις, όχι. Όλα τα, και τα 10 κόμματα που κατεβαίνουν είναι φιλοπουτινικά. Λοιπόν. Γιατί έχει περάσει ένας νόμος όπου εάν κάποιος θεωρηθεί από το κράτος ότι δουλεύει, εν πάση περιπτώσει, εναντίον των συμφερόντων της Ρωσίας, αυτομάτως αποκλείεται από τις εκλογές.
0: Είναι απέναντι στον πόλεμο με την Ουκρανία, αυτομάτως τίθεται εκτός νόμου.
1: Και τα 10 κόμματα είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία, Θάνο.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
2: Πυρκαγιές, παρατεταμένες περίοδοι λειψιδρίας, φυσικές καταστροφές συνιστούν νέα κατηγορία κινδύνων για το πόσιμο νερό. Η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συστημάτων νερού και αντιμετώπισης της λειψιδρίας οδήγησε στην απόφαση συγχώνευσης 68 φορέων ίδρυυσης. Εκτός από τις 45 δημοτικές επιχειρήσεις που ενώνονται με την ΕΙΔΑΠ στην Αττική, άλλες 23 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αφομοιώνονται από την ΕΙΑΘ. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε μνημόνιο παροχής τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
3: Είναι τέτοιες οι προκλήσεις όπου η αδράνεια δεν είναι λύση. Ούτε μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει αποσπασματικά

0: πρόβλημα της λειψιδρίας. Γι' αυτό η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι ότι ενώνουμε δυνάμεις.
1: Για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού στο μέλλον θα απαιτηθούν επενδύσεις μεγάλου ύψους.
2: Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, και εδώ θέλω να πω ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικές επενδύσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλες και κρίσιμες. Να μην φτάσουμε σε σημείο να, πέρα από την ενεργειακή κρίση, να έχουμε και μια κρίση στο νερό.
3: Δημιουργείται η ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική στη διαχείριση του υδάτινου πόρου, που απαιτεί οπωσδήποτε τεκμηριωμένο επενδυτικό σχεδιασμό.
1: Στην Καλιφόρνια, οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 κατέστρεψαν υποδομές ενέργειας και νερού, με αποτέλεσμα να μείνουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς κρίσιμες κοινοφελείς υπηρεσίες. Καθώς ανάλογες κλιματικές συνθήκες κινδύνου βιώνουμε και στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη λειψιδρία, αναζητούνται τρόποι ενίσχυσης της επιχειρησιακής λειτουργικότητας των φορέων ίδρυυσης.
4: Για τη συνέχεια της υδροδότησης, ακόμη και σε μια σοβαρή κρίση, απαιτεί προετοιμασία, ξεκάθαρους ρόλους και συντονισμό πριν εμφανιστεί ο κίνδυνος.
1: Οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές αποτελούν επίσης ένα πιθανό σενάριο.
5: Αθλητικό δελτίο.
6: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Ιστορική χθεσινή βραδιά για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Οι κυπέλλοχοι Ελλάδες επέταξαν στο Παγκρίτιδο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Bundesliga, τη Hoffenheim, με 2-0, και απέδειξαν στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League πως δεν βρίσκονται στην διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν την πρόκριση και στα knockout. Στο τελικό του πρώτου Super Cup στην ιστορία της EuroLeague προκρίθηκε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός, νίκησε 92-90. Η Φενέρμπαξε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Αμπουτάπι. Στις 8 η ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση Ντουμπάι Ρεάλ και ο νικητής θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 τον Ολυμπιακό. Για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Παρτιζάν ΠΑΟΚ πριν από λίγο, 99-100 με 27 πόντους του Οσμάν, ενώ Παναθηναϊκός και Μπουρκ παίζουν στις 9 και 4. Η ΑΕΚ για ακόμη ένα παιχνίδι έδειξε ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχει αντίπαλο. Σταμάτησε στα 8 γκολ, 8-1 παρακαλώ, κόντρα στον Πανσεραϊκό και κάνει το 2-2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Το άλλο χθεσινό παιχνίδι, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Και τέλος, η Εθνική Βόλη Ανδρών επικράτησε χθες 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο της παιχνίδι στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις στη Μόντενα. Τώρα ταξιδεύει για το Τωρίνο, όπου εκεί αύριο στις 5 από την ΕΠ2 θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία.
6: Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
5: Η ώρα είναι 8. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στην ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 το λίτρο, η οποία θα φτάσει στα 17 cents, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στη πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Σε εξέλιξη πορεία στο Κερατσίνι, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάδα, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Η ανακοινώση του Υπουργού Εμπορίου της Υγείας ήταν πραγματικό πλυντήριο της ανεξέλεγκτης κατάστασης που κρατεί στο χώρο της ιδιωτικής και εμπορευματοποιημένης υγείας, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κανένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αυτοψία, τον έλεγχο του εξοπλισμού και την ουσιαστική εποπτεία των δομών υγείας, επισημαίνει η Ελλάς. Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανένεργο. Απαντώντας δε στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου, καθώς φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό είδημα. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 2 φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβδέντνη και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδυσσού.
5: Ο καιρός.
8: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Θάνος Σιαφάκας.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Θάνο. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Ο τρίτος του τρίου απουσιάζει, ο Βαγγέλης Αρής. Οπότε θα είμαστε την επόμενη ώρα μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και 9 με 10 θα είμαι μόνο εγώ, ο Δημήτρης Παναγιώτης.
0: Παρασκευούλα όμως.
1: Παρασκευή. Ναι, κοντή γιορτούλα που λέει και ο λαός.
0: Ναι, γιατί έχεις την προσδοκία του Σουκού και λες εντάξει, ό,τι και αν είναι θα
1: Όταν δεν δουλεύει Σουκού. Εγώ δουλεύω και Σουκού συνήθως.
0: Εντάξει, αλλά συνήθως το Σουκού ακόμα και όταν εργάζεσαι είναι πιο ήπιο. Εκτός αν συμβεί κάτι έκτακτο, οπότε εκεί τρέχουμε όλοι. Ναι. Αλλά γενικώς η Παρασκευή είναι η μέρα της προσδοκίας, ακόμα και αν δεν περάσει καλά. Πάντα πιστεύεις ότι αυτό που θα έρθει ούτως ή άλλως θα είναι καλό. Ναι. Η εν πάση περιπτώσει θα είναι μια ανάσα σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν στην εβδομάδα.
1: Το καλό είναι βέβαια το Σαββατοκύριακο θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα είναι καιρός για θάλασσα. Δηλαδή 30, 31, ναι. 32 και
0: μέχρι
1: 33.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Εντάξει, συνήθως Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ θερμός μήνας. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ζήσει και 35 και 36 τον Σεπτέμβριο. Αλλά εσύ από ό,τι μου είπες δεν θα πας στη θάλασσα.
0: Νομίζω σε αντίθεση πως με εμένα. Να πας και να περάσεις πάρα πολύ καλά και να κολυμπήσεις.
1: Και εσύ Θάνο μου το ίδιο.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε ενέργεια, έχουμε ενεργειακή κρίση ξανά. Πλέον το δεν είναι ταμπού, το λένε όλοι. Και νομίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός, τα λέγαμε και στην εκπομπή μας, έστειλε ένα πολιτικό μήνυμα, επιχείρησε σίγουρα να προλάβει τις εξελίξεις, να προλάβει την αντιπολίτευση που ούτως ή άλλως έχει ανεβάσει τους τόνους, αλλά να προλάβει ίσως και ένα κοινωνικό κύμα διαμαρτυρίας, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και ήδη μας είπες.
1: Ναι, και ο κύριος Μέρτς ήδη κάνει κάποιες κινήσεις για να περιορίσει τιμή της βενζίνης. Το ίδιο κάνει και η κυρία Μελώνη στην Ιταλία. Γενικώς η τιμή των καυσίμων πονάει όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξαιρέτως.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Ήθελα να στείλει και ένα κοινωνικό έτσι στίγμα ότι διαθέτει η κυβέρνηση, ότι είναι εδώ για την κοινωνία, ότι δεν θα αφήσουμε την κοινωνία να κρυώσει τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα σε πιο πολιτικό επίπεδο δίνει το στίγμα ότι αυτός λέει πράγματα που τα κάνει και τα εννοεί, ενώ η αντιπολίτευση δεν λέει τίποτα σε σχέση με την πρόταση της αντιπολίτευσης. Είναι και μια έτσι απίθυνση, ένα άνοιγμα εκ νέου στο κέντρο, ότι η Νέα Δημοκρατία σε ένα κλίμα, ας πούμε, σε μια ελεύθερη μετάφραση γενικευμένης αστάθειας, μπορεί να ανταποκριθεί στις δυσκολίες αυτές. Η αντιπολίτευση βέβαια λέει, Δημήτρη, ότι ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη του προωθούν την κουλτούρα του μη χειρότερα. Ότι προσέξτε, καλά είμαστε, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα στην ακρίβεια, χειρότερα στα καύσιμα, στις ελλείψεις, στην ενέργεια, στα ελληνοτουρκικά, στα γεωπολιτικά. Ένα μη χειρότερα σε όλα. Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το τι θα βγάλει η κάλπη. Αυτά τουλάχιστον δηλώνουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης της Ελλάδας, του ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά.
1: Έτσι είναι, Θάνο, και βεβαίως τι θα γίνει με τα γεωπολιτικά, έτσι, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη δύο πολέμους, στην Ουκρανία 4,5 και πλέον χρόνια και 6 μήνες στην Μέση Ανατολή. Και έχουμε και το άλλο το μέτωπο με το Σχούθι, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά βέβαια πιο αναλυτικά. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ενεργειακά θα έχουμε όλοι μας, όλος ο πλανήτης για την ακρίβεια, ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί και στις ΗΠΑ υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις. Έβλεπα στο CNN μαρτυρίες πολιτών, οι οποίοι λέγανε δεν είναι δυνατόν το πετρέλαιο να έχει φτάσει στα 6 δολάρια το γαλόνι. Για τον Αμερικάνο είναι αδιανόητες τιμές αυτές. Είχε 4 δολάρια το γαλόνι το πετρέλαιο, δηλαδή κάτω από ένα δολάριο το λίτρο.
0: Και το θέμα είναι ποιες εκλογικές και κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις απελευθερώνει όλο αυτό το γεωπολιτικό ενεργειακό σκηνικό το οποίο έχει στηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Αν θυμάσαι, που θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ο πόλεμος ξεκίνησε το Φλεβάρι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν φαίνεται ότι τελειώνει. Ίσα ίσα ένας σταθμός σίγουρα είναι οι ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από αυτό θα
1: Η δήλωση Τραμπ χτες
0: θα τελειώσει ο πόλεμος.
1: Ελπίζω ότι ελπίζω και νομίζω ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και θα πέσουν, λέει, κατακόρυφα οι τιμές της βενζίνης. Εν τω μεταξύ, εκεί υπάρχει ένα πλήρες αδιέξοδο, έτσι. Το Ιράν οχυρώνει ξανά τις εγκαταστάσεις του, τις πυραυλικές και τις πυρηνικές. Η Αμερική δεν έχει θελήσει να τα βάλει με το σκούθι. Ακολουθεί μια έτσι διπλωματική οδό, ας το πούμε. Προσπαθεί δηλαδή να λύσει το πρόβλημα με διαβουλεύσεις. Και όλα αυτά τι προϊονίζουν ότι θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.

0: Ακούμε το του Φρανς από τη Maggie Riley. Η ώρα είναι 8 και 19 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 για ακούω την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Δημήτρη Φαναγιώτη.
0: Τους ήχους ρυθμίζει ο
1: Φάνος
0: Τσιμέκας. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης.
1: Να πούμε για την ανάμνηση της ημέρας, Δημήτρη, είναι η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ένα τραγικό
0: 13 γεγονός. Ολόκληρα χρόνια, πόσο γρήγορα πέρασαν.
1: 13 χρόνια, νομίζεις ότι είναι χθες.
0: Ναι.
1: Να πούμε μερικά πράγματα που ίσως αξίζει τον κόπο να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Και αν θες να τα συζητήσουμε και μαζί. Στις εκλογές του 2009 η Χρυσή Αυγή έλαβε 19.000 ψήφους. Το ποσοστό της σε εθνικό επίπεδο ήταν 0,29%. Μετά, ξέρω γιατί χαμογελάς, μετά άρχισε να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στον Αγιο Παντελή Ήμωνα, στις λαϊκές αγορές. Κάπου εκεί στο 2010 στις δημοτικές εκλογές βγάζει δημοτικό σύμβουλο, παίρνει 10.000 ψήφους και ένα ποσοστό της τάξης του 5,29. Μετά έρχεται η κρίση. Μάλλον ήδη έχει ξεκινήσει η κρίση. Το 2012 οι 19.000 ψηφοφόροι του 2009 έγιναν 450.000.
0: Ξέρεις ένας από τους λόγους ποιος ήταν, κατά την ταπεινή μου γνώμη?
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνη την περίοδο. Εγώ είχε τύχει να κατέβω στην Αθήνα βράδυ, κάνα δύο φορές είχα πάει το μικρό μου το γιο στο γιατρό. Και είχα πάθει πλάκα γιατί η κατάσταση δεν υπήρχε αστυνομία πουθενά. Ήτανε διάφοροι μετανάστες οι οποίοι κυκλοφορούσαν σαν φαντάσματα μέσα στη νύχτα και μαζεύανε από κάδους διάφορα πράγματα. Δηλαδή στο ΔΕ Άγιο Παντελεήμονα, που αναφέρεσαι σε αυτό, γιατί ήταν ένα από τα τις γειτονιές τέλος πάντων όπου η Χρυσή Αυγή πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν πραγματικά επικίνδυνο να κυκλοφορήσεις το βράδυ. Εγώ είχα αισθανθεί ανασφάλεια εκείνο το βράδυ περπατώντας με ένα μικρό παιδάκι μαζί μου.
1: Λοιπόν, το ποσοστό το 2012 είναι 6,97, σχεδόν 7%, και έχουμε πει ότι οι 19.000 ψηφοφόροι του 9 έγιναν 450.000 το 2012. Εγώ νομίζω ότι έχει αρχίσει η οικονομική κρίση, ο κόσμος υποφέρει, αισθάνεται δυσφορία και οικονομική και κοινωνική και πολιτική, και αυτό είναι ένα ξέσπασμα προς την πλευρά της Χρυσής
0: Αυγής. Μια αντίδραση, αν θέλεις.
1: Μια αντίδραση. Από εκεί και μετά έρχεται το σημείο καμπής. Ποιο είναι το σημείο καμπής? Η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και εκεί αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση. Και αν υπήρχε κάποια ανοχή, ενδεχομένως από τις αρχές ή τους πολίτες, αυτή διεκόπη όπως διεκόπη. Ναι. Αυτά έτσι για ένα μικρό ιστορικό σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε της δολοφονίας. Να πούμε, το λέγαμε εκτός
0: αέρα. Το 12, συγγνώμη, η κυβέρνηση Γεωργίου Πανδρέου ήταν τότε, δεν θυμάμαι.
1: Το 10 καλά. Ήταν ο...
0: Το 10.
1: Το 12, ναι. Τώρα όντως με θυμίασες.
0: Ναι, εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, το 10, το 11. Εγώ θυμάμαι πάντως μία Αθήνα.
1: Δεν ξέρω μήπως ήταν ο Παπαδήμος.
0: Θυμάμαι μία Αθήνα σκοτεινή, χωρίς αστυνόμευση και με χιλιάδες μετανάστες να περιφέρονται στους δρόμους, και ειδικά εκεί στην περιοχή Παρτίσια, Λιοσίων, Αχαρνών, ήταν μια κατάσταση εξαιρετικά μα εξαιρετικά δυσάρεστη.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι το 12 ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν το 10 ή το 11 τότε που είχα κατέβει. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν, τέλος πάντων, μεταξύ 10 και 12.
1: Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση Σαμαρά, διαβάζω ότι ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Γενάρη του 2015. Τώρα, αυτό το στοιχείο που συζητήσαμε και εκτός αέρα, όσοι γεννήθηκαν την δεκαετία, είναι βρετανική έρευνα, τη δεκαετία του 1940, θεωρούν ένα 60% από αυτούς ότι είναι σημαντικό να ζήσει σε μια δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Όσοι γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80, το 60% γίνεται 45. Δηλαδή το 45% των ανθρώπων αυτών θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ζει σε μια δημοκρατία.
0: Ένα στους δύο. Ναι.
1: Και όσοι γεννήθηκαν, πρόσκειται τώρα εδώ τη διαφορά, τη δεκαετία του 2000, έτσι, νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά, που δεν είναι και τόσο μικρά πια, έτσι, το 2000 είναι 26 ετών,
0: ναι,
1: θεωρούν τη δημοκρατία ένα κακό ή πολύ κακό τρόπο διακυβέρνησης. Λέει πάρα πολλά αυτή η δημοσκόπηση, μάλλον αυτή η έρευνα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και λέει και πολλά σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε να εξελίσσονται τα άκρα και στην Βρετανία και στη Γαλλία και στην
0: Ιταλία και στη Γερμανία
1: και στη Γερμανία με το AfD έχουμε
0: και στο Βέλγιο βεβαίως, γιατί το Βέλγιο είναι μικρή χώρα, αλλά επειδή έχω ζήσει 4 χρόνια εκεί, υπάρχει το Vlaams Blok, το οποίο είναι επίσης ακροδεξιά οργάνωση και μάλιστα σκληροπυρηνική, όχι απλώς ακροδεξιά.
1: Και το ερώτημα είναι αν η χώρα
0: και
1: μας,
0: το Vox στην Ισπανία,
1: η Ελλάδα θα μείνει έξω από αυτήν την καταιγίδα ή όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει.
0: Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι χωρίς να είναι ακροδεξιά τύπου AfD στην Ελλάδα κάποια κόμματα, είναι απλώς πιο δεξιά από τη δεξιά. Αλλά αθρηστικά δεν μαζεύουν ένα μικρό ποσοστό. Έτσι, είναι πάνω από 12-14%.
1: Ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, όταν τον είχα ρωτήσει κάποτε στον αέρα, μου είχε πει ότι αυτό το ποσοστό που λες δεν είναι 12%, αλλά είναι 30%.
0: 30%?
1: Ναι, αθρηστικά όμως.
0: Ακροδεξιά.
1: Ναι, ναι. Στα άκρα που κινούνται, στα άκρα ή και στις
0: δεξιότερα
1: παρεκτές
0: της δεξιάς, ας πούμε. Ναι.
1: Τώρα, το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μέτωπο σαν και αυτά που δημιουργεί, ας πούμε, η AfD στη Γερμανία ή η Le Pen στη Γαλλία. Αυτό είναι καλό για την Ελλάδα, αλλά το γεγονός ότι ο προβληματισμός υπάρχει αν η χώρα μας θα μείνει έξω από αυτή την καταιγίδα μέχρι το τέλος είναι πάρα πολύ...
0: Κάτσε, γιατί μένει να δούμε τι θα γίνει. Θα σου
1: θυμίσω
0: ότι στις πρόσφατες εκλογές στη Σουηδία παραλίγο να βγει η ακροδεξιά. Τελικά με 175 ψήφους βγήκε η Μαγδαλένα Άντερσον, σοσιαλδημοκράτης, κέντρο ας τη χαρακτηρίσουμε, κέντρο αριστερή ίσως, αλλά εκεί πέρα απεφεύθη. Τώρα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα, κατά κύριο λόγο θα πω τη Γαλλία με την Μαρίν Λεπέν και τον Εθνικό Συναγερμό, ο οποίος έχει και μια μακρά ακροδεξιά παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας της Λεπέν, ο Ζαμαρί Λεπέν, ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε την γαλλική ακροδεξιά και μάλιστα με εκλογικές αξιώσεις. Και σε αυτές τις εκλογές το μόνο σίγουρο, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι ότι σίγουρα περνάει στο δεύτερο γύρο η κυρία Λεπέν. Τώρα, τι θα γίνει, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα στο κέντρο το γαλλικό, μεταξύ Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος διατέλεσε πρόσφατα πρωθυπουργός, και διάφορων άλλων, οι οποίοι ουσιαστικά δηλώνουν κεντρώοι, άλλοι είναι λίγο κεντροδεξιοί, ελαφρώς κεντροαριστεροί, αλλά ουσιαστικά είναι κεντρώοι. Υπάρχει ένα ζήτημα για τις εκλογές εκεί. Στην Ιταλία, να πούμε ότι η κυρία Μελώνη, η οποία αρχικά εξελέγει με το ακροδεξιό κόμμα Fratelli d'Italia, η αδερφή της Ιταλίας, τώρα μίλαγα τις προάλλες με τον Κρίστιαν Μαυρί, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της δίνουν 28-29%, 3 μονάδες παραπάνω από αυτές τις οποίες πήρε στις τελευταίες εκλογές. Βέβαια η κυρία Μελώνη κάνει και μερικές πάρα πολύ έξυπνες κινήσεις. Ας σου θυμίσω, το λέγαμε πριν από 2-3 μέρες, ότι απάλλαξε από τα τέλη κυκλοφορίας το 70% των οχημάτων μικρών και μεσαίων τους Ιταλούς, και από τα τέλη κυκλοφορίας όλους όσους έχουν δίκυκλα μοτοσυκλέτες από 50 μέχρι 1800 κυβικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση δέχεται αυτή την ώρα το Κίεβο από ρωσικούς πυράβλους, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ την επιβεβαιώνουν και αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον πύργο ψήξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κούρσκ. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε εξέλιξη η αντιφασιστική πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στα χέρια του λιμενικού, Τούρκος στη Σάμο με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Η κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη μείωση των αφίξεων μεταναστών, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στην πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εισαγωγής μαθητευομένων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Ertnews Radio 105,8 με την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Λοιπόν, συζητάγαμε λίγο νωρίτερα για την ακροδεξιά και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον μετά το... τη νίκη του AFD στη Σαξονία Anhalt, η οποία είναι και το φτωχότερο από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας. Έχουμε τις μεθαυριανές εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανίας. Να πούμε ότι είναι ένα από τα πλουσιότερα κρατήδια με φοβερές φυσικές ομορφιές και πάρα πολλούς τουριστικούς προορισμούς. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που μεταδόθηκε από την ZDF, τη γερμανική τηλεόραση, το κεντριαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το S5D, το οποίο καταποντίστηκε Σαξονία Anhalt, φέρεται να ξεπερνά την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, τουλάχιστον στις προθέσεις ψήφου. Θάνο.
1: Πάντως ο Πούτιν, το λέγαμε και στο μαγκαζίνο Δημήτρη μαζί, χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα την γερμανική ακροδεξιά. Με άξονα την ενέργεια, την επιστροφή του ρωσικού αερίου στην Γερμανία. Και προφανώς υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στο... Είναι γνωστό.
0: Είναι φούλη ποτινικό το AFD,
1: φιλορωσικό
0: όπως και το
1: κόμμα.
0: Φιλορωσικό, το BSV επίσης της Σάρα Βάκενχνετ.
1: Και γενικότερα η ακροδεξιά έχει καλές σχέσεις στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Με τον πρόεδρο
0: Πούτιν. Γιατί είναι αυταρχικός ο Πούτιν και ταιριάζει
1: Ρωσία.
0: Στην
1: οτροπία της ακροδεξιάς. Οπότε ας το δούμε και αυτό, ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός στο κομμάτι αυτό. Αλλά το λέγαμε και άλλη φορά, Δημήτρη, το θέμα δεν είναι τι κάνει η ακροδεξιά, το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι. Και εδώ έχεις ένα πολιτικό σύστημα που έχει κατά κάποιο τρόπο απογοητεύει. Και νομίζω ότι...
0: Και αυτή η έρευνα που έλεγε από την Βρετανία έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Το θέμα δεν είναι δηλαδή γιατί είναι θελκτική, αν είναι θελκτική, θελκτικά τα άκρα. Το θέμα είναι ότι απογοητεύουν οι υπόλοιποι. Και υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που αισθάνεται απογοητευμένο, ότι αγνοείται, ότι είναι εκτός.
0: Και προσετερίζεται την ακροδεξιά. Να σου θυμίσω ότι και ο Χίτλερ έτσι ανέβηκε, προσετερίστηκε την εργατική τάξη, η οποία είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα τότε, και τον πίστεψε τότε η ακροδεξιά, με αποτέλεσμα να φτάσει κάποια στιγμή στην εξουσία. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε πάρα
1: είναι
0: πολύ καλά.
1: Είναι οι insiders και οι outsiders.
0: Μπράβο.
1: Εδώ πρέπει να υπάρξει μια γέφυρα σε αυτά. Αν δεν υπάρξει γέφυρα, φοβάμαι ότι θα δούμε πολλά τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, πάντως μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα και στη Σαξονία Anhalt για τρεις έδρες δεν κατάφερε να βγάλει ομοσπονδιακό πρωθυπουργό. Ούτως ή άλλως, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής του Ernews στο Βερολίνο, έχουμε ακόμα αρκετές εβδομάδες διαβουλεύσεων για να δούμε τελικά αν θα υπάρξει.
1: Το ποσοστό όμως του 41% είναι εντυπωσιακό, Δημήτρη.
0: Θα συμφωνήσω, και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος ήταν 44%, σχεδόν 44%, ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι είναι το φτωχότερο, ξανά το λέω, από τα 16 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας, και όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει γκρίνια, και όπου υπάρχει γκρίνια βλέπουμε δυνάμεις πολιτικές οι οποίες δεν ανήκουν στα συστημικά κόμματα να ανεβαίνουν πάρα πολύ, όπως είναι και η εναλλακτική για την
1: Γερμανία.
0: Έχεις
1: δίκιο, 43,8.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Καλά.
1: Σωστά. Ένα εντυπωσιακό
0: και μόνο
1: ποσοστό.
0: Παίρνει πάνω από 40% από μόνο του είναι...
1: Ένα εντυπωσιακό ποσοστό. Νομίζω ότι δεν είναι απλά καμπανάκι, είναι καμπάνες οι οποίες ηχούν και πρέπει να ηχούν στα αυτιά μας, και όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και του πολιτικού συστήματος, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο, και το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να δώσει ένα πιο αισιόδοξο πολιτικό μήνυμα στους πολίτες. Να μην αισθάνονται αυτό το πράγμα του φόβου, της απογοήτευσης, να δώσεις ένα μήνυμα ελπίδας στους ανθρώπους, ότι έχουν κάτι να περιμένουν. Δεν υπάρχει ψήφος, το λέγαμε και άλλη φορά, ευγνωμοσύνης. Υπάρχει ψήφος προσδοκίας.
0: Και τιμωρητική ψήφος επίσης.
1: Υπάρχει, φυσικά υπάρχει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.

0: ένας και μοναδικός Λέοναρντ Κοέν, Καναδός λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής. Και ποιο ήταν το αγαπημένο του νησί, προφανώς θα το γνωρίζεις, υπάρχει και άγαλμα, η Ύδρα, έχει σπίτι στην Ύδρα. Και ήταν πραγματικά έτσι, πολύ αγαπημένο του μέρος η Ύδρα. Πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του. Εκεί ερωτεύτηκε και την πρώτη του γυναίκα, τη Μαριάν Ιλέν. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ για τον Λέοναρντ Κοέν, γιατί νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο μελωδικούς μουσικούς στον κόσμο. Και κυρίως οι μπαλάντες του,
1: φανταστικές μπαλάντες από ναι, στο
0: φοβέρες, φοβέρος.
1: Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στην επικαιρότητα και στα όσα ανακοινώθηκαν και από τον Υπουργό της Υγείας. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα εργαλείο AI το οποίο θα σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν ήδη πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Mm-hmm. Βέβαια, θα το πω γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω. Yeah. Έπρεπε να πεθάνει ο
0: Μαζονάκης για να ανοίξει αυτή η βεντάλια. Νομίζω ότι θυσιάστηκε ο Μαζονάκης για να ανοίξει αυτή η βεντάλια. Ήταν μια θυσία.
1: Και διαρωτάται κανείς αν υπάρχουν και άλλα θύματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί βλάβες που δεν έχουν επανέλθει και απλά δεν είχαν την, πώς να το πω,
0: τη δυνατότητα,
1: όχι, το φως του Μαζονάκη για να μπορέσουν να μπορέσει να κινητοποιηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός και οι αρχές. Αυτό είναι το ένα. Τώρα βρίσκονται στη φυλακή στον Κορυδαλό το ζευγάρι.
0: Και μάλιστα σε ειδικές συνθήκες, γιατί όπως καταλαβαίνεις και όπως όλοι γνωρίζουμε καλά όσοι έχουμε κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ, στη φυλακή εάν πας για φόνο ή ληστεία, δεν σε πειράζει κανένας, θεωρείσαι ένας σκληρός κακοποιός. Μη και πειράξεις παιδί. Θυμίζω την υπόθεση του Δουρή, ναι, του παιδόφιλου, ο οποίος μετά από 2 μέρες βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του. Όποιος θέλει πιστεύει ότι αυτοκτόνησε. Αλλά
1: τη θυμάμαι περιπτώσει, την περίπτωση πολύ καλά.
0: Ναι, είναι γνωστό. Ακριβώς. Και εγώ στο Flash. Είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος νόμος, αν θέλεις, άγραφος νόμος στη φυλακή.
1: Ένας άτυπος κώδικας.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Όσο σκληρό και αν είναι αυτό που θα πω, είναι μάλλον σωστός αυτός ο κώδικας. Τώρα, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Εντάξει, τώρα δεν
0: ναι,
1: θέλω,
0: εντάξει,
1: δεν
0: είναι
1: θέλω
0: υπερβολή.
1: Να το, δεν θέλω
0: okay,
1: να το υιοθετήσω.
0: Κάθε υπερβολή, αυτό. Να μην το υιοθετήσουμε.
1: Έτσι,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση
1: αυτό
0: δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ποια εγκλήματα είναι. Όχι απλώς η δεχθή, εσύ είσαι και νομικός και τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ναι, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποφασίζουν οι πολίτες γι' αυτό, αποφασίζει η δικαιοσύνη.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν
0: προφανώς,
1: να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας,
0: όχι βέβαια.
1: Όσο και αν με προκαλεί κάτι, το καταλαβαίνω ναι, απόλυτα αυτό που ναι, λες, το θυμό, έτσι, τον τεράστιο θυμό, ο οποίος σε πνίγει και το άδικο της υπόθεσης, αλλά μην φτάσουμε στο σημείο. Ο καθένας
0: ναι, να αυτοδικεί. Εντάξει,
1: όχι μόνο να αυτοδικεί, να απονείμει δικαιοσύνη κατά ναι, το δοκούν, κατά το.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις δικές του αρχές και πιστεύω.
0: Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι ειδικά ή ο γιατρός ταξιμπήκε στην φυλακή και μπήκε και η γυναίκα του, την οποία την έχουν απομονωμένη, γιατί υπάρχει μεγάλη οργή από ό,τι ακούω από τα ρεπορτάζ από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού απέναντι σε αυτή την γιατρό, η οποία το πρώτο πράγμα που έκανε όταν μπήκε μέσα ζήτησε να παραγγείλει από delivery, λες και πήγε σε κανένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Δηλαδή πραγματικά αναλγησία ορισμένων ανθρώπων που δεν θέλουν, παρότι έχουν μπει φυλακή, παρότι κατηγορούνται με κατηγορίες οι οποίες αν αποδειχθούν μπορεί να φάνε ισόβια, τους ενδιαφέρει μόνο να φάνε ένα καλό φαγητό, λες και ήταν στο σπιτάκι τους και να βλέπουν τηλεόραση και να απολαμβάνουν το φαΐ που παράγγειλαν από το delivery. Αυτό δείχνει μια βαθιά αναλγησία κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα.
1: Ναι, και ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί ήταν και είναι γνωστοί σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, έλεγες βάσει ρεπορτάζ που έχεις κάνει εσύ από φίλους γνωστούς και δημοσιογραφικές πηγές.
1: Με πολύ υψηλή πελατεία.
0: Ναι.
1: Έτσι, και με πολλά πολλά χρήματα πίσω από το γραφείο της Καρνεάδου.
0: Έχουν κυκλοφορήσει και ποσά. Από 6 έως 10.000 ευρώ παίρνανε, ενώ μόνο για να σε δεχτούν ήταν 300 ευρώ. Με το που χτύπαγες την πόρτα καλημέρα έμπαινες μέσα, 300 ευρώ προκειμένου να ακούσουν όσα ήθελες να κάνεις στον εαυτό σου, να τον βελτιώσεις, να τον κάνεις πιο νέο, πιο όμορφο.
1: Μένα μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν μία γιατρός συγκεκριμένη να είναι ταυτόχρονα ψυχολόγος, να είναι ταυτόχρονα σεξολόγος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ήταν να κάνει.
0: Διόρθωσέ με, γιατί δεν το ξέρω καλά. Αυτή η γιατρός είναι που είχε πει ότι έχει και γνωρίζει κβαντική ιατρική.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Μίλησα με τον κουμπάρο μου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής, και μου λέει αυτά είναι φούμαρα, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, μπορεί να χρησιμοποιείται κβαντική επιστήμη σε πάρα πολλούς τομείς, προς το παρόν δεν χρησιμοποιείται στην ιατρική.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι έγραψε στο διαδίκτυο ένας φίλος του Μαζονάκη, προφανώς τον ήξερε. Λέει, γιατί κλαίμε τόσο πολύ για τον Μαζονάκη, γιατί θρηνούμε, γιατί έχουμε πένθος για τον Μαζονάκη. Και η απάντηση που δίνει, έτσι θα στυπώ χωρίς να το σχολιάσω και ας το κρίνει ο πολίτης αυτό, λέει, κλαίμε για το Μαζονάκη γιατί πουλήσαμε το όνειρο και αγοράσαμε υπακοή.
0: Πω, τι ωραίο.
1: Τώρα αυτό έχει πάρα πολλές ερμηνείες.
0: Και σηκώνει και πάρα πολύ κουβέντα.
1: Τεράστια κουβέντα, αλλά το ξαναλέω για να γίνει έτσι κατανοητό και ο καθένας να το συνειδητοποιήσει και να δώσει τη δική του ανάλυση. Γιατί λέει, πουλήσαμε το όνειρο και αγοράσαμε υπακοή. Νομίζω ότι μέσα σε δύο λέξεις λέει πάρα πολλά πράγματα αυτός ο άνθρωπος.
0: Εγώ σου είχα πει την άποψή μου γι' αυτό. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγος μετά από αυτό το δράμα το οποίο βιώσαμε όλοι μας με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά εκμεταλλεύονται ίσως αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους δηλαδή τους συγκεκριμένους, εκμεταλλεύονται την ανάγκη που έχει από την αρχαιότητα ο άνθρωπος να δείχνει νεότερος ενδεχομένως από ό,τι είναι. Και θα σου πω ένα παράδειγμα γιατί το θεωρώ ματαιοδοξία. Χτες το βράδυ έβλεπα στην ΕΡΤ, στη Μηχανή του Χρόνου, ένα αφιέρωμα του καλού συναδέλφου Βασιλόπουλου για τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Και είχε καλεσμένο τον Γιώργο Κωνσταντίνου, όχι, ψέματα, λάθος, στον Αρναούτογλου ήτανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, ήταν σε επανάληψη. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, 91 χρονών, είχε πολλά μαλλιά, αλλά αυτό που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ήταν η διάβγεια του πνεύματός του και είπε ότι αν μπορεί λόγω ηλικίας πολλές φορές να με πονάνε τα χέρια μου, τα πόδια μου, να έχω πονοκέφαλο, αλλά όταν ανεβαίνω στη σκηνή τα ξεχνάω όλα. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 91 χρονών, ακόμα κομψό, έδειχνε κάτω από 80, ακόμα κομψό, με το μυαλό του να δουλεύει 400 στα 400. Διαρωτάσαι ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να προσπαθήσω να δείχνω νεότερος, όταν σε ορισμένους ανθρώπους που η φύση ή ο Θεός ό,τι θέλετε είναι καλή μαζί τους, με ομικρόν γιώτα, βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και σε αυτή την ηλικία 100 παρά 9 ας πούμε είναι πραγματικά νέοι.
1: Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό πάντως, το να θέλεις να το έχουμε συζητήσει και έχουμε διαφωνήσει.
0: Ναι,
1: δεν το κατακρίνω.
0: Όχι, το να θέλεις
1: να έχεις μια καλή

0: ήταν.
1: Πηγαίνει καψί.
0: Εγώ ήμουν πιτσιρίκι, έτσι, με τους γονείς μου. Αλλά θυμάμαι το πανικό να βρουν όλοι το νερό του Καματερού που θεραπεύει τον καρκίνο. Μέχρι και αυτό λέγανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ουρές για να πάρουν το νερό του Καματερού. Θυμάσαι την Αγία Αθανασία του Εγάλεω, που έγραφε ο Θεός στα στήθη της διάφορα πράγματα. Και ουρές την Αγία Αθανασία
1: του Εγάλεω. Και τη σκάλα όπου φαινόταν να απεικονίζεται η Παναγία. Ακριβώς.
0: Υπάρχει είναι η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει κάπου ότι θα σωθεί, ότι θα γίνει καλύτερος, ότι θα γίνει πιο όμορφος, ότι θα είναι υγιής. Και πολλές φορές είναι και η απελπισία που σε οθεί. Αυτό εσύ το είπες ότι υπάρχει και η ματαιοδοξία. Εγώ λέω αυτή την ανάγκη της καλύτερης εικόνας, το οποίο για μένα είναι θεμητό ως ένα βαθμό. Από εκεί ύστερα υπάρχουν και υπερβολές. Ποιος βάζει τα όρια, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς. Μια κουβέντα μόνο, δεν ήσουν στην εκπομπή, έλειπες όταν
1: ρεπό, ναι.
0: Είχες ρεπό όταν είπαμε με το Βαγγέλη. Κάτι που είπε ο Μαζονάκης σε μια συνέντευξή του, ότι ρωτήθηκε η οικογένειά σου σε αγάπησε, έτσι. Και η απάντηση είναι, με αγάπησε εμένα ή τη βιτρίνα, απάντησε ο Μαζονάκης. Και μετά έκανε μια αναφορά στην ελληνική παραδοσιακή οικογένεια, για την οποία μίλησε ο Μαζονάκης και πίστευε σε αυτή την παραδοσιακή οικογένεια. Και τελικά διερωτάται κανείς, Δημήτρη, αγαπητέ Δημήτρη, ποια είναι η ακτινογραφία αυτής της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας? Είναι αυτή που αγαπάει, που στηρίζει, που βοηθάει? Είναι αυτή που ελέγχει, που χειραγωγεί, που εκμεταλλεύεται?
1: Όχι. Αυτή που αγαπάει και στηρίζει, πιστεύω εγώ, στην πλειοψηφία.
0: Στην πλειοψηφία λέω και εγώ, αλλά υπάρχει και το άλλο.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει το άλλο.
0: Έτσι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος τελικά ένιωσε και πέθανε μόνος. Έτσι.

0: χτυπώντας την πόρτα του παραδείσου. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Ένα μοναδικό κομμάτι. Ευχαριστούμε Γιώργο Τσολάκη, γιατί όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, Στάνο, ένα συστατικό στοιχείο μιας καλής εκπομπής, μουσική, όχι μόνο για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Και για μας.
0: Είναι και για μας. Δηλαδή, 2-3 όμορφα τραγούδια, πριν ο Leonard Cohen, τώρα Guns N' Roses, σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδάκι μου. Σε κάνει να έχεις πολύ μεγαλύτερο κέφι για τη δουλειά σου, γιατί κατά ψέματα, όταν φτάνει Παρασκευή, όλοι είμαστε λίγο κάπως κουρασμένοι. Παρά τα αυτά, πρέπει να βγάλουμε την ψυχή μας και να την καταθέσουμε. Έτσι είναι το ραδιόφωνο.
1: Εγώ έχω να σου πω πάντως ένα γενικότερο σχόλιο σε αυτό που λες, ότι είναι πολύ σημαντικό, πρώτον, να αγαπάς τη δουλειά σου, και δεύτερον, να είσαι ευχαριστημένος με τη δουλειά σου. Αν ένα από αυτά τα δύο λείπει, τότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 9 παρά 20 δευτερόλεπτα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε την δεύτερη ώρα, 9 με 10.
1: Δημήτρη Φαναριώτη. Μόνο.
0: Σόλο, σόλο καριέρα.
1: Από μένα, να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, Στάνο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δέχτηκε πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Επικαλούμενο μάρτυρες στο Reuters, ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Στην Οδυσσό, κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία. Ισχυρίστηκε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 3 πλοία που προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό σε λιμάνια της Ουκρανίας και στη Μαύρη Θάλασσα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς τη μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας, πιο επίγον από ποτέ. Αναφερόμενος στις ψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει στα 17 σέντς όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Ντεσπίγκελ, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού στο Κερατσίνι, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, συλλογικοτήτων, σωματείων και φορέων. Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκε η οικογένεια του Παύλου Φίσα με τη μητέρα και τον πατέρα του να ηγούνται, κρατώντας το πανό της κινητοποίησης, ενώ τελικός προορισμός ήταν το μπλόκο της Κοκκινιάς. Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό στο Κορυδαλό και στα Μανιάτικα με εντολή της Ελλάς. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευση το Πασόκ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας δε στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με αρές νεφός, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα είμαι για την ακρίβεια. Δημήτρη Φαναριώτη μαζί σα μέχρι τι 10 στο τέλο τη ημέρα. Earth News Radio 105,8. Αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Τον Θάνο Τσιμέκα διαδέχθηκε ο Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις πολύ ωραίες μουσικές τις οποίες ακούτε. Λοιπόν, έχουμε ως γνωστόν δύο πολέμους σε εξέλιξη, αυτόν της Μέσης Ανατολής, όπου δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει, αλλά έχουμε και την Ουκρανία, και είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ουκρανία έχουν καταγραφεί από την έναρξη της σύγκρουσης, δηλαδή πριν από 4,5 και πλέον χρόνια, περισσότερες από 1,000 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που βασίζεται σε εμπιστευτικές συνεντεύξεις. Σεξουαλικές βιότητες που καταγράφηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, οπότε ξεκίνησε η επίθεση στην Ουκρανία, έως τα τέλη Ιουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, η επικεφαλής, η Ντανιέλ Μπέλ, είπε ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέρος της πραγματικότητας. Είναι γνωστό ότι σε όλους τους πολέμους καταγράφονται φρικαλαιότητες, αγριότητες. Σε αυτό τον πόλεμο, και σύμφωνα πάντα με την κυρία Μπέλ, την επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, 9 στις 10 από αυτές τις φρικαλαιότητες αποδίδονται στη Ρωσία και εντάσσονται σε ένα σοκαριστικό μοτίβο βασανιστήριων, εκφοβισμού και εξαναγκασμού από την έναρξη της σύγκρουσης. Ποιο είναι το φύλο αυτών των θυμάτων, των βιωτήτων, κυρίως άνδρες, κυρίως σε κέντρα κράτησης, αν και στοχοθετήθηκαν επίσης γυναίκες και παιδιά, κυρίως στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

0: Λοιπόν, η ώρα πηγαίνει 9 και 4. Ήρθε η ώρα για την πρώτη μας συνέντευξη που αφορά βεβαίως σε όλες τις εξελίξεις για τους δύο σημαντικούς πολέμους, ο ένας στη γειτονιά μας στην Ουκρανία, ο άλλος λίγο μακρύτερα αλλά πάλι κοντά μας στην Μέση Ανατολή, και μάλιστα δεν βλέπουμε και πουθενά να υπάρχει έτσι φως στο βάθος του τούνελ. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ, ενός ιδρύματος το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά την διεθνή επικαιρότητα. Κυρία Γαβουνέλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
0: Όχι, είναι γεγονός αυτό. Εγώ ερχόμουν στο ΕΛΙΑΜΕΠ και πριν από, όταν πρώτο άνοιξε εκεί πριν από περίπου 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
1: Φοβάμαι ότι είναι περίπου 40.
0: 40,
1: ο καιρός περνά.
0: Δεν πρέπει να τα λέω αυτά γιατί προδίδω την ηλικία μου.
1: Νομίζω είμαστε της ίδιας νομοταξίας.
0: Σωστό. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε τώρα στην ουσία αυτής της συνέντευξης. Έχουμε, είπαμε, δύο πολέμους σε εξέλιξη. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς από τον πόλεμο του Ιράν. Βλέπουμε ότι ο κύριος Πούτιν έχει περιέλθει σε ένα αδιέξοδο, έχει δηλώσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 50 έως 100 φορές ότι θα τους συντρίψουμε, θα τους λιώσουμε, παρακαλάνε για συμφωνία, και βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο στρατιωτικά, για να μην πω αδύνατον, οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταφέρουν να γονατίσουν το Ιράν. Μπορεί με τις οικονομικές κυρώσεις να καταφέρουν περισσότερα, αλλά τουλάχιστον στο στρατιωτικό πεδίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί οι Ιρανοί έχουν όλο το πλωστάσιο κρυμμένο κάτω από τα μεγάλα βραχώδη όρη τα οποία διαθέτουν. Είναι υπόγειες πόλεις όπου υπάρχουν όχι μόνο πύραυλοι, πιθανώς εμπλουτισμένο ουράνιο. Τα 440 κιλά που διαθέτει εμπλουτισμένο ουρανίου αγνούμε πλήρως που βρίσκονται, αν όλα μαζί, αν έχουν κατανεμηθεί σε διάφορες μικρότερες ποσότητες, και δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον προς το παρόν, μία διευθέτηση της σύγκρουσης. Και θέλω να σας ρωτήσω, το είπε και ο κύριος Τραμπ, αλλά θέλω να μου πείτε και τη δική σας γνώμη. Φαίνεται ότι θα φτάσουμε σίγουρα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, χωρίς να έχει βρεθεί κάποια λύση. Συμφωνείτε?
1: Απολύτως, αλλά το Ιράν το έχει ξανακάνει αυτό. Ναι. Θυμάστε πριν από πολλά πολλά χρόνια, τώρα που μη σκεφτόμαστε τα παλιά, ναι, ο πρόεδρος Κάρτερ έχασε τις εκλογές επειδή οι Ιρανοί είχαν ομήρους στην Αμερικανική πρεσβεία στη Τεχεράνη.
0: Βεβαίως.
1: Και πολύ συνειδητά δεν τους άφησαν να φύγουν με κανένα τρόπο μέχρι τις εκλογές. Όταν λοιπόν έχεις στα χέρια σου ένα όπλο που δουλεύει, δεν έχεις κανένα λόγο να το αφήσεις στην άκρη πριν κάνεις τη μέγιστη ζημιά. Νομίζω ότι το Ιράν έχει δύο μείζωνα ζητήματα και ο πρόεδρος Τραμπ δεν τα υπολόγισε καλά. Το πρώτο μείζον ζήτημα ήταν ότι κανείς δεν ήταν απολύτως σίγουρος τι στρατό έχει το Ιράν, τι δυνατότητες αντίστασης έχει και κυρίως τι δυνατότητες αντοχής έχει. Ναι. Και η αντοχή του φαίνεται ότι είναι αρκετή. Ναι. Οφείλεται στο γεγονός ότι από τη μια πλευρά στρατιωτικά φαίνεται να λειτουργεί με ένα τελείως αποκεντρωμένο τρόπο. Επομένως δεν περιμένει μια διαταγή από το κέντρο, αλλά οι μικρότερες ομάδες λειτουργούν αυτόνομα με βάση μια προδιαγεγραμμένες εντολές. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα το ίδιο το καθεστώς στην Τεχεράνη, διότι αυτές οι μικρές ομάδες αρχίζουν να αυτονομούνται και στο μέτρο που δεν έχουμε δει τον διάδοχο Χαμενεΐ αυτή τη στιγμή και ψαχνόμαστε και λέμε πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ο περίφημος Μοτστάμπα, ο οποίος δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός.
1: Δεν έχουμε ακούσει, φωτογραφία δεν έχουμε δει, δεν ξέρω πού είναι ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα από τη μια μεριά. Το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι ότι η ιστορία λέει ότι οι μεγάλες δυνάμεις, είτε μιλούσαμε για την Αθήνα στην εποχή της συμμαχίας της Δήλου, είτε μιλούσαμε για τη Ρώμη ή μιλάμε τώρα για τις ΗΠΑ στο Ιράν, επηρεάζουν τα πράγματα τις περισσότερες φορές όχι με την επίδειξη της ισχύως τους, αλλά με τον φόβο του στυλ πω ξέρεις πόσο δυνατή είναι αυτή. Αυτό που κατάφερε να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να δείξει όλο τον κόσμο πόσο δεν είναι δυνατή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και γι' αυτό, αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορούσε να κάνει σε μια ηγέτιδα δύναμη. Γενικώς έχει τσακίσει τη χώρα του. Αν ήμουν Αμερικανίδα, το έχω πει πολλές φορές, θα είχα τεράστια ζητήματα, μα πάρα πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ένα από αυτά είναι ακριβώς αυτή η απλήρης ένδυα, η αδυναμία. Μια υπερδύναμη που δείχνει αδυναμία έχει πάψει να είναι υπερδύναμη. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι, και δεν έχει και στρατηγική ο κύριος Τραμπ. Γιατί κακά τα ψέματα, όσοι παρακολουθούμε έτσι από κοντά τα διεθνή, ο κύριος Τραμπ είναι ένας επιχειρηματίας. Αυτό είναι. Ένας πολύ καλός επιχειρηματίας, επιτυχημένος, έχει βγάλει δισεκατομμύρια. Αλλά δεν διαθέτει στρατηγική. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι πρόσφατα. Δηλαδή με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, επειδή η προηγούμενη στρατιωτική ηγεσία του έλεγε πρόσεχε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, πρέπει να έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, να μετρήσεις τα πυρομαχικά σου. Βλέπουμε ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά στις ΗΠΑ, έχουν χάσει περίπου το 60-70% στον πόλεμο. Συνεπώς, πώς θα μπορέσει να... και έχει βάλει τώρα στρατιωτικούς στη στρατιωτική ηγεσία ανθρώπους οι οποίοι, όπως τους λέμε στην Αμερική, είναι yes man, δηλαδή λένε ό,τι πει ο πρόεδρος, αυτός ξέρει. Αλλά έλα που ο πρόεδρος δεν μπορεί να καθορίσει μια στρατηγική μιας της μεγαλύτερης πολεμικής μηχανής στον πλανήτη μόνο και μόνο με δηλώσεις, γιατί δεν γίνεται έτσι ο πόλεμος ούτε η στρατηγική. Και να κλείσω λέγοντας ότι κατά πρώτον έχει χάσει αυτή τη στιγμή περίπου το 70% των πυράβλων του, γιατί οι άλλοι επιτίθενται με ντρόουν, οπότε πρέπει να τα αναχαιτίζει διαρκώς με πυράβλους οι οποίοι μπορεί να έχουν από 1 έως 30 εκατομμύρια ο ένας. Και από την άλλη πλευρά το Ιράν, που έχει 1,2 εκατομμύρια στρατιώτες, οι πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών λένε ότι έχει χρησιμοποιήσει κυρίως παλιούς και μικρού βεληνικούς πυράβλους του 2012 με 2014 και έχει κρατήσει ένα 70 με 80% από τους καλούς, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών πυράβλους του. Συνεπώς, ακόμα και στο επίπεδο το στρατιωτικό, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να έχει μια υπεροχή. Να θυμηθούμε και το πλήγμα κοντά στη Διέγκο Γκαρσία, που λέγανε ότι έχει πυράβλους μέχρι 2.500 χιλιόμετρα βεληνικές και έφτασε στα 4.000 χιλιόμετρα.
1: Να θυμηθούμε λίγο το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι θα κάνει ένα μπου και θα καταστραφεί το Ιράν.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν βγήκε ακριβώς έτσι. Ναι. Να σκεφτούμε λίγο ότι έχουμε μία υπερδύναμη στην οποία τελειώνουν τα πυρομαχικά. Για σκεφτείτε το λίγο. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος μας το έλεγε πριν από μερικά χρόνια, θα είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Ναι. Και θα λέγαμε την τούτα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν επηρεάζει μόνο την υπερδύναμη. Επηρεάζει όλους εμάς που όλα αυτά τα χρόνια στηριζόμαστε πάνω της. Γιατί θεωρούσαμε ότι αυτή είναι η εγγύηση ασφάλειας που είχαμε. Ναι. Επηρεάζει ακόμη και σήμερα το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, διότι ξαφνικά δεν υπάρχουν πλέον τα όπλα για να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία. Και βεβαίως επιτείνει την διαδικασία αυτή και το γεγονός ότι πλέον ο πόλεμος έχει αλλάξει. Δεν πολεμάμε τους ίδιους πολέμους που πολεμούσαμε παλιά. Αυτό το οφείλουμε ιδίως στους Ουκρανούς, αλλά από τους Ουκρανούς το πήραν και όλοι οι υπόλοιποι και βεβαίως το πήραν στο Ιράν, ότι χρησιμοποιούμε επομένως drones, πολύ πιο φτηνά όπλα, όπλα που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, έχουν μια αναβάθμιση ή τροποποιούνται, και τέλος πάντων το να πολεμάς τον ένα με τη σφεντόνα ρίχνοντάς του πυράβλους εκατομμυρίων είναι μια διαδικασία η οποία οικονομικά δεν βγαίνει και δεν βγαίνει σε κανέναν μας.
0: Και τώρα...
1: αυτό ισχύει και σε εμάς, ισχύει και στους Ευρωπαίους, ισχύει και στους Ουκρανούς, ισχύει και σε όλους μας.
0: Η οποία Ευρώπη τώρα θα δώσει τη τελευταία δόση έτσι, ενίσχυσης στην Ουκρανία, θα είναι 110 δισεκατομμύρια. Δηλαδή...
1: Ναι, θα δώσει την ενίσχυση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ως τώρα λέγαμε ότι θα δώσουμε χρήματα για να αγοράσει όπλα. Ναι. Όταν τα όπλα πλέον δεν υπάρχουν στις αποθήκες και οι γραμμές παραγωγής δεν αρκούν, να αγοράσει τι, αυτό που δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα πλέον. Η Ουκρανία βρίσκεται στον 5ο χρόνο του πολέμου. Υπάρχει ένδυα πυρομαχικών. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να αγοράσει πυρομαχικά.
0: Έχει δώσει εντολή ο κύριος Τραμπ τώρα, ακριβώς. Έχει δώσει εντολή να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο τα εργοστάσια, αλλά και πάλι δεν προφέρουν να παράξουν.
1: Δεν βγαίνει. Θέλουμε ρυθμούς Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Και είναι προφανές ότι δεν έχουμε ρυθμούς Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε όλοι, έχουμε όλοι ψάξει στο πίσω μέρος των αποθηκών μας, γιατί και εμείς όλοι αδειάσαμε τις αποθήκες μας. Και φτάνουμε τώρα στο πίσω μέρος των αποθηκών και λέμε, βρε παιδάκι μου, μας έχει ξεφύγει και τίποτα. Μήπως έχουμε κάτι ακόμα να δώσουμε. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, δέχεται πολύ έντονη πίεση να δώσει Patriot στην Ουκρανία. Με μια μικρή διαφορά, ότι η Ελλάδα τους Patriot τους χρειάζεται. Δεν είναι στο πίσω μέρος της αποθήκης. Μάλλον μπροστά είναι και τους ξεκονίζουμε πολύ τακτικά. Επομένως, υπάρχει αφενός μια αυξημένη ανάγκη, η οποία βαίνει αυξανόμενη, πολύ περισσότερο που βλέπετε ότι στην αντίπαλη πλευρά, είτε η αντίπαλη πλευρά είναι το Ιράν, είτε η αντίπαλη πλευρά είναι η Ρωσία, δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που έχουμε εμείς. Δεν υπάρχει αγωνία των επομένων εκλογών. Δεν υπάρχει αγωνία του μην εξεγερθεί ο πληθυσμός μου. Δεν υπάρχει αγωνία του πω θα καταστραφεί η οικονομία μου. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, ο μεν ιρανικός λαός φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη αντοχή, σφίγγει τα δόντια και περιστοιχίζεται, τρέχει στη σημαία του μπάς και σωθεί. Στην δε Ρωσία φαίνεται να υπάρχει η απόλυτη ηρεμία, ησυχία και τάξη, διότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει καταφέρει να βάλει όποιον έχει αντίθετη γνώμη από αυτόν για οποιονδήποτε λόγο να πηδάει το παράθυρο.
0: Επομένως, σήμερα μάλιστα να πούμε ότι ξεκίνησαν οι ρωσικές εκλογές. Είναι αναμφίβολο ότι η Ενωμένη Ρωσία πάλι θα πάρει πάνω από 300 έδρες στη Δούμα, γιατί διάβαζα σε μία ανάλυση ότι και τα 10 κόμματα είναι φιλοπουτινικά και είναι υπέρ του πολέμου. Δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία είναι κατά του Πούτιν, γιατί με μία πάρα πολύ απλή, με ένα πολύ απλό νόμο που έχει περάσει ο Πούτιν, ο οποίος τι λέει, ότι αν κάποιος δουλεύει για λογαριασμό του εχθρού δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, οπότε το απευθύνει την κατηγορία η δικαιοσύνη και αυτομάτως κόβεται από τις εκλογές, μπορεί να καταλήξει και στη φυλακή ή και ακόμα χειρότερα, έτσι.
1: Και τελείως το θέμα, νομίζω ότι αυτές είναι βαριές δημοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε κάποια αντίρρηση από αυτού?
0: Δεν νομίζω, όχι. Μου θυμίζει λίγο Κιμ Γιονγκούν, μου θυμίζει λίγο το Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν που έβγαινε με 99,9 και λέγαμε εμείς οι διεθνατζίδες χαριτολογώντας να βρούνε το υπόλοιπο 0,5, το οποίο θα τους οδηγήσουν στη φυλακή, θα τους εκτελέσουν.
1: Άρα, εμείς οι δημοκρατικές διαδικασίες, ξαναλέω.
0: Ναι, έτσι είναι. Ο Πούτιν βεβαίως είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, παρά τα αυτά νομίζω ότι παραμένει αρκετά δημοφιλής στη χώρα του. Παρά το γεγονός ότι είναι τόσο αυταρχικός και ότι προσπαθεί να σιγάσει κάθε φωνή η οποία είναι, εν πάση περιπτώσει, επικριτική, ας το πούμε.
1: Η χώρα του δεν έχει παράδοση δημοκρατικού διαλόγου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Η χώρα του έχει μια παράδοση αιώνων, όπου αναζητά πάντοτε τον Πατερούλη. Ο Πατερούλης που ήταν ο Τσάρος, ο Πατερούλης που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Πατερούλης
0: και
1: είναι
0: όλοι
1: σήμερα
0: αυτοί,
1: ο πρόεδρος Πούτιν. Δεν μπορούμε να... οι λαοί μας, όλοι μας, είμαστε εν πολλής δεμένοι με την ιστορία μας. Και το να περιμένουμε από τους ανθρώπους να είναι ήρωες και να ξεπεράσουν την ιστορία τους δεν είναι πάντοτε λογικό.
0: Ναι, και δεν έχει και λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή η περίφημη μεσαία τάξη της Ρωσίας ευημερεί. Βλέπουμε πάρα πολλούς Ρώσους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα διακοπές, έχουν το ωραίο τους αυτοκίνητο, δηλαδή υπάρχει μια ευημερούσα μεσαία τάξη, δεν ξέρω τι ποσοστό είναι, από ό,τι διάβαζα είναι περίπου 30-35%, αλλά έχεις μια βάση η οποία σε στηρίζει παρότι είσαι αυταρχικός.
1: Νομίζω ότι υποπτεύομαι ότι είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό στην πραγματικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνεργάζονταν πάντοτε με την τοπική εξουσία. Μην ξεχνάμε κάτι. Η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα. Η Ρωσία έχει
0: τεράστια αποθέματα, βέβαια.
1: Απίστευτους. Mm. Αυτό που κανείς έχει να προσάψει στις ηγεσίες της είναι ότι δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τους φυσικούς τους πόρους για να βγάλουν περισσότερα χρήματα και να αναπτύξουν τη χώρα τους. Mm. Λειτουργούν ως ένα πρατήριο πώλησης. Βγάζουν πετρέλαιο και πουλάνε το πετρέλαιο. Mm. Δεν σκέφτηκαν ποτέ να μπουν σε μια λογική επεξεργασία, να δημιουργήσουν άλλα πράγματα, να κάνουν.
0: Μα έχουμε
1: άλλα
0: τέτοια αυθονία, έχετε δίκιο. Κυρία Γαβουνέλη, θέλω να σας ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί πρέπει δυστυχώς να ολοκληρώσουμε την ωραία μας συζήτηση, γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας απόψε. Νομίζω ότι είχε αρκετό ενδιαφέρον. Και για την παρουσία σας στο Earth News Radio 105,8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δικές μου ευχαριστήσεις.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδυσσό, τουλάχιστον 10 τραυματίες. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρία στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία αναζητείται 15χρονος συνεργός τους. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στην πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
1: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμο Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Σήμερα, απόψε είμαι μοναχόλης μου. Ο Βαγγέλης Αρής έχει ρεπό σήμερα. Και θα συνεχίσουμε την εκπομπή με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και τον Γιώργο Τσολάκη στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Η επόμενη συνέντευξη, αυτή που θα κάνουμε τώρα δηλαδή, αφορά σε ένα αγαθό το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα αποτελέσει αιτία πολέμων τις επόμενες δεκαετίες. Και μιλάμε για το νερό. Και αυτό, και αφορμή για τη σημερινή συνέντευξη, στάθηκε το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανέφερε σε έκθεσή του ότι το 2025, η χρονιά που μας πέρασε δηλαδή, ήταν από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, κάτι που αντικατοπτρίζεται η μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της γης και εγείρει ανησυχίες για την μελλοντική επάρκεια των υδάτων. Είναι χαρακτηριστικό από το ρεκόρ ξηρασίας που καταγράφηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες τον Αύγουστο ότι είδαμε μεγάλους ποταμούς, οι οποίοι είναι και πλωτές οδοί μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων αγαθών, όπως ο Δούναμπης, ο Ρήνος, ο Πάδος και πολλοί ακόμη, έχουν χάσει πάρα πολύ από το νερό τους, με αποτέλεσμα πλέον τα ποταμόπλια να μετακινούνται με περίπου το μισό φορτίο για να μην κολλήσουν στον πυθμένα. Πάμε όμως στον κύριο Χρήστο Καραβίτη, καθηγητή διαχείρισης υδατινών πόρων και τέος κοσμήτρας στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καραβίτη, καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνατε να συνομιλήσουμε και να πούμε και μερικά πράγματα στο πλαίσιο των γνώσεων, των δυνατοτήτων, της γενικότερης δηλαδή φιλοσοφίας που διακατέχει τους υδατικούς πόρους.
0: Ακριβώς. Και είναι μια πολύ σύνθετη, σύνθετη τεχνική, στρατηγική, να το πω, για το πώς μπορείς να διασώσεις το νερό. Κατά πρώτον θέλω να ρωτήσω για το γενικό αυτό το οποίο βλέπουμε, ότι έχουμε μείωση των αποθεμάτων νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι μπορεί να γίνει καταρχάς σε παγκόσμιο επίπεδο και μετά θα δούμε και στη χώρα μας τι γίνεται.
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, το γενικό πλαίσιο. Mm-hmm. Το νερό στον πλανήτη μας ούτε εξαφανίστηκε, ούτε θα εξαφανιστεί, ούτε πήρε κανένα διαστημόπλιο να σηκωθεί να φύγει και να πάει σε άλλο πλανήτη. Έτσι προς Θεού. Όσο νερό είχαμε, έχουμε. Ναι. Το παγκόσμιο, το ποσοστό δηλαδή που καταλαμβάνει το νερό στην φυσιογραφία, αν θέλετε, στη γενικότερη, στους γενικότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη, έχει παραμείνει το ίδιο και παραμένει το ίδιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκατοντάδων χιλιάδων ετών, για να το πούμε, αλλά δεν μας απασχολεί, ας το πούμε, ούτε τα εκατομμύρια χρόνια πριν, μας απασχολεί το σήμερα και το τι θα γίνει. Το νερό λοιπόν όσο ήταν ήταν.
0: Έχει μειωθεί δηλαδή στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί...
1: Περιμένετε τώρα για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Όταν λέμε υδροφόρο ορίζοντα, προφανώς αναφέρεστε
0: στα υπόγεια
1: νερά. Ο υδροφόρος ορίζοντας, η λέξη τι σημαίνει, ορίζοντας τι είναι, η γραμμή του ορίζοντα. Εκεί που η θάλασσα βλέπει τον ουρανό, που όλοι βλέπουμε τι ωραίο ήλιο βασίλευμα, λέμε, κοίτα τον ορίζοντα. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει 0 νερό. Γιατί τι, είναι μια νοητή γραμμή. Το νερό βρίσκεται μέσα στον υδροφόρο σχηματισμό που αν είναι ελεύθερος η ανώτερη επιφάνειά του λέγεται ο υδροφόρος ορίζοντας, δηλαδή η γραμμούλα που χωρίζει το κορεσμένο από το ακόρεστο, για να το πω λιγάκι πιο θα έλεγα επιστημονικά. Αυτό το λέω γιατί το λέμε πάρα πολλές φορές καθημερινά και πολύ σωστά εσείς το αναφέρετε με το, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τα υπόγεια νερά, και τώρα έρχομαι στο επόμενο το κομματάκι που θέλω να διασταθμίσουμε, στην Ελλάδα έχουμε κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 60 δισεκατομμύρια δις, έτσι, 10 στην ενάτη, αυτούς που αγαπάνε τα μαθηματικά, κυβικά μέτρα νερό το χρόνο, από τα οποία χρησιμοποιούμε μόνο τα 6-6,5, δηλαδή περίπου το 10-12%. Βεβαίως, γιατί λείπουν οι αντίστοιχες υποδομές. Λείπουν οι υποδομές που θα μεταφέρουν το νερό, οι επιδομές θα το μοιράσουν, το water supply που λέμε στα Πατήσια, έτσι, το νερό δηλαδή που θα μεταφέρουμε στους καταναλωτές και στη γεωργία. Και μια και λέμε γεωργία, το 85% της ετήσιας μέσης κατανάλωσης νερό στην Ελλάδα πηγαίνει στη γεωργία. Ναι. Δηλαδή από τα 6,5 δισεκατομμύρια κυβικά, τα 5,5 πάνε στη γεωργία.
0: Να κάνω
1: τον αστικό πληθυσμό, για να, για να ολοκληρώσω το επιχείρημα, πηγαίνει μόνο το 12%, δηλαδή από τα 6,5 τίποτα, έτσι, και το 3% κάθε χρόνο, 2-3%, πηγαίνει βέβαια στην ανύπαρκτη βιομηχανία μας, έτσι. Γιατί είμαστε κράτος παροχής υπηρεσιών, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τις σκάφη-σκάφη.
0: Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση εδώ πέρα. Προσπαθώντας να συλλέξω στοιχεία για αυτό το θέμα, είδα ότι σε πολλές κυρίως ασιατικές χώρες χρησιμοποιούν πάρα πολύ καθαρισμένο νερό από τα λίμματα, προκειμένου να μην χρησιμοποιείται το πόσιμο νερό για την άρδευση. Αυτό συμβαίνει σε κάποιο βαθμό στη χώρα μας?
1: Όχι.
0: Okay.
1: Είμαι κάθετος, έτσι. Η επεξεργασία των λιμάτων όπου γίνεται, πάνω στην Ψικάλια, που στην ουσία, όπως είπαμε, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τα υπολείμματα, τα νερά τα οποία προκύπτουν από τη χρήση τους στον αστικό χώρο. Τα νερά αυτά λοιπόν πάνε στην Ψικάλια, βιολογικός καθαρισμός, και αφού τα επεξεργαζόμαστε, τα ρίχνουμε καθαρά στη θάλασσα. Που τα φτιάξαμε την Ψικάλια, ουδείς φωνάζαμε όλος ο επιστημονικός κόσμος, έτσι, προς Θεού, δεν μονοπολεί κανείς αυτά τα επιχειρήματα, ότι πρέπει να μην γίνει το εργοστάσιο στην Ψικάλια, να γίνουν περιφερειακά εργοστάσια, εννοώ καθαρισμού, εγκαταστάσεις καθαρισμού, δηλαδή
0: ακαθάρτων
1: λιμάτων.
0: Ακαθάρτων,
1: δηλαδή, όπως έγινε ένα στο Πόρτο Ράφτη, το οποίο ο δήμαρχος, δεν θέλω να πω ονόματα, το χρησιμοποίησε σαν χωματερή και δεν δουλεύει πλέον.
0: Στη Χαμολιά, λέτε, ξέρω.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, γνωστά. Και δεν πάμε ποτέ σε ένα κεντρικό εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων όλη την αποδοή. Και αυτό γιατί? Η Ψικάλια είναι νησάκι. 0% υψόμετρο η θάλασσα, έτσι. Όταν θέλουμε να απορρεύσει το νερό. Και σύν της άλλης, αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και σαν έθνος, που μας πεθαίνουν για τους αλαμινομάχους μας, με τους μαραθωνομάχους μας και τα λοιπά, στο ακροτήριο της Ψικάλιας είναι η τάφη από τα 192 παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους στα μαχαία της Αλαμίνας. Με τον τύπο και όλα αυτά. Και εμείς για να τους τιμήσουμε βάλαμε τα απόβλητα εκεί, τα σίγμα κάπα αλφα, τάφα αλφα, εάν θέλω να γίνω πιο γραφικός, έτσι. Όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία, σκεφτείτε, το καθαρό νερό της Ψικάλιας, αντί να το πάμε να ποτίσουμε μεγάλο όδος και όλα αυτά, το ποικίλο, οτιδήποτε, για να το πάμε χρειαζόμαστε άντληση. Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Όχι απλώς δεν έγινε καμία διαχείριση του νερού, ήταν μια έολη απόφαση που φυσικά όλοι λέμε ποιος την πήρε. Ευτυχώς για τους πολιτικούς μας, πάστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, έτσι, αν δεν απατώμε. Ήταν οι κύριοι Μαρκεζίνης, Πατακός και άλλα γνωστά ονόματα. Ας το αφήσουμε εκεί. Λοιπόν,
0: να κάνω μια άλλη ερώτηση που είναι σημαντική.
1: Μακαρέζο, συγγνώμη, όχι Μαρκεζίνης, Αλεξιτράπιν.
0: Έχουμε, εξ όσων γνωρίζω, πάρα πολύ μεγάλες απώλειες στο δίκτυο υδροδότησης. Αναφέρομαι στο πόσιμο νερό.
1: Έχουμε λοιπόν.
0: Εκεί τι μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, και δεν
0: πόσο,
1: μόνο το
0: πόσο εύκολο, μάλλον στιγμή, πολύ δύσκολο είναι να φτιαχτεί το δίκτυο υδροδότησης.
1: Θα έλεγα οι τεχνικές και το engineering και όλα αυτά, οι γνώσεις δηλαδή, υπάρχουν. Και γίνονται παντού. Είναι τα έργα συντήρησης, τα οποία λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων. Το πρόβλημα όμως είναι και πάλι οικονομικό. Ναι, μεν κοστίζουν, αλλά έχουν και μικρό περιθώριο κέρδους για οποιονδήποτε εργολήπτη. Συνεπώς αποφεύγονται τα έργα αυτά, γιατί σκεφτείτε, πρέπει όλο το δίκτυο βρίσκεται κάτω από δρόμους. Κάποιος το κατέβα 3 μέτρα, αντικατέστησε, κάνε, επίχωσε πάλι, θα αποκατέστησε την άσφαλτο για να περνάμε να κάνουμε σαμαράκια.
0: Εξαιρετικά κοστοβόρο.
1: Και να σπάμε τα αυτοκίνητά μας, έτσι. Και κοστοβόρο και μικρά περιθώρια κέρδους. Συνεπώς, παραδοσιακά στην Ελλάδα, τι θέλαμε, δεν έχουμε νερό. Εντάξει, τώρα αφήστε, λέει το παλιό το δίκτυο, τι ασχολείστε, ας πάμε να κάνουμε καινούργια έργα. Ναι. Έτσι, τα καινούργια έργα σε καινούργιες περιοχές, απρόβλεπτα, έτσι. Συνήθως τα έργα ανάπτυξης εντατικών πόρων από 100 πάνε στα 300. Δίνω ενδεικτικά. Εντάξει, μεγέθους, γιατί ήταν απρόβλεπτα. Με άλλα λόγια, να το πω πολύ απλά, μεγάλη απέτυχε η προμελέτη. Δεν ήσουν σωστός στην προμελέτη και βρήκες καταστάσεις που δεν είχες υπολογίσει. Άρα δεν είσαι καλός επιστήμονας. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήμουν πάνω από 15 χρόνια, ναι, εάν το προϋπολογισμός ενός έργου ξεπεράσει το 5% της προμελέτης σου, τότε περιμένουν τα δικαστήρια. Γιατί σου λέει, είτε ήσουν ανίκανος να προδιαγράψεις.
0: Να κάνεις τη μελέτη σωστά.
1: Ή ο επόμενος που πήγε να τη φτιάξει έκανε.
0: Σόρια λαθών.
1: Σημαντικούς όρους. Ναι. Λοιπόν, εδώ πάμε ακαπρόβλεπτο. Ξέρετε, λέει το βουνό ήταν κατολίσθηση. Μα καλά, έχουμε καταπληκτικούς γεωλόγους. Ναι. Βγαίνουν παντού. Είναι δυνατόν να μην προβλέπουν ότι το τάδε γεωλογικό σχηματισμός, και το λέω αυτό γιατί έχω συνεργαστεί κατ' επανάληψη με γεωλόγους, ναι, εξαιρετικοί άνθρωποι, επιστήμονες, που τα γνωρίζουμε από πριν. Με άλλα λόγια, όλα αυτά.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα, ειδικά σε τέτοια ζητήματα. Είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα και δεν έχει καμία σχέση ενδεχομένως ακόμα και με εμάς. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
1: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο.
0: Έτσι.
1: Και το αφήνω εκεί.
0: Τώρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι, μάλλον υπάρχουν, αλλά ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες με την πρόοδο της επιστήμης συνολικά που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν περισσότερο σε διαφορά την υδροδότηση?
1: Ανεξαρτήτως από τις νέες τεχνολογίες, φυσικά είναι, αν μη τι άλλο, η χρήση της artificial intelligence, έτσι, που η οποία, ένα θα σας πω, είναι όχι απλώς εξαιρετική, υπερεξαιρετική η αύξηση και η χρήση της. Να φανταστείτε, το 1992 έκανα το διδακτορικό μου στη Λειψιδρία της Αθήνας, μεγάλη Λειψιδρία του 90, και για πρώτη φορά σχεδιάσαμε τότε ένα expert system. Τώρα το κοιτάμε και γελάμε, έτσι.
0: Mm.
1: Με την έννοια ότι, ναι, μεν από τότε έχει μπει πληροφορική στη ζωή μας, αλλά τα expert system εκείνης της εποχής είναι μια υποδουτίνα, σαν routine της artificial intelligence που χρησιμοποιούμε πλέον και στους υδατικούς πόρους. Αυτή είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία μπαίνει παντού. Αλλά ανεξάρτητα από την τεχνολογία και τα τελευταία βοηθήματα που στην ουσία θα μας πούν ποια είναι η καλύτερη διαχειριστική πράξη για να πάρουμε το νερό, αυτό που πρέπει να φροντίσουμε πάνω απ' όλα είναι να αναπτύξουμε τις υποδομές μας. Το νερό δεν μεταφέρεται με τις χούφτες. Ούτε το νερό μεταφέρεται με μια εντολή από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θέλει διόδιες, θέλει σωληνώσεις, θέλει αγωγούς δηλαδή. Έτσι. Και πάνω απ' όλα στην Ελλάδα, παραλείψαμε να το τονίσουμε στην αρχή της συζήτησής μας, είπαμε ότι έχουμε 60 δισεκατομμύρια κυβικά περίπου κάθε το χρόνο σε υδατικό δυναμικό. Από αυτό το 70% είναι επιφανειακό. Τι πάει να πει? Οι γεωλογικοί σχηματισμοί μας δεν αποδοχούν το νερό. Δεν υπάρχουν, δεν διαμορφώνονται υδροφόροι ορίζοντες, όπως μας είπατε στην αρχή. Γιατί το νερό είναι αδιαπέρατα. Κυλάει επιφανειακά, δεν μπορεί να τα περάσει. Το και μόνο το 30% είναι υπόγειοι σχηματισμοί, από τα οποία, προσέξτε, από αυτό το πενιχρό 30% το χρησιμό που καλύπτουμε, περίπου το 45% των αναγκών μας. Όχι απλώς υπερεκμεταλλευόμαστε τους υπόγειους σχηματισμούς, τους ληστεύουμε στην ουσία. Δηλαδή, εμποδίζουμε τη φυσική αναπλήρωσή τους. Με άλλα λόγια, γιατί έγινε αυτό? Και εύκολη λύση. Έλα μεγάλε, να δέψουμε την κάτω Παναγιά. Κάνε μια γεώτρηση εκεί. Ναι, αλλά η γεώτρηση θα πάρει το νερό που έχει, αλλά δεν μπορεί να πάρει παραπάνω. Σας λέω, η ειδική απόδοση ενός υδροφόρου στρώματος είναι γύρω στο 20%. Και μιλάω για μέσες εξαιρετικές αποδόσεις. Πολλές φορές φτάνει και στο 15%. Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε μόνο το 20% του νερού που είναι αποθηκευμένο, χωρίς να διακινδυνεύσει ο υδροφόρος σχηματισμός. Περιβαλλοντικά, έτσι, τυπικά, ιδεολογικά, να μην μπω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες.
0: Ναι, και καθώς δυστυχώς πάντα ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι κοντός, όπως λέω τελειώσα. Εγώ. Όχι, θέλω συμπερασματικά να μου πείτε 2-3 bullets, 2-3 στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όχι μόνο στη χώρα μας, συνολικά και στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο που αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα λήψη υδρείας λόγω της ξηρασίας και της κλιματικής κρίσης. Έτσι, σταχυολογώντας, 2-3 μπούλες, 2-3 σημεία.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Με ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήταν εξαιρετική να κλείσουμε τη συζήτησή μας έτσι. Mm-hmm. Η Ευρώπη φέτος, η Βόρεια Ευρώπη, είχε Βόρεια Κεντρική Ευρώπη, ήταν σε κατάσταση εξηρασίας, έτσι, drought που λέμε.
0: Drought, drought.
1: Αυτό τι σημαίνει, είναι μια εξαιρετική μια κατάσταση η οποία δεν μπορούμε δυστυχώς να την δεν είναι επαναλαμβανόμενη κάθε 2-3 χρόνια να προετοιμαζόμαστε. Είναι ένα ξαφνικό γεγονός. Φέτος λοιπόν πέσαμε σε αυτή την περίπτωση. Κάθε συνήθως μια φορά τη δεκαετία ή δύο φορές έχουμε εξαιρετικές ξηρασίες. Αυτό είναι μέρος του υδρολογικού μας κύκλου και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Δηλαδή, αν δείτε τις ξηρασίες που είχαμε τα τελευταία 150 χρόνια, να σας πω χιλιάδες άρθρων έτσι, των επιστημονικού φορείς, είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε και όλοι περιμένουμε ότι θα έρθει. Με διαφορά είναι απρόβλεπτο και δεν μπορούμε να πούμε μεγάλε το 2028. Στις 19 Ιουνίου θα έχουμε ξηρασία. Δεν είναι σαν τις εκλήψεις ή άλλα αστρονομικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είναι απρόβλεπτα.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, τι γίνεται, πρέπει να προετοιμαζόμαστε από πριν. Και πώς προετοιμαζόμαστε, φυσικά η ναυσή πλοία θα λάβει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία αναφέρατε, αλλά εμείς στις πόλεις πρέπει, ο αστικός πληθυσμός, πρέπει να φροντίζουμε σε ποικίλες τρόπους αντιμετώπισης, ενοποίηση δικτύων, καλή κατάσταση, καλή συντήρηση δικτύων, ταμίευση του επιφανειακού νερού, υπερετήσια ταμίευση, δηλαδή όχι μόνο το νερό που περισσεύει τον ένα χρόνο και στα 2 και 3 χρόνια, και πάνω απ' όλα συντήρηση και καλή λειτουργία των δικτύων.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα στην αμφιλοχία, στα μεγάλα δίκτυα σε
0: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καραβίτη.
1: Ναι. Τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Και εμείς σαν πολίτες πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας, έχετε απόλυτο δίκιο και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω ότι κατέστημεν ο λίγο σοφότερη.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε και συγχωρήστε μου για την θα έλεγα για τον ποταμό ή το χύμαρο των εκφράσεων, αλλά μερικές φορές πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα
0: κάθε άλλο παρά είναι.

και τα προβλήματα αλλά και τη μείωση των αποθεμάτων νερού, καθώς το 25 ήταν από τα πλέον άνυδρα έτη σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας. Μιλήσαμε για νέες τεχνολογίες, φράγματα, δίκτυα μεταφορών και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ωραίο μουσικό κομμάτι.

Ο ένας και μοναδικός Bon Jovi, I will be there for you, ένα από τα καλύτερα κομμάτια του, εξαιρετικά αγαπητός καλλιτέχνης. Ευχαριστώ Γιώργο Τσολάκη, πάντα για την ωραία μουσική που μας βάζεις και μας φτιάχνεις τη διάθεση. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πιο απομονωμένο Airbnb στον κόσμο. Λοιπόν, όπως βλέπω κάτι φωτογραφία, είναι ένα πλωτό δωμάτιο ουσιαστικά, ένα μικρό σπιτάκι στο μέσον της θάλασσας μεταξύ Μαϊάμι και Κούβας, και είναι ένα μέρος το οποίο κυκλοφορούν πάρα πολλοί καρχαρίες και έχει τροπικές καταιγίδες συχνά. Είναι λοιπόν μια μικροσκοπική πλωτή κατοικία στη μέση του Ατλαντικού. Εκεί ταξίδεψε ο 23χρονος Ισπανός travel influencer Ρουμπέν Ολγκάδο από τη Βαρκελόνη μέχρι το λεγόμενο Tiki Suite. Είναι μια σουίτα κατά τους δημιουργούς της. Κατέγραψε την εμπειρία του σε βίντεο, συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο YouTube και χιλιάδες like στο Instagram. Για να φτάσει εκεί ο Ολγκάδο χρειάστηκε πρώτα να πετάξει 10 ώρες από τη Βαρκελόνη στο Μαϊάμι, να οδηγήσει

άλλες 5 ώρες μέχρι το Key West και στη συνέχεια να επιβαστεί σε σκάφος για μία ακόμη ώρα, γιατί το κατάλημα δεν είναι προσβάσιμο με κανέναν άλλο τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περίφημο Tiki Suite θεωρείται τεχνητά σκάφος και ο επισκέπτης χρειάζεται άδεια χειριστή για να διανυκτερεύσει εκεί. Και αν νομίζετε ότι είναι μια φθηνή εμπειρία, κάνετε λάθος. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια παραμονή 5 διανυκτερεύσεων κοστίζει 3.458 δολάρια για να πας στη μέση του ωκεανού με τις Καρχαρίες και τις τροπικές καταιγίδες. Υπάρχουν διάφορα παράξενα γούστα σε αυτόν τον πλανήτη. Κάπου εδώ η απόψινη εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφιωρέρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό, όπως δείχνει ο καιρός, Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του σώματος στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, μετέδωσε πριν από λίγο το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μαζικό blackout σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, το 7ο από τις αρχές του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας με ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 10 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλησπέρα σε όλους σας.

Να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα. Στα μικρόφωνα Νεφελή Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου.

Σαν σήμερα πριν 13 χρόνια έπεφτε νεκρός από μέλη της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής ο Παύλος Φίσας. Εκδηλώσεις μνήμης γίνονται από την Πέμπτη στο Κερατσίνι. Μάλιστα κάποια στιγμή θα συνδεθούμε και με τη Χαρά Γιαννοπούλου να μας δώσει το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην περιοχή.

Στο μεταξύ, ένας αιώνας Μαργαρίτα Παπανδρέου έπεσε η αυλαία στα 103 χρόνια της, η γυναίκα που άλλαξε μαζί με την Ελλάδα.

0: Το πιστεύεις, Ιωάννα, ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια?
1: 13.
0: Πού ήσουν? Όλοι θυμόμαστε.
1: Ναι, θυμάμαι πολύ καλά που ήμουνα. 18 Σεπτέμβρη, σπίτι μου.
0: Εγώ ήμουνα στη Νέα Υόρκη, δεν έμενα στην Ελλάδα ακόμα. Σπούδασα, δούλευα, εργαζόμουν στο εξωτερικό. Και μέσα σε λίγες ώρες κατάλαβα ότι αυτό που συμβαίνει αλλάζει. Δηλαδή είναι, δεν είναι ένα τυχές περιστατικό, δεν είναι μία απεχθή δολοφονία, είναι κάτι παραπάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Μία συμπλοκή έτσι όπως παρουσιάστηκε αυτό. Κάπως το συνδέσαμε ότι μπορεί να κάποιος είπε κάτι αλλά μετά όλο αυτό που έγινε.
0: Μετά άνοιξε το απόστημα, έσπασε το απόστημα. Έτσι. Λοιπόν, με ποιον θα μιλήσουμε?
1: Με τη Χαρά Γιαννοπούλου, που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι.
0: Έτσι, που και ακόμα και τώρα είναι φορτισμένες μετά από τόσα χρόνια.
1: Βέβαια, και είναι από την Πέμπτη, από χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις.
0: Χαρά,
1: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έχουν περάσει πραγματικά πάρα πολλά χρόνια για όλο τον κόσμο, αλλά για τη μητέρα, για τον πατέρα, για την οικογένεια, για τους πραγματικά πολύ κοντινούς ανθρώπους του Παύλου Φίσα, δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα. Ο χρόνος έχει παγώσει. Αυτό μας είπαν και φέτος. Μίλησα πριν από λίγο με τη Μάγδα Φίσα, γιατί επέστρεψαν η οικογένεια και επιστρέψαμε κι εμείς στο μνημείο, στο σημείο της δολοφονίας. Και είχαμε έτσι μια πιο χαλαρή συζήτηση. Μας είπε ότι νιώθει ότι δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα, αδυνατή να πιστέψει ότι έχουν περάσει 13 χρόνια. Ο κόσμος επίσης δεν ξεχνά, βρίσκεται πάντα σε αυτή την μεγάλη πορεία, σε αυτό το ραντεβού ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Η οδός Παύλου Φίσα πια έχει μετονομαστεί από την πρώην Παναγκή Αλδάρη, γεμίζει κάθε χρόνο από χιλιάδες κόσμου κάθε ηλικίας. Νέοι και νέες, οι οποίοι έχουν γίνει νέα οικογένεια της Μάγδας Φίσα. Αυτό μας είπε, ότι όντως νιώθει έτσι να έχει γεμίσει κάπως το κενό, και αυτό είναι κάτι που το αναφέρει κάθε χρόνο, το είπε και φέτος και το εννοεί. Μια μεγάλη οικογένεια που φεύγει από την τετραμελή οικογένεια την δική της. Φώναξαν όλοι με μια φωνή συνθήματα κατά του φασισμού. Το κεντρικό πανό ήταν ποτέ ξανά φασισμός. Το κρατούσαν οι γονείς και φίλοι μουσική του Παύλου Φίσα, οι οποίοι παραμένουν στο μνημείο, ακούνε τραγούδια του Παύλου και έχουν σκοπό να μείνουν, όπως το κάνουν και κάθε χρόνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αντιφασιστικό Σεπτέμβριο, όπως αναφέρατε, ένα τριήμερο εκδηλώσεων, η μεγάλη συναυλία χθες στα Λιπάσματα, αλλά και η σημερινή πορεία. Δεν έλειψαν φυσικά οι αναφορές στα σχόλια και η δυσαρέσκεια για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Δεν θέλησε κανείς να μείνει περισσότερο σε αυτό. Υπήρξε μια ανακοίνωση της οικογένειας, πάρα πολύ λυτή. Επιμένουν να συζητούν και να μιλούν για τον Παύλο Φίσα και για όλον αυτόν τον αγώνα αυτής της δεκαετίας που οδήγησε στην καταδίκη της κλιματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οδήγησε στη φυλακή τα ηγετικά της στελέχη. Μία ακόμα χρονιά ολοκληρώθηκε η πορεία ειρηνική, με πολύ μεγάλη αστυνομική παρουσία, διακριτική φυσικά, 2.000 περίπου αστυνομικοί, οι οποίοι απλώς βρέθηκαν εκεί για τα μέτρα ασφάλειας της πορείας. Ήταν όμως ειρηνική, έφτασε ο κόσμος στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Οι γονείς άφησαν εκεί συμβολικά, όπως και κάθε χρόνο, λουλούδια και ολοκληρώθηκε και φέτος αυτή η μεγαλύτερη πορεία.
0: Χαρά Γιαννοπούλου.
1: Οι σταθμοί του μετρό είχαν κλείσει για κάποια στιγμή.
2: Ναι, είχαν κλείσει για περίπου 5 ώρες. Παρέμειναν κλειστοί οι σταθμοί στον Κορυδαλό και στα Μανιάτικα.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα έχουν ανοίξει, Χαρά.
2: Ναι, έχουν ανοίξει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε,
0: σε ευχαριστούμε, Χαρά. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια. Ξεσκέφτομαι ότι, Ιωάννα, ότι αυτή η μαμά μετέτρεψε ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια μητέρα, σε μια δύναμη και σε ένα κοινωνικό δώρο. Επιτέλεσε δηλαδή το
1: έργο μεγάλο,
0: έργο πολύ μεγάλο.
1: Και δεν θα ξεχάσουμε όταν βγήκε η απόφαση που καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή, ο κόσμος που περίμενε από κάτω την, αυτό που ένιωθε, το αίσθημα του δικαίου που έβγαινε, ότι ναι, καταδικάστηκαν. Ναι, να εξαφανιστούν.
0: Δεν αποθέωσε ο κόσμος τότε, θυμάμαι, την αγκάλιασε.
1: Ναι.
0: Μάνα, της λέγανε. Μάνα.
1: Μα είχε και έχει και συνεχίζει, είναι το σύμβολο της μάνας.
0: Και ο λόγος της, ένας άνθρωπος που μέχρι να συμβεί αυτό το αδιανόητο τραγικό πράγμα, ξέρεις, δεν είχε κάποια λάμψη, κάποιο επάγγελμα ή κάποια έκθεση. Και με το που έγινε αυτό, κάπως σαν να έγινε ένα, σαν να βγήκε από μέσα της τη δύναμη.
1: Μια απίστευτα δυναμική μητέρα. Είναι αυτό, η μητέρα σου βγάζει αυτή τη
0: δύναμη. Έγινε σύμβολο.
1: Σύμβολο. Να, ναι.

0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε τον θάνατο της Μαργαρίτης Παπανδρέου, έτσι.
1: Ένας αιώνας, έτσι. Ένας αιώνας.
0: Ένας ολόκληρος αιώνας, γεμάτος.
1: Ένας αιώνας Μαργαρίτα Παπανδρέου, αλλά και σχεδόν ένας αιώνας ιστορία της Ελλάδας, έτσι, από το 80 και μετά.
0: Και τι ιστορία, η Μαργαρίτα ήταν δίπλα, έτσι, στην εξουσία και ποτέ ήταν πάντα μια φτώφωτη γυναίκα, η οποία έχει συμβάλει και σε, δηλαδή, ας πούμε, την ποινική μεταρρύθμιση στη δεκαετία του 80. Μα η Μαργαρίτα έδωσε μεγάλους αγώνες.
1: Φυσικά, και το φεμινιστικό κίνημα που αναπτύχθηκε, εμπνεύστηκαν όλοι από την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Το τέλος της πρίκας, δηλαδή, ήρθε και βρήκε κάποια πράγματα.
0: Το
1: συνενετικό διαζύγιο.
0: Η ισότητα απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά ήταν του άντρα, του πατέρα.
1: Το επώνυμο της γυναίκας, ότι μπορούσαν να επιλέξουν ποιο επώνυμο θα κρατήσουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που, όχι να επιλέξεις, από τη στιγμή που παντρευόσουν, έπρεπε να πάρεις το επώνυμο του.
0: Ναι, δεν υπήρχε θέμα επιλογής, γινόταν αυτόματα.
1: Δεν είναι και λίγα. Άλλαζε κάτι στην Ελλάδα τότε και.
0: Ήταν μια κοινωνία που άλλαζε.
1: Ήταν μια κοινωνία που άλλαζε και ήταν η γυναίκα που ερχόταν απ' έξω.
0: Και έπαιξε ένα καταληκτικό ρόλο.
1: Έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές.
0: Ξέρεις τι μ' άρεσε πάντα στη Μαργαρίτα. Ειδικά όταν διάβασα το βιβλίο της, το έχεις διαβάσει.
1: Το Έρωτας και Εξουσία.
0: Ναι. Το οποίο το βρήκα πολύ γενναίο εκ μέρους της. Ναι. Και σε αυτή την ηλικία που το έκανε. Νομίζω ότι ήταν 99, λίγο. Τέσσερα, πόσα χρόνια που περάσει, δεν θυμάμαι. Ότι ενώ ήταν πάντα μια γυναίκα που στεκόταν απέναντι στην πατριαρχία, παραδεχόταν και η ίδια ότι η πατριαρχία έχει ριζώσει μέσα της και ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε από το διαζύγιο της μέχρι κομβικά πράγματα στη ζωή της ήταν και αποτέλεσμα μιας κοινωνικής, ξέρεις, ενός κοινωνικού αυτοματισμού που είχε, είχε μπει.
1: Που πήγαινε από μόνο του.
0: Από μόνο του πήγαινε.
1: Και ακόμα έτσι.
0: Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτείς ότι αυτή η γυναίκα που ταύτισε τη ζωή της με την Ελλάδα, η αφετηρία της δεν είχε ίχνος Ελλάδας από το Ελληνικό.
1: Καμία
0: σχέση.
1: Έλατε.
0: Καμία.
1: Καμία.
0: Ένα δυναμική με σπουδές και τα λοιπά, αλλά ένα μοιραίο ραντεβού.
1: Με έναν Έλληνα καθηγητή.
0: Με τη Έλληνα. Πολύ λαμπερό. Πού ξέρεις που έγινε το ραντεβού του, στο τυχαίο.
1: Το ξέρω. Το
0: πες
1: ξέρω.
0: Πες
1: στον οδοντίατρο.
0: Ναι!
1: Στο
0: στην αίθουσα αναμονή.
1: Και μάλιστα κάτι έγραφε η Μαργαρίτα τότε. Και ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και τον ρωτάει, μήπως ξέρετε γαλλικά. Κάτι ήθελε να μεταφράσει.
0: Θα σου πω και λέει, τι έγραφε.
1: Ωραία, λέει ο Παπανδρέου, ναι. Και
0: και τα είπαμε καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, είχε αναλάβει, είχε κάνει πολύ καλές σπουδές και ασχολιόταν τότε η Μαργαρίτα με τις δημόσιες σχέσεις. Mm-hmm. Πράγμα σχεδόν πρωτάκουστο. Και είχε με κάποιο τρόπο έρθει σε επαφή με αυτόν τον οδοντίατρο, ο οποίος ήταν Ελληνοκύπριος. Ναι. Και είχε αναλάβει να του γράψει τα απομνημονεύματα, τη ζωή του. Γι' αυτό ήταν στο ιατρείο του. Δεν είχε πάει ως ασθενής.
1: Δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Για πες και τι έγραφε.
0: Ήθελε, τώρα ήταν. Είχε αναλάβει, ας πούμε, αυτό το ως εργασία.
1: Να πούμε κουτσομπολιό τώρα αυτά τα ακούς. Ήταν και οι δύο παντρεμένοι.
0: Βέβαια και δεν το ξέραν
1: και
0: ένας, το για, ξέραν, τον
1: ο ένας για τον άλλον. Και μετά αφού πήραν τα διαζύγια τους
0: ήρθαν κοντά.
1: Ήρθαν και
0: τέσσερα παιδιά.
1: Δεκαετίες. Ναι, επέστρεψαν στην Ελλάδα το 76, αν δεν κάνω λάθος, 75-76 ναι. Εκεί. Και από το 82 ήταν πολύ πιο δυναμική η παρουσία της.
0: Άρα,
1: στα πράγματα.
0: Νύφη Έλληνα Πρωθυπουργού, σύζυγος Έλληνα Πρωθυπουργού, μητέρα Έλληνα Πρωθυπουργού. Αλλά κυρίως αυτόφωτη.
1: Αυτόφωτη
0: γυναίκα.
1: Με μία αξιοπρέπεια θαυμαστή, εγώ θα πω.
0: Και σε αυτό που λες, και έχεις πάρα πολύ δίκιο να το λες, να πούμε ότι αυτή η προσωπική της περιπέτεια, η οποία τότε οι νέοι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν, άτομα που δεν το έζησαν, πόσο βορρά έγινε.
1: Βέβαια.
0: Στα μέσα, με τι χειδαιότητα αντιμετωπίστηκε όλο αυτό, το αντιμετώπισε με μία, δεν θα πω στοικότητα γιατί ούτε αυτό μου αρέσει, με μία αξιοπρέπεια άνευ προηγουμένου.
1: Και σοφία θα
0: και σοφία.
1: Ναι.
0: Και αποδοχή της πραγματικότητας.
1: Αποδοχή της πραγματικότητας.
0: Και ουσιαστικά αγάπη ναι. του συντρόφου της.
1: Ναι.
0: Και πατέρα των παιδιών.
1: Το έλεγε ότι το γεγονός ότι μπορεί να υπήρχε απιστία, γιατί το ήξερε αυτό,
0: ναι.
1: και ότι διαλύεται ένα γράμμα, δεν σημαίνει ότι πάβει να ισχύει αυτό το κομμάτι
0: της ζωής. Αυτό το δέσιμο, ναι. αυτή, οι συνοδοιπόροι αυτή... αυτών των χρόνων.
1: Και αυτή η αγάπη, έτσι.
0: Και αυτή η αγάπη. Δεν το συζητώ. Μα την άκουγε τη Μαργαρίτα Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Τη σεβόταν,
1: ναι.
0: την εκτιμούσε. Τι λες τώρα να πάμε σε
1: τι λέω.
0: Και 27. Κοίτα το ρολόι.
1: Τι πληθήσαμε και μετά πάλι μαζί.
0: Τέλεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωση CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθούσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε η γερμανική δημόσια τηλεόραση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία αναζητείται 15χρονος συνεργός τους. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αρνηθούν τη χορήγηση βίζας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς, προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Έθριος ο καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί είδα τώρα ένα όνομα του Tom Holland.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Κάτι λέει ο Tom Holland που κατέκτησε την κορυφή κτλ. Ο Tom Holland, για όσους μας ακούνε και κάπως το. Ναι. Είναι ο Spider-Man.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ στα πάνω του. Παίζει και στην Οδύσσια, έπαιξε.
1: Ναι.
0: Το γιο του Οδυσσέα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημόσια πρόσωπα που λες πόπο αυτός. Δηλαδή, και να μείνει τα Τόχι. Ότι έχει άστρο, μα φαίνεται από χιλιόμετρα. Ναι. Αυτός δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, εγώ δεν τον βλέπω και λέω καλά. Φυσικά και θα γινόταν star του Hollywood. Είναι ένα 50.
1: Ναι.
0: Ένας μικροκαμωμένος άντρας. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και επίσης η ηθοποιός είναι okay. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι στην Οδύσσια ήταν ο μόνος που δεν μου άρεσε.
1: Αλήθεια.
0: Μαζί με την. Ναι.
1: Εγώ δεν την είδα ακόμα την Οδύσσια. Ναι, μη με μαλώσεις.
0: Όχι, θα σε μαλώσω, βρε Ιωάννα μου.
1: Δεν την
0: είναι
1: είδα
0: δυνατόν
1: ακόμα, γιατί
0: να είμαστε 18 Σεπτεμβρίου και να μην έχεις δει την Οδύσσια.
1: Ναι, θέλω να πάω να τη δω σε κινηματογράφο.
0: Και πήγαινε, τι σε κρατάει.
1: Γιατί είναι κλειστή αυτή η κινηματογράφη.
0: Και εσύ δεν μπορείς, παθαίνεις ακόμα
1: δεν
0: για
1: μπορώ,
0: την.
1: Δεν μπορώ. Ναι. Δηλαδή σε θερινό που το έπεσε δεν ήταν. Ναι, το μικρόφωνο κοιτάζω. Ναι.
0: Τέλος πάντων, και απαράδεκτο τώρα αυτό.
1: Μου έβαλε χέρι τώρα ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Νικολόπουλος.
0: Απαράδεκτο τώρα αυτό. Αλλά
1: απαράδεκτη okay.
0: Λοιπόν, θέλω όταν τη δεις να προσέξεις τον Tom Holland. Τον Tom
1: ο οποίο είναι και πιτσιρικάς, έτσι. Τριαντάρης, κάπου εκεί δεν είναι.
0: 30 κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει, είναι, έχει παντρευτεί τη Ζεντάγια, η οποία επίσης είναι τρομερά στα πάνω της.
1: Ναι.
0: Και παίζει τον ένα ρόλο με τον άλλο.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι, η Ζεντάγια, και αυτός δεν μου γεμίζει το μάτι, θα το πω. Την αμαρτία μου, αμαρτία
1: εξομολογουμένη.
0: Αμαρτία.
1: Ουκεστή αμαρτία.
0: Ουκεστή αμαρτία. Για τις τηλεφωνικές απάτες με AI, έχεις ακούσει?
1: Καλέ, ναι, λέει, χρησιμοποιούν το όνομα, τη φωνή, τον ήχο της φωνής συγγενών σου και τη.
0: Καλά, είναι φρικιαστικό.
1: Δεν είναι?
0: Εμένα συνέβη σε γνωστή μου και μάλιστα παιδί.
1: Ναι.
0: Εφηβή.
1: Και έμοιαζε η φωνή.
0: Ήταν η ίδια η φωνή της μαμάς της και της έδινε κάτι μπουρδοδηγίες κτλ. Το κατάλαβε ευτυχώς, τέλος πάντων, ένα συγγενικό πρόσωπο που ήταν στο σπίτι. Μετά από ώρα και πήρε τηλέφωνο και κατάλαβε ότι δεν είμαι μαμά στο τηλέφωνο. Όμως το παιδί από το σοκ, ότι κάποιος σκέφτηκε κάτι τέτοιο, ότι ήξερε τη μαμά της, ότι έκανε τη φωνή, ότι έπεσε θύμα, έπαθε, ήταν για 24 ώρα έτρεμε.
1: Επειδή το έζησα πρόσφατα, μία τηλεφωνική απάτη, όπου το σημαντικότερο είναι όταν. Εννοείται κατάλαβα εξ αρχής, διότι μου έλεγαν αυτό, το ότι
0: που κάνει αυτό, βγάλε αυτό, βάλε αυτό και
1: είπα κάτι τέλος πάνω, πάω να το κλείσω και ακούω που αλλάζει τελείως η φωνή, δηλαδή ήταν λίγο thriller, έτσι, και λέει ξέρουμε που μένεις. Ναι, καλά. Κατά καλό καιρό.
0: Μόνη.
1: Μόνη. Με καύσωνα.
0: Με
1: καύσωνα. Όλα κλειστά, όλα κλειστά.
0: Ναι, ναι, φιαλτικό είναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, με την αστυνομία που επικοινώνησα, η οποία μπορώ να πω αρκετά καθησυχαστική και τέτοια, με την έννοια ότι ναι, συμβαίνει, ναι,
0: και μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κάποιος κινδύνος.
1: Ναι, μπορεί να ξέρουν που μένει κάποιος, αλλά αυτοί θέλουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, να ακολουθείς αυτές τις οδηγίες.
0: Και αν δεν τις ακολουθείς, πάνε στον επόμενο.
1: Επόμενο.
0: Δεν είναι ότι με κινδυνεύεις.

0: Λοιπόν, το έμαθε. Το άλλο, κάτι ήθελες
1: όχι,
0: να πεις.
1: Όχι, πες μου εσύ, ωραία, ναι, γιατί έχω νέα σε μια υπόθεση που τη σχολιάζαμε τις προηγούμενες μέρες. Ξεκίνω όμως εσύ.
0: Μου έκανε εντύπωση αυτό ότι στη λεωφόρο της Νέας Υόρκης, στην έκτη λεωφόρο της Νέας Υόρκης, έχει ανοίξει ένα κατάστημα πολύ μικρό που πουλάει ελληνικό γιαούρτι.
1: Καλέ, κάποιος μου το έλεγε. Γιαουρές μου λέγανε.
0: Ουρές. Εν τω μεταξύ είδα και τις φωτογραφίες. Είναι ένα μικρό μαγαζάκι σε στυλ, θέλω να μιμηθούν λίγο τις Κυκλάδες, λευκό και μπλε. Να σου πω,
1: είναι μοντέρνο ή είναι λίγο φολκλόρ?
0: Εγώ νομίζω φολκλόρ. Διότι είδα τα κοριτσάκια φοράνε και τσεμπεράκι.
1: Α, είναι μπλε. Η Ελλάδα που κάπως
0: τσεμπεράκι, ξέρεις αυτά που είναι και λίγο μαντιλάκι.
1: Άρα δεν είναι μοντέρνα προσέγγιση.
0: Δεν ξέρω. Η φωτογραφία που είδα λίγο
1: ναι. Ωραία ιδέα πάντως.
0: Ωραία ιδέα, αλλά ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό?
1: Το έχουν περιπολού το γιαούρτι το ελληνικό.
0: Ναι. Μόνο που δεν το έχουν ανοίξει οι Έλληνες. Εγώ σκέφτηκα ότι κάποιος
1: είναι από την Τουρκία.
0: Ισπανός.
1: Α, Ισπανός.
0: Ισπανοί και είναι σε διάφορες άλλες χώρες που έχουν ανοίξει αυτό. Και μιλάμε για το ελληνικό γιαούρτι, έτσι, δεν έχουν κάτι άλλο. Αυτό, αλλά με διάφορες γεύσεις που το φτιάχνουν.
1: Σαν το frozen yogurt, δηλαδή έχουν και σοκολάτες, αυτό πως
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ναι, φιστίκια, δεν ξέρω. Αλλά λέει έχουν την παραδοσιακή συνταγή.
1: Και τώρα δεν σε εκνευρίζει που δεν Έλληνες?
0: Ναι.
1: Εμένα λίγο με εκνευρίζει και νιώθω ότι ηθήκαμε εκεί.
0: Κι εγώ.
1: Εγώ τώρα τι ήθελα να σας πω. Και να σου πω. Θυμάσαι που σου έλεγα για τον εγγόνο της Εκατερίνης, της πριγκίπισσας της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι...
0: Είδα το βίντεο.
1: Είδες το βιντεάκι?
0: Ναι, είναι ανατριχιαστικό και λέω, Θεέ μου, τι άγιο είχε εκείνη η γυναίκα. Απίστευτο είναι το ποσό.
1: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα έπεσε πάνω, να το πούμε, ο εγγονός της Εκατερίνης της Ελλάδος, η Εκατερίνη της Ελλάδος, η οποία έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή, το 2007 νομίζω, ήταν η μικρότερη αδελφή του βασιλιά Παύλου.
0: Ναι.
1: Άρα θεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Έτσι, που πέθανε το 23. Ο εγγονός είναι Βρετανός, γιατί αυτή έφυγε από την Ελλάδα και περωτεύτηκε και παντρεύτηκε έναν αξιωματικό του στρατού Βρετανό. Έκανε λοιπόν ένα γιο, αυτός έκανε ένα γιο, αυτόν. Γι' αυτόν συζητάμε. Το επίθετο ήταν Μπράντραμ. Αυτός είχε όλα τα καλά σχολεία, καλές δουλειές,
0: όλα τα καλά.
1: Και κάποια στιγμή η αστυνομία τον συνδέει με ένα άλυτο περιστατικό που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, το οποίο έλαβε χώρα το 2017, που είναι αυτό το βίντεο στο οποίο αναφέρεσαι, όπου ένας άντρας κάνει τζόγκινγκ και περνάει από δίπλα του μια γυναίκα, ούτε τον ενοχλεί ούτε τίποτα, και τη σπρώχνει στον δρόμο. Και αυτή
0: μεμένος
1: και αδιαφορία και αυτή από θαύμα δεν πεθαίνει, γιατί πέφτει στις ρόδες ενός όχι αυτοκινήτου απλά, ενός πούλμαν, ενός φορτηγού, ενός λεωφορείου. Και αυτός ήταν πολύ έμπειρος και κατάφερε και δεν την πάτησε, δεν τη σκότωσε. Και επιστρέφει αυτός που κάνει τζόγκινγκ για να δει τι έκανε. Τέλος πάντων, χρόνια μετά η αστυνομία συλλαμβάνει αυτόν, τον Νίκολα Μπράντραμ, τον εγγονό της Κατερίνης, που το λέω για να το καταλάβουμε. Αυτός πεθαίνει τώρα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι αυτοκτόνησε και τώρα έχουμε μια δημόσια καταγγελία των αδελφών του στο BBC, όπου λένε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό και ότι οι αρχές επέδειξαν
0: αυστηρότητα,
1: όχι απλά αυστηρότητα, και προχειρότητα και αδιαφορία για τη ζωή του. Δηλαδή, τον συνέλαβαν, ξεκίνησαν μια έρευνα χωρίς να είναι σίγουροι.
0: Ναι.
1: Δώσαν το όνομά του γιατί ήταν πολύ δελεαστικό στα μέσα, με την έννοια ότι κοιτάξτε ποιος είναι πίσω από αυτό το φρικιαστικό σπρόξιμο. Ένας αριστοκράτης. Ένας έχει και σχέση με τον Βίλιαμ αυτός.
0: Ναι.
1: Γιατί τέως ελληνική βασιλική οικογένεια έχει δεσμούς με τη βρετανική
0: προφανώς
1: βασιλική.
0: Ναι,
1: το ξέρουμε,
0: ναι.
1: Κουμπαριλή κτλ. Οπότε λέει τον δώσατε βορρά στα μέσα και ήταν μια διαπόμπευση αυτό που έζησε. Δεν το άντεξε.
0: Κάτσε, αυτό έχει γίνει το 2017.
1: Το περιστατικό, το περιστατικό και η αυτοκτονία τώρα.
0: Έγινε τώρα, δηλαδή είναι πόσα χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια από τότε.
1: Άργησαν 8-9, δηλαδή η πρώτη σύλληψή του και εμπλοκή με αυτή την υπόθεση ήταν λίγους μήνες πριν. Μέχρι
0: πρώτη ανακαλύφθηκε ότι ήταν
1: από υλικό βίντεο.
0: Μάλιστα.
1: Η οικογένειά του διαψεύδεται και οι αδελφές του λένε ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος απλά διαπομπεύτηκε.
0: Και,
1: και δεν άντεξε.
0: Και γι' αυτό οδηγήθηκε στην,
1: ναι, στην αυτοχειρία.
0: Αυτοχειρία. Ναι.
1: Τρομερό περιστατικό, ναι, δεν είναι.
0: Είναι.
1: Σκέψου να μην έχει σχέση.
0: Λέ. Δεν μπορούμε
1: δεν
0: να
1: ξέρω,
0: πούμε
1: αλλά δεν σκέψου, ξέρουμε. Σκέψου. Αλλά...
0: Ναι, φοβερό.

0: αυτό το τραγούδι, τον Pulp, το δίσκο 2000, έχει γράψει ιστορία και εμένα είναι της γενιάς μου, της, δηλαδή, έτσι, της, τα, πριν το 2000 κυκλοφόρησε, εκεί, σχολείο.
1: Προ-μιλένια. Όχι.
0: Είναι, εγώ είμαι μιλένια, αλλά κανονικότατα.
1: Κανονικότατα. Αυτό είναι λίγο πριν.
0: Ο, αυτό όχι, όχι. Για τους μιλένια. Μιλένια.
1: Βέβαια.
0: Αφού σου λέω 2000 κυκλοφόρησε. Και εγώ τα μπερδεύω με τις. Επειδή είμαι μιλένια, τα ξέρω. Αλλά μετά τα μπερδεύω. Γενιά A, Α, αυτά.

0: περάσει τις κρίσεις όλες.
1: Ακριβώς.
0: Ως παιδιά, ως τραυματικά στην οικογένεια. Mm-hmm. Βάζουν. Δεν μπορώ να σου. Ξέρω τι κάνουν. Βάζουν τρομερά όρια στην εργασιακή του ζωή. Mm. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Mm. Δεν πήγαινες και έλεγες αυτό είναι το ωράριό μου. Αυτό θα κάνω. Δεν θα με ενοχλείτε. Δεν θα μου τηλεφωνείτε απογευματινές ώρες. Mm. Εσύ πιστεύω λιγότερο και από τους μιλένε. Δηλαδή δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε αυτό.
0: Δεν υπήρχε. Ναι. Αυτοί λοιπόν βάζουν όρια. Εντάξει, τώρα τους έχουν κρίνει και πολύ. Ότι απαιτούν και δεν.
1: Αλλάζουν πολύ εύκολα δουλειά.
0: Αλλάζουν πάρα πολύ. Ναι. Δεν ανέχονται γενικά πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Και καλό είναι αυτό.
1: Προφανώς είναι μια γενιά που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Έχει μεγαλώσει.
0: Πάρα πολύ διαφορετικά.
1: Πολύ διαφορετικά.
0: Και υπήρξε η ματέωση στο σπίτι
1: ναι.
0: τους.
1: Ναι.
0: Οικονομική κρίση.
1: Οικονομική κρίση. Σε μικρή ηλικία ζήσανε τον κορονοϊό, έτσι.
0: COVID.
1: Που, COVID, που δεν μπορείς να το διαχειριστείς ξαφνικά.
0: Είναι πολύ
1: σαν
0: περίπου.
1: Να χάνεται όλος ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.

0: Θέλω να το πω αυτό γιατί δεν το έχω ξαναπεί. Α, και αποχαιρετάμε για την πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα έχει έναν πάρα πολύ μοναδικό τρόπο να παίρνει φάρμακο για τον πόνο, για τον πονοκέφαλο, αυτά που τα βάζει στο νερό όταν βράζοντα. Λοιπόν, το πίνει σαν ποτό. Το πίνει γουλιά-γουλιά και το ευχαριστιέται. Πώς όλοι θέλουμε να τελειώνει.
1: Γεύση, ρε, παιδί μου.
0: Αλήθεια το λες τώρα.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Δεν το έχω ξαναδεί. Λοιπόν, με αυτή την τρελή είδηση, πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τις συνεδρίες του Σώματος στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη στο ντίζελ. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παρεμβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μαζικό blackout σημειώθηκε στην Κούβα το 7ο από τις αρχές του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας με ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και να πούμε ποιες είμαστε επιτέλους.
1: Ναι, το ξεχάσαμε την προηγούμενη ώρα.
0: Δεν συστηθήκαμε. Έλα, πες και τις δυο μας.
1: Το είπαμε κάποια στιγμή έτσι, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Νεφέλη Λιγερού στο ένα μικρόφωνο.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου στο δεύτερο.
1: Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.
0: Μαρία Σπυροέρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και όλοι αυτοί, αν κάποιος με παίρνει που δεν ξέρει τι κάνω ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί είμαστε στο Ed News Radio
1: 100,8.
0: Πολύ σωστά.
1: Α, να πω και κάτι. Μπορούν να μας στείλουν και μηνύματα οι ακροατές μας. Ο Viber γράφουν το μήνυμα που θέλουν να στείλουν και η αποστολή είναι Ed News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Το είπα.
0: Μπράβο. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Έχουμε μιλήσει ξανά μαζί της και πολύ το ευχαριστηθήκαμε για το Ρόκι.
1: Α, μάλιστα. Ναι, βεβαίως.
0: Είναι καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και τώρα θα πιάσουμε ένα άλλο θέμα. James Bond. Είσαι φαν. Καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Καλησπέρα σας.
2: Νεφέλη. Χαίρομαι, Ιωάννα, για την γνωριμία.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, όλα τέλεια.
0: Α, ναι. Εγώ έκανα λάθος. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Εντάξει.
2: Τώρα έχω μπερδέψει τις φωνές.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Πρώτη φορά με την Εφέλη είμαστε φίλες πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά όμως με την Ιωάννα. Λοιπόν, James Bond. Διαβάζουμε διάφορα ονόματα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι υποψήφοι. Έχουν καταλήξει. Τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, δεν μιλάω απευθείας με την Amy Pascal.
0: Καλά.
2: Με τον Βινέρ.
0: Δεν είχαμε και αυτή την απέτηση.
2: Θα το ήθελα πολύ να μιλάω.
0: Διαβάζοντας λίγο αυτά τα δημοσιεύματα και βλέποντας τους ηθοποιούς που τέλος πάντων λένε ότι με αυτούς φλερτάρουν, τι καταλαβαίνεις?
1: Περνάνε οντισιόν τώρα το Σεπτέμβρη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ή την έχουν περάσει.
2: Το deadline, το online περιοδικό για το σινεμά έχει πει ότι ήδη οι πρώτες οντισιόν έγιναν το καλοκαίρι και ήδη η Πασκάλη παραγωγός με τον Βιλνεύ, τον σκηνοθέτη, τον Καναδό, έχουν πει ποιοι είναι στην short list, στην μικρή λίστα.
0: Εσύ σε σχέση με τον προηγούμενο, τον Ντάνιελ Γκρέκ, που τον θεωρώ παιδιά από τους πιο πετυχημένους, εγώ, James Bond, τι καταλαβαίνεις? Πρέπει να φύγουν μακριά, θέλουν να φύγουν μακριά, θέλουν να χτίσουν κάποιον άλλο? Ναι.
2: Θέλουν να συνεχίσουν το franchise και το bottom line είναι ο Μπέζος να βγάλει περισσότερα χρήματα.
0: Αχ, μη μας το γιώνεις. Φανταζόμαστε ότι δεν τους νοιάζει το κέρδος, αλλά η καλλιτεχνική αρτιότητα.
2: Ό,τι λέω και στις φοιτήτριές μου και στους φοιτητές στο πρώτο εξάμεινο, στο πρώτο έτος, ο κινηματογράφος, μία ταινία είναι ταυτόχρονα και προϊόν και τέχνη. Ανεξαρτήτως είδους.
0: Σωστό.
2: Ο James Bond, αν κοιτάξουμε στην ιστορία του από το 61 και μετά, από τα βιβλία, από το 62, την πρώτη ταινία, τον Dr. No, αν δείτε τι γινότανε προ-ίντερνετ, στα παλαιολιθικά χρόνια, τα δικά μου ας πούμε, που είμαι, εντάξει όχι Ακρόπολη, Λευκός Πύργος, θα πω μια που είμαι Θεσσαλονίκη. Και για τον Ρότζερ Μουρ είχαν πρόβλημα να τον βρούνε. Και τον Πίρς Μπρόσναν. Ο Ντάνιελ Κρέγκ είχε δημιουργήσει τέτοιες αντιδράσεις. Λέγανε τόσο κοντός, τόσο άσχημος, γιατί είναι ξανθός. Αλλά όταν βγήκε το Καζίνο Ρουαγιάλ το 2005 ή 2006, τώρα αν δεν απατώμε, τους βούλωσε το στόμα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τώρα, στις μέρες μας. Απλά έχουμε το διαδίκτυο, τα social media και έχουμε μια αναγέννηση αυτού του πράγματος. Αυτά τα δε αγόρια που το British, το βρετανικό GQ έβγαλε τρεις, τον Callum Turner, Harris Dickinson και τον Jack Andrew Lowden ως επικρατέστερους, ταυτόχρονα τώρα που με καλέσατε για τη συνέντευξη, είδα ότι το The Scotsman, μια εφημερίδα που ονομάζεται The Scotsman, έφτανε 14 Σεπτεμβρίου μια λίστα με 13 ονόματα, όχι μόνο 3.
0: Να σου πω, σε αυτή τη λίστα μήπως είναι και αυτός που παίζει στο The Gentleman? The Gentleman, δεν ξέρω.
2: Είναι
0: δεν ξέρω.
2: Το δι.
0: Και είναι ελληνικής καταγωγής.
2: Ναι, ναι, όλους τους κάνουμε Έλληνες. Εγώ έτσι το παίρνω πάντα. Η Τζένιφερ Άνιστον, η Ελληνίδα και τα λοιπά. Ο Τζορτζ Μάικλ είναι ελληνικής καταγωγής, ο Θείο Τζέιμς. Αλλά ο ίδιος έχει πει ότι είναι μεγάλος. Είναι 41. Είναι στο The Gentleman, φυσικά. Αλλά είναι μεγάλος γιατί αυτό το συμβόλαιο θα
0: είναι για 4-5
2: δεκαετία. Ναι, ναι, μπορεί να είναι και για 10 χρόνια αυτό το συμβόλαιο.
0: Βέβαια, πόσο ήταν ο Ντάνιελ Κρέκ, παιδιά, όταν ξεκίνησε? Δεν ήταν πιο
1: δεν
0: μικρός.
1: Ήταν και μικρός.
0: Όχι.
2: Ναι, αλλά το 2006 είναι πριν από 20 χρόνια.
0: Α, έλα καλέ.
2: Έλα καλέ. Για μένα το 80 ήταν πρόπερση. Για αυτά τα αγόρια ήταν νέος εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι.
2: Και γι' αυτό και φεύγει ουσιαστικά, γιατί τώρα είναι 58. Άρα ήταν 38.
0: 38.
1: Κοντά σας.
0: Okay, ναι.
2: Άρα στα γυρίσματα ήταν 37. Και ο Ντάνιελ Κρέγκ δεν είναι Τόμ Κρουζ που στα 64 κρεμιέται από τα αεροπλάνα.
0: Είδατε τον GQ τη συνέντευξη του Τόμ Κρουζ? Είδατε?
1: Όχι, όχι, για πες.
2: Φυσικά.
0: Έλα τώρα. Ιωάννα, δύο φορές αδιάβαστη
1: ναι, σήμερα.
0: Δεν έχεις δει την Οδύσσια και δεν έχεις δει και τον
1: Κρουζ. Στον κινηματογράφο δεν το έχω τόσο πολύ.
2: Ιωάννα μου, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που να το έχεις. Δεν έχω θέμα.
0: Καλά, Ιωάννα, είναι με τις παραστάσεις. Άκου, ναι, ο Τόμ Κρουζ είναι φαινόμενο, ο Ντάνιελ Κρέγκ είναι υπέροχος. Τώρα, αυτοί, επιστρέφοντας στο James Bond, πόσο μας παίρνει ή τους παίρνει να τον εκμοντερνήσουν το James Bond? Γιατί ακούω ότι εμείς θέλουμε τώρα όλα αυτά τα στοιχεία που τον έκαναν πάρα πολύ γοητευτικό. Αλλά παιδιά, μέσα σε αυτά τα στοιχεία είναι και αυτό που λέμε λίγο τοξική αρενοπότητα. Δηλαδή ο James Bond δεν τον έλεγες και...
2: Ναι, Φέλη μου, θα σου πω αυτό που σου είπα και τον Ιούλιο του 2025 που μιλήσαμε για πρώτη φορά για τον James Bond και για το ίδιο θέμα, ότι στην ταινία GoldenEye, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Pierce Brosnan ως James και η M ήταν η Judi Dench, κάνανε γυναίκα την M, του είπε είσαι ένα σεξιστικό, μισογυνικό γουρούνι, ένα απομεινάρι, ένα λείψανο του Cold War, του ψυχρού πολέμου. Ο Ντάνιελ Κρέγκ ήταν ένας λίγο σκληρότερος James από τον Πιρς Μπρόσναν, που είναι πιο αυρός, πιο ευγενικός και πολύ πολύ όμορφος. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η Ντέμπι Μακουίλιαμς, που έκανε casting σε 14 ταινίες του James Bond, είπε ότι το βασικό χαρακτηριστικό που ψάχνουμε, όχι για τη συγκεκριμένη, αλλά γενικά που ψάχνουν για τον James Bond, είναι ότι ο James Bond έχει άδεια να σκοτώνει. Οπότε πρέπει τουλάχιστον ο ηθοποιός που θα τον υποδηθεί να μας πείθει ότι μπορεί να αρπάξει ένα όπλο και να σκοτώσει.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Άρα πόσο τώρα, ευαισθησία πια. Επί κάπως πρέπει να είναι έτσι υποβολή.
1: Να δικαιολογείται.
2: Είχε και μια ευαισθησία.
0: Αλλά ήταν λίγο damaged good. Δηλαδή αυτή η ευαισθησία ήταν κρυμμένη. Νομίζεις ότι υπάρχει, ελπίζεις να υπάρχει κάτι σου κάποια στιγμή που καλύπτεται στο ελάχιστο και λες κάτι πήρα.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Η εποχή που ζούμε, ψάχνουμε, δεν υπάρχει καλός ή κακός, δεν υπάρχει αυτή η διχοτόμηση τόσο ξεκάθαρη. Υπάρχουν πολλά γκρι. Και αυτός ο James, ο καινούριος, θα είναι πρώτον ο James μιας καινούριας γενιάς ανθρώπων, Gen Z, δεν θα είναι ο δικός μου. Ο δικός μου ο James Bond ήταν ο Roger Moore.
0: Εμένα είναι ο Daniel Craig, millennial εδώ.
2: Τώρα τι να κάνουμε που είστε μικρά κορίτσια, οπότε...
1: Όχι, Roger Moore είμαστε.
0: Ιωάννα, Roger Moore, εγώ... Οπότε αυτοί τώρα θα έχουν το δικό τους, να δουν
1: το δικό τους κοινό, δεν θα βρουν.
0: Και το δικό τους ιδανικό, αρσενικό, όπως ακριβώς είναι και όπως το απαιτεί η εποχή.
1: Ναι.
2: Και όπως όμως, όπως είπε και ο ίδιος ο Ντάνιελ Κρέκ και ο Άιντρις Έλμπα όταν λέγανε να έχουν έναν μαύρο ηθοποιό, ο ηθοποιός αυτός γεννήθηκε σε ένα χαρτί, αν αλλάξουμε ή φύλλο, τον κάνουμε γυναίκα, γιατί ακούστηκε και
0: εγώ
2: αυτό.
0: Το βρίσκω
2: ή τον κάνουμε
0: αυτό
2: μαύρο, ακριβώς αυτό το είπανε και οι αυτοί που παίξανε και άλλοι συντελεστές. Αλλάζουμε αυτόν τον χαρακτήρα που γράφτηκε. Είναι σαν να κάνουμε τον Φραγκενστάιν π.χ. ή τον Δράκουλα, κάτι άλλο από αυτό που ήταν.
0: Δεν το βρίσκω και καθόλου πεδίο προοδευτισμού όλο αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Και δεν υπάρχει λόγος.
0: Το βρίσκω λίγο υποκριτικό να με πείσει τι, να με πείσει ο Τζεμπέζος ότι είναι.
2: Ακριβώς,
0: ας πούμε, προοδευτικός και διαλέγει.
2: Ο Ντάνιελ Κρέγκ, όταν τον ρωτήσανε για να είναι γυναίκα ο James Bond, είπε το πολύ απλό. Γιατί να είναι γυναίκα ο James Bond, γιατί να μην έχουμε έναν άλλο ρόλο εξίσου καλό με τον James Bond.
0: Γραμμένο
1: να είναι για γυναίκα.
2: Η γυναίκα, ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούν να βρούνε είναι τον ιδανικό για τη συγκεκριμένη εποχή. Έτσι. Πώς είναι ο Harry Styles ένα είδωλο αρενοπότητας αυτή την εποχή?
0: Ναι, που αν μας το έλεγε σε εμάς.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τώρα ο Harry Styles με τα κορμάκια, μία γυναίκα, ας πούμε, εκπρόσωπος της millennial γενιάς, δεν υπήρχε περίπτωση να...
2: Ή τη Gen X που είμαι εγώ, που είμαι 54. Τον κοιτάω, βλέπω.
0: Και λες τι βλέπουν, ρε παιδί μου, τι βλέπουν σε αυτό το...
2: Ή τον Τιμωτέ Σαλαμέ. Τι είναι, ρωτάω τη διδακτόρισά μου, αγάπη μου, γιατί σου αρέσει αυτό?
0: Αυτό το σαμιαμίδι.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ απλά γενεαλογικό και το κατανοώ.
0: Εγώ τώρα έλεγα για τον Tom Holland, να ξέρεις, πριν τον έθαβα.
2: Ο Tom Holland είναι πραγματικά ένα παιδί δημοτικού.
1: Ένα παιδί δημοτικού.
0: Παιδιά, τώρα είναι άντρας ο Tom Holland για να μας αναστατώσει ή να τον θαυμάσουμε. Εγώ λέω, έλεγα στην Ιωάννα, δεν ξέρω αν ακούγες πριν, ότι εσύ, Ιωάννα, ναι, πώς είναι κάποιοι, ας πούμε, βλέπεις τον Brad Pitt και λες, αγάπη μου, και να μην ήθελες να γίνεις star του Hollywood. Γεννήθηκες για να είσαι star, τι να κάνουμε? Θα περπάταγες στο Μιζούρι, δεν ξέρω από πού ήταν. Είναι.
2: Ακριβώς.
0: Και θα του λέγανε, πήγαινε, παιδί μου, στο Hollywood. Βλέπεις τον Tom Holland και λες, έλα, Χριστέ και Παναγιά. Πώς πήγε αυτός και τον διάλεξαν και τα στούντιο πέταξαν εκατομμύρια στα πόδια του?
2: Πολύ απλά θα καταλάβετε, θα καταλάβω, εγώ το κατάλαβα ήδη, ότι υπάρχει η διαφορά, το χάσμα, είναι το χάσμα των γενναίων.
0: Το χάσμα
2: των
0: γενναίων. Κάθε πέρυσι και καλύτερο. Συγγνώμη κιόλας.
2: Ακριβώς. Τώρα, εγώ ως μεγάλη, ως ακρόπολη, θα πω ότι δεν είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα. Είναι ότι ξαφνικά, σε κάποια ηλικία, εγώ στα 50's που είμαι τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το κενό με τις καινούργιες γενιές δεν μπορεί να καλυφθεί. Και αποφασίζω να σταματήσω να προσπαθώ να το καλύψω.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Αυτό
2: λέω,
0: είναι.
2: Tom Holland.
0: Tom Holland, θέλετε. Πάρτε το.
1: Μα είναι μια εποχή τελείως διαφορετική. Δηλαδή η νέα γενιά έχει μεγαλώσει εντελώς διαφορετικά. Αυτό που λέγαμε και λίγο πριν. Από τις προηγούμενες γενιές.
0: Να σου πω. Μήπως είναι από γενιά σε γενιά.
1: Πάντα υπάρχει διαφορά.
0: Όχι, διαφορά τεράστια. Γιατί εγώ, όταν αντιλήφθηκα ότι δεν μπορώ να καταλάβω και να αποκωδικοποιήσω και με εκνευρίζουν κιόλας οι επιλογές των νεότερων, και αυτά είπα, Νεφέλη, μεγάλωσες. Γιατί αυτό συμβαίνει όταν απομακρύνεις από τη νεότητα, παιδιά,
2: ακριβώς,
0: και δεν τους πιάνεις και σε εκνευρίζουν κιόλας.
1: Κάτσε όμως, τώρα μιλάμε.
0: Αυτό το χάσμα πάντα υπήρχε.
1: Ναι, αλλά ο ήρωας, που ήταν στη δεκαετία του 60, αγαπήθηκε. Ο δεύτερος που ήρθε και με αυτούς που τον αγάπησαν από τη δεκαετία του 60 προς το 70, πάλι ήταν. Είχε μια συνέχεια.
0: Τι ξέρω, είχε
2: και
0: διαφορές.
2: Για ποιον μιλάμε τώρα, για τον Σον Κόνερι, τον Λάζεμπι, τον Τίμωθι Ντάλτον, τον Ρότζερ Μουρ, για ποιον μιλάμε τώρα?
1: Από το Σον Κόνερι μέχρι τον...
0: Γιατί αυτοί που τους άρεσε ο Πίρς, πώς το λένε, πρέπει, παιδιά, με τον Πολάθο.
2: Πίρς Μπρόσναν.
0: Ναι, πιστεύεις ότι βλέπαν τον Σον Κόνερι και έλεγαν
1: πάω? Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Παλιακό
2: τον
0: έβρισκα.
1: Παλιακό ήταν, ναι, αλλά κράτησε.
0: Α, δεν τον ήθελε ο Ιαν Φλέμινγκ.
2: Ο Ιαν Φλέμινγκ τον ενοχλούσε το ότι ήταν από την εργατική τάξη. Ο Ιαν Φλέμινγκ ήταν ένας πιο σοφιστικέ Άγγλος. Άγγλος ήταν, Βρετανός.
0: Στο Ίντον είχε πάει και δεν συμμαζεύεται.
2: Αλλά όταν έγινε η μεγάλη επιτυχία, το μεγάλο μπαμ με την πρώτη ταινία, το 62, τότε σταμάτησε να τον συχαίνει.
0: Και να τον δει και τον αποδέχτηκε και σου λέει αρέσει.
2: Αλλά προτιμούσε κάποιον που να είναι να φαίνεται της αριστοκρατικής τάξης.
0: Ναι.
2: Ο Σον Κόνερ ήταν πολύ μάτσο αρσενικό.
0: Ναι.
2: Ενώ ο Ρότζερ Μουρ ήταν λίγο πιο αυρός. Είχε και περισσότερο χιούμορ. Ναι. Ήταν πιο Βρετανός Άγγλος.
1: Σύμφωνη, κάθε εποχή έχει το δικό
0: αλλά
1: της.
0: Αλλά υπήρχε μια συνέχεια.
1: Αλλά υπήρχε μια συνέχεια. Δηλαδή και τώρα εσύ, άμα το δεις, δεν θα σου φανεί τόσο διαφορετικός ή θα σε ξενήσει τόσο πολύ.
0: Μα και ο καινούριος που θα διαλέξουν δεν θα είναι ο Τίμωθης Σαλαμέ. Δηλαδή δεν θα πάνε. Θα είναι πάλι κάποιος που θα έχει και κάποια από τα στοιχεία του παρελθόντος.
2: Και ο Λόουντεν, και ο Λόουντεν, και ο Τέρνερ, και ο Χάρις Δίκινσον, αυτοί οι τρεις που υποτίθεται.
0: Μια χαρά, το καταλαβαίνεις γιατί τους κοιτάνε.
2: Το καταλαβαίνεις, είναι στα 30 τους, είναι σε αυτή τη δεκαετία, διανύουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Είναι ψηλά. Συγγνώμη. Είναι ψηλά αγόρια, θέλεις ένα ύψος,
0: ένα εκτόπισμα.
2: Απ' την άλλη ο Τζέικοπ Λόρντι είναι
0: παρά είναι γνωστός αυτός.
2: Όχι, είναι. Καταρχάς είναι Αυστραλός. Δεν ξέρω αν θέλουν Αυστραλό.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάνε και σε τόσο αναγνωρίσιμο στάρ.
2: Επίσης είναι
0: τον
2: πάρα πολύ ψηλός. Είναι 1,96, το οποίο δημιουργεί θέματα logistics. Ποιοι θα είναι οι οποίοι που θα τον πλαισιώσουν, πώς θα κινηματογραφήσουν τις λήψεις. Θέλει ένα συγκεκριμένο perspective. Είναι δύσκολο γύρω του να κινηθούν άνθρωποι και πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ένα από αυτά τα τρία αγόρια, αυτά που λέει το βρετανικό GQ, ο Τέρνερ, ο Ντίκινσον και ο Λόουντεν, αν και ο Γκάρι Όλτμαν, βγήκε το Σεπτέμβριο, τώρα πριν από λίγες μέρες, και είπε ότι ο δικός του, ο συμπροταγωνιστής του στη σειρά Slow Horses, μάλλον θα είναι, που είναι ξανθούλης.
1: Πότε θα τα μάθουμε, πότε θα μάθουμε τελικά ποιος θα είναι ο νέος James Bond?
2: Η παραγωγός του στούντιο, η Amy Pascal, η σιδηρά κυρία, είπε κοντά στα Χριστούγεννα θα ήταν ένα ασφαλές στοίχημα να βάλετε. Είναι τηρούν σιγή ηχθείως. Και καλά κάνουν, γιατί δημιουργούν προσδοκία κοινού.
0: Τώρα είναι, έχουμε και κάτι άλλο να πούμε πριν κλείσουμε, ότι υπάρχει και μια άλλη αλλαγή. Δηλαδή αγόρασε το James Bond ο Μπέζος και η πλατφόρμα. Τι σημαίνει, έφυγε από μια οικογένεια, γιατί μέχρι τώρα μια οικογένεια είχε τον έλεγχο του James Bond.
2: Η μπρόκολη.
0: Ναι.
2: Μπρόκολη.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι θα το δούμε πιο μαζικό το franchise με έναν τρόπο που δεν ξέρω.
2: Τώρα το IP του James Bond.
1: Εδώ θέλουμε λοιπόν να μας πει η Μπέτη τι υποψιάζεται. Εδώ.
2: Παιδιά, δεν υποψιάζομαι τίποτα. Βασίζομαι σε ιστορικά στοιχεία του παρελθόντος. Γιατί οι μπρόκολοι δεν είχαν ποτέ το 100%, είχαν το 50% μαζί με τον πρώτο άνθρωπο, έναν Καναδό παραγωγό που το 1961 πρώτος αγόρασε την option του μυθιστορήματος του Fleming.
0: Έξυπνη επιχειρηματική απόφαση.
2: Οπότε βρέθηκε ο μπαμπάς μπρόκολοι ο Αμερικανός, έστησε εταιρεία με αυτόν τον Καναδό, ο Καναδός αποσύρθηκε σε κάποια στιγμή, αγόρασε το 50% η MGM.
0: Μας θυμίζεις ποιος ήταν ο μπρόκολη και πώς βρέθηκε να διαχειρίζεται το δημιουργείο του Fleming?
2: Ο μπρόκολη ήταν ένας Αμερικανός παραγωγός, ο οποίος στη δεκαετία του 60 γνώρισε τον άνθρωπο, τον παραγωγό που πρώτος αγόρασε ένα option για να κάνει τον μυθιστόρημα πραγματικότητα στην μεγάλη οθόνη, και αποφάσισαν να συνεταιριστούν αυτοί οι δύο, ο Σάλτσμαν, έτσι λεγόταν, Χάρι Σάλτσμαν, με τον Μπρόκολη, συνεταιρίστηκαν, κάναν μια εταιρεία, πήραν τα δικαιώματα, τρέχανε το 60, στις αρχές του 60, να κάνουν την πρώτη ταινία στην Αμερική. Στην Αμερική δεν τη θέλαν την ταινία. Βρίσκανε τον Bond πάρα πολύ σεξιστή. Βρίσκανε ότι τα βιβλία είχαν πολύ σεξ μέσα. Ήμασταν ακόμα στην εποχή, τελείωνε η εποχή των στούντιο, υπήρχε η παρακμή και δεν είχαμε φτάσει στα νέα κύματα, στο νέο Hollywood. Σκορτσέζε, Λούκας, Σπίλμπερ κτλ. Οπότε η United Artists αποφάσισε να δώσει ένα πολύ μικρό ποσό εκείνη την εποχή και να κάνει την ταινία παραγωγή. Και μετά την επιτυχία την τεράστια του Dr. No με τον Sean Connery, ξεκίνησε αυτό το τεράστιο franchise, το οποίο το είχε ο Μπρόκολη το 50%, ο Καναδός, ο Σάλτσμαν το 50%, ο δεύτερος το πουλάει στην MGM τη δεκαετία του 70 και έρχεται το 2021 έρχεται η Amazon, ο Μπέζος, και αγοράζει την MGM και έτσι αυτόματα έχει και το 50% του franchise του James Bond. Με την οικογένεια Μπρόκολη, η οποία διατηρεί
1: το 50%.
2: Και τώρα σταματάει να το διατηρεί. Έγινε και άλλη εξαγορά. Είπε δεν θα έχω καλλιτεχνικό έλεγχο. Και τώρα έχει μπει η Amy Pascal και τώρα είναι δικό του το IP, δηλαδή το intellectual property, η πνευματική ιδιοκτησία. Το οποίο σημαίνει μπορούμε να έχουμε video games, μπορούμε να έχουμε φαγητό στο McDonald's James Bond, μπορούμε να έχουμε ρούχα, μπορούμε να έχουμε όλο αυτό το tie-in merchandise που λέμε στη βιβλιογραφία, όλα αυτά τα προϊόντα. Και πέρα από τις ταινίες, οι ταινίες να φέρνουν ακόμα και λιγότερα λεφτά από τα υπόλοιπα γύρω-γύρω.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να κάνουμε και θεματικό πάρκο π.χ. James Bond. Να σκέφτηκα τώρα κάτι, κακό το είπα, δυνατά, γιατί αυτές οι ιδέες στην Αμερική πληρώνονται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπέτη.
2: Τίποτα, να είσαι καλά. Πολύ.
0: Γεια, γεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας, καλό βράδυ.
1: 11 και 28.
0: Το καλύψαμε το James Bond.
1: Ναι. Τι κλειδίσαν και μετά μας.
0: Επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Ο Αμερικανικός στρατός έφτασε πολύ κοντά στο σημείο να κάνει νιοψία σε κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή, βασιζόμενο σε λανθασμένη έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: είμαστε πάλι, 11 και 36 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Να συστηθούμε για άλλη μια φορά. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφελή Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Και ποιος δεν θυμάται, τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όταν λέγαμε με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι. Το Άρλεκιν λοιπόν, τα Άρλεκιν.
1: Εγώ δεν το έχω ζήσει.
0: Δεν το ξέρεις
1: αυτό, αλλά έχω ζήσει να πηγαίνει σε σπίτια,
0: ναι,
1: ειδικά μια ηλικία γυναικών σπίτια,
0: ναι,
1: και να είναι γεμάτα Άρλεκιν.
0: Μα εγώ τουλάχιστον στον απόϊχο το θυμάμαι αυτό με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι που ήταν το σλόγγαν, ας πούμε,
1: ναι,
0: με τα βιβλιαράκια αυτά τα
1: βέβαια
0: μικρά τσέπης.
1: Η... Guilty pleasure πριν βγει ο όρος, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ
1: η Βασίλισσα,
0: του
1: είδους αυτού,
0: του είδους, του ρομάντζου, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Εύα Στάμου, δοκτόρ ψυχολογίας και συγγραφέας. Η ίδια έχει γράψει μάλιστα το βιβλίο «Η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας».
1: Ένα βιβλίο το οποίο έχει αφήσει ιστορία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σας.
0: Μια χαρά. Είμαστε όλο αυτιά να ακούσουμε για αυτή τη γυναίκα.
1: Εγώ έχω και μεγάλη περιέργεια να δω πως άρχισε η δική σας σχέση με το Άρλεκιν και πως τέλος πάντων φτάσατε να καταπιαστείτε και με την
0: ροζ λογοτεχνία.
2: Οι γυναίκες ξεχνιούνται με ένα Άρλεκιν ακόμα και σήμερα, και μάλιστα παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας. Είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις, κοινωνικές, ψυχολογικές, οικονομικές σίγουρα. Η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ υπήρξε μια πανέξυπνη γυναίκα που εκμεταλλεύτηκε το εκδοτικό σύστημα της Βρετανίας, και το εκδοτικό σύστημα εκμεταλλεύτηκε την Μπάρμπαρα. Έτσι, εκείνη έπεσε σε μια στιγμή το 70 και το 80 που υπήρχε μεγάλη ανάγκη για μια διαρκή τροφοδότηση της αγοράς με νέα ρομάντζα.
0: Τότε ήταν το στο φόρτε του Στάρλι.
2: Έγινε το μεγάλο μπαμ, άρχισε αυτή η μαζική παραγωγή το 70 και το 80. Τα ρομάντζα, εντάξει, υπάρχουν από τον 18ο αιώνα. Πάντα τότε,
0: όχι, όταν μιλάμε για τα Άρλεκιν, ναι, τα μικρά βιβλιαρά και αυτά. Ναι.
2: Αυτά λοιπόν το 70 και το 80 μπήκαν στη μαζική παραγωγή, υπήρχε πάρα πολύ χρήμα εκεί, όπως καταλαβαίνετε, και είχαν ανάγκη από κάποιους που θα μπορούσαν συνέχεια να τροφοδοτούν την αγορά, ακολουθούντας έτσι πολύ απλές συνταγές, ένα συγκεκριμένο καλούπι, υποτίθεται νέες ιστορίες, αλλά ακόμη ξέρουμε ότι είναι πάνω κάτω η ίδια ιστορία που επαναλαμβάνεται και αλλάζει το περιβάλλον. Έτσι. Και οι εκδότες εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη που είχε η Μπάρμπαρα να βρίσκεται, να έχει συνέχεια προβολή. Αυτή την αρχισιστική επιθυμία που είχε να βρίσκει συνέχεια κάποια προβολή. Mm-hmm. Πούλησε δηλαδή και τη δική της περσόνα η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.
0: Η οποία εμφανιζόταν με ροζ ρούχα συνέχεια, έτσι δεν
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, πραγματικά. Η απόλυτη βασίλισσα.
0: Ροζ ενδυμασίες, ναι, ναι, ναι.
2: Ροζ ενδυμασίες, καπέλο, βαρύ μακιγιάζ, τεράστιες διαφαρίδες που είχε, ήταν μια κάλυπτη φιγούρα οπωσδήποτε. Έτσι. Και είχε την ευχαίρεια να κινείται στους κύκλους της αριστοκρατίας της Βρετανίας και από εκεί να προσπαθεί να μεταφέρει αυτή την ατμόσφαιρα στις γυναίκες της μεσαίας τάξης, στις γυναίκες της εργατικής τάξης που δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς ζουν και υποτίθεται πώς φλερτάρουν και πώς ερωτεύονται οι αριστοκράτες.
0: Οι αριστοκράτες, πάντα... οι πλούσιοι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Υπήρχε πάντα αυτό το ενδιαφέρον στη δουλειά της.
0: Εν τω μεταξύ, οι πωλήσεις ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο αντίτυπα.
2: Ναι, ναι, είναι ένα, πραγματικά είναι ένα φαινόμενο από μόνη της η Κάρτλαντ.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, έχει σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε διαφορετικά, γράφοντας κανονική λογοτεχνία. Γιατί όλα αυτά τα άγγλια είναι βέβαια παραλογοτεχνία. Έτσι δεν είναι, ανήκουν στην κατηγορία της λογοτεχνίας. Αλλά η Μπάρμπαρα ξεκίνησε γράφοντας λογοτεχνία. Και μάλιστα τα έργα της το 60 είχαν θεωρηθεί ιδιαίτερο τολμηρά. Έτσι είχε γράψει βιβλία για τον αντισημιτισμό, για το θέμα της άμβλωσης, αλλά ξαφνικά είδε ότι τα χρήματα
0: υπήρχαν. Αλλού ήταν το χρήμα.
2: Και η δόξα και το χρήμα. Οπότε, ναι, γύρισε στα Άρλεκιν, γύρισε στην παραλογοτεχνία.
0: Βγήκε πρόσφατα μία βιογραφία της, σωστά?
2: Ναι, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες η βιογραφία της. Και μάλιστα την έχει γράψει ένας ραδιοφωνικός παραγωγός του BBC. Από ό,τι ξέρω, Matthew Sweet.
0: Ναι.
2: Και περιμένουμε τώρα με αγωνία. Όλοι αυτοί, φαντάζομαι, οι πωλήσεις θα έχουν αρχίσει ήδη στην Αγγλία να είναι πολύ μεγάλες. Γιατί δεν έχει. Και όσοι. Μπάρμπαρα
1: Κάρτλαντ. Σας χάσαμε λίγο.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, ναι, τέλεια.
2: Ναι, λέω ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Μπάρμπαρα Κάκλαντ.
1: Το κοινό των Άρλεκιν πώς έχει εξελιχθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων? Δηλαδή παλιότερα είχαμε μια εικόνα ότι είναι μια συγκεκριμένη, μπορεί και αυτό να μην ισχύει, να είναι μια πλασματική εικόνα, ότι ήταν μια συγκεκριμένη ηλικία στην πλειονότητά του. Και τώρα έχει αλλάξει η οικονομική
0: και μια συγκεκριμένη μορφωτικής.
2: Αυτή τη στιγμή το κοινό των Άρλεκιν σε όλες τις χώρες είναι γυναίκες κάθε ηλικίας, κάθε κοινωνικής τάξης, κάθε επαγγελματικής τάξης, κάθε ιδεολογίας. Έτσι δεν υπάρχει αυτή η άποψη που είχαμε παλιότερα ότι απευθύνεται σε κοπέλες που δεν είχαν την ευκαιρία να μορφωθούν ιδιαίτερα και που είχαν μια πολύ δύσκολη ζωή, δούλευαν σε εργοστάσια, βιοτεχνίες, ως παραδουλέτρες. Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα άλλα εκεί. Είχαν μεγάλη ανάγκη να αισθάνονται ότι ο έργος...
1: Διαφυγή,
2: ακριβώς. Περίμεναν τον Βασιλόπουλο, εννοείται. Αλλά σήμερα απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες τα άλλα.
1: Και ποια τελικά είναι τα άλλα εκεί? Δηλαδή τώρα πια δεν έχουν και την ίδια εμφάνιση, βγαίνουν από...
2: Όχι, έχει αλλάξει και η εμφάνιση, ναι, πολύ σωστά.
0: Οι ιστορίες παραμένουν ίδιες όμως.
2: Οι ιστορίες, ναι, το βασικό καλό παραμένει το ίδιο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι παλιότερα στα βιβλία, ας πούμε, της Κάρτιαν, οι κοπέλες πάντα διατηρούσαν την αγνότητά τους. Και ήταν αυτό κυρίως το προσόν που είχαν να προσφέρουν στο Βασιλόπουλο, έτσι. Mm. Σήμερα έχουμε το Sex and the City, έχουμε αυτού του τύπου τις ιστορίες, αυτού του τύπου τα Άρλεκιν, που και αυτό είναι Άρλεκιν, καλογραμμένο βέβαια Άρλεκιν, που παρουσιάζει μια γυναίκα που έχουν μια σειρά από σεξουαλικές εμπειρίες πριν κυνηγήσουν τον καλό γαμπρό και τον καλό γαμπρό. Γιατί η κατάληξη είναι πάντα αυτή, ο στόχος είναι πάντα αυτός. Η αποκατάσταση με έναν καλό γαμπρό. Το έπαθλο είναι πάντα αυτό στα Άρλεκιν.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, δεν αλλάζει και τόσο πολύ από το Sex and the City, έτσι. Το story, ναι. Δηλαδή, έτσι, ο μεγάλος, ο big που λέω. Ναι.
2: Ναι, γιατί και αυτό έχει πάρα πολλά στερεότυπα. Είναι γεμάτο αυτές τις ιστορίες. Είναι γεμάτο σεξιστικά στερεότυπα. Αυτό είναι το κακό. Εάν είναι τόσο κακό να τα διαβάζουμε, εντάξει, μπορούμε να διαβάζουμε αυτά. Αρκεί να διαβάζουμε και λογοτεχνία όμως. Για να δούμε και λίγο την πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί αυτά λειτουργούν λίγο σαν ηρεμιστικά για τη σκέψη μας, σαν βαντιτουρικά, μας αποκοιμίζουν.
1: Πάντως, κάτι που σκέφτομαι είναι ότι πια τα Άρλεκιν με την σημερινή τους μορφή,
2: ναι,
1: έχουν κάνει και ένα πολύ κερδοφόρο deal με τον κινηματογράφο.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: ακριβώς.
1: Πολλά από τα βιβλία που εγώ, χωρίς να ξέρω, αλλά θα τα βάζα στην κατηγορία του Άρλεκιν,
2: ναι,
1: του τωρινού Άρλεκιν, έχουν γίνει πάρα πολύ πετυχημένες ταινίες.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ρομαντικές,
2: ναι,
1: κομεντί, ναι, και όχι μόνο.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Και οι 50 αποχρώσεις του Γκρι, εγώ εκεί θα την έβαζα. Δεν ξέρω.
2: Ποια ταινία είπατε?
1: Οι 50 αποχρώσεις του Γκρι.
2: Α, ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε εκεί. Το ημερολόγιο της Bridget Jones που είναι μια παλιότερη ταινία. Όλες αυτές οι ταινίες. Γιατί αυτά είναι ένα πακέτο. Είναι η ροζ κουλτούρα που δημιουργήθηκε και το 70 και το 80, όπως είπαμε.
1: Ναι.
2: Ακόμα και κάποια περιοδικά, γυναικεία περιοδικά. Αυτές οι εκπομπές γυναικείες της πρωινής ζώνης που έχουν καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Με τα ζώδια, οι ανάλαφρες, μόλις με τα κουτσομπολιά. Και κυρίως οι ρομαντικές κομμωδίες, βέβαια, ο κινηματογράφος. Και γίνεται πάρα πολύ επιθετική έντονη διαφήμιση, ώστε αυτό το πακέτο να προωθείται σε όλες τις γυναίκες. Γι' αυτό λέμε πλέον ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, δεν υπάρχει θέμα επαγγελματικής τάξης. Απευθύνεται σε όλες μας το πακέτο αυτό. Κάπως ένα μάτι λένε ότι είναι φυσικό να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Είναι μέρος της θηλυκότητάς μας.
1: Ναι. Να σταθούμε λίγο περισσότερο, είπατε βέβαια, για την Μπάρμπαρα, τη Βασίλισσα.
0: Μπάρμπαρα
1: Κάρτλαντ. Να πούμε λίγο περισσότερα. Πώς θα την προσεγγίζαμε σήμερα? Ποια ήταν, πώς ξεκίνησε?
2: Ξεκίνησε από τη λογοτεχνία. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχα. Είχε πάρει πολύ καλές κριτικές και τον ακτιβισμό. Είχε ασχοληθεί με διάφορα θέματα. Και
1: άρα ήταν ένα άτομο δυναμικό και δραστήριο.
2: Ακριβώς. Μορφωμένη, δυναμική. Είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα, με κοινωνικές ευαισθησίες. Ξεκίνησε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Και σιγά σιγά, επειδή είχε μεγάλη ανάγκη, από ό,τι φαίνεται για ψυχολογικούς λόγους, να βρίσκεται στο επίκεντρο, αποφάσισε να δημιουργήσει αυτή την μεγάλη περσόνα. Μιζότανε δεν μπορούσε κανείς ούτε να καταλάβει πώς είναι το πραγματικό της πρόσωπο χωρίς όλα αυτά τα ρούχα και το μακιγιάζ. Έτσι μου είχε σαν pop είδωλο έγινε κάπως η Μπάρμπαρα.
0: Ναι,
2: και έγραφε συνέχεια, όπως ξέρετε και εσείς δεν το έχετε διαβάσει, έγραφε ασταμάτητα αυτά τα βιβλία, είχε γραμματίσει. τις οποίες υπαγόρευε, δεν καθόταν να τα γράφει η ίδια.
0: Προς Θεού.
2: Και να δημιουργήσει και έτσι όλο
0: αυτό. Μια περσόνα πολύ ιδιαίτερη.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: πραγματικά, ναι. Αυτό δείχνει ότι ήταν μια ιδιαίτερα ταλαντούχα και δυναμική γυναίκα. Ακόμα και αυτή η μετάβαση που έκανε από το ένα είδος στο άλλο, έτσι με τέτοια ευκολία, μα δείχνει ότι πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο σίγουρα.
1: Τι έχουμε να μάθουμε σήμερα από τα Άρλεκιν? Τι έχουν να μας προσφέρουν πίστα, ναι, στην εποχή των social media, των ταινιών, των σειρών, τι διαφυγή είναι το ίδιο, τελικά η συνταγή είναι η ίδια? Εύκολη διαφυγή. Όλα είναι πιθανά.
2: Όπως έλεγε και η Μπάρμπαρα Κάλκαν, δεν θα χρησιμοποιήσω τα λόγια της, οι γυναίκες αυτές που διάβαζαν τα Άρλεκιν, που είναι πλέον πάρα πολλές, είχαν την ανάγκη για ένα χαρούμενο τέλος, ένα happy end. Ήθελαν αυτή τη βεβαιότητα. Γιατί η ζωή τους μπορεί να ήταν πολύ κουραστική, μίζερη, αδιέξοδη, οτιδήποτε. Ήθελαν λοιπόν να ξέρουν ότι στο τέλος το κορίτσι θα καταφέρει να κερδίσει το αγόρι. Θα βγει από τη μίζερη ζωή του και θα αρχίσει μια καινούργια ζωή και με ένα μαγικό ραβδί, ας πούμε, ο έρωτας.
0: Αυτό το παραμύθιο.
1: Σκεπτόμενοι και εγώ, και σε μένα θα μπορέσει να
2: συμβεί. Ναι. Επίσης, οι κοπέλες που παρουσιάζονται στις περισσότερες ιστορίες είναι απλές κοπέλες με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί κάθε γυναίκα. Δεν πρόκειται για μοντέλα, δεν ξέρω για ιδιοφύες. Είναι απλές συνηθισμένες γυναίκες. Και αρέσει και αυτό. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι αυτό που είπα πριν, ότι σήμερα οι κοπέλες αυτές έχουν τις σεξουαλικές εμπειρίες τους όπως είναι φυσικό. Δεν μπορούμε στην εποχή μας να παρουσιάζουμε μια 25χρονη γυναίκα ότι έχει κρατήσει την ακνότητά της για κάποιον άντρα. Οπότε το παιχνίδι παίζεται αλλού σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνει η ηρωίδα είναι να πείσει τον άντρα των ονείρων της ότι τα αισθήματά της είναι αληθινά. Ότι πραγματικά τον αγαπάει, όχι για την κοινωνική του θέση, για τα χρήματα που έχει, αλλά τον ερωτεύτηκε βαθιά και αληθινά. Και μετά αρχίζει μια προσπάθεια να τον αλλάξει. Υπάρχει αυτό συνήθως στις ιστορίες. Δηλαδή έχουμε έναν σκληρό, αποστασιοποιημένο άντρα και προσπαθεί
0: απρόσιτο,
2: να τον βγάλει από μέσα του, το ευαίσθητο παιδί, ας το πούμε έτσι.
0: Και τελικά τα καταφέρνει,
2: Τα καταφέρνει αφού αντιμετωπίζει και τις αντιδιέσεις. Πάντα υπάρχουν, δυστυχώς, πάντα σε αυτές δεν υπάρχει η γυναική αλληλεγγύη. Μπορεί να υπάρχει μια επιστησία, αλλά οι υπόλοιπες γυναίκες είναι πάντα εχθροί. Πάντα τοποθετούν εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερπηδήσει για να κερδίσει το.
1: Άρα όλα τα στερεότυπα, όλες τις παθογένειες, όλου του φίλου και τις διάδρες των δύο φίλων.
2: Ναι, είναι λίγο χοντροειδή τα στερεότυπα όντως που εμφανίζονται στα περισσότερα από αυτά.
0: Και παρόλα αυτά έχουν μία δυναμική και στις μέρες μας, έτσι, αυτού του είδους τα αναγνώσματα.
2: Νομίζω ότι ένας λόγος είναι ότι γίνεται πολύ μεγάλη διαφήμιση, είναι ότι τόσα χρήματα είναι παντού, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρει κανείς, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, στα πλοία, στα νοσοκομεία. Η πρόσβαση σε αυτά είναι πάρα πολύ εύκολη. Και ο άλλος λόγος βέβαια είναι, οι άλλοι λόγοι είναι ψυχολογικοί. Η ανάγκη που έχουν οι γυναίκες να ξεφύγουν από τη ζωή τους. Και δεν καταλαβαίνουν ίσως κάποιες γυναίκες ότι με τη λογοτεχνία μπορείς να την αλλάξεις. Έτσι με την παραλογοτεχνία μπορείς για λίγο να ξεφύγεις, έχουμε αυτό το escapism, αλλά με τη λογοτεχνία μπορείς να την κατανοήσεις καλύτερα, τη ζωή σου, τον εαυτό σου, πώς λειτουργούν οι σχέσεις, έτσι και να την αλλάξεις σιγά σιγά.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να δω Άρλεκιν. Δηλαδή,
1: με τη μορφή του, με τη μορφή την παλιά στα νησιά, ως παιδί.
0: Έτσι,
1: ήταν η τελευταία φορά.
0: Μπράβο, και εγώ ακριβώς έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα κυκλοφορούν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή γράφει Άρλεκιν, είναι το μικρό το βιβλιαράκι.
2: Αυτή είναι η παγίδα λοιπόν, ότι μπορεί να κυκλοφορούν από καλούς εκδοτικούς ήλους με υπέροχα εξώφυλλα, να έχουν μια ωραία επιμέλεια. Οπότε δεν καταλαβαίνεις απαραίτητα αμέσως ότι πρόκειται για τέτοιου τύπου βιβλίο, για παραλογοτεχνικό κείμενο. Έτσι, γιατί όλοι εκδοτικοί κυκλοφορούν.
0: Απλά είναι ροζ λογοτεχνία τώρα. Ναι, δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό που είχαν τα Άρλεκιν. Το μικρό σχήμα, το.
2: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο να το εντοπίσει, να καταλάβει ότι είναι Άρλεκιν. Ισχύει αυτό. Αλλά δεν έχει λογοτεχνική γλώσσα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό, ότι συνήθως είναι προχειρογραμμένα, έχουν ακατάσχετους διαλόγους, ακολουθούν πολύ κλισέ γλώσσα. Αυτό είναι ένα από τα. Τα άλλα είναι ότι είναι γεμάτα συγκριστικά στερεότυπα. Και το τρίτο, για μένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και για πολλές γυναίκες, είναι ότι είναι και βαρετά, γιατί ακολουθούν την ίδια δομή.
1: Ξέρεις, την ίδια ανατροπή θα έρθει εκεί που την περιμένεις, με τον τρόπο του. Να ρωτήσω, υπάρχει. Τώρα σκεφτόμουν ότι θα γίνει χαμός με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όλοι θα μπορούν να φτιάξουν ένα Άρλεκιν.
2: Νομίζω ήδη θα έχει αρχίσει.
0: Ήδη θα έχει ξεκινήσει.
2: Ναι. Φαντάζομαι θα γράφουν και με ψευδόνυμα. Υπάρχουν, ξέρετε, και άντρες που γράφουν με γυναικεία ψευδόνυμα. Πρόκειται για μια μεγάλη αγορά. Δηλαδή κάθε 6 μήνες κάποιοι άνθρωποι βγάζουν καινούριο βιβλίο. Αυτό δεν γίνεται αν δεν έχει και κάποιο
0: παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι.
2: Ναι, παγκόσμιο φαινόμενο, βέβαια. Αυτό το φαινόμενο τώρα έχει εξαπλωθεί παντού. Και στην Κίνα, αν πα και στην Βραζιλία και στη Ινδία. Η πρόσβαση σε αυτά τα βιβλία.
1: Μάλιστα. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο?
0: Αυτό, το βιβλίο της κυρίας Θάμου, η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας, καλά κρατεί.
2: Πάντα επίκαιρο, δυστυχώς.
1: Πάντα επίκαιρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα 3Β+, με σταθερές προοπτικές από 3Β με θετικές προοπτικές, προχώρησε ο οίκος Scope Ratings. Οι αγορές αναγνωρίζουν την προσπάθεια της Ελλάδας να μειώσει το χρέος, το σχόλιο του Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ πρόσθεσε ότι για να γίνει αυτό ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε η γερμανική κυβέρνηση, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και τον ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurobook Κυριάκος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο BAA3. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την συνεδρίαση του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν όψει ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγξουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλο. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Politico από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δύο άνθρωποι έχασαν απόψε τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+, από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο ΒΑΑ3. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.

0: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Ιστιαίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμός 4,2 ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολιτικό από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Μπαράζ συναντήσεων θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει άτυπη συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Ανάε Τακαΐτσι και ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους απόψε και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά υπηρετικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγησή της. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ, η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιαρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Πρώτη προτεραιότητα η στήριξη των νοικοκυριών εν ώψη δύσκολου